ξανά τα παλιά τραγούδια μας. Σε μια καινούργια διασκευή. Άστο το σιώσει.

θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 4.

Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

0: κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Σε δείχνω με το δάχτυλο. Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις τόση όμορφια.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 5.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ένας τύπος την περιμένει στη γωνία με ένα αμάξι. Πόσο θα ήθελα.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: το κόκκινο.
1: Μπροστά. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, να βρίσκεσαι σε σημείο από που μπορείς να έχεις απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και μη σπεύσει κανείς να μου πει, μα καλά όλα, για όλα αυτά ο Μητσοτάκης, κοιτάξτε να δείτε κάτι, το διαδίκτυο και όλα αυτά είναι κάτι το που εξελίσσεται διαρκώς, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι ο Μητσοτάκης κυβερνά 7 ολόκληρα χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν είναι άδικο να φορτώνεις και εδώ την υστέρηση και τις προτεραιότητες του Γιώταχη Μαξίμου. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτέμβρη 2026, και βεβαίως ζούμε στους ρυθμούς της Θεσσαλονίκης ή επιτορθότερον στους ρυθμούς της ΔΕΔ. Εξαγγελίες, συνεντεύξεις, απαντήσεις, πολιτική κόντρα και βεβαίως ανάμεσα σε όλα αυτά όλοι εμείς οι πολίτες που βλέπουμε αυτή την κόντρα να εξελίσσεται, αλλά δυστυχώς να μην έχουμε κανένα όφελος από αυτή την κομματική αντιπαράθεση. Για να είμαι πιο σαφής, φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε τις αντιπαραθέσεις που ξεκίνησαν ήδη στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων. Βλέπουμε λοιπόν, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, 3 κόμματα να ερίζουν, να τσακώνονται για το ποιος έχει το πιο φιλολαϊκό πρόγραμμα ή ποιος δίνει περισσότερα στον κόσμο. Νέα Δημοκρατία, Ελλάς, Πασόκ. Δεν συνυπολογίζω το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο λόγο? Να σας το πω γιατί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ταχθεί ξεκάθαρα και κοστολογημένα υπέρ ενός, αν θέλετε, προγράμματος που έχει άμεσο αντίκτυπο στις τσέπες των πολιτών. Μην τα επαναλάβω. 13ο, 14ο μισθό, 13η σύνταξη, αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους και στον κατώτατο μισθό. Και βεβαίως, ΔΕΗ, τράπεζες, ιδιωτικό χρέος, με ξεκάθαρες θέσεις. Και παρακολουθούμε, χωρίς να θέλω να πω ότι είναι όμοια, 3 προγράμματα που επικαλούνται και οι τρεις, και το ΠΑΣΟΚ, και η ΕΛΑΣ, και ο Μητσοτάκης, το δημοσιονομικό περιθώριο. Και εκεί βλέπουμε τις μικρές ή μεγάλες αλλαγές να μην επηρεάζουν καταλυτικά το εισόδημα των εργαζομένων, την επιχειρηματικότητα και βεβαίως τη συμπίεση του κόστους γενικότερα στην αγορά. Την ακρίβεια. Δεν είδα κάτι. Μέχρι σήμερα δεν έχω ακούσει από το ΠΑΣΟΚ, δεν έχω ακούσει από την Ελλάς μόνο τη μείωση στο 6%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για μηδενισμό του ΦΠΑ σε ορισμένα βασικά είδη διατροφής, ψωμί, γάλα κτλ. Άρα εδώ, και δεν είναι υπερβολή, ότι με μικρές διαφορές τα προγράμματα ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ κινούνται στην, δεν λέω την ίδια, κινούνται στην ίδια λογική. Ότι δήθεν τάχα μου τα δημοσιονομικά είναι περιορισμένα, δεν μπορούμε να τα δίνουμε όλα στους εργαζόμενους, δεν το λένε, αλλά αυτό βγαίνει. Και βεβαίως για το ιδιωτικό χρέος, εδώ βλέπουμε και το ΠΑΣΟΚ να έχει μια πρόταση, αλλά μια πρόταση η οποία κινείται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Για τον ο κύριος Τσίπρας δεν μας είπε τίποτα. Γι' αυτό θα το δούμε στην συνέντευξη που θα δώσει την Τετάρτη. Με προβληματίζει αυτό το γεγονός. Με προβληματίζει ότι υπό την επίκληση του δημοσιονομικού περιθωρίου αυτό που μένει για τον κόσμο είναι ψίχουλα. Και δέστε τώρα, αυτή η συγγένεια, δεν λέω ομοιότητα, προγραμμάτων με τα ίδια επιχειρήματα ουσιαστικά τι κάνει? Επιβεβαιώνει κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να το δούμε και να συμβαίνει όπως αυτή την ώρα στο κρατήριο της Αξονίας της Γερμανία. Δηλαδή να τροφοδοτείται η ακροδεξιά. Η δήθεν τάχα μου αντισυστημική ψήφος. Και αυτό γιατί? Γιατί εκεί που πραγματικά βρίσκει έδαφος η ακροδεξιά είναι εκεί που το σύστημα αποτυγχάνει ή δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Τι παρακολουθούμε αυτές τις μέρες? Παρακολουθούμε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν μας επιτρέπουν να δώσουμε παραπάνω χρήματα, πάρτε εσείς συνταξιούχοι 100 επιπλέον ευρώ, δηλαδή 8,5-9 ευρώ το μήνα, γιατί αυτό είπε ο Μητσοτάκης ουσιαστικά με τα 100 παραπάνω ευρώ κάθε Νοέμβρη. Πάρε και εσύ μισό ενίκιο ή ένα ενίκιο παραπάνω και εντάξει θα ψιλοβολευτείς, θα κάνω και μερικά σπιτάκια έτσι για να πάμε παρακάτω. Βλέπουμε ένα σύστημα λοιπόν να λέει ότι για εσάς τους εργαζόμενους και τους πολλούς εγώ δεν έχω. Θα πρέπει όλοι μαζί να ξαναβάλουμε πλάτη για να σωθεί η χώρα. Εκεί ακριβώς τώρα έρχεται ιδίως η ακροδεξιά να επενδύσει. Εάν είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί για το τι, για να μην σας φλωμώσω τώρα το πρωί-πρωί με το τι έγινε στη Γερμανία και γιατί η ακροδεξιά μετά από τόσα χρόνια παρακάμπτει, διεκδικεί και μάλιστα για δύο έδρες δεν πήρε την αυτοδυναμία η ακροδεξιά στο κρατήριο της Αξονίας. Για δύο έδρες. Προσέξτε, για δύο έδρες. 39 πήρε, 41 χρειάζεται για να κυβερνήσει. Και βεβαίως εκεί έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα, αλλά θα μπορούσε να σηματοδοτήσει σημαντικές αλλαγές μια αυτοδύναμη ακροδεξιά κυβέρνηση σε αυτό το κρατήδιο. Τι προβάλλει ως το κυρίαρχο η ακροδεξιά, τι πρόβαλε στη Σαξονία και προβάλλει? Θα μπορούσε να πει κανείς μεταναστευτικό, διάφορα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λεγόμενη woke ατζέντα. Αλλά το βασικό, ξέρετε ποιο ήταν? Που πήρε κόσμο, μάζεψε κόσμο. Ποιο ήταν? Η φιλορωσική στάση. Και ουσιαστικά η ρητορική ότι με την Ουκρανία και τα λοιπά και τα λοιπά εμείς βρεθήκαμε να κρυώνουμε, να πληρώνουμε ακριβότερα κτλ. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Δηλαδή, κόντρα σε αυτό που εκφράζει ο Μέρτς και που τώρα θα κληθεί να συγκυβερνήσει μαζί τους αυτό το κρατήδιο. Ποιοι άλλοι είναι εν δυνάμει κυβερνητικοί εταίροι στους ακροδεξιούς? Έχει σημασία να το λέμε, γιατί εδώ αντανακλάται και η Ευρώπη. Η Ευρώπη που οικοδομεί ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Ξεκίνησε ένα, δεν ξέρω αν μπήκε τελικά στη Βουλή, ένα φιλορωσικό κόμμα από τα αριστερά. Δηλαδή ένα αριστερό φιλορωσικό κόμμα κτλ. Όμως στην πορεία δεν έχει και μεγάλη διαφορά στις μετατοπίσεις με τους ακροδεξιούς. Εκεί ενδεχομένως να βρει, δεν έχω δει καθαρά αναλυτικά τα αποτελέσματα, αλλά παρακολουθούσα τις αναλύσεις όλη την εβδομάδα, να βρει ένα κυβερνητικό εταίρο και τότε ζήτω που καήκαμε. Αλλά προσέξτε να δείτε. Πάμε σε μια καρδιά, στην καρδιά ενός προβλήματος. Πώς έχει επηρεάσει ο πόλεμος Ουκρανίας, Ρωσίας, την οικονομική, τις οικονομίες Ευρώπης? Κάθετα. Ενεργειακά, απόλυτα. Και εκεί βρίσκει λοιπόν έδαφος η ακροδεξιά, σε μια άλλη χώρα θα βρει κάτι άλλο, σε μια άλλη ακόμα κάτι άλλο, για να διεισδύσει στα στρώματα των πολιτών που υποφέρουν. Τι λέει λοιπόν? Ότι πρέπει να σταματήσει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο Ζελένσκι, στην Ουκρανία. Δεν λέει ελάτε να μας σώσετε, όχι. Θα πρέπει άμεσα να σταματήσει η χρηματοδότηση στην Ουκρανία. Όταν σταματήσει η Ευρώπη να χρηματοδοτεί το Ζελένσκι, έχει τελειώσει αυτή η σύραξη. Έχει τελειώσει την ίδια στιγμή. Και το πρόβλημα είναι ότι πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και γιατί ο Πούτιν και το ένα και το άλλο, που θα το πω στα ίσια. Εγώ αντέδρασα και ήμουν κατά της επίθεσης αυτή του Πούτιν στην Ουκρανία. Όμως έτσι όταν βλέπεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα, το πώς η Δύση, η Αμερική, η Ευρώπη, τότε ο Γέρο Μπάιντεν που δεν καταλάβαινε τι του γίνεται και τα μαθαίνουμε τώρα, τροφοδότησε ένα τέτοιο πόλεμο και τον συντήρησε να μην σταματήσει έγκαιρα, βλέπουμε ότι η Ευρώπη το πληρώνει πανάκριβα. Χρηματοδοτεί μια κρίση και όχι μόνο δεν ωφελείται, αλλά βλάπτεται σοβαρά. Ο κόσμος τα βλέπει. Τα αντιλαμβάνεται. Και νομίζω ότι όπου βλέπουμε αυτό το σύστημα να θεργεύει, σας είπα, εμένα αυτό με απασχολεί αυτές τις μέρες. Το ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και συγγνώμη ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Μητσοτάκης ξεκινάνε από μια αρχή. Α, τα δημοσιονομικά περιθώρια, άντε να δώσει ο ένας λίγο πιο πολύ και ο άλλος λίγο παραπάνω. Λέω, δεν είναι όμοια, αλλά έχουν συγγένεια οι προτάσεις τις οποίες είδαμε να κατατίθενται. Την ίδια ώρα, να μην πούμε τώρα στο τι αν εξήγηλο Μητσοτάκης, τα ξέρετε, ούτε 13η σύνταξη ούτε τίποτα, πάρτε ένα κατοστάρικο από αυτά τα ψίχουλα που σας δίνω κάθε τέλος του Νοέμβρη και αυτά, από αυτά εξαιρούνται κοντά 400.000 συνταξιούχοι λόγω του ορίου ηλικίας των 65 ετών. Γιατί αν είσαι συνταξιούχος σε 64 δεν θα το πάρεις. Και υπάρχουν αρκετοί. Καταρχήν όλοι οι συνταξιούχοι σχεδόν των σωμάτων ασφαλείας, αστυνομική, στρατιωτική κτλ. Ορισμένοι δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί που μπήκαν νωρίς ξεκίνησαν νωρίς στον εργασιακό τους βίο, συμπλήρωσαν τα χρόνια, έφυγαν. Οι άνθρωποι που συνταξιοδοτήθηκαν λόγω ανήλικου παιδιού, όλοι αυτοί μένουν έξω. Είναι κοντά 400-450.000 συνταξιούχοι. Βλέπουμε παράλληλα μία κόντρα που έχει ξεκινήσει μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά. Εδώ τα καρφιά που έριξε δεν ήταν πια καρφιά και υπονοούμενα κτλ. Στα ίσια. Ο κύριος, λέει, Σαμαράς διαθέτει την τεχνογνωσία για να διαλύει κόμματα. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην τη χρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχει έτσι πιο άμεση κατηγορία εναντίον του Σαμαρά, για να απαντήσει βεβαίως ο Σαμαράς για την υγειοταχή πολιτική, για το Μαξίμου, για τα σκάνδαλα κτλ. Κτλ. Παρακολουθούμε λοιπόν μια αντιπαράθεση και δεν ξέρουμε, και υπόψη ότι οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε αυτό το διάστημα είναι χωρίς το κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή το 28, 29, 30 που δείχνουν ορισμένες δημοσκοπήσεις είναι χωρίς να γίνεται αναφορά στο κόμμα Σαμαρά και δεν ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό στη συνέχεια. Εκεί που θέλω να επικεντρώσω τώρα είναι ότι ενώ παρακολουθούμε όλα αυτά, τον Πρωθυπουργό να βγαίνει και να εμφανίζεται ως ο νουνεχής της ιστορίας, ο πιο μυαλωμένος, ο άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά, που έμαθε και θα διορθώσει και τα λάθη του κτλ., την ίδια στιγμή τα χρήματα που μοιράζει, ενώ επικαλείται εδώ δημοσιονομικά περιθώρια, βλέπουμε ότι στον τομέα της άμυνας, επειδή για ένα επιπλέον λόγο οι δαπάνες άμυνας εξαιρούνται από τις δαπάνες, δεν είναι ρέστα. ό,τι όπλο τσαπ, ο Μητσοτάκης θα το πάρει. Ή καθ' υπόδειξη, ή για να διευρύνει την γκάμα των οπλικών συστημάτων, επικαλούμενος πάντα την... Στοπ, ως ένα σημείο στοπ. Διαβάζω το πρωτοσέλιδο της Αυγής, γιατί όλη την προηγούμενη εβδομάδα μας είχαν ταράξει για το σύστημα, την ασπίδα Αχιλλέα, το θόλο αυτό, το ατσάλινο που θα μας προσφέρει το Ισραήλ. Τα λέγαμε. Εγώ μάλιστα προσωπικά τώρα, χωρίς να έχω ιδιαίτερη γνώση περί τα αμυντικά, εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι, ακούστε, δοκιμάστηκε αυτός ο θόλος στο ίδιο το Ισραήλ, δηλαδή την παραγωγό χώρα ουσιαστικά. Και τι είδαμε, πυράβλους από το Ιράν να το περνάνε, ακόμα και ντρόνς. Αυτό εμείς λοιπόν το αγοράζουμε και θα μας κοστίσει περί τα 3 δις. Και θα είναι έτοιμο μετά από 3-4 χρόνια. Μέχρι τότε δηλαδή, αν γίνει ένα επεισόδιο, τι θα κάνουμε. Για να πάμε στη λογική του Μητσοτάκη και των ήρεμων νερών. Το πρωτοσέλιδο λοιπόν της Αυγής της Κυριακής, ξέρετε τι είναι. Μέσα σε αυτό τον ήλιγκο της διεθνούς εκθέσεως, της αντιπαράθεσης προγραμμάτων των δημοσιονομικών περιθωρίων, ότι αυτός που βρίσκεται πίσω από αυτή την Ισραηλινο-ελληνική συμφωνία είναι ένα γνώριμο πρόσωπο. Δηλαδή ο ντίλερ, ο αντιπρόσωπος. Δώσανε λοιπόν την ασπίδα, είναι ο τίτλος της Αυγής της Κυριακής, στον Mr. Predator. Η εταιρεία Kestrel, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Πόσα γνωρίζει η κυβέρνηση για τη διαβολική σύμπτωση, ο έμπορος όπλων Σταύρος Κομνόπουλος και το Ισραήλ. Και παραθέτει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν. Ένα όνομα που αναφέρεται στις δικογραφίες και στις αρχικές εισαγγελικές έρευνες πριν το πάρουν από το πρωτοδικείο και το δώσουν στον Άριο Πάγο, το όνομα του κυρίου Κομνόπουλου. Αναφέρεται μέσα στις δικογραφίες. Τις σχέσεις, τις γνωριμίες, τις συστάσεις και όλα αυτά. Ο κύριος Κομνόπουλος όμως έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν. Όταν απασχολούσαν έντονα διάφορες μίζες περί τα εξοπλιστικά. Όταν βρίσκανε σε λογαριασμούς υπευθύνων των εξοπλιστικών προγραμμάτων των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων ποσά 50 εκατομμύρια Σιγκαπούρη, 6 εκατομμύρια εδώ, 5 εκατομμύρια παραπέρα. Αυτός ο κύριος αντιπροσωπεύει και εδώ στη χώρα την ασπίδα, την Ισραηλινή ασπίδα του Αχιλλέως. Άρα λοιπόν, όταν πρόκειται για χρήματα, για όπλα έχουμε. Για να δώσουμε στο λαό δεν έχουμε. Μην ξεχνάμε το σκάνδαλο επίσης με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και το εκπαιδευτικό κέντρο εκεί. Ξεκίνησε με λιγότερα από ένα δισεκατομμύριο επί Τσίπρα και έχει διπλασιαστεί το ποσό τώρα. Άρα λοιπόν, το να μιλήσουμε για μια γιόταχη πολιτική και για μια αλαζονία Μητσοτάκη είναι το λιγότερο. Το πρόβλημα εδώ, και αν θέλετε η καρδιά του προβλήματος, είναι πώς θα αποκατασταθεί αυτή η ορθή λειτουργία των θεσμών. Γιατί αν λειτουργούσαν οι θεσμοί σε τούτη εδώ τη χώρα, τίποτα από αυτά που βλέπουμε το Μητσοτάκη σε επίπεδο δημοκρατίας και καθεστωτικής αντίληψης και κατ' επέκταση δαπανών δεν θα συνέβαινε. Το πώς λειτουργεί ο Μητσοτάκης έχει γίνει πια έχει καταστεί απόλυτα σαφές. Έχει κατορθώσει να έχει εξασφαλίσει όχι τη σιωπή των αμνών, αλλά τη σιωπή των θεσμών. Την ανοχή των θεσμών και πολλές φορές τη βοήθεια των θεσμών. Ενώ όταν κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσαν για την ανάγκη αλλαγής σε αρμούς εξουσίας, κάποιοι άλλοι λιθοβολούσαν. Τα βλέπουμε μπροστά μας. Και βλέπουμε κάτι πολύ χειρότερο. Να συνεχίζει το ίδιο, αμετανόητος και βεβαίως με ένα θράσος και με ένα κινησμό και μια σιγουριά πάνω απ' όλα. Ότι κανείς δεν τον ακουμπάει. Κανείς δεν μπορεί να του προκαλέσει ζημιά. Γιατί? Από πού πηγάζει αυτή η σιγουριά του Μητσοτάκη? Μήπως φταίμε εμείς? Και μήπως αντί να ζητάμε και να συζητάμε ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη, να ψαχνόμαστε για το ποιες καταστάσεις έφεραν το Μητσοτάκη στη χώρα? Μήπως τώρα προσπαθούμε να τρέξουμε πίσω από τα γεγονότα? Ο Μητσοτάκης όμως είναι εδώ, έχει μια καθεστωτική αντίληψη που φάνηκε καθαρά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για να δούμε πώς λειτουργεί. Τι είσαι εσύ? Αυγή? Σιγά μη σου δώσω ερώτηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μου χαλάσει το αφήγημα. Τι είσαι εσύ? Εφημερίδα των Συντακτών? Σιγά μη σου δώσω ερώτηση. Τι είσαι εσύ? Μέγκα? Μου κάνεις κριτική? Επειδή δεν μπορώ να σε εφημώσω, θα σου δώσω τελευταία. Για ακόμα μία φορά λοιπόν ο Μητσοτάκης δεν έδωσε ερωτήσεις στα μέσα της αντιπολίτευσης. Όχι γενικώς και αορίστως στα μέσα αντιπολίτευσης, στα μέσα που κάνουν αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη ή που προβάλλουν κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό το Μητσοτάκη, ή για να ανατραπεί αυτός ο Μητσοτάκης, δίνεται η μάχη, υποτίθεται. Για να δούμε.
1: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο.
3: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δεν με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
3: Τέλος τα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

Αξιμερωδάκια Σταράτα, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης και μπήκαμε και στην κανονικότητα, γιατί επιστρέψαμε στην ώρα μας. 6:08. Λοιπόν, είχαμε αρκετά γεγονότα το Σαββατοκύριακο. Είχαμε και την μοιραία πτήση του Phantom εκεί στην επίδειξη της Τανάγρας. Και εδώ τα ερωτήματα είναι τεράστια. Έχουμε τα Phantom τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μιας άλλης εποχής. Αυτοί που ξέρουν λένε ότι η πτήση τους δεν... μάλλον η πτητική τους ικανότητα δεν έχει ουσιαστικά μειωθεί λόγω των 50 και πλέον ετών που έχουν στην πλάτη τους. Είναι αξιόμαχα, αξιόπιστα όσον αφορά την πτήση. Έχουν κάποια υστέρηση στα ηλεκτρονικά όργανα τα, ως περίπτωση αν θέλετε εμπλοκή σε μια αντιπαράθεση πολεμική. Αλλά όσον αφορά τις πτήσεις είναι και καλοσυντηρημένα και τα λοιπά και τα. Άρα λοιπόν εδώ εξετάζουν τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτό αυτή την πτώση, αυτή την τραγική συνέπεια για τους δύο πιλότους, Σμιναγός, Υποσμιναγός, της πολεμικής μας αεροπορίας ήταν. Και εδώ αρχίζουν και δημιουργούνται πάρα μα πάρα πολλά ερωτήματα. Καταρχήν αυτή η επίδειξη διοργανώνεται από έναν ιδιωτικό φορέα. Και εκείνος που διοργανώνει αυτή την εκδήλωση είναι ένας ιδιώτης. Ένα πρόσωπο το οποίο πέραν των αυτών των εκδηλώσεων που διαθέτουμε και αεροσκάφη από την πολεμική αεροπορία παίρνει και άλλες δουλίτσες από το Υπουργείο Άμυνας. Και βεβαίως όλα αυτά έγιναν και με την συμμετοχή της περιφέρειας. Κύριος Πανός είναι ο περιφερειάρχης εκεί. Και βεβαίως πώς παραχωρείται δωρεάν η Τανάγρα για τέτοιου είδους επιδείξεις που είπαμε διοργανώνονται από έναν ιδιώτη. Έναν ιδιώτη, τον κύριο Ποδηματά, ο οποίος εμφανιζόταν και στα μέσα του αυτό, θα κάνουμε το ένα, θα δείξουμε ένα πανάκριβο ειστήριο και προσέξτε, σε ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο και με αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, λες και πρόκειται για business. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Έρχεται ένας ιδιώτης, παίρνει το αεροδρόμιο δωρεάν. Έχουμε μαχητικά αεροσκάφη από την πολεμική αεροπορία που συμμετέχουν. Έχουμε ένα ειστήριο πανάκριβο του Πανακρίβου, επιχορηγήσεις από την περιφέρεια και βεβαίως κάποιες άλλες δουλίτσες με το Υπουργείο Άμυνας και γενικότερα με την κυβέρνηση περίπου τα 200 και χιλιάρικα. Ωραία κατάσταση. Ωραία, μπράβο. Έχει καμιά ανάμειξη αυτό? Όχι. Θα έχει καμιά ευθύνη αστική? Τίποτα. Ο διοργανωτής ουδεμία ευθύνη. Και θα αναζητούν τώρα τα αίτια της συντριβής, αν είναι τεχνικό λάθος, αν ευθύνονται οι πιλότοι, σε μια εκδήλωση που διοργανώνει ένας ιδιώτης που οικονομάει. Έχουμε κι άλλα όμως τα παράξενα. Έχει ξεσπάσει μια φωτιά στην Κόνιτσα εδώ και 5-6 μέρες από κεραυνό και καίει ακόμα. Βλέπουμε δηλαδή την ιστορία του δάσους της Δαδιάς να επαναλαμβάνεται. Και βλέπουμε βεβαίως και μετά στα αποκαίδια της Δαδιάς να επενδύει η κυβέρνηση, να στέλνει και τον Μπένο και ο Μπένος να παρετείται. Γιατί όταν εμείς του τα λέγαμε, ο Μπένος νόμιζε ότι ο Μητσοτάκη, ότι αν θέλετε απαξιώνει τον Μητσοτάκη, ότι τον πολεμάμε κτλ. Τώρα τα είδε ο ίδιος και παρετήθηκε ο Μπένος. Μιας και λέμε για φωτιές. Και θα το πω όσο πιο απλά γίνεται.
Εχθές πάλι ήχησε το 112 στην περιοχή εκεί Καπανδρητίου, Αφιδνών και τα λοιπά, γιατί είχαμε φωτιά στη Χρυσοπηγή, Δροσοπηγή. Είναι, αν θέλετε, το κομμάτι μεταξύ Βαρυμπόμπης και Αφιδνών. Αυτό το κομμάτι σχεδόν κάθε χρόνο έχει φωτιά. Συμπτώσεις επαναλαμβανόμενες πάβουν να είναι συμπτώσεις. Δεν μπορεί να καίγεται την ίδια κάθε, σχεδόν κάθε χρόνο, να ξεσπά φωτιά εκεί. Τι συμβαίνει? Έχουμε κάποιον εκεί που το έχει περίπου ως χόμπι, ή υπάρχει κάτι άλλο το οποίο εμείς απλά μπορούμε να υποψιαστούμε χωρίς να έχουμε στοιχεία? Δεν γίνεται όμως να βλέπουμε πυρκαγιές, επειδή την ξέρω πολύ καλά την περιοχή, να ξεσπούν μόλις πάει να αναγεννηθεί το δάσος της περιοχής. Γιατί και η πρώτα-τελευταία πυρκαγιά, όχι η χθεσινή λοιπόν, είχε ξεσπάσει σε ένα σημείο που είχε καταπρασινίσει από προηγούμενες πυρκαγιές, τα πευκάκια ήταν στο 1-1,5 μέτρο, δεν υπάρχουν κουκουνάρια να αναγεννηθεί και μετατρέπεται σε κρανίου τόπου ή θαμνότοπος ολόκληρο δάσος. Και εκεί είναι χωματοβούνια, να ξέρετε. Πολύ εύκολα αναπτύσσονται εκεί τα δέντρα. Σε όλη αυτή την, σε αυτό το κομμάτι που είναι αριστερά, λίγο πριν τα διόδια των Αφιδνών. Υπάρχει όμως και μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το σημείο. Εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκταση η οποία ανήκει σε ιδιώτες και που είχαν αποπειραθεί στο παρελθόν να την αξιοποιήσουν φτιάχνοντας, κάνοντας επενδύσεις με εκθεσιακά κέντρα, εκπτωτικά χωριά και τα λοιπά. Ολόκληρα χωματοβούνια. Εμένα με προβληματίζει το γεγονός ως πολίτη ότι σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε φωτιά στην ίδια περιοχή. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα, γιατί ξεπέρασαμε κατά πολύ το και μισή. Για να δούμε τους φίλους ακροατές εδώ με τα μηνύματά τους. Η Χριστίνα. Πήρε την πρωτιά, Χριστίνα, τελικά. Πρώτη-πρώτη. Καλημέρα. Λοιπόν, η Χριστίνα μας καλημερίζει, μας εύχεται καλή εβδομάδα. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω συλληπιτήρια για αυτά τα παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα, Γιάννη. Πώς σου φάνηκαν τα μέτρα καλά? Δεν μπορώ να πω όλα καλά. Οι δηλώσεις Σαμαρά, πώς σου φάνηκαν? Τα είπα. Ερίζουν τώρα, δηλαδή από τη μια πλευρά να καρφώνει ο Μητσοτάκης Σαμαρά, ο Σαμαράς να απαντά και να του λέει εσύ φρόντισε για την ιστοφημία σου, εσύ είσαι η κυβέρνηση των σκανδάλων, των υποκλοπών κτλ. Και να ανταπαντά ο Μητσοτάκης ή η κύκλη του Μητσοτάκη, εσύ μιλάς, εσύ που πήρες 18%. Δηλαδή μην πας εσύ να μου την πηγείς εμένα ότι έχω χαμηλό ποσοστό, γιατί 18% πήρες μετά που κυβέρνησες. Έτσι. Βλέπουμε αυτή την αντιπαράθεση, αλλά στο τέλος αυτή η παράταξη, αυτό το κόμμα, βρίσκει τα κενά για να μας καθίσει στο σβέρκο, Χριστίνα. Λοιπόν, έδωσαν, όχι δεν έδωσαν ερώτηση, όχι μόνο στην Αυγή για τρίτη χρονιά, ούτε στην Εφημερίδα των Συντακτών, ούτε σε άλλα μέσα που γενικώς αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Ο Νίκος, καλημέρα Νίκο, τι κάνεις? Καλημέρα στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου και καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Νίκο. Ο Δημήτρης, η καλημέρα είναι σήμερα με αγνές ψυχές, με ένα παιδί να λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο Διονύσης. Σύντροφε Γιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μερικές σκέψεις που αφορούν
τους δήθεν ωφελημένους από τις ψευτοπαροχές της κυβέρνησης. Πρώτον, το να χειροκροτείς και να επιδοκιμάζεις τον φιλέσπλαχνο ελεήμονα και γαλαντόμο ηγέτη σου επειδή σου δίνει κάτι της από το δημόσιο χρήμα που εσύ μάζεψες δίνοντας αναγκαστικά το δεκαπλάσιο, είναι σαν να χειροκροτείς και να επιδοκιμάζεις το ATM που σου δίνει χρήματα σου. Έχεις δίκιο, βρε, Διονύση. Δεύτερο, μιζέρια και κακομεριά δεν είναι να ζεις φτωχικά. Μιζέρια και κακομεριά είναι να δέχεσαι με προσμονή, χαρά και ευχαρίστηση τα ψίχουλα από αυτόν τον συστημικά που συστημικά έχει καταντήσει να ζεις φτωχικά. Να σε έχει καταντήσει να ζεις φτωχικά. Διονύσης, συνθηματικό έχεις δίκιο. Το δεκάκι σε εξαμαρτήν ουκ γυναικών και ανδρών σοφών και συμφωνούμε σε αυτό. Η Νατάσα, οπ, φωτογραφία εδώ, τι κέρδισα, τι έχασα, τι θα έρθει, τι θα φύγει, έπαψε να με απασχολεί γιατί η ζωή είναι λίγη και λίγη. Ωραία. Λοιπόν, θα ρίξω μια ματιά σε αυτό που μου στέλνεις. Καλημέρα κύριε Στατάκη, καπιταλισμός λέγεται το σύστημα και σήμερα ζούμε το ακραίο του σενάριο, τον ιμπεριαλισμό. Άδικο έχει το FD που λέει ότι με τους Ρώσους οι Γερμανοί δεν κρύωναν. Προσέξτε, μιλάτε για την εγγονή ενός ανθρώπου που τον κρέμασαν οι Ναζί 3 μήνες πριν φύγουν από τη Λακωνία. Λείπει η μαρξιστική ανάλυση και διαλεκτική από το κόκκινο. Καλή εκπομπή με υγεία και ανέφελη εβδομάδα. Έτσι που απογυμνώσαμε, συμπληρώνει τα νησιά, θα κάνουμε τα Ιουσουφάκια στον κύριο Ερντογάν, ο οποίος δεν έχει κρύψει ποτέ τις προθέσεις του. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς τα κάρβουνα. Αχ, ρε Νατάσα, πόσα πολλά θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Ο Μάνος. Τα όπλα Γιάννη έχουν μεγάλες μίζες. Ο πρώτος διδάξας Τσόχας άνοιξε το δρόμο. Πολλά τα λεφτά Γιάννη. Και μάλιστα κάποια στιγμή λέγανε, λέει, ότι η μίζα ούτως ή άλλως είναι προδιαγεγραμμένη. Πώς να σου πω τώρα, αν την πάρει κανένας άσχετος, λέτε, να υπάρχουν άσχετοι. Λοιπόν, η Καλλιόπη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, επίσης Καλλιόπη. Ο Φίλιππος. Καλημέρα Γιάννη, φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλή εβδομάδα που δεν τη βλέπω με τον Γουρσούζη. Πάνε πάλι δύο παλικάρια μέσα σε αεροπλάνα φέρετρα κατασκευής του 63. Επειδή δεν μπορούσα να τον ακούω και να βλέπω το Μητσοτάκη, πες μας τι θεατρικά είπε. Σούπα. Αν είσαι συνταξιούχος, 8 ευρώ το μήνα παραπάνω για να σου δώσει τώρα τον Νοέμβρη 400 μαζεμένα και να τον ξαναψηφίσεις. Μάλιστα άκουσα τον Κάντα, γιατί είναι λίγο πολύ θετικό. Βρε Κάντα, τι είναι αυτά που λες. Αλλά λέει, θα σε μαλώσω που λέει και ο Σεφερλής. Λοιπόν, τι άλλο να ακούσεις τώρα. Αυτά, το ότι βάζετε γονείς στα παιδιά 100 ευρώ το μήνα και θα σας βάζω εγώ άλλα 100. Ποιοι έχουν αυτή τη δυνατότητα? Οι φίλοι του. Οι φίλοι του έχουν δυνατότητα να βάζουν 1200 στο παιδί τους, στο μωρό τους το χρόνο και να βάζει άλλα 1200 η κυβέρνηση. Και λέει με τους στόχους θα μαζευτούν 60.000 στα 18 του. Ποιος έχει δυνατότητα? Εδώ μαζεύουμε τα κέρματα, τα χάλκινα για να πάρουν γάλα πολλές οικογένειες. Αλλά είπαμε, όταν είσαι πορφυρογέννητος, όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Βρε καλός και το Βασίλη. Λοιπόν, με τι ασχολείται εσύ? Βασίλη, μου στέλνεις πάρα πολλά link τα οποία εγώ δεν προλαβαίνω να τα ανοίξω. Άχρηστη, αν δεν μπορείτε να ακούσετε ο σταθμός, κλείστε. Τι έχεις πάλι με μάζερ, Βασίλη? Έφαγαν δισεκατομμύρια, η συμμορία και αλήτες ανύπαρξη. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα? Τώρα σε έχεις πάει αλλού, έχεις εντελώς. Τώρα σου φταίει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ για ό,τι συμβαίνει στον τόπο. Μάλιστα. Καλά πάμε. Πάμε όμως και στα πρωτοσέλιδα, γιατί είπαμε, επανήλθαμε στην ώρα και πρέπει να τα συμπυκνώσουμε. Στην πρώτη ώρα πρέπει να τα λέμε όλα αυτά. Στη δεύτερη πάμε σε συνομιλίες που έχουμε με προσκεκλημένους. Άρα λοιπόν τρέχουμε για να πάμε στα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων.
Δευτέρα σήμερα δεν έχουμε απογευματινές, άρα δεν έχουμε, έχουμε μόνο απογευματινές, δεν έχουμε πρωινές, δηλαδή δεν έχουμε καθημερινή και ριζοσπάστη. Λοιπόν, πάμε με τις απογευματινές, η εφημερίδα των συντακτών Μητσοτάκης, πρωτοσέλιδο. Εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Κάλπικο πακέτο. Εντελώς όμως κάλπικο. Ούτε λέξη, ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Καθρεπτάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους. Μορφή επιδότησης των εύπορων νοικοκυριών ή ο κουμπαράς για τα νήπια, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Προσπάθεια ακύρωσης των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης και ομολογία φόβου για το κόμμα Σαμαρά. Σύγκριση των προγραμμάτων Ελλάς και κυβέρνησης, απάντηση ενοχής από τον Πρωθυπουργό στην ερώτηση της Εφημερίδας των Συντακτών για τις υποκλοπές. Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση. Μαζικότατες διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Πρωτοφανή μέτρα αστυνόμευσης γύρω από τη ΔΕΘ. Μητσοτάκης. Κλασικός Μητσοτάκης. Κλασικός Μητσοτάκης. Απόλυτα. Για την ακρίβεια, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέει. Ζητώ συγγνώμη που άρχισα να το πάρω είδηση, ναι, ενώ είχε στο γραφείο του πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμβουλο, που τον είδαμε να καταθέτει και τι καταθέτει. Ο Βορύδης επανέκαμψε δρυμύτερος από εκεί που είχε μπει στον πάγο, γιατί σου λέει εντάξει, γατάκια καθαρίσαμε και με αυτήν την υπόθεση. Οι δικοί μας δεν θα πληρώσουν, θα πληρώσουν όλοι οι άλλοι. Έτσι. Μητσοτακικό σύστημα. Γερμανία. Σάρωσαν οι εναλλακτικοί, IFD, στη Σαξονία. Ακροδεξιά πλειοδοσία, ηθικός πανικός με σχολικά βιβλία του Δημοτικού. Super Link, ντέρμπι στα χάρτια. Ξεκίνησε, Ξεκίνησε, μάλιστα. Φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί. Κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίας από τον κακόκεφο πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Τα πιο πολλά τα συνέδεσε με τις εκλογές του 27, αλλά θα εφαρμοστούν από το 28 και σε βάθος τετραετίας. Τα είπαμε αυτά και τα είπαμε πολύ πριν, γιατί ερχόταν οι πληροφορίες για το τι προκειμένου να δημιουργήσουν κλίμα, ότι έρχονται μέτρα, θα είναι πολύ ακριβότερα, θα κοστίζουν περισσότερο από εκεί που ξεκίνησαν με 1,1 δις, φτάσαν τα 2,5, αλλά σε βάθος τετραετίας και σε 3 δόσεις 4, σας τα είχαμε πει από εδώ εγκαίρως. Παραδέχθηκε τα walk βιβλία δημοτικού που αποκάλυψε η Δημοκρατία και είπε ότι θα τα αλλάξουμε. Πρωτάκουστο, τα εθνικά μας θέματα στηρίζονται στις καλές προσωπικές μου σχέσεις με τις ηγεσίες. Αυτό και αν πει δοξάστε, αυτό και αν δεν είναι δοξάστε με. Λοιπόν, δεν έκρυψε το φόβο του για το κόμμα Σαμαρά, στον οποίο επιτέθηκε χιδέα.

το εδόλιο ο αγοραστός και άλλοι 17 για τους 17 νεκρούς. Νέα πρόκληση, γκρίζες ζώνες και στον Εύρο, επιδιώκει η Τουρκία. Θρίαμβος των ακροδεξιών στη Γερμανία, έτσι, στην Σαξονία. Άννα Χάλτ συντριβή για τον Μέρτς. Ωραία, πάμε εδώ, είπαμε. Πόνταραν στο ότι οι Γερμανοί κρυώνουν. Το ότι οι Γερμανοί πληρώνουν ακριβά καύσιμα. Εμφανίστηκαν λοιπόν φιλόρωσοι και ότι πρέπει να σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε την Ουκρανία. Ξέρετε, η ακροδεξιά αυτό χρησιμοποιεί επιχειρήματα που μπορούν να αναμετρηθούν με τη λογική, έτσι, και την καθημερινότητα του πολίτη. Αλλά το φίδι είναι από πίσω από την πόρτα. Ανοιχτή η παραίτηση αν δεν φτάσει το 28%. Αν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας την Δευτέρα, δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει. Στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας που τροποποιήθηκε στο συνέδριο και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρέπεμψε ο Πρωθυπουργός για την συγκρότηση κυβερνήσεως με άλλον επικεφαλής αν λάβει χαμηλό ποσοστό. Πριν πεινάσει μαγειρεύει, έτσι. Σου λέει, για σταθείτε εδώ, ποιος θα κάνει τις λίστες, ποιος θα... Εγώ. Μητσοτάκης. Στην κόντρα, διαβάζουμε. Αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση τη Νέα Δημοκρατία. Αδυσόπιτος εμφύλιος, Μητσοτάκης Σαμαρά, τι σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία. Σε ταπεινωτική έξοδο οδηγείται ο Μέρτς, σεισμός στην Ευρώπη από την επέλαση της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Πάμε τώρα στα νέα. Διαβάζουμε στα νέα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ, ξυλώνοντας τα τεκμήρια, ψαλίδι για συνεπείς χωρίς προσαυξήσεις, κούρεμα 50% σε μικρούς οικισμούς. Μηνύματα Μητσοτάκη ξυλώνοντας, μάλιστα. Τις συμμαχίες απέκτησε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με Πασόκ, Ελλάς και Σαμαρά. Τη ΓΟΚ ατζέντα διεμήνυσε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Το κράτος δικαίου υπεραμήθηκε της αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών. Υπεραμήθηκε της αρχιοθέτησης. Και ράβοντας, αυτά ήταν ταξιλώνοντας. Ράβοντας τώρα, Κουμπαράς δημιουργείται ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με συνδρομή και του κράτους. Συντάξεις, μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους άνω των 65 ετών από φέτος, δημόσιοι υπάλληλοι 500 ευρώ μεικτό επίδομα, δηλαδή θα σου αφαιρέσουν κρατήσεις κτλ. Χριστουγέννων, αλλά από το Δεκέμβρη του 27, δεν θα το πάρει φέτος, συνταξιούχοι του χρόνου. Τρίτεκνη, μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 27. Αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα. Πάμε τώρα, πόσα λεπτά θέλουμε, μπράβο, προλαβαίνουμε να πάμε να δούμε απογευματινή. Η απογευματινή παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία, όλα τα μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος, πόσα θα πάρουν και πότε εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Εντάξει, πανηγυρίζουν σήμερα. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο, Δευτέρα είναι σήμερα για τους συνταξιούχους, αλλά θα τον καλύψει, ελπίζω. Θα αναφερθεί στις παροχές Μητσοτάκη, εντάξει, εντάξει. Σήμερα δικαιούται να κάνει αυτή την παρασπονδία, να μην αναφερθεί αμιγώς σε συνταξιούχους όπως κάθε Δευτέρα. Σήμερα λοιπόν ο ελεύθερος τύπος, τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία προόδου και ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία. Ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη. Σου λέει, κερδίζεις εδώ. Τεκμήρια τέλος για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Μείωση και στην προκαταβολή φόρου, αφορολόγητο πάνω από 22.000 ευρώ για αγρότες και τρίτεκνους, δημιουργία αποταμιευτικού κουμπαρά για νεογέννητα και ισόπωση συνεισφορά του κράτους για τους συνταξιούχους κλπ. Κοιτάξτε να δείτε κάτι τώρα. Εγώ σας λέω να φέρουμε ένα παράδειγμα που υποστηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι λόγω του αφορολόγητου σε αγρότες, τρίτεκνους, την άξιση των συνταξιούχων, εγώ δίνω ό,τι μπορώ. Όλα αυτά που υποτίθεται δίνει είναι τα υπερέσοδα της ακριβίας. Δηλαδή εμφανίζεται να δίνει, και αν λέει εγώ δίνω,
να πανηγυρίζουν οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες.

ότι δίνει και όλα αυτά που δίνει, τι είναι τα υπερέσοδα από την ακρίβεια και τη φορολογία. Ή μάλλον τα υπερέσοδα που φέρνει η ακρίβεια. Το φωνάζω από τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης του Μητσοτάκη. Όχι μόνο δεν θέλει να πατάξει την ακρίβεια, αλλά θα κάνει ό,τι μπορεί για να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Η ακρίβεια είναι ο τροφοδότης αυτών των καθρεπτακίων τα οποία δίνει ο Μητσοτάκης. Αυτά τα καθρεπτάκια που γυαλίζει ο Μητσοτάκης στους αγενείς είναι αυτό που κερδίζει από την ακρίβεια.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που τους έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης εδώ στο κόκκινο και προσπαθούμε να κάνουμε μια αποτίμηση, τρόπος του λέγει, τον όσο ακούστηκαν χθες. Έχουμε την ζούμε μέρες death, έτσι, εξαγγελίες, απαντήσεις, συγκρίσεις προγραμμάτων που προδιαγράφουν εν πολλής το τι μέλη γενέστε, το τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Βεβαίως πρωταγωνιστής αυτές τις μέρες ο Μητσοτάκης, λόγω του ότι ως πρωθυπουργός εγκαινίασε την έκθεση και αναφέρθηκε στα μέτρα τα οποία εξειδίκευσε, μάλλον αναφέρθηκε στα μέτρα τα οποία θα δώσει το πακέτο παροχών που συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βεβαίως υπήρχε και το ενδιαφέρον για το πώς θα τοποθετηθεί όσον αφορά το χρόνο εκλογών και γενικότερα να πάρουμε μια γεύση του πώς σκέφτεται. Αλλά ο άνθρωπος δεν έχει αλλάξει μυαλά. Είναι το ίδιο αδιόρθωτος, το ίδιο νάρκισος, το ίδιο έτσι, εκτός πραγματικότητας και βεβαίως υπέρ των συμφερόντων των ολίγων, τις παρέιτσες του. Τίποτα περισσότερο. Δεν μας εκπλήσει δηλαδή. Βεβαίως αυτή η εβδομάδα πάλι στους ρυθμούς της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης θα βρισκόμαστε, καθότι την Τετάρτη έχουμε την συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα που θα απαντήσει και στο Μητσοτάκη αλλά και ενδεχομένως να τοποθετηθεί και στα μέτρα τα που ανακοίνωσε και την κριτική που ασκήθηκε για αυτά τα μέτρα. Θα απαντήσει βασικά στο Μητσοτάκη και το Σαββατοκύριακο το επόμενο έχουμε την τοποθέτηση, την άνοδο του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Θα κάνω το πρώτο το σχόλιο που έκανε και στην και την πρώτη ώρα και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ. Εκείνο το οποίο διαπιστώσαμε ακόμα μία φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αυτό δεν είναι, ξέρετε, λιβάνι στο κόμμα μας, το ΣΥΡΙΖΑ, ότι εδώ καταδεικνύεται ακόμα μια φορά ότι έχουμε μία συγγένεια των προγραμμάτων ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε όμως ότι από κοντά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με επέκτηση του δημοσιονομικού περιθωρίου λίγο κινείται στα ίδια πλαίσια με μικρές διαφορές και από την άλλη πλευρά εμείς εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ σαφώς έχουμε την τεράστια διαφορά σε σχέση με όλα τα άλλα. Το καλό, ξέρετε ποιο είναι, μην τα πούμε ξανά, 13η, 14ο, 13ο, 14ο μισθό, 13η σύνταξη, μέτρα για την ΔΕΗ, μέτρα για την ενέργεια, την ηλεκτρική γενικότερα, μέτρα για τις τράπεζες, το ιδιωτικό χρέος κτλ. Εδώ, κουβέντα. Κουβέντα. Θα λέμε κουβέντα, κουβέντα. Θα μειώσει, λέει, την ηλεκτρική ενέργεια σε βάθος 2, 3, 4 χρονών, ζήσε μάι μου να φας τριφύλι και βεβαίως για τα ιδιωτικά για το ειδικό χρέος τους σέρσες, τα φανς και τα λοιπά τις τράπεζες κουβέντα ο Μητσοτάκης αλλά και οι άλλοι που λένε τράπα τσάπρα που λένε και παρακολουθώ αυτές τις μέρες ένα καυγά και υπάρχουν ευτυχώς ελάχιστοι που τζιμπούν. Το τι λέει ο Μητσοτάκης είναι γνωστό, το πώς σκέφτεται να τοποθετηθεί απάντηση στα πράγματα ή το πώς τοποθετείται ο κύριος Τσίπρας αρχίζει και γίνεται ευδιάκριτο. Αν έχει κάνει όντως μια μετατόπιση και αυτή είναι εμφανής, αλλά εκείνο που με εκπλήσει, με αφορμή και τα όσα είπε ο Ανδρουλάκης, με αφορμή την επέτειο από την 3η του Σεπτέμβρη, είναι όσα να μην έχουμε συνειδητοποιήσει και ο ίδιος να μην έχει συνειδητοποιήσει τι εστί ΠΑΣΟΚ, προσέξτε, μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου ΠΑΣΟΚ και τις ευθύνες του ίδιου. Δηλαδή κατηγορεί τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα ότι έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους, ότι κυβέρνησαν. Ανδρουλάκη, που ήσουν όταν ήταν τα μνημόνια εδώ? Όταν συνέπρατε το Πασόκ με το Σαμαρά, που ήσουν, κύριε Ανδρουλάκη? Μήπως ήσουν γραμματέας του κόμματος? Μέσα στο σύστημα δηλαδή? Επί Σαμαροβενιζέλου που ήσουν? Μετά βέβαια πήγες εκεί, απομονώθηκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το πράγμα, να ξεχνά ο ίδιος ο Ανδρουλάκης ότι ο ίδιος υπήρξε μέσα στο πολιτικό σύστημα, μέσα στην ηγετική ομάδα του Πασόκ που κινήθηκε μνημονιακά, το ξεχνάει. Λοιπόν, αξιμέρωτα και σταράτα, ο Σπύρος Παπακώστας κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει την μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο σήμερα μέχρι τις 8. Επιστρέφει ο Δημήτρης ο Χατζηνικόλας. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου εδώ και σήμερα με τα δικά τους μηνύματα, τις δικές τους καλημέρες, τις δικές τους ενστάσεις. Μέσω της εφαρμογής Viber είναι πολύ εύκολη η επικοινωνία, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Και εδώ αρχίζει η κουβέντα. Έτσι, λίγα εγώ, λίγα εσείς, οι διαφωνίες, οι διαφορές. Υπάρχει γενικότερα μια κουβέντα η οποία θεωρώ ότι είναι επικοδομητική. Το ότι διαφωνούμε με μερικούς σε ορισμένα ζητήματα δεν είναι αιτία έντονης αντιπαράθεσης. Αν μπορέσουμε κάποια στιγμή να μάθουμε να συζητάμε και να δεχόμαστε και την άποψη των άλλων, θα ήταν ευτύχημα. Λίγο δύσκολο, αλλά ελπίζω να τα καταφέρουμε τελικώς, να συνεννοούμεθα. Εγώ θα επιστρέψω, ξεκινώντας έτσι και τη δεύτερη ώρα, στην πρώτη σελίδα της Αυγής, γιατί αν δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ποιος και πώς μας κυβερνά, είναι δύσκολο να αλλάξουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα σας έλεγα για το ότι μας είχαν ζαλίσει τα αστυνομικά μέσα για την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτά τα δισεκατομμύρια δηλαδή που θα σπρώξουμε προς τους Ισραηλινούς. Κοντά στα 3 δις. Και πήγε καμαρωτός ο Δένδιας να υπογράψει. Η αποκάλυψη της Αυγής της Κυριακής στην έντυπη μορφή της, θα τα δείτε αυτά και στην ιστοσελίδα, δίνει πραγματικά μια διάσταση που ας τα σκεφτούμε λίγο. Το πρωτοσέλιδο, τίτλος: δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Ποιος, από πού μας ήρθε το Πρέταντορ? Από το Ισραήλ. Το όνομα του οποίου δεν ξέρει ο Μητσοτάκης. Η εταιρεία λοιπόν Kestrel, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Πόσα γνωρίζει η κυβέρνηση για τη διαβολική σύμπτωση ο έμπορος όπλων Σταύρος Κομνόπουλος και το Ισραήλ? Τον κύριο Κομνόπουλο θα τον δούμε λοιπόν και στις δικογραφίες, όταν είχε ξεκινήσει η έρευνα η εισαγγελική στο πρωτοδικείο, για το πώς γνωρίζεται ή δεν γνωρίζεται, ποια σχέση έχει ή δεν έχει με ορισμένους από τους πρωταγωνιστές του Πρέταντορ, που μας ήρθε, όπως είπαμε, από το Ισραήλ. Και τον βλέπουμε τώρα να υπογράφει να είναι ουσιαστικά η εταιρεία πίσω από την προμήθεια του αυτού του θόλου του Ισραηλινού που προμηθεύεται η Ελλάδα. Έλα όμως που ο έμπορος όπλων Σταύρος Κομνόπουλος βρίσκεται και σε παλαιότερες δικογραφίες που έχουν να κάνουν με διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα, και εδώ Μην ξεχνάμε ότι βρέθηκε υπεύθυνος εξοπλισμών της χώρας με 50 εκατομμύρια σε λογαριασμό του στη Σιγκαπούρη. Ένας άλλος με 6. Τι ωραία. Αλλά ξέρετε, οι έμποροι όπλων συνήθως, δεν ξέρω, δεν είδα, τη δουλειά τους κάνουν. Αυτά τα ωραία. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχει παρουσία έντονη ο ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι η αφορμή, αν θέλετε, για μια πιο συγκεκριμένη κουβέντα για το ποια είναι η διαφορά, η τεράστια, μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των κομμάτων και των προγραμμάτων από τα άλλα κόμματα. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν θα πάει και η συλλογική ηγεσία Παπάς, Δούρου, Πολάκης για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Απόλυτα κοστολογημένο. Και όχι αυτές οι κοκορομαχίες. Α, κοστολόγησε το. Γιατί ξέρετε, παρακολουθούμε αυτή την ιστορία χιλιοπεγμένη και υποκριτική. Βγαίνει λοιπόν η κυβέρνηση και λέει, ο Τσίπρας δεν έχει κοστολογήσει το πρόγραμμά του. Βγαίνει ο Τσίπρας και λέει, να στείλετε κι εσείς για κοστολόγηση το πρόγραμμα. Απαντάει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά δεν το πήγατε στη δημοσιονομική αρχή να το κοστολογήσει. Και προσέξτε τώρα. Η δημοσιονομική αρχή θα λειτουργεί από την 1η του Νοέμβρη. Δηλαδή και να θέλε ο Τσίπρας να πάει το πρόγραμμα να το κοστολογήσει, δεν μπορεί. Αλλά είναι αυτό που έλεγε ο Χατζηχρήστος. Κρατάτε με να μην τις φάω. Από την πλευρά του Μητσοτάκη. Α, στείλτο ενώ δεν λειτουργεί η επιτροπή. Και βεβαίως επικαλούνται όλοι το δημοσιονομικό περιθώριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι σε θέση να γνωρίζω, ότι είναι απόλυτα, έχει κοστολογήσει απόλυτα το πρόγραμμά του, με στοιχεία θα πει πόσο κοστίζει και εκεί θα καταδειχθεί και η διαφορά. Διότι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας λέω κάτι καινούργιο, δεν σας κάνω κάποια αποκάλυψη, άλλωστε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, οι βασικές του αρχές έχουν εγκριθεί από το συνέδριο. Τώρα θα έχει και ένα, δύο, τρία παραπάνω στοιχεία που είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά τουλάχιστον μέχρι τώρα, για το ιδιωτικό χρέος, από τα προγράμματα που έχουν διακινηθεί, δεν έχουμε δει κουβέντα. Κάτι ευχολόγια έχουμε ακούσει και τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, είναι το... οι διαφορές θα είναι τεράστιες. Έτσι, θα συγκριθούν και νομίζω ότι οι συγκρίσεις θα είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί παραδείγματος χάρη, εάν αναφερθούμε, μόνο στο ιδιωτικό χρέος, φέρω ένα παράδειγμα, και τη 13η σύνταξη, εδώ οι διαφορές είναι γιγαντιές. Η 13η σύνταξη, 13η πραγματική, ουσιαστική, ό,τι παίρνει ο καθένας, όσον αφορά για το χρέος, ήδη έχει παρουσιαστεί συγκεκριμένη πρόταση νόμου. Όχι γενικός και αορίστος και να δούμε και να κάνουμε και να συμφωνήσουμε, πρόταση νόμου με συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτή είναι άλλωστε η διαφορά. Και βεβαίως θα απαντήσει στα ψέματα της κυβέρνησης, γιατί αυτό είναι ο εχθρός, ο Μητσοτάκης, θα απαντήσει στα ψέματα τα οποία υπόθηκαν από τη Θεσσαλονίκη. Αργότερα θα έχουμε μια συνομιλία για να δείτε ιδιαίτερα για το ζήτημα του ΕΣΥ που μας προσπαθούσε να μας πείσει ο Μητσοτάκης ότι έχει μακράν το καλύτερο πρόγραμμα. Ότι έχει φτιάξει ένα εθνικό σύστημα υγείας αξιόπιστο, το έχει εξυγχρονίσει, είναι το καλύτερο. Δηλαδή αν τον άκουγε κανένας θα πει ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας πρωτότυπο, ένα εθνικό σύστημα υγείας που τύφλα να έχουν όλοι οι άλλοι κτλ. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης πάντα. Λοιπόν, για να πάμε να τα δούμε όμως ένα-ένα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους. Γιατί εδώ, από χθες, πέφτουν πανηγύρια από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μία, μάλιστα και εδώ ένας διαγωνισμός ποιος δίνει περισσότερα. Και η ουσία είναι ποια. ότι η αύξηση που υποτίθεται ότι ανακοίνωσε από τα 300 στα 400 το επίδομα του Νοέμβρη αντιστοιχεί σε 8 ευρώ με 8,5 το μήνα στον κάθε συνταξιούχο. Ικανό για να πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Είναι όμως έτσι, κύριε Χατζόπουλε, ο πρόεδρος του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, να είστε καλά και υγεία όλος ο κόσμος.
0: Και πνευματική και βιολογική, έτσι.
1: Κοιτάξτε λοιπόν. Να δείτε, εμείς είπαμε κάτι πολύ απλό, ότι τα 400 ευρώ που δίνει ο κύριος Μητσοτάκης σαν επίδομα, προσέξτε, δεν είναι αύξηση, είναι επίδομα, για 2.200.000 συνταξιούχους, είναι 1,09 ευρώ λεπτά την ημέρα. Αν διαιρέσετε το 400-365 μέρες, βγαίνει αυτό το ποσό. Βγαίνει αυτό ότι μας έδωσε ένα κουλούρι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ένα δεύτερο, γιατί να πάμε και στα θέματα να τα αναλύσουμε, οι 300.000 που αποκλείονται γιατί γεννηθήκαν, γιατί είναι κάτω τα 65 ετών, δεν είναι λογικές και είναι πρακτικές να χωρίζουν τους συνταξιούχους, και αν δείτε και στο δελτίο τύπου που βγάλαμε, το αναφέραμε. Mm-hmm. Όπως λέμε πριν ή μετά, 65 πάνω, 65 κάτω, αυτές δεν είναι λογικές και δεν είναι πρακτικές.
0: Πάνω σε αυτό, κύριε Χατζόπουλε, εάν αναλογιστούμε αυτό το ποσό το οποίο επιμερίζεται κάθε μέρα, ένα ακόμα τόσο, ότι είναι ουσιαστικά το ημερήσιο κόστος, όχι μόνο για τους συνταξιούχους, για όλους τους ταλέπορους Έλληνες, για να καλύψουν την ακρίβεια σε βασικά είδη διατροφής. Τόσο πληρώνει παραπάνω. Όταν λοιπόν εγώ λέω ότι ουσιαστικά ο Μητσοτάκης συντηρεί, ενθαρρύνει την ακρίβεια για να βγάζει τα παραπάνω για να τα δίνει ως καθρεπτάκια πίσω, φαντάζομαι ότι δεν λέω κάτι το υπερβολικό.
1: Κοιτάξτε, αυτή που λέτε είναι πραγματικότητα και η πραγματικότητα φαίνεται. Mm-hmm. Θέλω να σας πω, κατά τη γνώμη τη δική μας, βάλαμε 3-4 θέματα. Είναι η μήμετρα, είναι παρηγοριά στον άρρωστο, mm-hmm. είναι σταγόνα στον ογκιανό, είναι αντίδωρο. Mm-hmm. Με αυτές τις λέξεις πιστεύω ότι καλύπτω όλο αυτό το κομμάτι που βάζετε και εσείς και εγώ. Mm-hmm. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ότι αν θυμάστε, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας, και ξέρετε γιατί είναι σημαντικό, γιατί όταν ο Πρωθυπουργός λέει ψέματα στους συνταξιούχους, αποδείχθηκε πλέον ότι λέει ψέματα και στο σύνολο του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Αν θυμάστε, το Μάη του 19, η προηγούμενη κυβέρνηση έδωσε ένα κομμάτι της 13ης σύνταξης, να είμαι ειλικρινής, δεν έδωσε ακριβώς. Εγώ δεν γλύφω και λέω την πραγματικότητα.
0: Μόνο για όσους έπαιρναν 600 ευρώ.
1: 1,1 δις. Περίμενε. 1,1 δις. Το ψήφισε ο κύριος Μητσοτάκης, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μας έλεγε μην παίρνετε τα ψίχουλα. Και όταν έγινε πρωθυπουργός, το μόνο νόμο που κατέληξε ήταν αυτός. Άρα από το 20 μέχρι σήμερα μας χρωστάει 1,1 δις. Επί 7 χρόνια, 7,7 δις. Άρα αυτό είναι ψευτιά απέναντι στους συνταξιούχους. Και έρχεται να πει τώρα τι θα δώσει 400. Εμείς σε αυτά τα θέματα έχουμε απαντήσει. Και θα δείτε και στο δελτίο τύπου μας. Θα βάζουμε ένα προς ένα. Τι λέμε, εμείς λέμε. Επαναφορά της 13ης, 14ης ακέραιας. Mm-hmm. Επαναφορά του ΕΚΑΣ. Κοιτάξτε να δείτε. Αν θυμάστε, στους χαμηλούς συνταξιούχους πάντα, αν θυμάστε δίναμε 230 ευρώ το μήνα ΕΚΑΣ. Mm-hmm. Συν 500 που έπαιρνε μέσον όρων οι χαμηλούς συνταξιούχοι, πάμε 7,30. Συν και ένα κομμάτι από την επικουρική, πάμε 8,5-9, να μπορούμε να ζήσουμε. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης βάζουμε και ζητήματα όπως η επαναφορά από το 6 στο 4% για την υγεία και σε μία σύνταξη και όχι στο σύνολό τους. Mm-hmm. Βάζουμε να καταργηθεί η ΕΑΣ και τα 24 δις που είναι στην Τράπεζα Ελλάδος να επιστραφούν στους συνταξιούχους. Το μεγάλο κομμάτι που έγινε πρόσφατα με ήμασταν οι πρώτοι, αν θυμάστε, σχετικά με τη συντάξη κυρίας εξιδίου δικαιώματος, που τι έκανε, λέει, αν ο θάνατος είναι μετά 13/5/16, θα πάρει το 70. Πριν όχι. Ακούστε λογικές. Άρα 100.000 κόσμος ταλαιπωρείται. Αν ένα παράδειγμα δείτε, μία συνταξιούχος του δημοσίου, ήταν και δύο του δημοσίου, παίρνει 250 ευρώ. Και πρέπει να πάρει 700. Φανταστείτε, πάει να εκδικηθεί αν ο θάνατος έγινε πριν τον νόμο ή μετά τον νόμο. Και εδώ είναι λάθος. Να σου πω γιατί είναι λάθος. Λέει ότι ο νόμος Κατρούγκαλο. Κάνετε λάθος. Ήρθε και ο νόμος Βρούτσι που τον νόμο Κατρούγκαλο από το 70 στο 35 το επικύρωσε με νόμο. Ναι, ο νόμος είναι επί της ουσίας.
0: Μα και του Κατρούγκαλου να ήταν. Δεσμεύτηκε ότι θα τον καταργήσει. Κολοκύθι.
1: Έτσι μας έλεγε. Ναι. Έτσι δεν μας έλεγε.
0: Βλέπουμε ωστόσο, κύριε Χατζόπουλε, ότι οι μόνοι που μένουν να υπερασπίζονται...
1: Συγγνώμη, σας παρακαλώ, γιατί θα είναι αμαρτία από το Θεό.
0: Πέστε μου.
1: Έβαλα και ένα μεγάλο θέμα έχουμε βάλει, έχουν ξεχάσει τους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Πρέπει να λυθεί με νομοθετική ρύθμιση. Δηλαδή, εάν δύο ήταν συνταξιούχοι του ΟΓΑ και πεθαίνει ο ένας με τον άλλον, δεν παίρνει καθόλου από τη δικιά του σύνταξη.
0: Ειδικά
1: μόνο εμείς το έχουμε βάλει. Μόνο εμείς το έχουμε βγάλει. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα.
0: Η αλήθεια είναι ναι. Δεν το έχω. Δεν το ήξερα καν ότι αυτό ισχύει για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ.
1: Εντάξει, απλώς το βάζω και πρέπει καλά άμεσα κάντε να βρεθεί λύση για το θέμα αυτό. Ούτε καν ασχοληθεί ο κ. Μητσοτάκης με το θέμα.
0: Σιγά μην ασχοληθεί. Εδώ βλέπω όμως, κύριε Χατζόπουλε, ότι ουσιαστικά και το ΠΑΣΟΚ εξαιτίας των συγκυριών έχει συρθεί στην ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι τάσεται και αυτό υπέρ της 13ης σύνταξης. Άρα λοιπόν, κάνοντας ταμείο, αυτοί που υπερασπίζονται τη 13η σύνταξη είναι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας είπε και εκείνος ότι έχει άλλες προτεραιότητες λόγω του δημοσιονομικού περιθωρίου το οποίο έχει. Μπορούμε όντως, εντάξει, δεν το λέει πια μόνο ο Μητσοτάκης, το λέει και ο κύριος Τσίπρας. Μήπως είναι υπερβολή δηλαδή από τους συνταξιούχους να ζητάνε, αυτό το λέει και ένα ακόμα κόμμα και ένας πρώην πρωθυπουργός. Μήπως όντως είναι αχρίαστο αυτό το η 13η σύνταξη.
1: Για ποιο λόγο να αναφέρει.
0: Δεν έχουμε το δημοσιονομικό κόστος, θα ξαναχρεωθούμε δηλαδή. Έτσι δεν μας λένε.
1: Ακούστε. Είναι πληρωμένες ασφαλιστικές φορές. Εσείς σαν εργαζόμενος τώρα πληρώνετε 14 μισθούς. Δεν πληρώνετε 12. Άρα εκ των πράγματα, ακούστε κάτι άλλο. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική, να σας εξηγήσω γιατί δεν θέλω να μπω, ούτε θα μπω ποτέ μου. Από τα μνημόνια μέχρι σήμερα, που δεν καταργήσαν αυτούς τους μνημονιακούς νόμους να επαναφέρουν τη σύνταξή μας στην αρχική, μας έχουν πάρει 164 δις. Και η χώρα, αντί να πάει μπροστά, διπλασίασε το χρέος. Πού τα πήγαν τα λεφτά των συνταξιούχων? Για εκεί υπήρχε να τα κόψουν. Για εκεί, πού πήγαν τα πράγματα? Όλο αναθέσεις, αν διαβάσετε κομμάτι σε κομμάτι, θα τρελαθούμε όλοι μας. Εγώ όμως δεν κυβερνάω τη χώρα. Έχω ένα συνταξιούχος που υποφέρει, που πλήρωσα όταν εργαζόμουν και τώρα βλέπω ότι ήρθαν το 10 οι νόμοι όλοι αυτοί και τη σύνταξή μου την πήγαν στο 40% με 50% μείωση. Αυτά λέμε, εμείς τι λέμε, υπάρχουν χρήματα για τα πάντα εάν το κράτος δουλέψει σωστά. Αυτή είναι η άποψή μου κιόλας. Δεν έχω κάνει ποτέ διοίκηση για να σας πω πιο πολλά. Αλλά όταν κάποιος πληρώνει τις ασφαλιστικές φορές, δεν είναι υποχρεωμένο το κράτος να πληρώσει αυτό που πρέπει να πάρει ο συνταξιούχος. Αυτό ήταν ο τρόπος
0: υποχρεωμένος. Να το πούμε πιο απλά, κύριε Χατζόπουλε, αστηρούσαν τις υποσχέσεις τους. Ή τους λόγο τους. Έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε ένα Μητσοτάκη να έλεγε ότι εντάξει, εγώ έχω πει ότι θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου. Ένα Μητσοτάκη που είχε ψηφίσει τη 13η σύνταξη και θεωρούσε ότι είναι ψυχία, έπρεπε όταν ήρθε να τη δώσει ολόκληρη. Λοιπόν, άρα λοιπόν το βασικό, κύριε Χατζόπουλε, είναι ότι και εμείς θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας αν αυτοί οι άνθρωποι μας δουλεύουν, εάν είναι ικανοί να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ή αν είμαστε εμείς έτοιμοι να ξαναπέσουμε στη λούμπα των υποσχέσεων αυτών. Κύριε Χατζόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω ότι είναι ηλίου φαϊνότερο ότι έχουμε ακόμα μια απόπειρα εξαπάτησης των συνταξιούχων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.

0: Καλημέρα λοιπόν, ξημέρωτα και σταράτα. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα. Η Μάλη μας γράφει: ποιους φόρους μείωσε αυτός, γιατί εγώ δεν είδα κάτι σοβαρό που θα με περιλαμβάνει ως ελεύθερη επαγγελματία. Άσο τι λέει. Έχει πει πολλά. Αυτά λέγαμε και νωρίτερα με τον κύριο Χατζόπουλο. Είπε ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι εδώ και ακόμα πιο ενισχυμένος για τη 13η σύνταξη. Δεν είναι για να παίρνει μερικούς στα σοβαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τα μηνύματα, γιατί κάπου έχω χαθεί. Με τα όπλα, Γιάννη, μου λέει εδώ ο φίλος, έχουν μεγάλες μίζες. Α, ο Μάνος. Να σε καλά, βρε Μάνο. Λοιπόν, η Άννα. Τι μου στέλνει. Καλημέρα, αγαπητέ μας Γιάννη. Το αυγή της Ελιέζερ έχει μπλοκάρει και σας ρωτώ γιατί. Νίκος από το Johannesburg. Έχουμε κάτι τέτοιο. Νίκο, θα το δω, αλλά μου στέλνεις εδώ και μια εικόνα από το δικό σου υπολογιστή. Για να τα, θα το δούμε. Η Ελένη. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιάννη, ποιοι πηγαίνουν στις αεροπορικές επιδείξεις, μήπως κάποιοι ακραίοι για να τσουτσουριάζουν? Επίσης, κάθε εθνική γιορτή τα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας τα τελευταία αυτά χρόνια πετάνε ομολογουμένως πολύ χαμηλά. Τι θέλει ο Μητσοτάκης, να έχουμε κανένα ατύχημα και εκεί? Άστα να πούμε, γιατί εδώ αυτή η ιστορία μυρίζει από πολύ μακριά, έτσι. Από πάρα πολύ μακριά, θα έλεγε κανείς. Ο Κωνσταντίνος, σε αυτή τη διαχρονική φιέστα κοροϊδίας και εξαπάτησης της δέθμου, η Περσεφόνη μου γράφει, είναι η πρώτη φορά που τα υποσχόμενα αφορούν ουσιαστικά το μεθεπόμενο έτος, ενώ ακόμη και ως ψέματα πρόκειται για λιγότερο και από ψίχουλα. Καλή αρχή εβδομάδας, μας γράφει η Περσεφόνη. Τι κάνουμε? Ανάσα, δίνουμε το στίγμα μας και πανερχόμαστε.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
2: Τέλος τα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
1: .5 και 5 στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα και όσον αφορά την κίνηση, την επιστροφή, θα ανοίξουν και τα σχολιά, οπότε υπερκανονικότητα. Για πάμε να δούμε πώς ξημερώνει σήμερα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
5: Μικροπροβλήματα για την ώρα σε λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδαρέως και το Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο Κυφισό από το Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα και κάποιες καθυστερήσεις παρατηρούνται στο λιμάνι, στον Πειραιά.
0: Μάλιστα. Κανονικότητα. Καλημέρα. Υπομονή σε αποκομμένους.

0: Και ενώ εμείς λέμε να προσέχουμε γενικώς με τόσα που ακούμε και τη μια καρχαρίες, την άλλη λαγοκέφαλη και τα λοιπά, μου λέει τώρα η Άννα από την Αγία Παρασκευή, μου λέει, δεν ξέρω αν έχει νόημα το διαβάσει, έχει. Πραγματικά μου προκαλεί έκπληξη. Στην θάλασσα, λέει, Αγίας Μαρίνας, μου επιτέθηκε χελώνα 4 φορές. Είμαι με τραυματισμένο πόδι και πυρετώ. Να προσέχουν οι κολυβητές, θεωρούμε τις χελώνες μη επιθετικές στους ανθρώπους. Ποιος ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί. Λοιπόν, και λίγο πριν πάμε στην επόμενη επικοινωνία μας, ένα-δύο μηνύματα. Ο Μανώλης μου γράφει, καλημέρα κύριε Ζωτάκη, και στην προηγούμενη ΔΕΘ, ό,τι υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης δεν έδωσε τίποτα. Και αν θυμάστε, στα 5 βασικά που είχε πει πραγματικά δεν έδωσε τίποτα, και αν δώσει κάτι τώρα θα είναι σε βάθος χρόνου και ψίχουλα. Καλή εβδομάδα, Μανώλης από Πειραιά. Δυστυχώς, Μανώλη, έχεις δίκιο. Η Μαρία τώρα. Η Μαρία, καλημέρα. Στις μειωμένες συντάξεις η μείωση είναι μόνο στην εθνική. Στην επικουρική που είναι αναλογική, γιατί να γίνεται μείωση? Η εισφορά για υγεία γιατί να είναι στην επικουρική? Έλαντε, είναι από τα στραβά του συστήματος γενικότερα. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε την κυρία Φωτεινή Καριστιανάκη, εργαζόμενη στον Ευαγγελισμό, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και στη Πολιτική Γραμματεία βεβαίως. Κυρία Καριστιανάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
0: Δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερο καλεσμένο για να αντικρούσει, θα το πω όμα, τα ψέματα Μητσοτάκη, γιατί ακούγοντάς τον κανείς στη Θεσσαλονίκη να μιλάει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα υπέθετε ότι είναι σε άλλη χώρα, ότι σε αυτόν του έχει τύχει η κλασική περίπτωση να μην δει αυτά τα οποία βλέπει ο Μητσοτάκης, και ότι γενικώς τον άνθρωπο τον αδικούμε. Παρουσίασε ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο επί των ημερών του γνωρίζει δόξες, ανακαινίζονται νοσοκομεία, εξυγχρονιζόμαστε, είμαστε καλύτεροι. Αυτά δεν έλεγε στη Θεσσαλονίκη. Εσείς τώρα γιατί διαμαρτύρεστε και διαδηλώνετε?
1: Κοιτάξτε
0: κάτι.
1: Να δείτε, δεν είπε ψέματα ο δεξιός πρωθυπουργός σε καμία περίπτωση. Είπε αυτά που γίνανε. Τι γίνανε όμως? Συνήθως εγώ, να σας πω την αλήθεια, νοσηλεύτερα δεν έχω μεγάλη εμπειρία στα οικονομικά, αλλά πιστεύω ότι στη ΔΕΘ κάποιος πηγαίνει για να κάνει τις εξαγγελίες. Και πόσο δε μάλλον όταν τρέχει και ένα προεκλογικό έτος. Mm-hmm. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έκανε εξαγγελίες. Είπε απλά κάποια πεπραγμένα της κυβέρνησης. Mm-hmm. Οι ανακοινήσεις γίνανε και γίνανε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δείχνει λοιπόν την.
0: Γυψοσανίδες και ψευδοροφές.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι γίνανε οι ανακοινήσεις. Απλά δεν είπαμε ότι γίνανε υπερκοστολογημένες, σε φάση που κάποια στιγμή ήταν τόσο υπερκοστολογημένες που απεντάχθηκαν έργα. Mm-hmm. Δεν είπε ότι απεντάχθηκαν έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης γιατί δεν είχαν εκτελεστεί σωστά ημερομηνίες ή δεν είχαν γίνει προϋπολογισμοί. Δεν είπε ότι αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα τριώροφο υπερσύγχρονο αιματολογικό κέντρο στο Παπανικολάου, το οποίο όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί έχουμε τουλάχιστον 300 κενά νοσηλευτών από ό,τι αναφέρουν η Ένωση Ιατρών Θεσσαλονίκης. Οι ανακαινήσεις γίνονται όμως, έτσι. Υπάρχουν κενά ντουβάρια, τα οποία όμως δεν έχουν προσωπικό να λειτουργήσουν.
0: Και άρα έχουμε μια εικόνα κτηριακών εγκαταστάσεων άψογων που πολλές φορές...
1: Η οποία είναι όμως, είναι αυτό που λέει, πώς λέει, έλεγε ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και είναι υπουργός υγείας, είναι σαν τα βιβλία που έλεγε, είναι τα λιγουρεύεστε, δεν πρόκειται να τα έχετε.
0: Μάλιστα.
1: Διότι είναι κατάδια το να έχεις καρκινοπαθείς και να τους κοροϊδεύεις έτσι και να λες ότι κοιτάξτε τι σας έφτιαξα, αλλά δεν θα το δείτε. Δεν πρόκειται να νοσηλευτείτε εκεί, γιατί δεν έχω προσωπικό να το λειτουργήσω.
0: Ή έχω φέρει το καλύτερο μηχάνημα, αλλά δεν μπορεί και αυτό να λειτουργήσει.
1: Ή αν θες αξονική,
0: πήγαινε έξω. Και τώρα μαθαίνω ότι και το έξω, κυρία Καριστιανάκη, τώρα μαθαίνω ότι και το έξω έχει κοπεί. Δηλαδή ψάχνεις ημερομηνία να πας έξω να κάνεις την αξονική. Και σου λένε, ξέρετε, δεν έχουν μετά από ένα-δύο μήνες.
1: Ναι, αλλά άμα τους πεις ότι
0: γιατί
1: θα πληρώσω,
0: όμως...
1: έχουν.
0: Άμπραβο. Γιατί...
1: Έτσι, άμα τους πεις ότι δεν έχω παραπεμπτικό, έχουν. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα αποψήλωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από ειδικότητες ΚΕΡΕΣ, η οποία ολοκληρώθηκε με ένα νομοσχέδιο πριν ένα χρόνο από τον κύριο Γεωργιάδη. Είχε ξεκινήσει με την κυρία Γκάγκα, η οποία ήταν και γιατρός. Και έχουμε γεμίσει τα κέντρα υγείας με γενικούς γιατρούς. Τι είναι οι γενικοί γιατροί, λοιπόν? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι καν στροχονόμους μεταξύ κέντρου υγείας και ιδιωτικών εργαστηρίων. Διότι μέσα σε αυτά που έκανε και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ήταν να βγάλει βασικές ειδικότητες και εργαστηριακών από τα κέντρα υγείας. Άρα λοιπόν δεν έχουμε βασικές ειδικότητες να εξετάζουν τους ασθενείς και έχουμε γενικούς γιατρούς, όπως πάνω στη Μηχανιώνα που είχε κάνει μια άλλη ανακαίνιση και εγγενίασε πάλι ο κ. Γεωργιάδης προχθές. Εκεί είναι γεμάτος γενικούς γιατρούς. Αν ρωτήσετε τι κάνουν, θα σας πούνε συνταγογραφούν φάρμακα και εξετάσεις. Εξετάσεις όμως που ο κόσμος, όπως είπατε εσείς πολύ καλύτερα από μένα, από το ρεπορτάζ, δεν μπορεί να τις κάνει. Γιατί έχουν κορεστεί και τα εξωτερικά ιδιωτικά. Όχι έχουν κορεστεί, βασικά έχουν βρει το κόλπο.
0: Όχι μόνο από το ρεπορτάζ το γνωρίζω. Το γνωρίζω ναι. Γιατί έχω υπογράψει ένα σύμφωνο συμβίωσης με τον καρκίνο εδώ και 3 χρόνια. Και ξέρω ναι. πολύ καλά ότι οι ομάδες που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως είναι οι καρκινοπαθείς. Γιατί ναι, μέχρι και τα φάρμακα, δεν θα πάμε στα ακριβά, θα πάμε στα αναλγητικά, αυτά τα παυσίπονα. Τα έχει κόψει από τη συνταγογράφηση ο Γεωργιάδης. Αλλά αυτά κάποιος πρέπει να τα πει και κάποιος να έχει τη διάθεση να τα ακούσει. Γιατί κατεβάζουμε πολλές φορές ρολά, έτσι. Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, αν με ρώταγε κάποιος, εντάξει, κρίνει τη Νέα Δημοκρατία ότι πήγε σε μία ΔΕΘ, δεν είπε τίποτα για την υγεία, είπε εσχρά πράγματα για την παιδεία, γιατί να μιλήσουμε λίγο για την παιδεία. Αυτό που δεν ξέρω αν το άκουσε κάποιος και το εντόπισε, ήταν κάτι εσχρό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τόλμησε να πει να αποστιγματοποιήσουμε την τεχνική εκπαίδευση.
0: Ναι, μετά τον υδραυλικό των διοικητικών προαστίων.
1: Ναι, λοιπόν, να αποστιγματοποιήσουμε ποιον. Το βυθιστικό από το Περιστέρι, το οποίο είχε στιγματίσει ένα επάγγελμα και τα δυτικά προάστια, επειδή έτσι είναι η ιδεολογική αιμονή της δεξιάς, να έχουμε μόνο τους αρίστους και όλοι οι άλλοι να μην αξίζουν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Είναι ο ίδιος που είχε πει ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και δεν μπορούμε όλοι να σπουδάσουμε, έτσι.
1: Το ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι στην πολιτική φαίνεται και νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο πετυχημένα hashtag που έχω δει στο Facebook. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να πω το εξής. Για να μην είναι μόνο αυτή η συμμορία της μιζέριας που λένε και οι δεξιοί, που ουσιαστικά δεν είναι συμμορία της μιζέριας. Εμείς έχουμε, σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να ανέβουμε σε λίγο στη ΔΕΘ. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω ότι δεν θα ανέβουμε ούτε μόνο αναδεικνύοντας τα κακό κείμενα, τα οποία οι βουλευτές μας τα τελευταία 3 χρόνια το κάνουν με τη μεγαλύτερη επιτυχία, διότι θέλω να θυμίσω ότι και πριν την τελευταία διάσταση στις 10 πρώτες θέσεις το πιο δραστήριο βουλευτών ήταν και οι 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα μετά την τελευταία αποχώρηση βουλευτών και πάλι στους 10 πρώτους οι 6 είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αναδεικνύεται το ποιοι αναδεικνύουν όλα αυτά που είπατε και για τα φάρμακα και για τις καρκινοπαθείς και για πολλά άλλα ζητήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα πάει στη ΔΕΘ με μια συλλογική ηγεσία όλης της πολιτικής γραμματείας, όχι μόνο 3-4 ανθρώπων. Θα πάει με τις θέσεις που έχει ψηφισμένες από το προηγούμενο συνέδριο. Θα πάει με κοινοβουλευτική ομάδα η οποία είναι πιο δραστήρια στο ελληνικό κοινοβούλιο τα τελευταία 3,5 χρόνια. Και φυσικά, κύριε Στρατάκη, θέλω να θυμόμαστε και να είμαστε περήφανοι ότι εμείς δεν υποσχόμαστε πράγματα. Εμείς είμαστε η κυβέρνηση της αριστεράς και η διοίκηση στην περιφέρεια Αττικής που έχει πράξει. Άρα λοιπόν εμείς θα πάμε με κληρονομιά μας και τη διοίκηση στην περιφέρεια Αττικής το 2014-2019 και τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θέλω να πω σε πολύ υψηλούς τόνους ότι δεν ανήκει σε έναν άνθρωπο ή σε 5 ή σε 10 υπουργούς. Ανήκει σε όλους, σε όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, από άκρης άκρης της χώρας, οι οποίοι διαβουλεύτηκαν, οι οποίοι μπήκαν σε συνέδρια, οι οποίοι μπήκαν σε τμήματα υγείας, παιδείας, ενέργειας και φτιάξαν θέσεις για το κόμμα.
0: Μόνο που αυτές τις θέσεις δεν τις υπερασπίστηκαν ακόμα και τις κυβερνητικές όσο θα έπρεπε αυτή που έπρεπε.
1: Τώρα, ναι, αλλά τις υπερασπίστηκε ο κόσμος. Και εμείς εδώ είμαστε για τη συλλογική.
0: Εγώ θέλω, μιας και βρισκόμαστε σε περιβάλλον και αν θέλετε. Διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης με ό,τι αυτό σημαίνει όσον αφορά τα οικονομικά προγράμματα. Βλέπω μια διαφορά, εκτός και αν κάνω λάθος, που φαντάζομαι ότι τη βλέπει και ο απλός κόσμος που θέλει να δει χωρίς παροπίδες. Επικαλούνται μέχρι σε σχάτων που λένε το δημοσιονομικό περιθώριο. Το είδαμε από το Μητσοτάκη, το είδαμε δυστυχώς και από τον κύριο Τσίπρα, ότι αυτό είναι το δημοσιονομικό περιθώριο. Το βλέπουμε από το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικό περιθώριο. Και βλέπουμε την ίδια στιγμή που βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται μέσα σε αυτά τα πλαίσια να εξαγγέλει και να έχει προτάσεις που ακουμπάνε και στην κυβερνητική του εμπειρία που απέχουν παρασάγκα. Δηλαδή 13η σύνταξη. Το Πασόκ άρχισε να το λέει τώρα τελευταία. 13ο, 14ο μισθό το έχουν καταπιεί και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης. Μένει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δύο κοινά συμβαίνουν. Ή ότι οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες και γίνεται άλλη προσέγγιση του δημοσιονομικού περιθωρίου, ή ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πράγματα ανεφάρμοστα. Τι γίνεται ακριβώς? Γιατί αυτό θα μπει. Αυτή η διαφορά θα είναι εμφανής. Δηλαδή, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι θέμα ιδεολογικής κατεύθυνσης. Και το ξαναλέω ότι η βάση της κουβέντας μας δεν πρέπει να είναι απλά ένα δημοσιονομικό συμβούλιο το οποίο θα κρίνει ένα πρόγραμμα. Θα πρέπει να είναι η ιστορία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε την κοινωνία όρθια από τα μνημόνια. Ανέταξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο εγώ μπορώ να σας πω ότι από μέσα, το ότι αν δεν είχε αναταχθεί επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επί διοίκηση Περιφέρειας Αττικής την πανδημία, θα τα είχαμε βρει πάρα πολύ άσχημα. Και το έκανε μέσα στα μνημόνια. Γιατί το έκανε? Γιατί προτίμησε να πάρει 250 εκατομμύρια κέρδος από το να διώξει τους εργολάβους και να μην πάρει μίζα, να τα πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Προτίμησε να μην κάνει 13 δις απευθείας αναθέσεις που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία μέσα στην 7ετία της, εκ των οποίων τα 8 δις είναι με έναν μειοδότη. Άρα λοιπόν, δεν θα πω ότι τα λεφτά υπάρχουν, αλλά υπάρχει μια ιδεολογική κατεύθυνση να λέμε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και θα τα κάνουμε όλα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μια υπερφορολόγηση που έχει φτάσει 6 δις το υπερπλεώνασμα και ανέβηκε πάνω ο Έλληνας Πρωθυπουργός να μας πει τι ο δεξιός Πρωθυπουργός. Ότι θα δώσει 2 δις επιστροφή και κάτι ψίχουλα σε κάποιες ομάδες κοινωνικές. Λοιπόν, μην αυτοπατώμαστε. Είναι θέμα ιδεολογικής κατεύθυνσης. Επίσης, το να μπαίνει συνέχεια σε μία μέγενη επικοινωνιακή που μας έχει βάλει ο νεοφιλελευθερισμός, ότι πόσο κοστολογείται, πόσο κοστολογείται η παιδεία αυτή τη στιγμή, κύριε Στρατάκη, πόσο κοστολογείται το ότι αυτή τη στιγμή βγαίνει η κυρία Βούλτευση και λέει ότι να μην γεννάνε οι καθηγήτριες, οι αναπληρώτριες, για να μην έχουμε κενά. Πόσο κοστολογείται ότι έχουμε 75.000 λιγότερα παιδιά την τελευταία πενταετία, με μια υπογεννητικότητα η οποία δεν βαραίνει μόνο την ελληνική κοινωνία, βαραίνει όλη την Ευρώπη και αλλάζει ουσιαστικά τους μέσους όρους που θα παίρνουμε σύνταξη σε λίγο. Ήδη πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχουν αλλάξει τα ασφαλιστικά τους συστήματα. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε για μια κυβέρνηση η οποία βγαίνουν οι εκπρόσωποι της τηλεόρασης και λένε το τζάμπα πέθανε. Σε τζάμπα πέθανε, κύριε Σαββατάκη. Για μας πέθανε το τζάμπα, που δεν υπήρξε ποτέ.
0: Ωστόσο όμως, κυρία Καριστιανάκη, και δεν μπορώ να μην το σημειώσω, βλέπουμε ότι αυτό ακριβώς, η επίκληση του δημοσιονομικού περιθωρίου, το ότι και άλλα κόμματα δεν ακουμπάνε ορισμένα ζητήματα όπως τα δημοσία πανεπιστήμια, του συνταξιούχου.
1: Δεν ακουμπάνε γιατί είναι αυτά ότι ψαρεύουν στα θολά νερά του κέντρου, έτσι. Έχουμε βγάλει
0: τώρα τι είναι αυτό που υπονοείτε, εντάξει, τι είναι που κάνει μια ως τα κεραμίδια.
1: Έχουμε βγάλει μια.
0: Βλέπετε δηλαδή, κυρία Καρισιανάκη, βλέπετε μια μετατόπιση και του κυρίου Τσίπρα και του κόμματός του προς το κέντρο?
1: Κύριε Σαρδάκη, δεν ασχολούμαι με τα πρόσωπα. Δεν ήρθα στο ΣΥΡΙΖΑ για τα πρόσωπα και σίγουρα δεν θα μείνω για τα πρόσωπα. Άρα δεν θα ασχοληθώ με κανέναν κύριο Τσίπρα και με καμία Ελλάς. Θα ασχοληθώ με τις πολιτικές. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο νοσοκομείο μου και βλέπω τις πολιτικές που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν σώσει ζωές. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή παίζει με καρκινοπαθείς, παίζει με παιδιά, παίζει με νοσοκομεία, παίζει με την υγεία των συνανθρώπων μου. Άρα λοιπόν λέω ότι όποιος θέλει να ψαρέψει στα θολά νορά του κέντρου, να ψαρέψει, κανένα πρόβλημα. Εμείς όμως δεν θα ασχοληθούμε με αυτόν. Θα ασχοληθούμε, ξαναλέω, με την κληρονομιά που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι η μοναδική εγγύηση μαζί με τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής για το τι προγραμματίζουμε να κάνουμε στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Αυτή είναι η εγγύηση μας. Όλα τα άλλα είναι σα. Είναι το ψαρεύω σε θολά νερά, ξαναλέω, του κέντρου και της κεντροαριστεράς, η οποία κεντροαριστερά ένα εφεύρημα για να κάνει κάποιος τον ηγεμόνα ενός χώρου που δεν υπάρχει, έτσι μην τρελαθώ, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ή θα είσαι στην αριστερά η οποία παλεύει είτε στη Γερμανία, είτε στη Νέα Υόρκη, είτε μέσα στη Γαλλία ή οπουδήποτε να πάρει κεφάλι, διότι αυτό είναι το ζήτημα μας αυτή τη στιγμή, αν θα πάρει κεφάλι η αριστερά ή αν θα πάρει κεφάλι η ακροδεξιά. Και σε μια χώρα που νεοναζιστικά μορφώματα ξαναβγαίνουν από την τρύπα τους, διότι έχουμε μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία ότι είμαστε όλοι το ίδιο, άρα μην, μην αυταπατάστε, ή θα ψηφίσετε εμάς τους δεξιούς που μας ξέρετε, ή θα πάμε σε μια τιμωρητική ψήφο στην ακροδεξιά.
0: Και δυστυχώς το είδαμε στη Γερμανία με τον πιο χειρότερο
1: Ωραία,
0: τρόπο,
1: λοιπόν, θα το δούμε και στη χώρα μας. Λίγο ήδη έχουν ξαναβγεί τα φίδια την τρύπα τους. Γι' αυτό επιμένω το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει απλά προτάσεις. Έχει εγγυητικές επιστολές, να το πω ξεκάθαρα. Έχει εγγύηση, έχει κληρονομιά. Έχει πίσω του μια διακυβέρνηση η οποία δεν έβγαλε απλά τη χώρα από τα μνημόνια όρθια. Άσκησε ένα διαφορετικό υπόδειγμα διοίκησης. Και ξαναλέω για την περιφέρεια Αττικής, γιατί είναι τελείως διαφορετικό η τοπική αυτοδιοίκηση, π.χ. δεξιά, να αφήνει για πρώτη φορά την περιφέρεια Αττικής πτωχευμένη με δικά της νούμερα.

0: στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Αλλά δεν έγινε από έναν άνθρωπο.
1: Είναι συλλογική
0: έγινε
1: δουλειά.
0: Από πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν επώνυμο.
1: Είναι δυστυχώς. Συλλογική δουλειά και το χειρότερο που συμβαίνει αυτή την ώρα και το οποίο βλέπω και οφείλω να το παρατηρήσω, είναι ο φανατισμός ο οποίος, με τον οποίο τροφοδοτούν κάποιοι που ενδεχομένως να έχει δυσάρεστα αποτελέσματα για ολόκληρη την αριστερά. Αυτός ο φανατισμός, αυτός ο μεσιανισμός ο οποίος έχει προκύψει και βεβαίως δεν τολμάς. Υπάρχει απέτηση και θα το πω στα ίσια. Έχουν απέτηση κάποιοι, ακόμα και το κόκκινο και η Αυγή, που είναι μέσα τα οποία πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η συλλογική προσπάθεια της αριστεράς, να αποστούν από τις θέσεις τους και να παρουσιάζουν το μεσιανισμό στη Μονή Λύση, ότι περίπου όλοι εμείς τροφοδοτούμε το Μητσοτάκη και ξεχνάμε ποιος έφερε το Μητσοτάκη. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
0: Εντάξει, σας είπα, αυτή τη στιγμή η συλλογική ηγεσία δεν είναι ένα στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία είναι ένα στοίχημα του πολιτικού συστήματος. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουν πίσω αρχηγοί, αρχηγίστοι, αρχηγόπουλα κτλ. Και να συνειδητοποιήσουμε ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής 18 Ιουλίου ήταν η συλλογική ηγεσία όλης της πολιτικής γραμματείας.
1: Ποιος είναι ο στόχος, κυρία Καρισιανάκη, στις εκλογές που έρχονται?
0: Ο στόχος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, να μπει στη Βουλή και να μπει και με καλό ποσοστό, που πιστεύω ότι θα μπει και θα μπει και με καλό ποσοστό, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει να γίνεται ουσιαστική αντιπολίτευση.
1: Τώρα,
0: και
1: αν σας βάλω
0: κάτι το οποίο. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ. Είναι αυτά μετρήσιμα αποτελέσματα από το Βουλή Γότς, ενός ανεξάρτητου οργανισμού. Δεν το λέμε εμείς. Και επίσης μπορεί να γίνει ο καταλύτης και η συγκολητική ουσία όλων των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Με μια υποθετική ερώτηση ή με μια υπόθεση γενικότερα. Ότι ένα κόμμα από το Δημοκρατικό Κέντρο, γιατί έχουμε μπερδευτεί και τώρα πώς να ονομάζουμε ένα χώρο που ανήκει αριστερά, προοδευτικό χώρο, κέντρο αριστερά κτλ. Να το ονοματίσουμε. Πασόκ ή Ελλάς. Έρχονται ένα από τα δύο κόμματα πρώτο ή αποφασίζουν όλα τα κόμματα να κινηθούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμπράξει σε μια τέτοια κατεύθυνση?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τα τελευταία έχουμε νομίζω επικαιροποιήσει την διάθεσή μας και όχι τη διάθεσή μας. Είμαστε οι μοναδικοί που δεν είχαμε ποτέ τον εγωισμό να πούμε ότι εμείς θα κυβερνήσουμε ή θα βγούμε πρώτοι με έστω και μία ψήφο. Είπαμε, ελάτε να βάλουμε τα προγράμματα μας κάτω και να κάνουμε συγκλήσεις. Νομίζω ότι το έχουμε πει. Και ήμασταν εκείνοι που είπαμε και την απλή αναλογική, το οποίο ήταν ένα. Στηρίξαμε, έστω και αν χάσαμε πάρα πολλά το 2023, και στηρίξαμε γιατί δεν θέλαμε να νοθευτεί η ψήφος κανενός πολίτη και να συγκλίνουμε με προγράμματα. Αλλά το Πασόκ ήταν εκείνο το οποίο έλεγε ότι δεν θέλω και μας φορτώσανε τη δεξιά ξανά. Και άλλοι λένε ότι έχουμε κλείσει τον ιστορικό μας κύκλο. Εμείς παρόλα αυτά δεν έχουμε κανένα απολύτως εγωισμό, κύριε Σαββατάκη, διότι δεν είμαστε εμείς που θέλουμε να κερδίσουμε κάτι. Θέλουμε να κερδίσουμε πράγματα για την κοινωνία.
1: Και ας τους πούμε
0: εγώ
1: ότι κάτω από το πουκάμισο.
0: Έχω τη δουλειά μου, εσύ έχετε τη δουλειά σας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Ναι,
0: αλλά αυτή τη στιγμή υπηρετούμε το αφήγημα το να κάνουμε κάτι για τους συμπολίτες μας, για τους συνανθρώπους μας.
1: Αυτό
0: και
1: είναι.
0: Να υποστηρίξουμε επιτέλους τις αξίες της αριστεράς.
1: Και ας τους πούμε ότι κάτω από το πουκάμισο χτυπάει η καρδιά. Η καρδιά του αριστερού, του δημοκράτη, του προοδευτικού πολίτη, και δεν είναι άδειο το πουκάμισο. Κυρία Καρισιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Νομίζω ότι έβαλε κάποια πράγματα στην θέση τους και λογικό είναι και αρμόζει. Γιατί δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να δέχεται από το πρωί μέχρι το βράδυ πόλεμο. Και μάλιστα από πρώην συντρόφους του. Και να ακολουθεί τη λογική, ναι, να γυρίσω και το άλλο μάγουλο, να φάω και από εκεί ένα σκαμπίλι που λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, ένα-δύο μηνύματα πριν κλείσουμε. Ο Χρήστος, καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, το λεγόμενο αριστερό κόμμα Τσίπρα συμμετέχει στις διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη και πόσο κόσμο είχε το μπλοκ του? Φιλικά, Χρήστος από Πειραιά. Νομίζω ότι την απάντηση την αυτονόητη δεν θα σου τη δώσω εγώ. Η Κλειό, καλημέρα. Μπράβο, Λεβέντισα Καρισιανάκη. Ωραία. Καλημέρα, θα ήθελα να ρωτήσω. Α, όχι, αυτό το διαβάσαμε. Για τις έγκυες δασκάλες έχω να πω το εξευτελιστικό. Πήγε δασκάλα σε σχολείο και ζήταγε συγγνώμη που έμεινε έγκυος. Αυτά, εκεί μας οδηγεί η ρητορική Μητσοτάκη. Αν κάποιοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα.

0: Καλή σας μέρα. Είπαμε, ήρθαμε στην κανονικότητα. 6 με 8 αξιμέρωτα και σταράτα. Καλή μας μέρα.
1: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, η εναλλακτική για τη Γερμανία θα γίνει το πρώτο φιλοναζιστικό κόμμα που θα έχει την κυβέρνηση σε γερμανικό κρατήδιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, συγκεντρώνει 43,8%. Οι χριστιανοδημοκράτες, το CDU, ακολουθούν σε πολύ μεγάλη απόσταση, με 17,2%, αφήνοντας την AfD να διατηρεί προβάδισμα άνω των 26 ποσοστιαίων μονάδων. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, S5, με 8,7% κράτησε τις δυνάμεις του, αλλά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η αριστερά, το Die Linke, πέτυχε 9,3%, ενώ οι πράσινοι είχαν με 8,7% τη μεγαλύτερη εκλογική επιτυχία στη Σαξονία Άνχαλτ. Η συμμαχία Sarah Wagenknecht ξεπέρασε το όριο του 5% και μπαίνει στη Βουλή. Μόνο οι λύθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης εναλλακτική για τη Γερμανία, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, αναφερόμενος στους συμπατριώτες του. Κάκιστη είδηση η επικράτηση του ακροδεξιού AfD, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών και Πρόεδρος του κόμματος Forza Italia, Αντώνιο Νταγιάννη. Μέσω Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να σχολιάζει, δημοσίευσε τηλεγράφημα με το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Άνχαλτ, στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρη νίκη της AfD. Η AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, δεν θα βρει εύκολα τρόπο να κυβερνήσει, καθώς τα άλλα κόμματα απορρίπτουν το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της, ενώ το κόμμα της συμμαχίας Sarah Wagenknecht εκφράζει μεν την πρόθεσή της να συνεργαστεί, αλλά μόνο κατά περίπτωση με βάση κάθε φορά το πολιτικό ζήτημα το οποίο θα κρίνεται. Σφοδρά πείρα της αντιπολίτευσης κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τις προεκλογικές παροχές ψίχουλα που εξήγηλε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας, επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη, ενώ έθεσε και πάλι το στόχο της αυτοδυναμίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών, αλλά δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από αυτόν που φτωχοποίησε το 80% των πολιτών και έχει καταστήσει άπιαστο όνειρο τη δημιουργία οικογένειας στους νέους, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Έντονες οι αντιδράσεις και από εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτών και συνταξιούχων που κάνουν λόγο για διάψευση προσδοκιών και για ψίχουλα που δεν απαντούν στην ακρίβεια και στα αιτήματα της κοινωνίας που ασφικτιά. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Αντιδράσεις και για τη φήμωση της Αυγής. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στη συνέντευξη τύπου της Θεσσαλονίκης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μέγαρο Μαξίμου. Τρεις φορές δεν είναι σύμπτωση. Είναι συστηματικός αποκλεισμός μιας ιστορικής εφημερίδας που δεν χαϊδεύει την εξουσία, δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής της Αυγής Γιάννης Μπουλέκος και συμπληρώνει. Η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού δεν είναι κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Η Αυγή θα συνεχίσει να ελέγχει και να ενοχλεί την εξουσία. Η πολυφωνία δεν είναι χάρη του Μαξίμου, είναι όρος δημοκρατίας, υπογράμμισε ο Γιάννης Μπουλέκος. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης και συντριβής του Phantom στην Τανάγρα που κόστισε τη ζωή στους δύο πιλότους. Τριήμερο πένθος στις ενόπλες δυνάμεις έως και σήμερα Δευτέρα. Απαντήσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητά ο Κώστας Αρβανίτης, δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας νεκροί για τα κέρδη των ιδιωτών, τονίζει ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ. Ο κύριος Αρβανίτης ζητεί απαντήσεις για τις καταγγελίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής προσωπικού αεροσκαφών και υποδομών της πολεμικής αεροπορίας σε μια ιδιωτικά οργανωμένη και με εισιτήριο για τους θεατές διοργάνωση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετσάκη του Δήμου Καλαβρίτων στην Αχαΐα. Μέχρι χθες το βράδυ παρέμεναν και επιχειρούσαν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Όσον αφορά στη φωτιά που ξέσπασε επίσης στις απογευματινές ώρες της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηνία της Ηλίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιτίες. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code σήμερα, πολλές περιοχές της υπηρετικής και ανατολικής χώρες, ανάμεσά τους και η Αττική. Στη συντηρητική ατζέντα της κυβέρνησης, στον χώρο της παιδείας, καταγγέλει Βασιλική Λάζου. Η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι λειτουργεί ως αντιπερισπασμός, προκειμένου να συζητάμε για το ποιος είναι εντός εισαγωγικών κανονικός, αντί να συζητάμε για γιατρούς, εκπαιδευτικούς, μισθούς, στέγη και δημόσιες υπηρεσίες. Στο μεταξύ, οργή προκαλεί η Οδύσσια μιας νεοδιόριστης εκπαιδευτικού από την Κρήτη, η οποία κλήθηκε να διδάξει στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων Κρήτης και καθώς δεν έβρισκε σπίτι να μείνει, υποχρεώθηκε να ζει με την τετράχρονη κόρη της σε σκηνή σε κάμπινγκ. Σύμφωνα με τον αγώνα της Κρήτης, ύστερα από παρέμβαση του Δημάρχου Αποκορώνου, η εκπαιδευτικός και η κόρη τους φιλοξενούνται προσωρινά στο Παρθεναγωγείο Βάμου. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μετά τη διακοπή του Αυγούστου για τους 36 κατηγορούμενους, στελέχη και υπαλλήλους του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, του Υπουργείου Μεταφορών και της Hellenic Train. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 από σήμερα Δευτέρα έως και την Πέμπτη λόγω έργων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέο Ισραηλινό πλήγμα στο Νότιο Λίβανο προκάλεσε το θάνατο 3 ανθρώπων σήμερα το απόγευμα, αυξάνοντας σε 7 τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν χθες από επιθέσεις των Ισραηλινών. Να σταματήσουν το Ισραήλ, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διεθνή κοινότητα ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τον Τετέι, μεγάλο πρωταγωνιστή, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1 στο ΆΚΑ, στο ντέρπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Στα υπόλοιπα χθεσινά αποτελέσματα, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά ορεινά και στη Θράκη. Με κρυπτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία στην ανατολική χώρα. Στην Αττική έθριος καιρός, η άνεμη βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με ανέμους νότιο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 8, επόμενο δελτίο από το κόκκινο στις 9.
2: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
5: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ περιεθέσει. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
5: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα fans.
4: Τέλος τα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλημέρα. Καλημέρα, τα ξαναλέμε. Λοιπόν, επιστροφή. Είναι 7 Σεπτεμβρίου 2026, παρακαλώ. Και είμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Όπως ήμασταν μέχρι τις 20 Αυγούστου, θα θυμάμαι καλά. Είμαι ο Δημήτρης Κατσινικόλας. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, το καταλάβατε, φαντάζομαι, από τους Λίμπιλι Μπόις και τους Τάγκερ Λίλις. 15 λεπτά μετά τις 8. Θα συνεχίσουμε μέχρι να δούμε πώς θα πάει το πρόγραμμα του κόκκινο και αν θα αλλάξει κάποια στιγμή. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, αν γίνει αυτό, θα τα λέμε μαζί 8 με 9 κάθε πρωί. Μία ώρα, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ σφιχτοί, γιατί έχουμε και πολλές εξελίξεις. Είμαστε μέσω ΔΕΘ. Οπότε πάμε γρήγορα. Νομίζω ότι πιο σημαντική είδηση. Το Viper, δεν σας είπα το Viper. 6985-870-059. 6985-870-059. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ. Για ό,τι θέλετε, καλή εβδομάδα. Είπα, Σπύρο, σε είπα ή δεν σε είπα. Δεν σε είπα. Στο εδώ μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Παπακώστας. Ο Χάρης Δάλλας είναι έξω. Στην τηλεφωνική που δεν έχουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με την Αλλοδαπή και να πάμε σιγά σιγά στην ημεταπή, στα δικά μας. Στην Αλλοδαπή νομίζω ότι η είδηση δεν είναι καμία άλλη παρά μόνο η πρωτοφανής πραγματικά απήχηση του ΑΕΦΔΕ στα παραδοσιακά εργατικά στρώματα, που δεν είναι μόνο ότι τη φέρνει σχεδόν μια ανάσα από την απόλυτη αυτοδυναμία στο κοινοβούλιο του Μαγδεμβούργου, αλλά πέσπασε, παρακαλώ, το 60,1 των ψήφων στα εργατικά στρώματα στο κρατήδιο αυτό της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Είναι στα πρόθυρα της απόλυτης πλειοψηφίας, θέτοντας υπό ακραία πίεση το πολιτικό τείχος προστασίας, αυτό το λεγόμενο firewall, στη Γερμανία απέναντι στην άκρα δεξιά, το οποίο όμως δεν λειτουργούσε, δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, για όσους γνωρίζανε, δεν λειτουργούσε αυτό, έκανε ακριβώς το αντίθετο, έστελνε τον κόσμο στα χέρια της ακροδεξιάς, στα χέρια του ΑΕΦΔΕ. Η ροή των επίσημων αποτελεσμάτων αποτυπώνει τη βαθιά αναδιάταξη του εκλογικού χάρτη στην Ανατολική Γερμανία, διότι το 46% αυτό σημείωσε άνοδο 25,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές, ενώ το CDU και ο Friedrich Merz περιορίστηκαν στο 16,4. Η πτώση τους ήταν 20,7 μονάδες, 21 μονάδες. Οι υπόλοιποι συγκριματισμοί ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση σε ό,τι αφορά τις προοδευτικές παρατάξεις, μία από τα ίδια, διασπασμένες. Σοσιαλδημοκράτες, το πάλε ποτέ κρατεό S5, 8,6. Οι πράσινοι και αυτοί στο 8,6. Το κόμμα της αριστεράς, τον Τιλίνγκε, στο 8,3. Και η νεοσύστατη συμμαχία της Ζάρα Βάγκενχεντ πέτυχε και αυτή την εισοδότηση στο τοπικό κοινοβούλιο με 5,2. Αυτά. Το διπορικό της Deutsche Welle στην Σαξονία Anhalt, αυτό είναι το όνομα του κρατηδίου, από τον ψυχρό πόλεμο στη Γερμανική Επανένωση μέχρι την αναζήτηση πολιτικής ταυτότητας και την ανάγκη άμεσης επίλυσης δομικών προβλημάτων, καταγράφει ως αιτίες της ψήφου αυτής της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού, του ρατσισμού, της μυσαλλοδοξίας, τα οποία εκμεταλλεύτηκε για μία ακόμα φορά η ακροδεξιά για να αποσπάσει το αποτέλεσμα από πέσπαση. Εν τω μεταξύ, το φοβερό, γι' αυτό ξεκινάω με αυτό, το φοβερό είναι ότι η πρόεδρος του, η περίφημη αυτή Άλις Βάιντελ, συμπρόεδρος για την ακρίβεια, η ηγετική αυτή φιγούρα του ακροδεξιού εθνικιστικού γερμανικού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία, αυτό είναι το ΑΕΦΔΕ, αποτελεί έτσι αντικείμενο συζήτησης για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Είναι ακροδεξιά, έχει αυτές τις ακροδεξιές θέσεις, τόσο κατά των μεταναστών όσο και κατά της woke agenda κτλ. Εν τω μεταξύ, η ίδια είναι ανοιχτά λεσβία. Ανοιχτά λεσβία. Είναι σε μακροχρόνια σχέση με τη σύντροφό της, τη Σάρα Μπόσαρτ, η οποία μάλιστα είναι και παραγωγός ταινιών, η οποία μάλιστα είναι γεννημένη στη Σρι Λάνκα, η σύντροφός της. Δεν κατοικεί καν στη Γερμανία, στην Ελβετία κατοικεί. Και πραγματικά δεν έχεις λόγια να το σχολιάσεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ηγείται ενός κόμματος που έχει φανερά αντιμεταναστευτικές, ρατσιστικές θέσεις απέναντι στους μετανάστες, που έχει εχθρικές σχέσεις απέναντι στη woke agenda και η ίδια είναι λεσβία, έχει σύντροφο από τη Σρι Λάνκα. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Γι' αυτό ακριβώς ξεκινήσαμε από το συγκεκριμένο θέμα. Και πάμε στη δικιά μας την ημεταπή με τη ΔΕΘ. Εγώ θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο μου, τον Τάκη Χατζή, η ΔΕΘ έχει εξελιχθεί σε ένα δημοπρατήριο. Πραγματικά, όπου κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ανεβαίνουν πάνω και εμείς παρακολουθούμε τις κάντρες που θα μας πετάξουν. Σε ένα σοβαρό κράτος, με πολίτες που έχουν τη συγκρότηση για να αντιληφθούν πώς πρέπει να πηγαίνουν τα πράγματα, ανεξαρτήτως με την ιδεολογία του καθενός, προφανώς και πρέπει να ήμασταν απέναντι σε όλο αυτό. Κανένα κράτος δεν προχωράει με παροχές μέσα από τη ΔΕΘ. Τα κράτη προχωράνε με σοβαρά προγράμματα σε βάθος δεκαετίας, με ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, με μια παραγωγική οικονομία, με ένα σοβαρό κοινωνικό κράτος σε βάθος χρόνου. Θυμάμαι, ας πούμε, για παράδειγμα, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες επί παλαιού καλού ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας φυσικά, θυμάμαι τις συναδέλφισσες δημοσιογράφους, οι οποίες, πιστέψτε με, έραβαν δύο φορέματα για τη ΔΕΘ. Πριν τη ΔΕΘ έραβαν δύο φορέματα για τη ΔΕΘ. Ένα για τη συνέντευξη τύπου του τότε πρωθυπουργού και ένα για τις μπουζουκλερί το βράδυ, διότι γινόταν το «Έλα να δεις». Ήταν οι εποχές που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα και βάζαμε τα θεμέλια σε αυτό το χάλι που σήμερα όλοι ονομάζουμε κράτος και πολιτικό σύστημα. Τώρα που δεν μας παίρνει βέβαια για τέτοιες επιδείξεις ευζοίας, αφού χρεοκοπήσαμε τον κόσμο και θα μας πάρουν με τις πέτρες αν συνεχίσουμε να το κάνουμε, απλά πουλάμε χάντρες στους ηθαγενείς. Τόσα εσύ, τόσα εγώ. Λοιπόν, δεν θα μπω σε αυτή την μποροπανήγυρη. Θα πω απλά ότι η χώρα χρειάζεται επανακίνηση και αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό. Κάτι άλλο δεν έχω να πω. Θα σχολιάσουμε, θα ακούσουμε και τα ό,τι να είναι μας. Φυσικά και προφανώς και μέσα ό,τι να είναι και, και τα σημεία της γιαγιάς της Βάσκης Αναστασίου. Το θυμάσαι. Προσέξτε τα σημεία της γιαγιάς σας και μην πάθουμε καμιά ζημιά. Λοιπόν, επί αείμνης του Τρίτσι, να σας θυμίσω, το άκουγα και γελούσα. Επί αείμνης του Τρίτσι, όταν θέλησε να φορολογήσει την Εκκλησία, το θυμάστε, τότε το επιχείρημα που είχε πέσει στο δημόσιο διάλογο ήταν ότι ο Τρίτσις ήθελε να πάρει και τα καντήλια από τις εκκλησίες. Τώρα, για αυτή τη θέση που ανακοίνωσε η Ελλάδα του κ. Τσίπρα για το 1% των πιο πλουσίων, θα τους πάρουν και τις χρυσές καδένες. Λοιπόν, στη ΔΕΘ πάντως και στην άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ, να ξέρετε ότι αυτός που χειροκροτήθηκε περισσότερο και από τον Πρωθυπουργό ήταν ο Νηψιός, ήταν ο κ. Δημητριάδης, ο οποίος συνέχισε στο πάρτι της ΟΝΕΔ να τραγουδάει το «Και άκεου και δάπνο του φουκού». Μάζεψε περισσότερα χειροκροτήματα από το θείο. Και αυτό το λες και πρόβλημα. Ο οποίος ανυψιός επιχειρίας χάτος να εμφανιστεί και βιβλιοφάγος. Το βράδυ είναι «Και άκεου και δάπνο του φουκού» και το πρωί είναι βιβλιοφάγος. Προσπαθώντας να χτίσει ένα προφίλ μακριά από την τοξικότητα των υποκλοπών και την κλωτσοπατινάδα στο γήπεδο. Την ίδια ώρα, βέβαια, οι αγωγές πέφτουν σύννεφο σε όποιον τολμήσει να μιλήσει, είτε σε δημοσιογράφους είτε σε καθηγητές πανεπιστημίου. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και πάμε να ξεκινήσουμε μετά ό,τι να είναι της ημέρας. Είναι προφανές ότι θα ξεκινήσουμε με το 500 ευρώ του κυρίου Μητσοτάκη. Για πάμε να το ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027, το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξεις μες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος.
0: Μην έχετε καμία αμφιβολία, καταρχάς οι ανακοινώσεις που έκανε ο κ. Πρωθυπουργός έγιναν στοχευμένα, διότι σε ομάδες κοινωνικές οι οποίες έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό και αυτή είναι η παροχή στους δημόσιους υπαλλήλους, γιατί εκεί έδειχναν και δείχνουν οι κυλιόμενες τις οποίες παίρνει και που κάνουν οι κρυφές σε στοχευμένες κοινωνικές ομάδες. Η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Το ξύμορο σε αυτή την παροχή που ανακοίνωσε είναι ότι θα δοθεί μετά τις εκλογές. Είναι μια πώς να σου το πω, είναι ένα κλείσιμο του ματιού του Πρωθυπουργού στους δημόσιους υπαλλήλους. Ψηφίστε με και θα το πάρετε μετά. Γιατί αν δεν ψηφίσετε, δεν θα το πάρετε. Έτσι. Γιατί μπορεί να ρωτηθεί κάτι και γιατί το δίνεις από τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα. Στα Χριστούγεννα, για παράδειγμα. Όχι, θα το πάρουν αμέσως μετά τις εκλογές. Λοιπόν, όλο αυτό, ξαναλέω, είναι εξόχως προσβλητικό για κάθε πολίτη που αισθάνεται τον εαυτό του συμμέτοχο και όχι παρακολούθημα. Δηλαδή, το κάθε χρόνο να μαζόμαστε τέτοια εποχή στη ΔΕΘ, να δούμε τι ψίχουλα θα μας πετάξουν όσοι μας καταδίκασαν στην ύφεση και την εξάρτηση από τα επιδόματα για να κερδοσκοπούν αγρίως εκείνοι. Να σας δώσω ένα μικρό μόνο παράδειγμα για να καταλάβετε τι γίνεται. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, ρε παιδί μου, το αυτονόητο, ότι ό,τι πάρει ο κόσμος κέρδος είναι. Παροχή είναι, ένα πεντακοσάρικο είναι. Λοιπόν, μπούμ στα κέρδη των εισηγμένων, μας πληροφορούσε το Σάββατο η έγκυρη περί τα οικονομικά ναυτεμπορική. Ακούστε, 43,9% η αύξηση των κερδών το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους των πρώτων 35 εισηγμένων στο χρηματιστήριο. 43,9%. Και θα πει κάποιος, γιατί, Χατζηνικόλα, δεν θέλεις να κερδίζουν οι εισηγμένες? Προφανώς και θέλω. Αλλά 43,9% δεν είναι κέρδος. Δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη. Το φυσιολογικό κέρδος, άμα δείτε, πάρτε ακόμα και πρωτοετή οικονομικού πανεπιστημίου. Το φυσιολογικό κέρδος κυμαίνεται κάπου μεταξύ με 10 με 20%. 43,9%. Και προσέξτε, πάμε τώρα στα καύσιμα. Γιατί έρχεται και ο χειμώνας. Και από ό,τι ακούτε, η τιμή του φυσικού αερίου πάει κάθε ρεκόρ. Κρατηθείτε. Η αύξηση των κερδών των δύο δηληστηρίων, το 26, το πρώτο εξάμεινο του 26, σε σχέση με το 25, ξέρετε πόσο είναι? Κρατηθείτε, δεν μπορείτε να το σκεφτείτε. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Είναι 978,6% η αύξηση των κερδών των δύο δηληστηρίων στη χώρα. Μέσα σε ένα χρόνο. 978,6%. Να το θυμηθείτε αυτό τώρα που θα ξανάρθουν τα κοινόχρηστα στην πολυκατοικία σας. Ή όταν πληρώνετε τη βενζίνη στις διακοπές. 2,5 ευρώ το λίτρο στα νησιά. 1,400 ευρώ σας δίνουν, 500 ευρώ στο χέρι, και άλλα 10 σας παίρνουν από την τσέπη κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ο δείκτης στο χρηματιστήριο είναι σε υψηλό 17 ετών. Το χορό φυσικά σέρνουν τα δηληστήρια και οι τράπεζες, που δεν πληρώνουν φόρο, λόγω του αναβαλλόμενου φόρου. Καταλάβατε τι γίνεται? Είμαστε σε καιρό που τα καύσιμα, λένε, υποτίθεται, ότι οι παράγοντες είναι εξωγενείς, και εν μέρη είναι, είτε αφορά τη φιλοπολεμική Ευρώπη απέναντι στη Ρωσία και το κλείσιμο της κάνουλας από την από το φτηνό φυσικό αέριο της Gazprom, είτε αφορά την ανάφλεξη στον κόρπο του Ορμούς. Τα καύσιμα είναι στο Θεό, αλλά την ίδια περίοδο που τα καύσιμα είναι στο Θεό, τα δύο δηληστήρια της χώρας, του κυρίου Βαρδινογιάννη και του κυρίου Λάτση, έχουν αύξηση κερδών πρώτο εξάμηνο του 26 σε σχέση με το 25, 978,6%. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε να ακούσουμε, πριν κλείσουμε για το πρώτο μισάωρο, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κερίδη. Το έχει γίνει μια ερώτηση για την κρίση στα καύσιμα και τον έχουμε. Κερίδης, ναι. Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Το έχει γίνει μια ερώτηση. Και είπε ότι δεν έχουμε κρίση τώρα, η απάντηση του κύριου Κερίδη ήταν: κρίση θα έχουμε όταν πάει 5 ευρώ η βενζίνη. Λοιπόν, και επειδή με ρωτάτε, τα κέρδη, αυτό το 948,6% στα κέρδη των δύο δηληστηρίων μεταφράζεται πως το 2025 είχαν 142, έκλεισαν το χρόνο με 142,8 εκατομμύρια καθαρά κέρδη, και το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν 1.540.000.000. Αυτά. Λοιπόν, και γίνεται και μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το θέμα της κοστολόγησης των προγραμμάτων. Να κάνουμε τη διακοπή, να πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενό να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Για πάμε και τα λέμε μετά.
2: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Στο κόκκινο.
4: Μπροστά σου, σημαίνεις εκατομμύρια Έλληνες.
5: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ περιθέσει. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
5: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
4: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: ...105 και 5. Το κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε αν επέστρεψε. Φαντάζομαι θα επέστρεψε η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι άλλες φορές.
0: Από ό,τι άλλες χρονιές, φαντάζομαι.
7: Άλλες χρονιές, σωστά. Ναι, σωστά. Έχουμε καθυστερήσεις, εννοείται, στον Κηφισό, αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Λένορμαν μέχρι Φιλαδέλφια και από Αγίους Ανεργύρους προς Λένορμαν, στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στο ύψος του Εγάλεω προς Αθήνα. Αυξημένη ροή σε Συγκρού, στο ύψος του Intercontinental συνεχίζει καλή ροή Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Κηφισίας αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα και στη Μεσογείο, στο ύψος του Νέου Ψυχικού και της Αγίας Παρασκευής.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
7: Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Και πάμε σε ένα τραγουδάκι, έτσι. Χρειάζεται και ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, watch your back. Μεγάλη συμβουλή τις μέρες που ζούμε. Σιγά σιγά καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και σε όσους στέλνετε τα μηνύματα. Καλημέρα και σε αυτούς που δεν τα στέλνετε. Σιγά σιγά να βρισκόμαστε όλοι, έτσι. Όλοι όμως, το ξαναλέω, έτσι. Όλοι να βρισκόμαστε. Θα το πω ακόμα μια φορά, με κίνδυνο να εμφανιστώ ότι επαναλαμβάνομαι. Το κόκκινο έχει μια μοναδική ιδιαιτερότητα που κατάφερε να τη διατηρήσει αυτή. Μια ομορφιά, κατά τη γνώμη μου, κατάφερε να τη διατηρήσει μέσα στην κρίση και του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς στη χώρα και της προοδευτικής παράταξης. Κατάφερε να έχει ακροατές από όλο το φάσμα των κομμάτων της προοδευτικής παράταξης, να τον ακούνε και όσοι θα πάνε στις κάλπες και θα ψηφίσουν βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ, να τον ακούνε και όσοι θα ψηφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα και όσοι θα ψηφίσουν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και όσοι θα ψηφίσουν την ΕΑΡ και όσοι θα ψηφίσουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το κόκκινο. Εγώ προσωπικά λέω ότι θα έπρεπε να το διαφυλάξουμε ως κορύφο οφθαλμού αυτό. Γιατί αυτό είναι ο πλούτος του κόκκινου. Γιατί κάποια μέρα, πέρα αδελφέ, τι να σας πω, θα ξανασυναντηθούμε. Δεν μπορεί. Έτσι. Ιδεολογικά εννοώ, πέρα από πρόσωπα. Γιατί δεν. Εντάξει, προφανώς. Και όταν λέει ότι η ιστορία φτιάχνουν οι παρέες, αυτό ακριβώς εννοώ. Οι παρέες είναι πέρα από πρόσωπα. Και όλες μαζί συγκροτούν αυτό το κάτι που θέλουμε όλοι μας. Οπότε να το κρατήσουμε αυτό ως κόρη οφθαλμού. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται με αυτά τα περίφημα δημοσιονομικά, τη δημοσιονομική ορθότητα και αυτά τα νούμερα που πέφτουν στην επικαιρότητα. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η δημοσιονομική ορθότητα και τα δημοσιονομικά ισοδύναμα προκύπτουν μόνο όταν κάποιο κόμμα θέλει να δώσει κάποιες παροχές στον κόσμο, να υπηρετήσει τους πολίτες, την κοινωνία, αυτός που θα έπρεπε να είναι ο στόχος της πολιτικής. Για όλα τα υπόλοιπα, για τις απευθείας αναθέσεις, για παράδειγμα, αλλά δεν λέω για τα εξοπλιστικά, αυτά έχουν αφαιρεθεί επισήμως από τις Βρυξέλλες, δεν προσμετρούνται. Εκεί δεν χρειάζεται κανένα δημοσιονομικό ισοδύναμο, μπορείς να ξοδέψεις όσα θέλεις και βλέπετε πόσο γαλαντόμος είναι ο Κυριάκος μας. Αλλά όταν πρόκειται να δώσεις μια δεκάρα στους πολίτες για να καλυτερεύσει η ζωή τους και το επίπεδο ζωής τους, εκεί αρχίζουν και πέφτουν. Πέφτει ο πέλεκες της δημοσιονομικής σταθερότητας. Αυτές είναι οι κυρίαρχες πολιτικές και μεγάλο μέρος της ανόδου της ακροδεξιάς, αφού ξεκινήσαμε την εκπομπή με την άνοδο του AfD στη Γερμανία, οφείλεται σε αυτό. Ότι οι πολίτες δεν έχουν πλέον να περιμένουν τίποτα. Και θα το δείτε από τα ηχητικά. Πάμε γρήγορα για να προλάβουμε ό,τι είναι να προλάβουμε. Πάμε να ακούσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα την κυρία Σδούκου και την ατάκα της για το όταν ανακοίνωσε. Το πρόγραμμα της Ελλάς του κ. Τσίπρα όταν ανακοίνωσε το δικό του πρόγραμμα και τα περίφημα περί δημοσιονομικής ορθότητας κτλ. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Την κοστολόγηση ποιος την έκανε, όπως είναι ένα ερώτημα που τέθηκε από την πλευρά σας.
2: Κύριε Τσιγουρή, σήμερα σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα μέτρα. Έχετε την εντύπωση ότι το Υπουργείο Οικονομικών, οι υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου, ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν απ' έξω και ανακατοτά πόσο κοστίζουν οι μισθοί, πόσο κοστίζουν.
1: Άρα το Γενικό Λογιστήριο.
3: Το Γενικό Λογιστήριο.
1: Το Γενικό Λογιστήριο του κράτους.
2: Μα αυτά
3: αυτό είναι σοβαρό που λέτε, κυρία Ζωγό.
2: Το πόσο κοστίζουν τα μέτρα.
3: Το πόσο. Βάλατε το Γενικό Λογιστήριο να γράψει τα κομματικά σας non-paper, σοβαρά τώρα το λέω αυτό.
2: Είστε, κύριε Κουτεντάκη, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
3: Non-paper, κομματικό.
2: Οι υπηρεσίες.
3: Αυτό είναι σοβαρό θεσμικό αυτό.
2: Μισό λεπτό.
4: Κυρία Ζούκου, ξεκαθαρίστε πολύ γρήγορα.
0: Ναι, δηλαδή την κοστολόγηση του προγράμματος το έκανε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Τέλος πάντων, έχουμε μια καινούργια ανεξάρτητη αρχή στη χώρα. Είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Μπήκε σχάτος στη ζωή μου. Ανακοίνωσαν στην Ελλάδα ότι θα το στείλουν το πρόγραμμά του στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Φαντάζομαι θα το στείλουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Θα το στείλει και η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης με αυτά που μας είπε στη ΔΕΘ. Θα το στείλει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το στείλουν όλα τα κόμματα. Αυτή είναι η δουλειά του πλέον, αυτή τη ανεξάρτητη αρχή. Είναι ένα πενταμελές συμβούλιο που συγκροτεί τη συγκεκριμένη αρχή. Όλοι είναι καθηγητές οικονομίας και καθηγητές μακροοικονομικής. Νομίζω από τον Οκτώβριο, από τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει να λειτουργεί, γιατί μόλις τον Ιούλιο δόθηκε στη δημοσιότητα το οργανόγραμμά του και το πλάνο λειτουργίας του. Οπότε καλώς ήρθε στη ζωή μας. Τουλάχιστον να ξέρουμε να έχουμε έναν φορέα. Δεν ξέρω τώρα πόσο ανεξάρτητη θα είναι αυτή η ανεξάρτητη αρχή, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει ακόμα και τις ανεξάρτητες αρχές να τις καπελώσουμε, κομματικά εννοώ. Καλώς ήρθε για να έχουμε τελικά ένα φορέα ο οποίος θα μας λέει επίσημα πόσο κοστίζουν, προσέξτε, όχι μόνο οι παροχές στους πολίτες, Να το σταματήσουμε αυτό. Να μας λέει πόσα κοστίζουν τα πάντα. Δεν καταλαβαίνω, το ξαναλέω ακόμα μια φορά, γιατί πρέπει να ψάχνουμε δημοσιονομικά ισοδύναμα όταν πρόκειται να δώσουμε κάτι στους πολίτες. Και για όλα τα υπόλοιπα να μην ψάχνουμε τίποτα. Νομίζω ότι μια καλή, πάρα πολύ καλή εξήγηση για όλα αυτά που μας συμβαίνουν και όλα αυτά τα οποία σχολιάζουμε τη δίνει η διδάκτορας πολιτικής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η κυρία Αθηνά Πόταρη, και μιλάει, θα το ακούσουμε τώρα, για το τραύμα της παρέτησης. Είναι ένα από τα πιο, το τραύμα της παρέτησης, το έλλειμμα παιδείας και συνεπώς της γενναιότητας και της καλλιέργειας της αρετής, γιατί αυτή είναι η παιδεία, έτσι, η γενναιότητα και η καλλιέργεια της αρετής. Τα λέει πάρα πολύ καλά η κυρία Πόταρη. Θέλω να τα ακούσουμε. Είναι το ρεζουμέ και τη σημερινή εκπομπή, αλλά και όλων φαντάζομαι των εκπομπών. Για πάμε να την ακούσουμε.
5: Επίσης, τα απανωτά συλλογικά τραύματα που έχουμε. Ξέρω ότι κάποιοι δεν αρέσκονται να το ακούνε, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι σπουδαίοι μελετητές που πλέον έχουν οδηγηθεί στο ίδιο συμπέρασμα, ότι όπως ένας άνθρωπος μπορεί να έχει τραύματα και πρέπει να τα λύσει, έτσι και ένας λαός έχει τη συλλογική ψυχή. Δεν έχουμε μόνο ατομική ψυχή. Υπάρχει και η συλλογική ψυχή, η εθνική ψυχή. Η συλλογική ψυχή έχει τραύματα λόγω όλων των ιστορικών παθών που έχουμε περάσει και συνεχίζουμε να περνάμε. Λοιπόν, τραύμα στο τραύμα, πόλεμο στον πόλεμο, κρίση στην κρίση και η αντίσταση του συστήματος στην αλλαγή και στη λογοδοσία έχει οδηγήσει σε μια παρέτηση των Ελλήνων. Σου λέει δεν θα αλλάξει. Για να ξαναπροσπαθήσω δεν θα αλλάξει. Είναι το τραύμα της παρέτησης που αν από πίσω, έτσι, δεν υπάρχει η παιδεία να κρατάει την ψυχή στη γενναιότητα, γιατί το αντίθετο της παρέτησης είναι η γενναιότητα. Και η γενναιότητα για τον Αριστοτέλη είναι η πρώτη ηθική αρετή. Θα ήθελα να πάμε λίγο στους αρετές. Η πρώτη αρετή. Αρετές μας μαθαίνουν στο σχολείο. Εγώ είχα, εντάξει, τη χαρά να έχω δύο καθηγητές που μου μίλησαν γι' αυτό στα 12 χρόνια του σχολείου. Αλλά μόνο. Μας μιλάνε για την αρετή. Πού θα την καλλιεργήσουμε την αρετή, αν όχι στα σχολεία? Γιατί στην αρχαιότητα παιδεία σήμαινε μεταστροφή του οφθαλμού της ψυχής και καλλιέργεια της αρετής. Λοιπόν, γιατί αν είχαμε αναπτύξει, δηλαδή, την εσωτερική ανθεκτικότητα, τότε η παρέτηση θα ήταν πιο δύσκολη να συμβεί. Και γι' αυτό θέλω να σου πω κάτι που λέει ο Πλάτωνας στην Πολιτεία, που την έχω μελετήσει, έχω γράψει πτυχιακές μου και τη διδάσκω, τη λατρεύω πάρα πολλά χρόνια. Λέει ότι η πολιτεία είναι η εξωτερική αντανάκλαση του τι συμβαίνει μέσα στην ατομική ψυχή του πολίτη.
0: Λοιπόν, αυτό δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω. Πάμε στη συνέχεια. Ρωτάτε πώς διορίζονται τα μέλη του Εθνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, στο οποίο θα πηγαίνουν τα προγράμματα των κομμάτων, της ανεξάρτητης αυτής αρχής. Δυστυχώς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διορίζονται τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών στη χώρα. Έχουμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών να διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Συγκεκριμένα διορίζονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών. Αυτός είναι ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος ξεχωρίζει τους επικρατέστερους υποψηφίους για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι 5 λοιπόν καθηγητές οικονομίας και μακροοικονομικής του Εθνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου διορίζονται από τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη για την ακρίβεια. Τώρα το πόσο ανεξάρτητοι θα είναι και πώς θα κάνουν την τελική κοστολόγηση των προγραμμάτων, εναπόκειται από τη στιγμή που διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, εναπόκειται στην αίσθηση καθήκοντος την οποία έχουν οι συγκεκριμένοι καθηγητές και στην συνέστηση που έχουν του έργου τους απέναντι στην ίδια την κοινωνία. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, αφού με ρωτάτε, σας απαντάω. Και αφού μιλάμε για όλα αυτά που μιλάμε, πάμε να ακούσουμε και την ατάκα της των προηγούμενων ημερών, έτσι, γιατί συμβαίνουν και αυτά στη ζωή μας. Για πάμε.
6: Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας στα βραχιόλια. Όχι, για φωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά.
7: Νίκας Μανίκας, Λιάς Καραμπαλίκας, Γενικολιάς Βουρδουμπάς Κεντρικόπουλος και μπροστά μόνος του ο Νίκονας.
8: Ω, πάρε μεγάλε.
7: Αλλά.
0: Αυτό το τζιγκλάκι, νομίζω αυτό ήταν το Νίκας Μανίκας. Ήταν το καλύτερο που θα μπορούσα να απαντήσω στην κοπέλα αυτή. Έχει κάνει τέτοιες δηλώσεις αντίστοιχες. Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι: τι μαζεύεις, βρε Νίκο Ανδρουλάκη μου, εκεί στο Πασόκ? Πραγματικά τι μαζεύεις? Τι κόμμα είναι αυτό που θέλεις να φτιάξεις με όλους αυτούς? Πραγματικά δηλαδή, με ξεπερνάει. Θες να κατεβάσεις μια κυβερνητική πρόταση απέναντι, σοβαρή κυβερνητική πρόταση απέναντι σε ό,τι τραβάει ο κόσμος και θα την κατεβάσεις με αυτούς τους ανθρώπους? Λοιπόν, Θέλετε να ακούσετε και μια κριτική σοβαρή κατά τη γνώμη μου απέναντι στις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα έτσι όπως τις κατέβασε στη ΔΕΘ. Και μια κριτική απέναντι σε αυτή την στροφή προς τον κυβερνητισμό του πρώην Πρωθυπουργού. Τώρα θα μου πεις ρε Χατζηνικόλα, σιγά στο ΣΥΡΙΖΑ εσύ, γι' αυτό τα λες και τα βάζεις αυτά. Αλλά okay, όσοι με γνωρίζετε και όσοι παρακολουθείτε ξέρετε πολύ καλά ότι δεν βάζω νερό στο κρασί μου και δεν συνηθίζω να το κάνω αυτό. Θέλω να ακούσουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να ακούσουμε τον Νίκο Παπά, γιατί μάλλον πάμε να το ακούσουμε και θα το ξεκινήσω αμέσως μετά.
8: Υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα από αυτά που μαζί ψηφίζαμε μέχρι λίγο πριν, λίγο διάστημα πριν που ήταν και αυτός στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε το πρόγραμμα της Ελλάς, δεν υπήρχε ούτε ο 13ος μισθός που μαζί τον είχαμε ψηφίσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε η 13η σύνταξη, δεν υπάρχει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν υπάρχει ο μηδενισμός του ΦΠΑ, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία σε τρόφιμα και φάρμακα. Είδαμε το πρόγραμμα της Ελλάς, το οποίο λέει 7,9 δις στην τετραετία, 2 δις παρακάτω το χρόνο, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
9: Ναι.
8: Άρα σημαίνει ότι αυτά τα δύο κόμματα αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τα δημοσιονομικά περιθώρια. Έκανε ο Αλέξης Τσίπρας μία επιλογή, υποστηρίζει ένα ριζικά διαφορετικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν απαντά στη ρίζα των ζητημάτων. Και με αυτή την έννοια, εγώ θα το καλωσορίσω, γιατί θα εκλογικεύσει και το δημόσιο διάλογο μεταξύ μας. Είναι η Ελλάς ένα κόμμα το οποίο δεν θέλει δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ. Δεν θέλει δημόσιο έλεγχο στα ΕΛΠΕ. Το λέγαμε χρόνια βέβαια αυτό. Και τα διελιστήρια τώρα βγάζουν 20 δολάρια το βαρέλι. Ναι. Δεν βγάζουν 8 όπως βγάζαν όταν ήμασταν κυβέρνηση. Και αυτό είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Η Ελλάς δεν θέλει δημόσια τράπεζα. Θεμητή άποψη. Θεμητή. Δεν έχει σχέση με αυτά που ψηφίσαμε τόσα χρόνια. Τραβήξαμε μια πάρα πολύ μεγάλη κόντρα για το δημοσιονομικό χώρο με τη Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο διάστημα. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Ότι αυτά είναι τα περιθώρια. Δεν αφήνει ο κανόνας να ξοδέψουμε άλλα. Άρα αυτά εδώ να δούμε πώς περίπου θα τα μοιράσουμε. Αυτή είναι μια λογική με την οποία διαφωνούμε ριζικά. Θεωρούμε ότι μέσα στο δημοσιονομικό κανόνα μπορεί να διαμορφωθεί χώρος, αλλά χρειάζεται τόλμη. Ποια τόλμη? Να φορολογήσει τα υπερκέρδη των τραπεζών, των εταιριών ενέργειας και να βάλει τα μερίσματα και τα εισοδήματα από μερίσματα πάνω από 200.000 ευρώ στη φορολογική κλίμακα. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι βγάζουν εκατομμύρια ευρώ από μερίσματα και πληρώνουν μόνο φόρο 5%. Όταν δεν έχεις την τόλμη λοιπόν να πεις ότι αυτοί οι συμπολίτες πρέπει να επομίζονται κατά ανάλογο τρόπο που επομίζονται και οι μισθωτοί τα βάρη για την υποστήριξη του δημοσίου κορβανά, τότε λες ναι, πραγματικά δεν έχω άλλα χρήματα.
4: Έλα.
0: Αυτά. Αυτό ήταν ας πούμε για παράδειγμα μια κατά τη γνώμη μου έτσι. Θέλετε κρατήστε την, θέλετε πετάξτε την. Μια σοβαρή πολιτική πρόταση απέναντι στην πρόταση της Ελλάδας του κ. Τσίπρα. Ο καθένας παίρνει ό,τι θέλει και όπως ό,τι θέλει, επιλέγει ό,τι θέλει. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι η αλήθεια και η λογική για το όσα συμβαίνουν. Τι συμβαίνουν αυτή τη στιγμή? Αυτό που συμβαίνει κατά τη γνώμη μου και την προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό το περίφημο comeback και το rebranding του κ. Τσίπρα έχει μια στροφή προς τον κυβερνητισμό, παραπάνω τουλάχιστον από αυτή που είχε ο κ. Τσίπρας όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι λένε δεν γινόταν αλλιώς, σε αυτόν τον τόπο δεν γίνεται να κυβερνήσεις. Αν δεν κάνεις αυτή τη στροφή, αν δεν μπορέσεις να βρεις μια ισορροπία με τα οικονομικά μεγάλα συμφέροντα και με τις οικονομικές ελίτ της χώρας, και στα ελληνικά ανάλυση το θέμα είναι να κερδίσει η κοινωνία. Άλλος την επιλέγει το συγκεκριμένο rebranding, άλλος είναι απέναντί του. Σε κάθε περίπτωση είναι πολιτικές προτάσεις και καλό είναι πηγαίνοντας προς εκλογές αυτές οι πολιτικές προτάσεις να κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο για να επιλέγει ο καθένας αυτή που θέλει. Το μεγάλο ατού του κυρίου Τσίπρα και το μεγάλο πρόβλημα για τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής λεγόμενης παράταξης που θα πέσουν στην κάλπη είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι αυτό το αυτονόητο που λέει οποιοδήποτε, εγώ το θεωρώ αυτονόητο, πολίτισμα δεν μπορώ τρίτη τετραετία του κυρίου Μητσοτάκη. Έτσι. Και δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια απέναντι σε αυτό που λέει ο κόσμος, ο απλός κόσμος. Γιατί αυτοί είναι ψηφοφόροι. Δείχνουν τη διάθεση και την αίσθηση των ανθρώπων αυτών. Αλλά ξαναλέω, αυτό που ακούσατε πριν από λίγο από τον κύριο Παπά είναι μια σαφής διακριτή πρόταση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει μια πιο ριζοσπαστική άποψη, πολιτική και οικονομική πρόταση να κατεβάσει στην κοινωνία. η οποία βεβαίως έχει και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, το λέγαμε χρόνια αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είναι τα καύσιμα στα σύνορά σου, δηλαδή στη Βόρεια Μακεδονία, 0,70 και 0,80 ευρώ το λίτρο και εσύ να το έχεις 2,40. Τώρα έβλεπα εδώ σε μια... δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, μισό λεπτό, το βρήκα. Η Μέρη, που μας στέλνει φωτογραφία από τη Μήλο, 2,46 το λίτρο. 2,46. Δεν γίνεται να έχεις αυτή τη φορολογία. Δεν γίνεται έξω από ένα πρόγραμμα οικονομικό να μην βάζεις μέσα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Πολύ βασικό. Το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, για παράδειγμα. Έτσι. Και να μην πάμε παρακάτω. Αλλά εδώ σας έχω ξαναπεί ότι από τη χρεοκοπία της χώρας και μετά έχει τρέξει μια τεράστια εκστρατεία να ποινικοποιηθεί οποιαδήποτε παροχή απέναντι στους πολίτες. Και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε για την ποινικοποίηση αυτή το επιχείρημα αυτών οι οποίοι είχαν ανοίξει τα πουγκιά τη δεκαετία του 2000 και δίναν ασύστολα, δανείζονταν ασύστολα. Να σας θυμίσω την κυβέρνηση Καραμαλή που έχει τις κορυφαίες ευθύνες, κατά τη γνώμη μου, για τη χρεοκοπία της χώρας, όταν σχεδόν διπλασίασε το δημόσιο χρέος της χώρας. Την ώρα που είχε καταρρεύσει Lehman Brothers και φαινότανε που πηγαίναμε, έβγαινε και δανειζότανε 30-36 δισεκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, από τις αγορές. Και αυτοί οι άνθρωποι που τα κάνανε αυτά βγαίνουν σήμερα και σηκώνουν το φρύδι για οποιαδήποτε παροχή απέναντι στον κόσμο. Προσπαθώντας να την ποινικοποιήσουν, ότι κάνει κακό στην οικονομία. Λοιπόν, και πριν πάμε και στο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, μια που το λέμε, πάμε να ακούσουμε έτσι από το Open, από τα κόκκινα χαλιά της ΔΕΘ και από τις παροχές. Πάμε να κάνουμε μια βουτιά έτσι στην κοινωνία, να ακούσουμε έναν εκπρόσωπό της για το τι τραβάει σήμερα ο κόσμος. Για πάμε.
9: Το κορίτσι μου μπόρεσε και πέρασε εκεί πέρα που ήθελε. Σήμερα ήρθε η κόρη μου, τους φάξα τα ζώα. Ήρθε η κόρη μου και μου είπε, μπαμπά, δεν θα πάω εκεί που είχαν πει. Γιατί δεν θα μπορέσεις να με στηρίξεις οικονομικά. Θα μείνω στο χωριό. Έχετε καταλάβει που φτάσατε.
0: Αυτό. Τα λέγαμε και στις προηγούμενες εκλογές πριν τις εκπομπές, πριν τις διακοπές του καλοκαιριού, για το μεγάλο θέμα των οικογενειών που έχουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε μια άλλη πόλη. Τα λέγαμε. Και για το γεγονός ότι το κράτος είναι απόνα από όλο αυτό. Κάντε μια βόλτα, θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη, είμαστε μένουμε Ευρωπαίοι. Κάντε μια βόλτα στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης να δείτε τι παροχές έχουν οι φοιτητές. Να δείτε τι απολαμβάνουν, τι εστίες απολαμβάνουν, τι προγράμματα σύντησης απολαμβάνουν, τι επιδοτήσεις απολαμβάνουν, για να δείτε πώς είναι η Ευρώπη. Γιατί εδώ είμαστε μόνο θεωρητικά Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την κυρία Βούλτη, δεν θα μπορούσαμε να την ακούσουμε, μια που μιλάμε για παιδεία. Για πάμε.
10: Εσείς εξαγγείλατε πάνω από 35.000 αναπληρωτών. Μάλιστα, γιατί παίρνουμε τόσους πολλούς αναπληρωτές, αν δεν έχουμε ανάγκες.
11: Είστε καθηγήτρια.
10: Προφανώς αυτό, έχουμε ανάγκες.
11: Μάλιστα. Αυτό γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές

0: Φαίνεται θα είναι υψηλό.
1: Δεν γίνεται, ναι.
2: Εν τω μεταξύ, 30.000 είναι περίπου οι ελλείψεις κάθε χρονιά που ξεκινάνε τα σχολεία. Περίπου 30.000 πάνω κάτω οι ελλείψεις των καθηγητών. Σύμφωνα με την κυρία Βούλτεψη, 15.000 εγκυμονούν. Εν τω μεταξύ, μόνο το 2025 όλες οι γεννήσεις σε όλη τη χώρα από όλα τα επαγγέλματα δεν ξεπέρασαν τις 65.000. Πρώτα θα μου πεις κάτι και σχολιάζεις τι λέει η κυρία Βούλτεψη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τη σύριαλ στη Σαμαρά στη δεξιά πολυκατοικία. Έχει και αυτό τη σημασία του. Έχει και την πλάκα του. Πάμε να το ακούσουμε.
3: Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς να το κάνουμε τώρα.
4: Εσείς πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
5: Ο στόχος του είναι να κάνει τη μια στη Νέα Δημοκρατία.
6: Το κόμμα του κύριου Μητσοτάκη είναι ένα σημαντικό Πασόκ. Το παλιό σημαντικό Πασόκ με ολίγον παλιό λαός.
7: Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
2: Γιατί το λέτε
7: έτσι. Ένα χρόνο κόμμα Σαμαρά. Και μετά κόμμα Σαμαρά και ξανά κόμμα Σαμαρά και ξανά κινήσεις και θα γίνει.
8: Αν αυτός θα είναι ο spokesman του Σαμαρά, δεν τα βλέπω κάτι πράγματα για τον πρόεδρο. Άρα το αν το λέει τώρα αυτό τσούτσια και προσπάθω Σαμαρά είναι λίγο γελίο.
9: Δηλαδή, να διώξουμε το Μητσοτάκη, γιατί έχει Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου και με τον Πασόκ και με όποιον άνε, αρκεί να είναι πρωθυπουργός Σαμαράς.
0: Μισό λεπτό. Ναι, παρακαλώ.
10: Και τον κύριο Χαρδούβελη. Δηλαδή, για την κρισιμότερη του θέση στην κυβέρνησή του, στην κρισιμότερη στιγμή της Ελλάδος, επέλεξε τρία πρόσωπα από το σημαντικό Πασόκ. Αν ο Σαμαράς επιλέγει πρόσωπα από το σημαντικό Πασόκ, είναι καλός.
9: Τώρα θα πάρετε και μια ερώτηση όμως που αφορά εσάς κύριε Υπουργέ και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, έχω διάφορα, αλλά ερώτηση. Έχουμε ΔΕΘ.
10: Πρόεδρε,
11: για σένα λέω! Αντώνη Σαμαράς!
2: Εν τω μεταξύ, η είδηση είναι ότι μαλώνει η δεξιά πολυκατοικία μεταξύ της και όποια πέτρα και αν σηκώσεις, ακόμα και στη δεξιά πολυκατοικία, το σημαντικό Πασόκ θα βρεις από κάτω. Όποια πέτρα και να σηκώσεις, βρε τη Μητσοτακική, σηκώνεις το σημαντικό Πασόκ βρίσκεις. Βρε τη Σαμαρική, σηκώνεις το σημαντικό Πασόκ βρίσκεις. Παντού είναι αυτοί οι άνθρωποι. Παντού είναι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Κλείνουμε με ό,τι προλάβουμε από ένα τραγουδάκι. Ήταν η ραδιοφωνική μας πρέσα στην επιστροφή της μετά τις θερινές διακοπές. Θα τα λέμε μαζί κάθε μέρα 8 με 9. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Να μείνετε εδώ. Ο Σπύρος δεν έρχεται. Ο Σπύρος έρχεται. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Μείνετε στο κόκκινο. Θα τα πούμε αύριο. Μαντρουγκάντα δεν βάζεις. Λοιπόν, ακούστε το αυτό το τραγούδι. Σας παρακαλώ, το ακούστε. Είναι ύμνος πραγματικά. Δεν έχω να σας πω κάτι. Ύμνος.

0: στο κόκκινο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 9. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ, η εναλλακτική για τη Γερμανία θα γίνει το πρώτο φιλοναζιστικό κόμμα που θα έχει την κυβέρνηση σε γερμανικό κρατήδιο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, συγκεντρώνει το 43,8% των ψήφων με προβάδισμα 26 ποσοστιαίων μονάδων έναντι των χριστιανοδημοκρατών του CDU, που ακολουθούν σε πολύ μεγάλη απόσταση με 17,2%. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, με 8,7% κράτησε τις δυνάμεις του, αλλά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η αριστερά, το Die Linke, πέτυχε 9,3%, ενώ οι πράσινοι είχαν 8,7%. Η συμμαχία Sarah Wagenknecht ξεπέρασε το όριο του 5% και μπαίνει στη Βουλή. Η σαρωτική νίκη του AfD άσκει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στον ήδη αποδυναμωμένο κεντρό κυβερνητικό συνασπισμό στο Βερολίνο. Ενδέχεται μάλιστα να αποτελέσει το τελειωτικό χτύπημα για την πολιτική καριέρα του αντιδημοφιλού συντηρητικού καγκελαρίου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς. Η AfD δεν θα βρει εύκολα τρόπο να κυβερνήσει, καθώς τα άλλα κόμματα απορρίπτουν το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της, ενώ το κόμμα της συμμαχίας Sarah Wagenknecht εκφράζει μεν την πρόθεσή της να συνεργαστεί, αλλά μόνο κατά περίπτωση με βάση κάθε φορά το πολιτικό ζήτημα που θα κρίνεται. Αντιδράσεις και στην Ευρώπη. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς παράταξης εναλλακτική για τη Γερμανία, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ αναφερόμενος στους συμπατριώτες του. Κάκιστη είδηση η επικράτηση του ακροδεξιού AfD, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών και Πρόεδρος του κόμματος Forza Italia, Αντώνιο Ταγιάννη. Μέσω Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να σχολιάζει, δημοσίευσε γράφημα με το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Άνχαλτ, στο οποίο φαίνεται η ξεκάθαρη νίκη της AfD. Στο αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη, ενώ έθεσε και πάλι το στόχο της αυτοδυναμίας. Σφοδρά τα πειρά της αντιπολίτευσης κατά του Πρωθυπουργού με αφορμή τις προεκλογικές παροχές ψίχουλα που εξήγηλε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών, αλλά δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο από τον άνθρωπο που φτωχοποίησε το 80% των πολιτών και έχει καταστήσει άπιαστο όνειρο τη δημιουργία οικογένειας από τους νέους. Έντονες οι αντιδράσεις και από εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτών και συνταξιούχων που κάνουν λόγο για διάψευση των προσδοκιών και για ψίχουλα που δεν απαντούν στην ακρίβεια και στα αιτήματα της κοινωνίας που ασφικτιά. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αντιδράσεις για τη φήμωση της Αυγής για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη συνέντευξη τύπου της Θεσσαλονίκης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μαξίμου. Τρεις φορές δεν είναι σύμπτωση. Είναι συστηματικός αποκλεισμός μιας ιστορικής εφημερίδας που δεν χαϊδεύει την εξουσία, δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής της Αυγής Γιάννης Μπουλέκος και συμπληρώνει. Η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού δεν είναι κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Η πολυφωνία δεν είναι χάρη του Μαξίμου, εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Η πολυφωνία δεν... Η Αυγή θα συνεχίσει να ελέγχει και να ενοχλεί την εξουσία, υπογράμμισε ο Γιάννης Μπουλέκος. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Σήμερα Δευτέρα στις 8 το βράδυ ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης συζητά με τους πολίτες στο Καφέ Θέατρο Βασιλικό Θέατρο στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης και συντριβής του Phantom στην Τανάγρα που κόστισε τη ζωή στους δύο πιλότους, τριήμερο πένθος της ενόπλες δυνάμεις έως σήμερα Δευτέρα. Απαντήσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητά ο Κώστας Αρβανίτης για τις καταγγελίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής προσωπικού, αεροσκαφών και υποδομών της πολεμικής αεροπορίας σε μια ιδιωτικά οργανωμένη και με εισιτήριο για τους θεατές διοργάνωση. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε δύσβατη δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο. Χθες εστάλει μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, χωρίς να απαιτηθεί εκένωση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στην κεντρική Ελλάδα. Στο μεταξύ, οργή προκαλεί η οδύσσια μιας νεοδιόριστης εκπαιδευτικού, η οποία κλήθηκε να διδάξει στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβιών Κρήτης και καθώς δεν έβρισκε σπίτι να μείνει, υποχρεώθηκε να ζει με την τετράχρονη κόρη της σε σκηνή, σε κάμπινγκ. Σύμφωνα με τον αγώνα της Κρήτης, ύστερα από παρέμβαση του Δημάρχου από Κορώνου, η εκπαιδευτικός και η κόρη της φιλοξενούνται προσωρινά στο Παρθεναγωγείο Βάμου. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μετά τη διακοπή του Αυγούστου για τους 36 κατηγορούμενους, στελέχη και υπαλλήλους του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, του Υπουργείου Μεταφορών και της Hellenic Train. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 από σήμερα έως και την Πέμπτη λόγω έργων. Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον αγωνιστή της αντιδικτατορικής αντίστασης Γιάννη Χαλκίδη 59 χρόνια από τη δολοφονία του σήμερα Δευτέρα στις 6:30 στον τόπο της θυσίας του στην οδό Γιάννη Χαλκίδη 20 πρώην Κωνσταντινουπόλεως 164α από το Σύνδεσμο Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σε συναγερμό βρίσκεται η Ινδονησία μετά την έντονη δραστηριότητα του ηφαιστείου Ανά Κρακατόα, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις, στα σχολεία, στην αλία και στην καθημερινότητα των κατοίκων. Το ηφαίστειο βρίσκεται ανάμεσα στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα και άρχισε να εκρήγνεται αργά το βράδυ της Παρασκευής. Έκτοτε καταγράφεται συνεχή σεισμική δραστηριότητα, εκτοξεύσεις λάβας και ισχυρή κρότη. Οι αρχές της Ινδονησίας έκλεισαν από χθες 8 αεροδρόμια, εκ των οποίων το πιο πολυσύχναστο στη Τζακάρτα, εγκλωβίζοντας περισσότερους από 170.000 επιβάτες. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τον MBNDI να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 87-77 του Ερυθρού Αστέρα το βράδυ της Κυριακής και κατέκτησε το τουρνουά IBT Crete 2026. Με βαριά ήττα 101-72 από την Ανατολού Εφές, ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τη συμμετοχή της στο Διεθνές Τουρνουά της Κωνσταντινούπολης. Τρίτη νίκη σε ισάριθμες φιλικές αναμετρήσεις για τον Ηρακλή που νίκησε την ΑΕΚ Λάρνακας με 89-73 αλλά έχασε τον Τζέικλεν Λεκιού που αποχώρησε τραυματίας.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και στη Θράκη. Μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία στην ανατολική χώρα. Στην Αττική έθριος ο καιρός, η άνεμη βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 18 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με ανέμους νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις στις 9. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10. Το μικρόφωνο τώρα στο Σπύρο Σουρμελίδη.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
7: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
7: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
6: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.

0: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ρουμελίδης στο μικρόφωνο, Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χαρίς Δάλα στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε μέρα που είναι σήμερα. Ένας στριμωγμένος πρωθυπουργός που σερβίρει σταθερότητα και προσπαθεί μέσω της, όπως την παρουσιάζει ο ίδιος βέβαια, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και του δημοσιονομικού χώρου να εμφανίσει και να τους κλειδώσει όλους στο πλαίσιο που αυτός θέλει. Δεν θα μείνει η ΔΕΘ του Μητσοτάκη αυτή ούτε στη μνήμη ούτε στην τσέπη. Σίγουρα για την Ευρώπη ολόκληρη η είδηση είναι οι εκλογές, τοπικές εκλογές σε ένα από τα 16 κρατήδια στη Σαξονία Anhalt, όπου το ακροδεξιό AfD κέρδισε πανηγυρικά 43,8. Έχει 39 έδρες από τις 84 μόνο του, όταν όλοι οι άλλοι μαζί μαζεύουν 39 έδρες. Θέλει 42 για να κάνει κανονική τοπική κυβέρνηση, όχι κυβέρνηση μειοψηφίας. Ίσως η συμμαχία με τη Σάρα, την Γερμανο-Ιρανή που εδώ και κάτι χρόνια έχει φύγει από τον Τελίνκε, να τους δώσει τη δυνατότητα να σχηματίσουν τοπική κυβέρνηση, διότι η συμμαχία με τη Σάρα, όπως λέγεται, η Σάρα Βάγκενκνέχτ, είναι και δύσκολο το όνομα, μπαίνει τελικώς στην τοπική βουλή με ένα 5,3 και θα έχει 5 βουλευτές. Επομένως, αν συνεργαστεί ή αν δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στο AfD, κάπου εκεί πάει για ψήφο εμπιστοσύνης, θα μπορέσουν να κυβερνήσουν σε τοπικό επίπεδο. Το πολιτικό μήνυμα είναι το σημαντικό, ανεξάρτητος από τις ιδιομορφίες και πώς θα κυβερνήσουν αυτοί που μπορούν, λέω και πάλι μπορούν να το κάνουν και με κυβέρνηση μειοψηφίας, με όλα τα προβλήματα που έχει μια τέτοια κυβέρνηση, αλλά το πολιτικό μήνυμα είναι καταλυτικό. Το πολιτικό μήνυμα είναι καταλυτικό. Το AfD σε όλη τη Γερμανία είναι πρώτο. Σε όλη τη Γερμανία είναι πρώτο το AfD. Έχει πάνω από 10 μονάδες διαφορά από τους χριστιανοδημοκράτες πλέον. Και τα δύο κρατήδια που έρχονται τώρα και που θα γίνουν εκλογές, το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία και αυτό Ανατολικό κρατήδιο, και το Βερολίνο, η περιοχή του Βερολίνου που είναι κρατήδιο, εννοείται ως κρατήδιο στη Γερμανία, ένα από τα 16, έχει τοπική δική του κυβέρνηση. Στις 20 του μηνός θα γίνουν και στο ένα και στο άλλο εκλογές, και στη Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στη Δυτική Πομερανία προηγείται επίσης το AfD με θηριώδη διαφορά. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, όπως επιβεβαιώθηκαν στη Σαξονία Anhalt. Είναι πολύ πιθανό να επιβεβαιωθούν και εκεί. Στο Βερολίνο τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Το Ντελίνκε είναι πρώτο, με μικρή διαφορά, αλλά είναι πρώτο. Δεύτερο είναι το AfD. Το S5 παντού καταποντίζεται. Στην Σαξονία εχθές άντεξε κάπως. Είναι λίγο, ελάχιστα πιο ψηλά από τον Ντελίνκε. Το Ντελίνκε, το αριστερό κόμμα, έχει 8,6, οι σοσιαλδημοκράτες 9,3, αλλά έχουν και ένα 8,9 οι πράσινοι. Δηλαδή έχεις μεταξύ σοσιαλδημοκρατών και πρασίνων, εντάξει, έχουν τις ιδιομορφίες τους, δεν είναι ίδιο κόμμα, αλλά υπάρχει πολύ μικρή διαφορά. Οι χριστιανοδημοκράτες έχουν καταποντιστεί, έχουν χάσει πάνω από 17 μονάδες και είναι στο 17,2. Ήταν πάντα πρώτη στο κρατήδιο και τώρα είναι μακράν δεύτερη. Να το ξαναπούμε, 43,8 το AfD, 17,2 οι χριστιανοδημοκράτες, 9,3 οι σοσιαλδημοκράτες, 8,9 οι πράσινοι, 8,6 το Ντελίνκε και η συμμαχία με τη Σάρα 5,3, το φιλελεύθερο και αυτό FDP 2,6% δεν μπαίνει στην τοπική βουλή. Έχουν ένα πλάφον 5% οι Γερμανοί γενικώς. Ανεργία, ακρίβεια, μείωση κοινωνικού κράτους. Αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι τα θέματα. Πάνω σε αυτά πάτησαν και το μεταναστευτικό βάζουν. Βάζουν θέματα μεταναστευτικού και ταυτότητας του έθνους και του κράτους ή το AfD, όπως όλοι οι ακροδεξοί σε όλη την Ευρώπη. Δεν το κάνουν μόνο οι ακροδεξοί, το υιοθετούν και δεξιά και κεντροδεξιά κόμματα. Το βλέπουμε και εδώ από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Έτσι. Έχουν στην ατζέντα τους και τέτοια θέματα. Και ταυτοτικά και μεταναστευτικό, τα οποία τα βάζουν προμετωπίδα και όσο πιάσει. Πουλάνε και πατριωτισμό. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, ανεργία, ακρίβεια, μείωση κοινωνικού κράτους, αυτά είναι τα βασικά επίδικα τα οποία οδηγούν πλέον τους Γερμανούς να στρέφονται προς το AfD, κακώς, αλλά εκεί στρέφονται. Η Γερμανία δεν είναι χώρα όπως η Ελλάδα, είναι μια βιομηχανική χώρα, ένας γίγαντας εξαγωγών. Και αυτό που έχουν κάνει με την Ουκρανία, με τον πόλεμο, με τη διακοπή της συνεργασίας με τη Ρωσία, υποτασσόμενοι στα όσα τους είπαν οι Αμερικανοί που τώρα τους εγκατέλειψαν με τον Τραμπ. Άλλα τους είπε ο Μπάιντεν, άλλα λέει ο Τραμπ. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να σώσουν τον εαυτό τους. Εγκαταλείπουν την Ευρώπη. Με τον Τραμπ είναι εχθρικοί απέναντι στην Ευρώπη. Αλλά επέβαλαν στους Γερμανούς να διακόψουν κάθε σχέση με τη Ρωσία, κυρίως για το φτηνό φυσικό αέριο. Και αυτό ήταν η καταστροφή της γερμανικής βιομηχανίας. Ξαναπούμε, είναι ένας γίγαντας εξαγωγών. Είχε φτηνή ενέργεια για να μπορέσει να σταθεί, παρά το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες έναντι της Κίνας, ακόμα και στον τομέα των αυτοκινήτων, που για τη Γερμανία είναι βασικό θέμα το μέταλλο γενικώς, ακόμα και εκεί ήταν πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει με τη φτηνότερη ενέργεια κάπως το πράγμα τον μπάλωναν. Τώρα η Volkswagen λέει θα απολύσω 100.000, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες απολύσεων στη Γερμανία συνεχώς από πολύ μεγάλες μονάδες. Στη Σαξονία Anhalt βασικό θέμα η ενέργεια. Το δεύτερο θέμα πανγερμανικά, αλλά και εκεί, ήταν η ακρίβεια. Το ακριβότερο ρεύμα. Ακριβή ενέργεια ίσον, ακριβή ενέργεια όχι μόνο για τα νοικοκυριά αλλά και για τη βιομηχανία. Και όλα αυτά οδήγησαν εδώ που οδήγησαν. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά είναι πλέον η συζήτηση ορατή και δεν είναι πυρηνική φυσική. Δεν είναι για λίγους, είναι για όλους. Είναι ορατό, είναι ευδιάκριτο. Το τι κάνουν οι κυβερνήσεις της Ευρώπης, κάνουν αυτό που κάνουν και αυτό είναι το αποτέλεσμα που φέρνουν. Μιλάμε για σύγχρονες κοινωνίες, δεν δικαιολογείται κάθε πολίτης για την επιλογή του. Δεν είμαστε σε μια εποχή όπου δεν υπάρχει πληροφορία και δεν ξέρεις και δεν μπορείς να κρίνεις. Υπάρχει και ευθύνη, αλλά δεν είναι γενικώς να μιλήσουμε για την ευθύνη της μάζας για άλλη μια φορά. Εδώ μιλάμε για τις ευθύνες των γερμανικών κυβερνήσεων που οδήγησαν τα πράγματα εκεί που τα οδήγησαν. Ο Μέρτς, να πούμε και αυτό, δεν στέκεται στη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Οι δημοσκοπήσεις μέσα σε όλα βάζουν και το ερώτημα πόσο, όπως ρωτάνε και εδώ, ποιος είναι ο πιο επιθυμητός, ο πιο αυτός δημοφιλής για πρωθυπουργός. Η δημοφιλία και η ικανότητα πρωθυπουργίας του Μέρτς είναι στο 8,5%. 8,5% μόνο. Είναι ένα ερώτημα πόσο θα αντέξει ο ίδιος να παραμείνει καγκελάριος και πόσο και το σχήμα, η συνεργασία με τους σοσιαλδημοκράτες που πέφτουν παντού, θα μπορέσει να επιβιώσει, παρά το γεγονός ότι το γερμανικό σύνταγμα είναι δύσκολο για να πάει σε προώρες εκλογές. Πόλεμος. Πόλεμος, Γουίτκοφ και Κουσνέρ, οι δύο εκπρόσωποι του Τραμπ, βρέθηκαν στη Μόσχα. Δεν μας είπαν ποιο είναι η νέα πρόταση. Βρέθηκαν εχθές και στο Κίεβο. Δύσκολες συζητήσεις. Ο Ζελένσκι έσπευσε να δηλώσει ότι ναι, εντάξει, ακούω κάτι καινούργιες προτάσεις, λέει, αλλά βλέπω ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και αυτό το χειμώνα. Άρα δεν είμαστε καθόλου κοντά ούτε σε συναντήσεις, ούτε σε διπλωματικές επαφές, ούτε σε κάποια ελπίδα ότι αυτό το πράγμα θα τελειώσει κάπως. Και δεν θα τελειώσει, δυστυχώς, με ό,τι αυτό σημαίνει πρώτα για την Ουκρανία, αλλά και για όλη την Ευρώπη. Ιράν ετοιμάζεται να κηρύξει ζώνη απαγόρευσης μέσα στα στενά του Ορμούς και γύρω από τα στενά, για να δημιουργήσει μια, να κλείσει μια θαλάσσια οδό, όπως είναι τα στενά, που είναι στρατηγικής σημασίας, και αυτό πρωτίστως σε βάρος του Αμερικανικού στόλου που είναι ακόμα εκεί, με όποιον τρόπο είναι. Είναι ένα επίσης μεγάλο θέμα αυτό, ότι και εκεί η κατάσταση δεν είναι σαφής, δεν είναι ορατό τι ακριβώς θα γίνει. Ο Τραμπ θέλει να απεμπλακεί, αλλά δεν μπορεί να απεμπλακεί. Η διαφωνία των στρατηγών του, όχι ενός και δύο, πολλών, είναι εντονότατη, δεν την κρύβουν, είτε τους διώχνουν είτε παρετούνται αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάμε τώρα για το στρατιωτικό, όπως να το πούμε, την ηγεσία του Αμερικανικού στρατεύματος, δεν είναι όποιοι και όποιοι, ανεξαρτήτως τι κάνει ο Αμερικανικός στρατός ανά τον κόσμο, και του λένε στον Τραμπ ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, δεν υπάρχει στόχος, δεν μπορούμε να κάνουμε επέμβαση στο Ιράν, αλλά ούτε και αυτό το λέει ο Τραμπ, δεν είναι ότι παρά τις μεγαλοστομίες του δεν είπε ότι θα πάει να καταλάβει την Τεχεράνη, ας πούμε, ότι έγινε στο Αφγανιστάν. Δεν είναι το Ιράν Αφγανιστάν σε καμία περίπτωση, και το κυριότερο είναι ότι το Ιράν έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη παγίδα για τους Αμερικανούς και γενικώς για τη Δύση, όπως εξελίσσεται, ακόμα και για τους Άραβες συμμάχους των Αμερικανών και των Ευρωπαίων, διότι, όπως είδαμε πριν από μερικά 24 ώρα, στο Μπισκέκ, στο Κυργιστάν, όπου μαζεύτηκε η συνεργασία, οργανισμός οικονομικής συνεργασίας της Σανγκάης, όπως λέγεται, και εκεί ήταν όλοι. Και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι και οι Ινδοί και οι Πακιστάνοι και το Καζακστάν, όλοι αυτοί. Μιλάμε για πάνω από το 50%, 55% του παγκόσμιου πληθυσμού. Και ένα τεράστιο μέγεθος για την παγκόσμια οικονομία και τον παγκόσμιο πλούτο, το παγκόσμιο ΑΕΠ. Με μια Κίνα η οποία, όπως ξέρουμε, καλπάζει τεχνολογικά. Όχι μόνο παραγωγικά, σε όγκο, καλπάζει τεχνολογικά πλέον. Καλπάζει σε όλους τους τομείς. Και ακολουθούν αυτοί που ακολουθούν. Κίνα και Ρωσία, δηλαδή Πούτιν και Σι Τσιμπίνγκ, συναντήθηκαν με τον Ιρανό, αυτό ήταν το κυρίως πιάτο, και είπαν ότι στηρίζουμε το Ιράν. Και από κοντά ο Ινδός, που υποτίθεται ότι είναι πολύ πιο φιλικός με τους δυτικούς, είπε: εγώ με το Ιράν έχω καλές σχέσεις, δεν πρόκειται να τις διακόψω, επειδή λέει ο Τραμπ ότι λέει ότι θα σας τιμωρήσω και αν αυτό κτλ. Έχουμε και ελληνοτουρκικά, βεβαίως. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ΔΕΘ, πέρα από τα οικονομικά, έκανε κάποια αναφορά, ότι ενισχύθηκε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας, και εντάξει, είπε το αυτονόητο, ότι δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται η χώρα, επειδή οι Τούρκοι φωνάζουν και λένε να μην αγοράζουμε όπλα από τους Ισραηλινούς. Δεν θα ρωτήσουμε τους Τούρκους από που θα αγοράζουμε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το ότι η σχέση με το Ισραήλ είναι μια πολύπλοκη σχέση, διότι μιλάμε για ένα κράτος, δεν είναι όπως πριν από 10 ή 12 χρόνια ή ακόμα και 7-8. Μιλάμε τώρα για μια γενοκτονία, μιλάμε για ένα Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων, μιλάμε για ένα Ισραήλ που είναι εμπλεκόμενο σε πολέμους, έχει εισβάλει στο Λίβανο, διεξάγει πόλεμο με το Ιράν, πάντα με τις πλάτες των Αμερικανών, αλλά πρωτοστατεί. Είναι πηγή ανομαλίας, αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένας κίνδυνος για όλους. Και το γεγονός ότι είναι αντίπαλος της Τουρκίας δεν εξασφαλίζει την Ελλάδα αυτό. Το αν θα αγοραστούν οπλικά συστήματα από το Α, Β ή Γ κράτος, αυτό πραγματικά μπορεί να πει κανείς ότι είναι και δευτερεύον. Από κάπου θα αγοράσεις όπλα, όλοι αυτοί που παράγουν όπλα δεν είναι καλοί άνθρωποι, ούτε κάνουν κάτι καλό στη ζωή τους. Δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι το να διαφημίζει ο κ. Μητσοτάκης τη συνέργεια με το Ισραήλ ως λύση των προβλημάτων μας με την Τουρκία, αυτό είναι επικίνδυνο. Τώρα, για να αποδείξει στην πράξη ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα και ότι έχει μια πολυσχηδή πολιτική και πολυεπίπεδη, πηγαίνει στην Αίγυπτο. Πηγαίνει στην Αίγυπτο αύριο Τρίτη, ναι, θα είναι στο El Alamein, όπου θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίση, να συζητήσουν εκεί και τα περί ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο και την γενικότερη κατάσταση και το Λιβικό κτλ. Να δούμε τι συζητήσουν. Σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρον έχει και καλά κάνει και συναντάται με όσους συναντάται στην ευρύτερη περιοχή ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά αυτή η μονομέρεια της πολιτικής τους επί της ουσίας με τον Νετανιάχου είναι και πολύπλοκο και μπορεί να εξελιχθεί και σε ένα επικίνδυνο εγχείρημα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
2: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
1: ...105.5... Το κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Ναι. Και από τα διπλωματικά μονοπάτια, πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης, να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό να μας ενημερώσουν, ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα και πάλι. Όσο περνάει η ώρα, τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κυφισός από Αιγάλεω έως Νέα Φιλαδελφία και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Ποσειδώνος από την Καλαμακίου έως Παλαιοφάλιρο. Στη Βουλιαγμένη στη Γλυφάδα. Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αχιλλέως στο Μεταξουργείο. Πειραιώς στην Ομόνια. Κυφισίας από Αλεξάνδρα έως Ψυχικό και Μεσογείο στο Χολαργό.
0: Τίποτα ελεύθερο, έτσι πιο χαλαρό, όχι, δεν υπάρχει.
5: Κάτι ψηλά.
0: Κάτι ψηλά γύρω-γύρω. Ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο και έχουμε τώρα τη χαρά να καλωσορίσουμε τον κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη, ένα Έλληνα της Κύπρου, ένα Κύπριο διπλωμάτης και πολιτικός, πρέπει να πούμε. Καλή σας μέρα, κύριε Μαυρογιάννη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τουρμελίδη. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στον αέρα, αλλά πρέπει να πω δύο λόγια για όσους τυχόν δεν θυμούνται. Ο κύριος Μαυρογιάννης είναι διπλωμάτης και πολιτικός. Έχει διατελέσει πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες, Ιρλανδία, Γαλλία. Καθώς ήσασταν και υφυπουργός Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα κάποια στιγμή, διαπραγματευτής της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για το Κυπριακό 2013-2022 και μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ για την περίοδο 23-27. Στις προεδρικές εκλογές του 2022, ο κ. Μαυρογιάννης ήταν υποψήφιος πρόεδρος με την στήριξη του ΑΚΕΛ. Στις εκλογές τελικά κέρδισε με 52-48 ο κ. Χρυστοδουλίδης. Λοιπόν, να σας ξανακαλωσορίσω, να καλημερίσω και πάλι και θέλω να σας ρωτήσω με την εμπειρία σας πώς βλέπετε την κατάσταση σήμερα στη Μέση Ανατολή και πόσο αυτές εκεί οι εξελίξεις επηρεάζουν την Κύπρο.
1: Κοιτάξτε, η Κύπρος επηρεάζεται σίγουρα από το τι συμβαίνει στην περιφέρειά μας, στην περιοχή μας. Όπως επηρεάζεται και η Ελλάδα σε ένα βαθμό.
0: Mm-hmm. Σε μεγάλο βαθμό, βεβαίως.
1: Ναι, είναι μια πολύ ρευστή κατάσταση όπου βλέπουμε μια αναδιάταξη, αν θέλετε, των συμμαχιών και των σχέσεων ανάμεσα σε χώρες της περιοχής και κυρίως βλέπουμε ότι η όλη κατάσταση καθορίζεται από το ευρύτερο πλαίσιο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Δύση και ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε τελευταία ανάλυση την Κίνα, που πλέον έχει αντικαταστήσει τη Ρωσία ως το αντίπαλο δέος για τους Αμερικανούς. Και όλα αυτά που συμβαίνουν αφενός εξαρθρώνουν την κατάσταση πραγμάτων που είχε επικρατήσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στον κόσμο και στην περιοχή και ευρύτερα την κατάσταση πραγμάτων που είχε διαμορφωθεί μέσα από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Και έχουμε μια επάνωδο των σχέσεων ισχύως που είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνη για όλους μας και περίπου βλέπουμε να παραμερίζονται ξανά από την αρχή όλα όσα η διεθνής κοινότητα έχει καταφέρει να επιτύχει μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Στην οικονομία της Κύπρου υπάρχουν κάποιες άμεσες επιπτώσεις?
1: Σίγουρα υπάρχουν επιπτώσεις άμεσες σε ό,τι αφορά τον τουρισμό που είναι, αν θέλετε, ο τομέας που συνεισφέρει τα μέγιστα στο εθνικό εισόδημα του τόπου, αλλά υπάρχουν και επιπτώσεις σίγουρα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και τις δυνατότητες που υπήρχαν παλαιότερα για να είναι η Κύπρος το κέντρο, αν θέλετε, της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως το γεγονός ότι είμαστε πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθά και διατηρεί κάποιες συνθήκες σταθερότητας, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε σε πολύ ευαίσθητη περιοχή.
0: Το ότι πέφτουν βόμβες γύρω σας, πολύ κοντά σας, πόσο έχει επηρεάσει την καθημερινότητα, λέτε, και τους επισκέπτες
1: στην Κύπρο? Την καθημερινότητα όχι τόσο, πέρα από ένα αίσθημα ιδιαίτερης ανησυχίας, αν θέλετε, για το τι μπορεί να είναι οι εξελίξεις και όσο να είναι βλέπουμε και τον κόσμο στην ευρύτερη περιοχή να αναζητά τρόπους διαφυγής, αυξάνονται και οι μεταναστευτικές ροές, αυξάνονται, αν θέλετε, και οι προσπάθειες των ανθρώπων στην περιοχή να ξεφύγουν. Έχουμε όλο αυτό που συμβαίνει με τους εξοπλισμούς στην περιοχή μας και βλέπουμε ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό και γι' αυτό βλέπουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό με τις συμφωνίες, με την αγορά εξοπλισμών και ούτω καθεξής, τα οποία όλα αυτά συνθέτουν ένα τοπίο που εύλογα προκαλεί μεγάλη ανησυχία.
0: Εκτός βεβαίως από το Ελλάδα-Κύπρος, δεν το συζητάμε αυτό, είναι εκτός συζήτησης, η Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα στην περιοχή, κοιτώντας περισσότερο ανατολικά και νότια, η Αίγυπτος είναι η καλύτερη σχέση που έχει.
1: Σίγουρα με την σχέση με την Αίγυπτο υπάρχει μια μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης η οποία αντέχει σε όλες τις δοκιμασίες και παρά το ότι η Αίγυπτος ως πολύ μεγάλη χώρα στην περιοχή προσπαθεί να κρατάει ισορροπίες και να διατηρεί καλές σχέσεις με όλους τους γείτονές της, περιλαμβανομένους και της Τουρκίας. Αλλά η δική μας η σχέση με την Αίγυπτο εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σταθερή και θα έλεγα ότι ναι, με την Αίγυπτο είναι μια σχέση στην οποία μπορούμε να στηριζόμαστε.
0: Η οπτική της κυβέρνησης και του Προέδρου, του σημερινού Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χρυστοδουλίδη, εντάσσει σε αυτό και το Ισραήλ, είναι μια πολύπλοκη σχέση. Το βλέπουμε και για την Ελλάδα αυτό. Το Ισραήλ έχει αυτή τη στιγμή, είναι μεν μια χώρα, μπορεί να είναι αντίπαλος της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, αλλά έχει και όλα τα άλλα, τη γενοκτονία, την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, το ότι βρίσκεται σε μια ασταθή θέση το ίδιο με την έννοια ότι βρίσκεται μέσω πολέμων τους οποίους διεξάγει το ίδιο, δεν θα το έλεγε κανείς, πώς να το πω, ένα σταθερό, σίγουρο συνεργάτη.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε, βεβαίως εμείς πρέπει να έχουμε πολύ καλές σχέσεις και με το Ισραήλ ως γείτονά μας. Αυτό όμως δεν μας επιτρέπει να εθελοτυφλούμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή και κυρίως, όπως αναφέρατε, στην γενοκτονία που λαμβάνει η χώρα στην Γάζα και στη Δυτική Όχθη και βλέπουμε τις συνέπειες όλων αυτών και βλέπουμε και την ευρύτερη αντίδραση της διεθνούς κοινότητας σε όλα αυτά και εμείς δεν μπορούμε στο όνομα του ότι πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις να μην βλέπουμε ότι αφενός η σχέση μας με το Ισραήλ δεν είναι τόσο σταθερή, είναι καθαρά την Κυριακή όπως το είπατε και θυμόμαστε όλοι περιόδους που η σχέση του Ισραήλ με την Τουρκία ήταν πολύ πιο σημαντική και πολύ πιο ισχυρή από ό,τι είναι η δική μας η σχέση με το Ισραήλ και αφετέρου σίγουρα δεν μπορούμε να μην συνεργαζόμαστε ιδιαίτερα σε θέματα θα έλεγα άμυνας και ασφάλειας αλλά είναι λίγο μονοπλευρή αυτή η σχέση με την έννοια ότι η αίσθηση είναι ότι το Ισραήλ απλώς μας χρησιμοποιεί και δεν μπορούμε με τίποτα να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια αμοιβαιότητα σε αυτή τη σχέση. Πέρα από το γεγονός ότι ίσως να υπάρχουν κάποιες ανταλλαγές πληροφοριών που έχουν τη σημασία τους και η δυνατότητά μας και της Κύπρου και της Ελλάδας όπως έχουμε δει τελευταία να αγοράζουμε αμυντικό εξοπλισμό στον οποίο κατά τα άλλα μπορεί να μην έχουμε πρόσβαση. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό να θεωρηθεί ότι είναι μία σχέση η οποία προστατεύει τα δικά μας συμφέροντα, προστατεύει αποκλειστικά τα συμφέροντα του Ισραήλ.
0: Όλο αυτό που είπατε, το ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι προστατεύει τα δικά μας συμφέροντα, το ότι το Ισραήλ μας χρησιμοποιεί, το ότι δεν είναι σταθερή δύναμη ως προς τις συμμαχίες της, το ασπάζονται πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, κύριε Μαυραγιάννη.
1: Πιστεύω πως ναι, πιστεύω πως όλοι λίγο πολύ το αντιλαμβανόμαστε και νομίζω ότι είναι αφελές να θεωρούμε ότι με όλα αυτά που γίνονται το Ισραήλ θα πρόκειται οποτεδήποτε να έρθει να συνδράμει την Κύπρο σε περίπτωση εξωτερικού κινδύνου. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη σχέση με την Τουρκία, πρέπει να σας ομολογήσω ότι εγώ προσωπικά έχω συζητήσει αυτό το θέμα με Ισραηλινούς αξιωματούχους φίλους πολλές φορές μέσα από τα χρόνια και με απόλυτη ειλικρίνεια μας το λένε οι άνθρωποι. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται ο Ισραήλ να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά για μας.
0: Μάλιστα. Και να πάμε, τα κρατάω όλα αυτά που είπατε για αυτή την πολύ δύσκολη θέση, σχέση μάλλον που είναι Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Την καλλιεργούν εντόνως ο κύριος Μητσοτάκης. Βλέπω ότι ο κύριος Χριστοδουλίδης σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Κρατάω πάρα πολύ, τις πολύ σημαντικές επισημάνσεις σας. Τώρα, πάμε στο Κυπριακό. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Έχετε την απόλυτη εμπειρία, ήσασταν διαπραγματευτής για χρόνια, γνωρίζετε το θέμα απ' έξω και ανακατοτά. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, κύριε Μαυραγιάννη?
1: Αυτή τη στιγμή γίνεται μία προσπάθεια για να μπορέσει να ξαναρχίσει η διαπραγματευτική διαδικασία. Δυστυχώς αυτά τα χρόνια, ακόμα και μετά την εκλογή του κυρίου του Φάνερ-Χιουρμάν ως ηγέτη των κατεχομένων, δεν έχει καταστεί δυνατόν να επανέλθουμε σε τροχιά διαπραγμάτευσης παρά τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και παρά το ότι έχουμε συνεχείς διακηρύξεις από όλους ότι όλοι θέλουν να γίνει κάτι. Ο Γενικός Γραμματέας είχε επισκεφθεί την Κύπρο τον Ιούλιο και είχε εκφράσει την διάθεση και την ετοιμότητά του να προχωρήσει προς διαπραγματεύσεις, νοουμένου ότι τα μέρη φτάσουν σε αυτή την αναγκαία, αν θέλετε, οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ούτως ώστε να γίνει μια νέα άτυπη συνάντηση 5-1, και όταν λέμε 5-1 εννοούμε τους Ελληνοκύπριους, τους Τουρκοκύπριους και τις τρεις εγκύτριες δυνάμεις μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά ο Γενικός Γραμματέας είπε επίσης το αυτονόητο: εγώ δεν θέλω να γίνει μια άτυπη συνάντηση 5-1 απλώς για να γίνει. Θέλω να γίνει για να σηματοδοτήσει την συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Βρισκόμαστε τώρα σε μια προσπάθεια να δούμε αν μπορούμε να προετοιμάσουμε κατάλληλα αυτή τη συνάντηση 5-1 για να μπορεί ο Γενικός Γραμματέας να πάει παρακάτω. Έχουμε τώρα αυτή την περίοδο, ξέρετε, έχει μπει ο Σεπτέμβριος, έχουμε την έναξη της Γενικής Συνέλευσης όπου όλοι μαζεύονται στη Νέα Υόρκη. Ο Γενικός Γραμματέας θα ήθελε με αυτή την ευκαιρία να μπορούσε να γίνει μια τέτοια άτυπη συνάντηση, αλλά κατά που φαίνεται θα είναι δύσκολο. Και ακόμα και η επίσκεψη της κυρίας Ολκίν που προγραμματιζόταν για αυτές τις μέρες έχει αναβληθεί για λόγους υγείας της κυρίας Ολκίν. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε σε ένα στάδιο όπου μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την εξέλιξη της διαδικασίας. Προσθέστε σε αυτό ότι ο Γενικός Γραμματέας ολοκληρώνει τη θητεία του το τέλος του χρόνου και ουσιαστικά θα ήθελε, αν ήταν δυνατόν, να μπορέσει να αφήσει στο διάδοχό του μια κατάσταση όρημη σε ό,τι αφορά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Από ό,τι φαίνεται, ούτε αυτό μπορεί να γίνει.
0: Πριν πάμε στην Τουρκία, κύριε Μαυραγιάννη, υπάρχουν δυνάμεις, εννοώ Ευρώπη και Αμερική, την από με την κατάσταση που είναι στην Αμερική με τον Τραμπ, που θα ήθελα να δουν κάτι για το Κυπριακό, μια πρόοδο?
1: Κοιτάξτε, όλοι θα ήθελαν μια πρόοδο.
0: Όλοι λέτε.
1: Όλοι θα ήθελαν, όλους τους βολεύει να γίνει κάτι, όλους τους βολεύει, αν θέλετε, να φύγει αυτό το αγκάθι από τη μέση, αλλά κανείς δεν πρόκειται να κάνει πολλά προς αυτή την κατεύθυνση. Και όλοι κρύβονται πίσω από το ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών και το μέγιστο που κάνουν, ακόμη και η δική μας η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να έρχεται αρρωγός και υποστηριχτής των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών. Σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστούν την διαδικασία.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία τώρα, γιατί η Τουρκία έχει ανεβάσει την κατάσταση, την ένταση κάπου αλλού, λέει δύο κράτη, πραγματικότητες, 50 χρόνια, λέει διάφορα τέτοια. Εκεί έχει γίνει πιο δύσκολο το πράγμα.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα έχει γίνει, αλλά ταυτόχρονα, ξέρετε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η Τουρκία, δεν, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, δεν θέλει να χρεώνεται την παντελή έλλειψη κινητικότητας, όπως συνέβαινε τα τελευταία 5-6 χρόνια, την περίοδο που ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ήταν ο κύριος Κατάρ. Τώρα η προσπάθεια κυρίως του κυρίου Φιτάν, και ο κύριος Φιτάν είναι, πρέπει να το αναγνωρίσουμε, σπουδαίος τακτικιστής, λέει ας υπάρχει κάποια κινητικότητα, ας φαίνεται ότι κάτι πάει να γίνει, και βλέπουμε ταυτόχρονα δεν εγκαταλείπει την νέα ακραία θέση περί δύο κρατών, και αυτό πιθανόν να είναι επίσης ένας τακτικός χειρισμός, δηλαδή κάτω από κάποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε αυτή η θέση σιγά σιγά να παραμεριστεί ή να μην, να πάψει να είναι η αποδοχή της, αν θέλετε, προϋπόθεση για επανέναξη διαπραγματεύσεων, όπως ήταν κατά την περίοδο του κυρίου Τσατάρ. Λοιπόν, αυτό είναι που έχουμε με την Τουρκία σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, και βεβαίως έχουμε και με το ευρύτερο παιχνίδι της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την αύξηση των εντάσεων και με την Ελλάδα και ευρύτερα. Και γενικά η Τουρκία πιστεύει ότι έχει ένα αναβαθμισμένο ρόλο στην διεθνή σκακέρα και προσπαθεί να πάρει ανταλλάγματα. Με δύο λόγια, σε ό,τι αφορά την Κύπρο, τους τελευταίους μήνες η Τουρκία απαιτούσε να πάρει ένα σύνολο από πράγματα, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, τον εξυγχρονισμό της Τριανωνιακής Ένωσης, σε ό,τι αφορά την ελευθεροποίηση θεωρήσεων, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE, ακόμη και σε ό,τι αφορά πρόοδο τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις, και όλα αυτά να τα πάρει εξ αρχής προκειμένου να την κατανεύσει την ύπαρξη κινητικότητας στο Κυπριακό.
0: Μόνο για ύπαρξη κινητικότητας μιλάμε. Να πάρει όλα αυτά μόνο και μόνο για να μιλήσει μαζί μας.
1: Χωρίς να δεχτεί τίποτα συγκεκριμένο. Τίποτα που να δημιουργεί κάτι που να είναι αμοιβαία εποφελές. Και το, αν θέλετε, η κορονίδα αυτού του πράγματος ήταν όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Όπου σε όλες τις συναντήσεις αυτή ήταν η απέτηση της Τουρκίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαυραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε. Υπάρχει ένας ολόκληρος τομέας μεγαλύτερη συζήτηση που είναι το Διεθνές Δίκαιο και πού βρίσκεται σήμερα ο ΙΕ και το Διεθνές Δίκαιο. Έχετε απόλυτη εμπειρία και γνώση αυτού του πράγματος, έχετε διατελέσει εκεί άλλωστε. Αλλά θα το κάνουμε σε μια επόμενη συζήτηση, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα να μην το πνίξουμε τώρα. Στα λίγα λεπτά
1: πολύ
0: που μένει.
1: Ευχαριστώ. Σε αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια και εγώ, ιδιαίτερα ως μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ, και αυτή τη χρονιά είμαι και ο πρόεδρος της Επιτροπής, και προσπαθούμε όσο γίνεται να μην αφήσουμε αυτούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο να νομίζουν ότι αυτοί καθορίζουν την έννοια της νομιμότητας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Μαυραγιάννη, σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές.
0: Καλημέρα στην Κύπρο. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Μαυραγιάννης, ένας διπλωμάτης και πολιτικός της Κύπρου, υποψήφιος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστηριζόμενος από το ΑΚΕΛ το 2022, και όπως μας είπε και τώρα, και μέλος της Επιτροπής Δικαίου του ΙΕ.

Λοιπόν, κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια για σήμερα τελείωσαν. Να σας ευχηθούμε και πάλι καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται, βλέπουμε, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Ιχλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγκαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Των 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία μετά τη συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία Άνχαλτ, που δείχνει ότι είναι σε θέση να κυνηγά ακόμα και την αυτοδυναμία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι το πρώτο φιλοναζιστικό κόμμα που πλησιάζει τόσο κοντά στην εξουσία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, η ΑΕΦΔΕ συγκεντρώνει το 43,8% με προβάδισμα 26 ποσοστιαίων μονάδων έναντι των Χριστιανοδημοκρατών του Τσεντεού με 17,2%. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5 με 9,3% κράτησε τις δυνάμεις του, αλλά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η αριστερά, το Die Linke, πέτυχε 8,6%, ενώ οι πράσινοι είχαν με 8,7% τη μεγαλύτερη εκλογική επιτυχία στη Σαξονία Άνχαλτ. Η συμμαχία Sarah Wagenknecht ξεπέρασε το όριο του 5% και μπαίνει στη Βουλή. Η σαρωτική νίκη του ΑΕΦΔΕ ασκεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση στον ήδη αποδυναμωμένο κεντρό κυβερνητικό συνασπισμό στο Βερολίνο, παρότι οι ψηφοφόροι της Σαξονίας Άνχαλτ, μιας από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ανατολικής Γερμανίας, δεν ξεπερνούν τους 1,7 εκατομμύρια. Ενδέχεται μάλιστα να αποτελέσει το τελειωτικό χτύπημα για την πολιτική καριέρα του συντηρητικού καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς. Η ΑΕΦΔΕ δεν θα βρει εύκολα τρόπο να κυβερνήσει, καθώς τα άλλα κόμματα απορρίπτουν το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της. Ενώ το κόμμα της συμμαχίας Sarah Wagenknecht εκφράζει μεν την πρόθεσή της να συνεργαστεί, αλλά μόνο κατά περίπτωση με βάση κάθε φορά το πολιτικό ζήτημα, το οποίο θα κρίνεται. Η σαρωτική επικράτηση της ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία Άνχαλτ αφορά και εμάς, αναφέρει η Έλενα Ακρίτα και ο τομέας ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Το 44% επέλεξε μια εξτρεμιστική πολιτική δύναμη που ισχυροποιεί το ναζιστικό της υπόστρωμα, καλλιεργώντας το έδαφος για πογκρόμ εναντίον μεταναστών, προσφύγων και ΛΟΑΤΚΙ πλάς ανθρώπων, τονίζει στην ανακοίνωσή του τομέας ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και η Έλενα Ακρίτα. Στην Ελλάδα, ο Κασιδιάρης αποφυλακίζεται, η Λατινοπούλου χτίζει καριέρα πάνω στο μίσος, ενώ παράλληλα άλλα κόμματα πιέζουν την κυβέρνηση να στρίψει ακόμα πιο δεξιά το τιμόνι για να μπορέσει να επιβιώσει. Ένας ολόκληρος κόσμος που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ντρεπόταν κάπως να εκφράσει το ρατσισμό του, σήμερα τον φωνάζει, τον ψηφίζει και καμαρώνει κιόλας. Με τον τρόπο αυτό στείνεται ο δρόμος. Λέξη τη λέξη, στερεότυπο το στερεότυπο, ψήφο την ψήφο. Στο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει ο τομέας δικαιωμάτων, θα υπερασπιζόμαστε τους περιττούς, τους αόρατους, τους κυνηγημένους, τους στοχοποιημένους και τα θύματα. Γιατί όταν τα άλλα κόμματα σιωπούν, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει θέση, υπογραμμίζει η Έλενα Ακρίτα. Ξεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε από μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που εδώ και 7 χρόνια εργαλειοποιεί ανέσχυντα τη Βουλή, προσβάλλει το Σύνταγμα, εξευτελίζει τη δημοκρατία. Σημειώνει σε άρθρο της το παρόν της Κυριακής η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφοντας την εδώ και 7 χρόνια αντιδημοκρατική και αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά της δεξιάς πλειοψηφίας στη Βουλή με στόχο μικροκομματικά ωφέλη. Στο αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, ενώ έθεσε και πάλι το στόχο της αυτοδυναμίας. Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης κατά του Πρωθυπουργού με αφορμή τις προεκλογικές παροχές ψίχουλα που εξήγηλε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών, αλλά δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο από αυτόν που φτωχοποίησε το 80% των πολιτών και έχει καταστήσει άπιαστο όνειρο τη δημιουργία οικογένειας από τους νέους. Έντονες οι αντιδράσεις και από εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτών και συνταξιούχων που κάνουν λόγο για διάψευση προσδοκιών και ψίχουλα που δεν απαντούν στην ακρίβεια και τα αιτήματα της κοινωνίας που ασφικτιά. Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αναμένεται να παρουσιαστεί στις 12 το μεσημέρι από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Αντιδράσεις για τη φήμωση της Αυγής για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη συνέντευξη τύπου της Θεσσαλονίκης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μαξίμου. Τρεις φορές δεν είναι σύμπτωση. Είναι συστηματικός αποκλεισμός μιας ιστορικής εφημερίδας που δεν χαϊδεύει την εξουσία, δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής της Αυγής Γιάννης Μπουλέκος και συμπληρώνει. Η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού δεν είναι κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Η πολυφωνία δεν είναι χάρη του Μαξίμου, είναι όρος δημοκρατίας. Η Αυγή θα συνεχίσει να ελέγχει και να ενοχλεί την εξουσία, υπογράμμισε ο Γιάννης Μπουλέκος. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Σήμερα Δευτέρα στις 8 το βράδυ ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης συζητά με τους πολίτες στο καφέ Θεάτρο, Βασιλικό Θέατρο, στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης και συντριβής του Phantom στην Τανάγρα που κόστιζε τη ζωή στους δύο πιλότους, τριήμερο πένθος στις ενόπλες δυνάμεις έως και σήμερα Δευτέρα. Απαντήσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητά ο Κώστας Αρβανίτης για τις καταγγελίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής προσωπικού αεροσκαφών και υποδομών της πολεμικής αεροπορίας σε μια ιδιωτικά οργανωμένη και με εισιτήριο για τους θεατές διοργάνωση. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε δύσβατη δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο. Χθες εστάλει μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στην κεντρική Ελλάδα. Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 από σήμερα Δευτέρα έως και την Πέμπτη λόγω έργων. Στη διεθνή ενημέρωση τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ΗΠΑ όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα σύμφωνα με το σερίφι της περιοχής. Το αεροσκάφος της Prime Air που εκτελούσε πτήση από το Πουερτορίκο βγήκε από το διάδρομο το μεσημέρι της Κυριακής και προσέκρουσε σε πολλά οχήματα μετά την έξοδό του από το διάδρομο. Στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι ανακοίνωσε το κλείσιμο των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του σοβαρού αεροπορικού δυστυχήματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τον Τέτη, μεγάλο πρωταγωνιστή, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1 στο ΟΑΚΑ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Στα υπόλοιπα χθεσινά αποτελέσματα, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί σήμερα με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 το απόγευμα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έρθριος αναμένεται ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά και στη Θράκη. Μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία στην Ανατολική χώρα. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βορειοανατολική 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με ανέμους νότιο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Το μικρόφωνο τώρα στο Σωτήρη Καψόχα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6985-870-059.

0: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την επικαιρότητα και ήταν πολύ έντονη και πυκνή. Μην περιμένετε να σας αναλύσω τα μέτρα. Τα ακούσατε, η ανάλυση ήταν λεπτομερής. Αν ακούγατε τα κρατικά, τα δημόσια κανάλια και όλα τα υπόλοιπα, θα καταλάβατε ότι έρχεται, όχι μόνο δεν έρχεται η συντέλεια του κόσμου, για τους άλλους έρχεται η συντέλεια. Για μας έρχεται ευημερία, πια έχουμε πάει σε άλλα επίπεδα. Λοιπόν, μία πρώτη γεύση έτσι πρόχειρη. Πρόκειται για μεταχρονολογημένα μέτρα. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα είναι λάθος, έχουμε καταλάβει ότι κυβερνάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνια. Τώρα αρχίζουν τα καλά. Αυτό καταλάβαμε. Δεν υπήρχε κυβέρνηση αυτή. Δεν έκανε τίποτα. Άλλοι τα κάνανε. Και τώρα πάμε να διορθώσουμε, γιατί έχουμε ορίζοντα πια μέχρι το 2030, 31, 35, 45, ξέρω εγώ, όπου θέλει. Όπου θέλει. Λοιπόν, δεν υπάρχει μέτρο το οποίο πλην του επέλεξε μόνο για τους συνταξιούχους να δώσει ένα χαρτζιλίκι αντί για τα προβλήματα και τα όλα αυτά τα οποία έχουν, ας πούμε, και τόσα χρόνια τους έχουν πετσοκόψει τους συνταξιούχους. Το μόνο θέμα, το μόνο μέτρο το οποίο έχει αντίκρισμα, γιατί έχει συγκεκριμένη εφαρμογή, είναι το συγκεκριμένο αυτό το 400, το οποίο δίνεται, και μάλιστα και από εκεί εξαιρούνται όσοι έχουν, λέει, δεν είναι 65. Οι άλλοι, δηλαδή, δεν κατάλαβα, παράνομα βγήκανε στη σύνταξη. Τι να κάνουμε, αφού δουλεύαν, καθηγητές είναι, ξεκινούσαν, δουλέψαν 40 χρόνια, πήρανε, λέω ένα παράδειγμα. Τέλος πάντων, όλα τα υπόλοιπα είναι ψηφίστε μας για να τα δείτε. Αυτά έστω, τα μικρά μέτρα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα γιατί έχει ενδιαφέρον η ιστορία. Και αυτό έχει απαντηθεί, ας πούμε, από όλους. Τα μέτρα, έστω και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τα οποία είναι, για να πιάσουμε λίγο αυτή την πλευρά, όλα άμα τα δούμε ένα προς ένα, έστω και αν είναι για το 27, για το 28, για το 29, για το 30, για όλους αυτούς, για όλα αυτά τα χρόνια, δεν απαντάν στα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχει η ελληνική κοινωνία. Είναι εκτός πραγματικότητας. Η ελληνική κοινωνία είναι συγκεκριμένα τα προβλήματα που έχει, και οι Έλληνες πολίτες τα ξέρουμε καθημερινά. Όσο και να τα κρύβουμε ή να προσπαθούμε να τα εξοραίσουμε, είναι συγκεκριμένα. Είναι ότι η ακρίβεια και όλα αυτά τα προβλήματα και η κερδοσκοπία και η σχροκέρδεια ιδιωτών, καρτέλ και κράτους μαζί, γιατί και το κράτος πρωτοστατεί στην κερδοσκοπία, και είναι σε συνδυασμό με την αδυναμία να αυξηθούν, αδυναμία ενώ και πολύ ήπια το λέω, ποια αδυναμία, την άρνηση να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, έστω για να καλύψει, άντε να δεχτούμε ότι μπήκαμε και εμείς μέσα σε μία λογική, η διεθνής κρίση σε ένα βαθμό έχει επηρεάσει και όλα αυτά, να μην τα ξαναλέμε. Είναι λοιπόν συγκεκριμένα. Δεν βγαίνει ο μήνας, γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, να το πω απλά. Πώς απαντά λοιπόν η κυβέρνηση? Αδιάφορα. Δεν μειώνει τους έμεσους τους φόρους, δεν αυξάνει το εισόδημα, δεν κατεβάζει το ΦΠΑ, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όλα αυτά. Ένα λοιπόν είναι κομμάτι αυτό, δεν ακούσαμε τίποτα. Δεύτερο, τα προβλήματα τα οποία έχει αντιμετωπίσει σταδιακά, θα τα πούμε στη συνέχεια. Για την κατοικία, ένα τεράστιο πρόβλημα η κατοικία, είτε γιατί δεν υπάρχει, είτε γιατί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν τα προσφέρουν οι ιδιώτες σε τιμές που δεν μπορεί να τα προσεγγίσει. Είναι δηλαδή ένα ζήτημα, δεν απαντάει σε τίποτα όλα αυτά. Λοιπόν, Μην θεωρείτε ότι είναι η αρνητική πλευρά του πράγματος. Θα σας πω το εξής γιατί έχει ενδιαφέρον. Κάθισα και είδα κάποια πράγματα τα οποία γιατί είναι σαν να μην ήρθαν εχθές. Ξέρετε πόσα χρήματα διαχειρίστηκε και πόρους ελληνικούς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα 7 χρόνια τα οποία είναι κυβέρνηση. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση, για να καταλάβουμε δηλαδή που βρισκόμαστε. Κάθισα και είδα λοιπόν κάποια πράγματα. Η διαχείριση των πόρων ξεπερνάει τα 110 δισεκατομμύρια μέσα σε 7 χρόνια. Ποια είναι αυτά τα χρήματα θα σας τα πω. Όπως η ίδια επέρετε, η ίδια η κυβέρνηση, το είδαμε βέβαια, την περίοδο της πανδημίας διατέθηκαν με τον ένα ή άλλο τρόπο κατά άλλους 46 δις, κατά άλλους 50 δις. 46. Από το Ταμείο Ανάκαμψης ήτανε προβλεπόμενα έσοδα, θα δούμε πόσα απορροφήθηκαν, 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Είχαμε λοιπόν και όλα αυτά τα χρόνια, περίπου 3,5 με 4 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο μέσω του ΕΣΠΑ, αλλά 28 δισεκατομμύρια. Αν τα προσθέσετε όλα αυτά, ξεπερνούν το ποσό των 110 δισεκατομμυρίων μέσα σε μία επταετία. Αν δείτε λοιπόν πώς κατανεμήθηκαν αυτά τα χρήματα και δείτε, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τουλάχιστον και οι δείκτες, οι βασικοί δείκτες, αλλά και οι πολίτες να είναι στον παράδεισο. Είναι, δεν νομίζω, το ξέρει ο καθένας. Οι δείχτες όλοι δεν είχαν την ανάλογη έκρηξη την οποία ανέμενε. Δηλαδή, ακόμα και στα λόγια η κυβέρνηση. Η φτώχεια μεγαλώνει με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κάθε χρόνο με βάση τα στοιχεία του ΟΣΑ και των διεθνών οργανισμών στην Ελλάδα αυξάνεται συνεχώς χρόνο με το χρόνο. Η παραγωγικότητα της οικονομίας στάβοντας στα τάρταρα. Η ανάπτυξη που λένε, όλα αυτά λοιπόν είναι καταγεγραμμένα. Πώς πορεύεται αυτή η οικονομία? Φαίνεται στο έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών. Αν δείτε λοιπόν το που έχει φτάσει το έλλειμμα, θα καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή ξαναφτάσαμε περίπου στα επίπεδα τα οποία είμαστε όταν μπήκαμε στα μνημόνια, όταν χρεοκόπησε η χώρα. Δηλαδή εισάγουμε περισσότερα για να μπορούμε να λειτουργεί η οικονομία. Και βεβαίως την ώρα που πάμε να αποπληρώσουμε τα φτηνά χρέη, τα ρυθμισμένα χρέη, κάθε χρόνο η χώρα δανείζεται ακριβότερα, διπλάσια και τριπλάσια, με διπλάσιο και τριπλάσιο κόστος από τις από ό,τι είναι η ρύθμιση, και δανείζεται από 8-9 δισεκατομμύρια, 13 λέει θα δανειστεί φέτος από τις αγορές, και όλα αυτά λοιπόν είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείται. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα θέματα, έτσι και να το ασυνοψίσουμε, αυτό το οποίο η εικόνα του κυρίου Πρωθυπουργού είχε δύο χαρακτηριστικά. Ήταν μια ομιλία, η ομιλία του Σαββάτου, η οποία είχε περιάλλωνε, τύρβαζε, δεν απαντούσε, και φάνηκε και από την ανταπόκριση που είχε το κοινό εκεί που είχαν καλεσμένο, δηλαδή δεν απαντούσε σε τίποτα, δηλαδή ήταν μαγκωμένο το κοινό. Και βεβαίως το μεγάλο, για να καταλάβετε πόσο πίσω από την πραγματικότητα είναι, κρατούσαν ως επτασφράγιστο μυστικό η κυβέρνηση και το Μαξίμου μη διαρρεύσει το μεγάλο του όπλο, το οποίο ποιο ήτανε? Αυτός ο κουμπαράς για τους νέους. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι ότι θα βάζουμε λεφτά όσα βάζει ο γονιός σε μια κρίση, δηλαδή μιλάνε για παντεσπάνι, σε μια κρίση την οποία δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει το μέσο νοικοκυριό. Ότι θα βάζετε εσείς λεφτά και θα σας βάζουμε. Ξέρετε πόσους κουμπαράδες έχουμε δει, των οποίων τα χρήματα δεν τα έχει πάρει ποτέ ο μέσος πολίτης. Ποιος κουμπαράς και ποιος θα καθόταν λοιπόν για να βρει μετά από 18, 17 και δεν ξέρω πόσα χρόνια να βρει ένα ποσό. Είναι κοροϊδία όλα αυτά. Δηλαδή και αυτό ήταν το μεγάλο έργο. Το μεγάλο σχέδιο και η μεγάλη εξαγγελία που ετοίμαζε. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες υφίστανται τα τεκμήρια, υφίστανται την προκαταβολή φόρου. Τίποτα. Οι αγρότες τα γνωρίζουμε τα προβλήματα. Τίποτα. Περί άλλων ετήρβαζε. Τώρα πάμε στο δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με την, με την συνέντευξη τύπου. Εκεί είδαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος ήταν με μία αλαζονική στάση, ότι για όλα φταίνε οι άλλοι, μόνο εγώ τα έχω κάνει, εκβιαστικός ότι αν δεν με ψηφίσετε έρχεται καταστροφή για τη χώρα, απαξιωτικός απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους, δεν είχε καμία, εν πάση περιπτώσει, κανένα σεβασμό, έθεσε τα ζητήματα τα οποία είναι εσωτερικής ανάγκης και χρήσης, δεν απάντησε σε βασικά προβλήματα τα οποία μαστίζουν την ελληνική κοινωνία ή ένα κομμάτι και την ελληνική πολιτεία. Είναι χαρακτηριστική η ερώτηση που του έγινε για τις υποκλοπές, όπου μίλησε ξανά με το ίδιο μότο. Τον ρώτησε το πολύ απλό. Υπήρχε παρέμβαση του κράτους για να προμηθευτεί το κράτος μέσω κάποιων υπηρεσιών, το Predator. Αυτό το περίφημο λογισμικό. Τι πόσο πιο ευκολότερο από τον Πρωθυπουργό να του κλείσει το θέμα και να πει καμία σχέση. Ουδε μία σχέση. Δεν κάναμε καμία. Δεν είπε τίποτα. Είπε ότι το θέμα είναι στη δικαιοσύνη και έχει λυθεί από τη δικαιοσύνη. Πώς έχει λυθεί από τη δικαιοσύνη? Ακριβώς δηλαδή δεν καταλάβαμε πώς λύθηκε, επειδή η διορισμένη ανώτατη διοίκηση της δικαιοσύνης έχει αποφασίσει να βάλει στο αρχείο την υπόθεση, και η υπόθεση εντωμεταξύ σέρνεται και είναι ανοιχτή στα διάφορα και βγαίνουν κάθε μέρα. Το λέω σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και το κυριότερο όλων, το πολιτικό, είναι ότι μίλησε με πολύ μεγάλη απαξίωση και επιθετικότητα και απέναντι στον κύριο Σαμαρά, καλός ή κακός, είναι αντίπαλός του και μιλούσε και για την ιστεροφημία του, αλλά και κυρίως για τον Αλέξη Τσίπρα και δευτερευόντως για τον κύριο Ανδρουλάκη, θεωρώντας ότι όλοι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση και δεν δικαιούνται στην πραγματικότητα να έχουν κανένα δικαίωμα στο να παίξουν ένα ρόλο στην όποια εκλογική, εν πάση περιπτώσει, διαδικασία που βγάλει ό,τι βγάλει. Λετάσε μου, εγώ είμαι το κράτος, εγώ σας εγγυώ με την ασφάλεια, εγώ σας εγγυώ με την ευημερία, και τώρα αν προσέξατε, άλλαξε και το σύνθημα, το μότο και το δίλημα που θα βάλει. Άλλαξε εκείνα που στην αρχή είχαν τεθεί στο περί σταθερότητας ή χάος. Είδε ότι η σταθερότητα, επειδή ξαναθυμόμαστε ότι σταθερότητα που στη μιζέρια και στην συνεχή υποβάθμιση της ζωής, σε τι σταθερότητα λοιπόν? Και το έκανε ελπίδα, δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, η προσωπική του κυβέρνηση, είναι η ελπίδα για τον τόπο ή η αβεβαιότητα, η άλλη είναι η αβεβαιότητα. Αυτό ήτανε όλο το μήνυμα. Ό,τι θέλετε κρατήστε το και μπας περιπτώσει θα το δούμε το υπόλοιπο διάστημα. Για τα μέτρα θα συζητήσουμε τώρα και για όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής, θα ακούσουμε και λεπτομέρειες. Εγώ ό,τι τουλάχιστον σταχυολόγησα, αυτά σας ανέφερα. Εντάξει, τώρα δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Καταλάβαμε απλά που θα πάει η προεκλογική αναμέτρηση, γιατί έρχονται κι άλλα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
1: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δεν με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
3: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Για να μπούμε λοιπόν στην απαρίθμηση και στην προσέγγιση των μέτρων, για να μην μας πούνε κάποιοι ότι είμαστε αιμονικοί με το φρόνημα και το συναισθηματικό φορτίο του κυρίου Πρωθυπουργού. Έχουμε στη γραμμή μας τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, που θα μας πει τι ο ίδιος αντιλήφθηκε από όλο αυτό το πακέτο των μέτρων και από όλη την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, είστε στη γραμμή?
1: Ναι, βεβαίως. Καλημέρα και
0: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για δώστε μας έτσι μια πρώτη προσέγγιση, όπως πώς αντιληφθήκατε εσείς, αν ανταποκρίθηκε στα αιτήματά σας, αυτά που είχατε εσείς ας πούμε ως βασικά, δεν θα το πιάσουμε όλο, αλλά τουλάχιστον το χώρο σας.
1: Ναι, μιλάτε για το χώρο των μικρομεσαίων και των ελεύθερων
0: επαγγελματιών. Βέβαια.
1: Είχαν δημιουργηθεί τεράστιες προσδοκίες, αυτό είναι κάτι που δεν το κατάλαβα, και όχι μόνο από τους δημοσιογράφους, αλλά από υπουργούς, από βουλευτές. Μάλιστα είχε ονομαστεί η φετινή έκθεση ότι είναι η διεθνής έκθεση που θα αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και πραγματικά όλοι περιμέναμε ότι κάτι θα ακούσουμε. Και το κάτι θα ακούσουμε, σας λέω ότι ξεκινάει από κάτι το οποίο έχει σημασία να το πω, από την κατάργηση των μνημονιακών μέτρων, από την προκαταβολή φόρου, την τεταγματή, τιμολόγηση, το τέλος επιδεύματος. Εγώ δεν άκουσα ούτε ένα μέτρο που να αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως εγγραφείς που ισχύει από αύριο. Άκουσα μέτρα τα οποία θα ισχύουν το 28 μέχρι το 35, δηλαδή προκαταβολή φόρου, για να καταλάβετε, θα γίνει 50% το 2035.
0: Ναι.
1: Άρα μέτρο που να αφορά τους μικρομεσαίους μέχρι το τέλος του 27 που υπάρχει το 80, δεν άκουσα κανένα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η κυβέρνηση, θα συνεχίσω να λέω ότι συνεχίζει το αφήγημά της, ότι θέλει να φύγει μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων, γιατί δεν δικαιολογείται να έχεις δημιουργήσει αυτές τις προσδοκίες, τελικά να μην δίνεις τίποτα, γιατί αυτό έγινε, δεν έδωσε τίποτα απολύτως. Και βεβαίως φύγαν όλοι απογοητευμένοι, και είναι η πρώτη φορά να σας πω που πολύ γρήγορα, δηλαδή αμέσως την επόμενη μέρα, την Κυριακή, το σύνολο των κοινωνικών φορέων, το σύνολο των οργανώσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βγήκανε με ανακοινώσεις και είπαν ότι ουσιαστικά είναι σαν να μας καταδικάζει στο κλείσιμο η κυβέρνηση. Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Ακόμα και εγώ ίδιος έλεγα ότι πρέπει να σας πω κάτι θα πάρουμε λόγω εκλογών. Και τελικά δεν πήραμε τίποτα. Προτίμησε να δώσει επιδόματα, όπως ξέρετε, τα οποία θετικά είναι, να μην ψάχνετε στους δημόσιους υπαλλήλους, να δώσει κάποια πράγματα στους συνταξιούχους και στους αγρότες.
0: Μόνο στους συνταξιούχους γίνεται άμεσα. Στους δημοσίους υπαλλήλους θα γίνει στο τέλος του χρόνου του 27.
1: Σύμφωνοι. Θέλω να πω πάντως ότι μέτρο που να αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση από αύριο δεν έχω ακούσει ούτε ένα. Αυτό σημαίνει ότι ξέροντας ότι πέραν των θεμάτων που έχουν, αυτό που ανέφερα, έχει 330.000 με αρρύθμιση στα χρέη, έχει αύξηση κόστου λειτουργίας λόγω ακρίβειας ενέργειας στέγης, έχει προβλήματα γιατί ουσιαστικά οι τζίροι μειώθηκαν και το είδαμε αυτό και σε εκτός και στον τουρισμό, πολλοίς κόσμος λίγα έσοδα. Άρα είναι ένα μείγμα που σημαίνει ότι θα δούμε και άλλη αύξηση των οφειλών. Σήμερα οι οφειλές, το ιδιωτικό χρέος που υπάρχει, είναι όσο το ΑΕΠ, 250 δισεκατομμύρια. Άρα αυτό θα αυξηθεί.
0: Ναι,
1: θέλω να σας πω ένα δείκτη, ο οποίος δείχνει πολλά πράγματα, γιατί αφορά το σύνολο της κοινωνίας μας. Σήμερα πάνω από το 40% δεν πληρώνουν το δάνειο που έχουν για το σπίτι. Αυτοί είναι και ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι και εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Κάποιος που δεν πληρώνει το δάνειο για το σπίτι του, ναι, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί, δεν θέλει να χάσει το σπίτι του. Αυτό δείχνει και το μέγεθος της κρίσης που υπάρχει. Το ποσοστό είναι πάρα πολύ υψηλό, είναι το υψηλότερο μακράν στην Ευρώπη από αυτούς που αδυνατούν να πληρώσουν το δάνειο που έχουν πάρει για το σπίτι τους.
0: Αυτή η λογική τώρα, εγώ και όπως και εσείς βεβαίως παρακολουθούσαμε, έχουμε παρακολουθήσει πάρα πολλές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη από προηγούμενες κυβερνήσεις, από παλιότερες, πολλά χρόνια πια. Αυτό το πράγμα το θυμάστε κάτι ανάλογο να υπάρχουν μεταχρονολογημένα μέτρα που δεν ανταποκρίνονται έστω και στοιχειωδώς στις βασικές ανάγκες που έχει ο μέσος πολίτης και η μέση παραγωγική θεσμή, ας πούμε, αυτής της χώρας?
1: Ναι, βάζετε ένα πολιτικό ζήτημα και θα σας απαντήσω. Ξέρετε, ο διάλογος πριν πολλά χρόνια γινόταν μεταξύ των θέσεων των πολιτικών κομμάτων και της κοινωνίας. Τώρα είμαστε στην επικοινωνία. Αυτό όλο που σωστά το περιγράψατε και συμφωνώ μαζί σας, μπορείς να το πουλήσεις, αν βλέπετε τον όρο, επικοινωνιακά. Στην ουσία δεν έχεις τίποτα, αλλά ακριβώς γιατί δεν έχουμε. Πρέπει να θυμηθούμε τις απόγειες σήμερα, η αντιπαράθεση γίνεται επικοινωνιακά και όχι επί της ουσίας. Άρα ακούτε λοιπόν να δείτε και ο κυβερνητικός υπουργός λέει πώς δεν κάνουμε. Λέει κάνουμε όλα αυτά τα οποία είναι για το μέλλον. Είναι γιατί και μάλιστα σας είπα πιο χρόνο. Επιτρέψουμε τον όρο το πουλάει επικοινωνιακά με ουσία μηδέν. Βεβαίως, όπως και η επιχείρηση είναι και σαν τον καταναλωτή. Ό,τι και να λες, όταν ο άλλος πάει την άλλη μέρα να πάρει τα βασικά αγαθά για το σπίτι του και καταλαβαίνει ότι αυτά δεν του φτάνουν, και είπα ένα παράδειγμα, ξέρετε, με αφορμή έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Λέγαμε για το σουβλάκι και η ερώτηση ήταν πόσα σουβλάκια έπαιρνες με 650 ευρώ και πόσα σουβλάκια έπαιρνες με 220 ευρώ. Αυτή ήταν η αγοραστική δύναμη. Σε αυτή τη λογική μπαίνουν όλα αυτά. Ο Πρωθυπουργός τι έκανε. Είπε μέτρα, σωστά το λέτε, τα οποία αφορούν μια άλλη κυβέρνηση. Και μάλιστα θα έλεγα και δύο κυβερνήσεις αυτό μέχρι την 15. Τίποτα που να αφορά το αύριο. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Θα έλεγα ότι θα, έλα μετά από δύο χρόνια, αν είσαι πρωθυπουργός, να μας τα πεις. Τώρα κάτι που να μας αφορά μέχρι παραλαμβάνω το έως 27, δεν υπάρχει κανένα μέτρο που να αφορά έστω και λίγο τη μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Θα έλεγα δε ότι για να πάμε στα μέτρα, ας πούμε, και πραγματικά για να μην σας βάλω να, πολιτικά να το προσεγγίσετε, εγώ θεώρησα και υβριστικό το γεγονός ότι μέσα στην επιχειρηματολογία του, όταν τον ρωτήσανε, για παράδειγμα στη συνέντευξη τύπου, ότι εν πάση περιπτώσει γιατί όχι να μην αντιμετωπιστεί το τεκμαρτό με τον τρόπο που, μπας περιπτώσει, είναι και άνισο σε σχέση με τη φορολογία και θα έλεγα ότι είναι και υπερβολικό ή η προκαταβολή φόρου κλπ. Και τι είπε. Στην ουσία σας κατηγόρησε, να το πω εντός εισαγωγικών, ως μπαταχτσίδες, ως ανθρώπους που συλλήβδην δεν διαχώρησε. Είπε, έχω δικαίωμα όταν εγώ βλέπω ότι μου κρύβουν εισοδήματα να πάρω και εγώ μέτρα για να τους τσεκουρώσω κατά το δοκούν. Αυτό είπε στην ουσία στην απάντηση.
1: Ωραία, ας απαντήσουμε πρώτα στο φοροδιαφεύγουμε. Αλήθεια, είναι ένα μέρος φοροδιαφεύγει. Βέβαια, να σας πω σαν απάντηση, και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι θέλουν να φοροδιαφύγουν. Γιατί δεν φοροδιαφεύγουν, γιατί δεν μπορούν. Άρα είναι θέμα εποπτείας. Όμως, επί της ουσίας, ποιο είναι το λαθεμένο. Τέταρτα, αν δούμε τα στοιχεία, θα διαπιστώσουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πληρώνουν το 85% των φόρων, ενώ τα έσοδά τους είναι το 65% σε σχέση με τις πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές δεν φοροδιαφεύγουν, φοροαποφεύγουν. Εμείς πληρώνουμε 22% φόρο και εδώ με νόμο οι πολυεθνικές, τα καρτέλ, πληρώνουν 5-7 μέσω των δομηνικών συναγωγών και των ασφαλών εταιριών. Άρα ποιος κλέβει. Δηλαδή οι μικροί κλέβουν συνολικά, που φάνηκε από το εγκληματό, η φορολογία, όπως λέει, 450 εκατομμύρια. Αυτοί πάνω από 8 δις, όπως είπε αρμόδιος επίτροπος, τελευταία διετία. Δηλαδή ότι οι νόμοι που τους ευνοούν. Και βεβαίως να σου πω κάτι και για τα χρέη, που αποδεικνύεται το πόσο λασπολογείται η μικρομεσαία τάξη. Από τα χρέη στην εφορία, από τα 115 δισεκατομμύρια, πόσοι ξέρουν ότι το 80% το οφείλουν 2.000 επιχειρήσεις και το 20% το οφείλουν οι 450.000 επιχειρήσεις. Είναι η λάσπη που υπάρχει σε σχέση με αυτό, δηλαδή η συμβολή μας και στα έσοδα του κράτους είναι πολλαπλάσια από ό,τι των πολυεθνικών. Και τα χρήματα που παίρνουμε, που είναι το άλλο, το άλλο μεγεθός, δηλαδή εμείς δεν πήραμε χρήματα από το μη ανάκαμψη, δεν πήραμε ούτε ευρώ, τώρα λέει σκέφτεται να δώσει, αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα, αυτοί παίρνουν τα πάντα και ενώ έχουν τη δυνατότητα να βρουν λεφτά και άμεσα από τις τράπεζες και μέσω των μετοχών τους. Άρα όλο το τοπίο είναι εις βάρος των μικρομεσαίων. Εδώ λοιπόν είναι μια συκοφάντηση της μικρομεσαίας τάξης, γιατί και ανατρέπει και το εξής. Άρα η κυβέρνηση να παραδέχεται ότι το ότι έβαλε το πρασικό χρήμα, το POS, ότι έκανε το My Data, ότι έκανε την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ότι έκανε το ψηφιακό τιμολόγιο, άρα τι λέει, ότι απέτυχε. Γιατί όλα αυτά γίνανε ακριβώς για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Άρα η φοροδιαφυγή που υπάρχει ασφαλώς και από φορά σώμα γίνεται με νόμους. Με νόμους και τι είπαμε εδώ, αντέγραψέ τους. Η συκοφάντηση είναι, επαναλαμβάνω, ότι αυτό που χάνει συνολικά το κράτος είναι το 1/5 από το, δηλαδή το 20% σε σχέση με το 80% που χάνει από τις 2.000 επιχειρήσεις που έχει δώσει τα πάντα, έχει δώσει γη και είδωρ.
0: Αυτό πάλι το εύρημα ότι θα μειώσουμε 5 μονάδες από το 55 στο 50 την προκαταβολή φόρου, αλλά για τους εκτός Αθηνών, εκτός Αττικής.
1: Όχι, μιλάτε, αν μου επιτρέπετε, για το τέλος επιδιδεύματος λέτε. Καταργείται το ρεύμα του επιδόματος που είναι το άλλο σε όλη την Ελλάδα πριν τι αδικήσει. Και καλά κάνει που τα κρατήσει όλη την Ελλάδα. Τι θέλει να μα πει, ότι 400.000 επιχειρήσει που είναι συνολικά στην Αθήνα είναι πλούσιε και δεν έχουν ανάγκη την κατάργηση του ρεύματο επιδόματος. Αυτό είναι και μια σύγκρουση που δημιουργεί Αθήνα περιφέρεια. Σωστά το κάνει στην περιφέρεια. Δεν κατάλαβε γιατί εξαιρείται η Αθήνα. Τι θα πάω να πω στα μέλη μου, ότι εδώ που οι περισσότεροι δεν μπορούν να καταφέρουν να πληρώσουν το ρεύμα. Δεν κατάλαβα την εξαίρεση. Γιατί δεν υπάρχει εξαίρεση στην Αττική. Είναι παράλογο. Yeah. Και μάλιστα δημιουργείται μια δίθεν αντίθεση ότι εδώ είναι ο πλούτος, δηλαδή ότι έχουν πλούτο όλοι αυτοί οι μικροί, σε σχέση με την περιφέρεια που επίσης έχει τα προβλήματα. Ποσό και αντιμετωπίζουν και σέβουμε όλους τους συνάδελφους. Αλλά δημιουργείται μια αντίθεση παράλογη. Κανένα δεν κατάλαβε μέχρι τώρα γιατί εξαιρείται η Αττική.
0: Επίσης δεν κατάλαβε κανένας γιατί πληρώνεται τόσο μεγάλη προκαταβολή φόρου.
1: Προκαταβολή φόρου καταρχήν να εξηγήσουμε στον ακροατή μας τι σημαίνει, ότι δανείζουμε στο κράτος χωρίς επιτόκιο. Ενώ όταν μας δανείζει το κράτος, μιλάμε για τα χρέη, μας τα δανείζει με 5,8% επιτόκιο. Πρώτον, δηλαδή λειτουργούμε με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά όταν σου χρωστάω ή όταν μου χρωστάς. Το δεύτερο είναι ότι ένα μέτρο που δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Ό,τι και να λέει, πουθενά δεν υπάρχει. Έγινε επί μνημονίων. Εννοείται πως είμαστε 9 χρόνια μετά τα μνημόνια. Τι νόημα έχει προκαταβολή φόρου. Και δεύτερον, ξέρετε τι σημαίνει επιχειρήν, ότι έχω ένα ρίσκο. Μπορεί να κερδίσω ή να χάσω. Αυτό που πρέπει να κυβέρνηση είναι επιτυχή. Γιατί όταν σου δίνω χρήματα στην προκαταβολή σημαίνει ότι ξέρω ότι του χρόνου τα έχω κέρδη. Το είναι αδιανόητο. Πώς το ξέρεις. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος της επιχείρησης έχει το ρίσκο, μπορεί σε φέρει και την χρονιά να κερδοφόρο του κάνει ζημιογόνα. Επαναλαμβάνω, είναι ένα μέτρο στο οποίο δανείζουμε λεφτά και μάλιστα εμείς που δεν έχουμε κανέναν τρόπο για να πάρουμε χρήματα, όπως είμαστε αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα, αποκλεισμένοι μέχρι σήμερα από το Ταμείο Ανάκαμψης, δανείζουμε στο κράτος χωρίς επιτόκιο. Αυτό σημαίνει προκαταβολή φόρου. Και ουσιαστικά τι μας λέει, όχι θα καταργηθεί, λέει το 2035 το 80 θα γίνει 50.
0: 50, ακριβώς, αυτό είναι. Το 5-5 μονάδες, κάτι τέτοιο κατάλαβα ότι θα κατεβαίνει.
1: 5% το χρόνο από το 28 χρόνο. Όμως.
0: Από το 28. Από το 28. Γι' αυτό λέω, ήταν όλα τα μέτρα είναι με, ότι ψηφίστε με στην ουσία για να πάρετε κάτι, έστω και αυτά τα γλίσχρα ας πούμε μέσα. Γι' αυτό είπα, δεν ξαναθυμάμαι ποτέ κάτι. Τέλος πάντων, ένα επίσης μεγάλο θέμα το οποίο αντιμετωπίζει πάρα πολύ έτσι από το χώρο σας, το οποίο δεν το άγγιξε καθόλου ο Πρωθυπουργός, είναι η επαγγελματική στέγη και το κόστος της ενέργειας. Ακούω πολλές φορές, ας πούμε, φούρνους για παράδειγμα που κλείνουν σοριδών, που έχουν τεράστιο πρόβλημα με την ενέργεια που πληρώνουν και με το κόστος για να κρατάνε την επαγγελματική τους στέγη. Επίσης δεν υπήρχε κάτι για καμία αναφορά έτσι σε αυτό το τομέα που... Είναι το μπαράζ, είναι μεγάλο αυτό βλέπω των ελλείψεων ή των παραβλέψεων.
1: Ας δούμε ένα-ένα. Στην ενέργεια, να σας πω, το ενεργειακό πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει. Για να παραπτούν προϊόντα χρειάζεται πετρέλαιο, για να μεταγυρίζουν προϊόντα χρειάζεται πετρέλαιο. Άρα το ενεργειακό είναι ο τροφοδότης του πληθωρισμού. Δεν υπάρχουν χρήματα. Πάντως για τις βιομηχανίες, ο Πρωθυπουργός βρήκε χρήματα. Και τους βοηθάει σήμερα και καλά κάνει λόγο, δεν θέλουν να κλείσουν. Για το φούρνο, όπως λέτε, σωστά δεν έφυγε χρήματα. Άρα είναι αυτό που λέω πάντα, ένα θέμα πολιτικής βούλησης. Ποιους θες να βοηθήσεις, στην πραγματικότητα αποδεικνύεται. Στο ενεργειακό, δεν να σας πω, επειδή είναι ένας απρόβλεπτος παράγοντας, όταν δεν το βοηθάς πουθενά, άρα ουσιαστικά είναι σαν να λες ότι θα έχουμε και άλλο πληθωρισμό, γιατί ο πληθωρισμός θα γίνει μεγαλύτερος, σε ένα σταθές περιβάλλον που δημιουργείται στον πόλεμο του Ιράν, πρέπει να σας πω είναι ο πιο απρόβλεπτος παράγοντας. Δηλαδή, αν συνεχιστεί και δούμε αύριο το πρωί το πετρέλαιο, τη βενζίνη στα 2,40-2,50 που δεν είναι μακριά, να ξέρετε, τότε να ξέρετε αυτό δεν είναι μόνο η τιμή των καυσίμων. Θα τροφοδοτήσει και αυξήσει όλα τα προϊόντα. Και νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεστε. Άρα, περιμέναμε εδώ ότι αυτό που λέμε πάντα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση για να το κάνει πιο προσιτό, γιατί λέει σου δίνω 15 λεπτά. Τι σημαίνει 15 λεπτά. Τα 15 λεπτά όταν κάνει 1,85 το βενζίνη, τότε θα πληρώσει 1,70. Άμα κάνει 2,50 θα πληρώσει 2,35. Δεν έχει νόημα έτσι όπως το λες, δηλαδή ως ένα ποσό, γιατί θα πρέπει να ήταν ποσοστιαίο και όχι να είναι σε ποσό, γιατί ακριβώς είναι σαν να ξέρεις το που θα έρθει. Αν είμαστε σταθεροί, έχει νόημα. Αν αυξάνεται η τιμή, δεν έχει νόημα αυτό. Το δεύτερο ζήτημα που λέτε τη στέγη. Η στέγη θα είναι χειρότερο πρόβλημα του χρόνου. Η στέγη στηρίζεται στο βασικό κανόνα προσφορά και ζήτηση. Η ζήτηση μεγαλώνει, η προσφορά δεν είναι ανάλογη. Άρα θα δούμε μια εκτόξευση των τιμών των ενοικίων και τα επόμενα και την επόμενη χρονιά. Εδώ η απάντηση μέσα στις πολλές που έχουμε πει, θα σας πω μόνο μία, γιατί νομίζω ότι τα έχει ακούσει ο ακροατής μας. 80.000 ακίνητα έχει το δημόσιο που είναι κλειστά. Mm-hmm. Εδώ που είναι το Επιμελητήριο Πανεπιστημίου, στα δύο ακαδημίες υπάρχουν πάνω από 50, που είναι από 3 ως 7.000 τετραγωνικά και τα οποία παραμένουν κλειστά. Μόνο αυτά να μπαίνανε, θα αύξανε την προσφορά, άρα θα βοηθούσε πολύ στη μείωση των δημών. Μιλάω μόνο για το κέντρο της Αθήνας και συμβαίνει αυτό παντού. Και συμβαίνει παντού αυτό.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι άλλο εσείς εντοπίσατε, ας πούμε. Εγώ σας...
1: Όχι, δεν έχω άλλο, γιατί να σας πω. Πρέπει να πω και άλλο.
0: Α, εντάξει, ναι, όχι, για αυτό λέω.
1: Μήπως... Ναι.
0: Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Και εσείς, γεια.

0: Λοιπόν, έχω δεκάδες ερωτήματα ή επισημάνσεις από τους ακροατές. Θα πούμε κάποια από αυτά. Ας πούμε, βλέπω τώρα εδώ μπροστά μου ο Μάικ υπογράφει. Χθες λέει μπροστά στο Πρωθυπουργό δεκάδες δημοσιογράφοι, ήταν δεκάδες. Δεν βρέθηκε ένας να το ρωτήσει για τη συνάντησή του με τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας, εκτός και αν δεν το άκουσα εγώ. Κοίταξε, δεν τον ρώτησε, όντως δεν ρωτήθηκε, αλλά να πω το εξής. Εάν μία επισήμανση μόνο, παρακολουθώντας και εγώ αυτό τις όλες δραστηριότητες εδώ και τρεις μέρες πριν που το... Αν βλέπατε την ΕΡΤ News και την ΕΡΤ 3 που είχαν γενική και συνεχή σύνδεση, παιδιά, ήτανε λες και είμαστε στη Βόρεια Κορέα. Αυτό το πράγμα δηλαδή ήτανε άνευ προηγουμένου. Δεν θέλω να παραμείνω πολύ αυτό. Και ένα δεύτερο σημείο που επίσης επισημαίνω είναι το γεγονός ότι ήταν επιλεγμένη και στημένη στο όλο πλαίσιο η συνέντευξη τύπου, όπου η αντιπολιτευόμενη, εν πάση περιπτώσει, δημοσιογράφοι από τα απέναντι φύλλα πήρανε τις ερωτήσεις αφού έκλεισε η σύνδεση προς το τέλος πλέον, όταν ήταν η ξεπέτα. Όλοι ήταν στημένοι στο πλαίσιο το οποίο ήταν ανεκτό για τον Πρωθυπουργό και για τον κύριο Μαρινάκη. Από εκεί έγινε η επιλογή. Είναι μία από τα ίδια. Τέλος πάντων, τώρα το επισημαίνουμε και αυτό, έτσι για να μείνει. Πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο το ένθετο υγείας και μετά το δελτίο ειδήσεων, και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί, θα τα πούμε.
1: Η εκπομπή ήταν μία προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Not just anybody. Help. You know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Τον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Σημαντική πρόοδο στη θεραπεία του μελανόματος έχει σημειωθεί τον τελευταίο καιρό, καθώς εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία και η τρούντα της ουσίας πεπρολιζουμάμπη πέτυχε τους βασικούς στόχους μεγάλης κλινικής μελέτης φάσης 3. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Μπαφαλούκο, ογκολόγο-παθολόγο, διευθυντή της πρώτης ογκολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Μετροπόλιταν. Κύριε Μπαφαλούκο, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, κυρία Κουτσοπούλου.
2: Ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα μέχρι σήμερα στην ανάπτυξη εξατομικευμένων αντικαρκυνικών εμβολίων mRNA ανακοίνωσαν πρόσφατα δύο φαρμακευτικές εταιρείες, ύστερα από μεγάλη κλινική μελέτη σε ασθενείς με μελάνομα υψηλού κινδύνου. Μιλήστε μου λίγο για το συγκεκριμένο εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του καρκίνου. Πού στοχεύει, κύριε Μπαφαλούκο?
3: Νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία η οποία ανακοινώθηκε πριν τρεις μέρες στην Αμερική, και αναφέρεται στο mRNA εμβόλιο για το μελάνομα, το οποίο σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία με το πεμπρολίζουμαμπ έδειξε ότι έχει θετικά αποτελέσματα σε σχέση με αυτούς που παίρνουν μόνο ανοσοθεραπεία με πεμπρολίζουμαμπ. Αυτό, η θετική αυτή μελέτη είναι μελέτη φάσης 3, δηλαδή είναι συγκριτική. Έγινε σε περισσότερους από 1.000 ασθενείς και ανοίγει έναν πολύ ενδιαφέροντα δρόμο για την αντιμετώπιση ή για την προφύλαξη από μελανώματα υψηλού κινδύνου.

0: παίρνουμε ιστό και παίρνουμε και αίμα. Με αυτό μελετάμε ειδικά αντιγόνα του ιδίου ασθενούς, τα οποία λέγονται νεοαντιγόνα. Και κατασκευάζεται ένα εμβόλιο το οποίο στοχεύει αυτά τα νεοαντιγόνα που λέμε και έτσι ενισχύεται η ανοσολογική δράση γενικώς της ανοσοθεραπείας.
1: Και μέχρι στιγμής με αυτή την έρευνα που έγινε, σε τι ποσοστό μειώθηκε ο κίνδυνος της υποτροπής, κύριε Μπαφαλούκο?
0: Σε αυτό τα τελικά αποτελέσματα πιστεύω ότι θα ανακοινωθούν μέσα στο 26, πιθανότατα στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο που θα γίνει στη Μαδρίτη, αλλά έχουν δημοσιευτεί μικρότερες, με λιγότερους ασθενείς, μελέτη φάσης 2, που έδειξε ότι στους ασθενείς υψηλού κινδύνου μειώνεται ο κίνδυνος υποτροπής κατά 49% και ο κίνδυνος των απομακρυσμένων μεταστάσεων κατά 59%. Δηλαδή είναι μεγάλα νούμερα σε σχέση με αυτούς που παίρνουν μόνο το ανοσοθεραπευτικό φάρμακο που κάναμε μέχρι τώρα.
1: Άρα καθόλου ευκαταφρόνητα τα ποσοστά. Υπάρχουν δεδομένα μέχρι στιγμής και συνολικής επιβίωσης αλλά και ασφάλειας του εμβολίου,
0: όχι,
1: κύριε Παφαλούκ?
0: Όχι. Για την ασφάλεια μέχρι στιγμής δεν έχουμε πρόσθετες παρενέργειες που να μας προβληματίζουν. Φαίνεται ότι είναι καλά ανεκτό στους ασθενείς που έχουμε χρησιμοποιήσει. Δεν έχουμε όμως αποτέλεσμα συνολικής επιβίωσης. Τα περιμένουμε για να μπορέσουν να πάρουν έγκριση από το FDA, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Βέβαια, από την Αμερική.
0: Για να μπορέσουν να προχωρήσουν.
1: Και μπορεί αυτό το εμβόλιο, κύριε Μπαφαλούκο, να χρησιμοποιηθεί και για άλλες μορφές καρκίνου, δηλαδή σαν εμβόλιο, εκτός από τον καρκίνο του μελανόματος?
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που με ρωτάτε. Ήδη χρησιμοποιείται για τον καρκίνο του πνεύμονα. Το χρησιμοποιούμε και εμείς και στην Ελλάδα δηλαδή και το κέντρο το δικό μας. Επίσης υπάρχουν μελέτες σε εξέλιξη για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως και για τον νεφρικό κυταρικό καρκίνωμα, για τον νεφρό δηλαδή τον καρκίνο. Επίσης υπάρχει και μια μελέτη φάσης 1, πιο πρώιμη μελέτη ακόμη, για τον καρκίνο του παγκρέατος και τον καρκίνο του στομάχου.
1: Μακάρι και για το καρκίνο του παγκρέατος, που είναι πολύ δύσκολος καρκίνος, να υπάρξει κάτι που να είναι ακριβώς να δίνει ελπίδες στους ασθενείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί παρενέργειες, κύριε Μπαφαλούκο?
0: Οι παρενέργειες που έχουμε παρατηρήσει εμείς, γιατί δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι μελέτες, είναι οι συνηθισμένες που κάνει ένα εμβόλιο, δηλαδή μπορεί να κάνει λίγο ρίγος, λίγο πυρετό, πόνο στην περιοχή της ένεσης, τίποτα σπουδαίο.
1: Και είναι άπαξ η χορήγηση, κύριε Μπαφαλούκο?
0: Στη μελέτη την οποία συμμετέχουμε είναι 9 χορηγήσεις, μία κάθε μήνα.
1: Μάλιστα. Εγώ θα κάνω και μία χαζή μεσαγωγικά ερώτηση. Έχει σχέση το εμβόλιο αυτό με τα εμβόλια που κάναμε κατά του COVID, που είναι εμβόλια mRNA, κύριε Μπαφαλούκο?
0: Είναι η πλατφόρμα κατασκευής η ίδια. Δηλαδή χρησιμοποιείται το mRNA σαν ενδιάμεσος φορέας. Από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά η κατασκευή αυτού του εμβολίου, η οποία μάλλον είχε προηγηθεί του COVID, αλλά όταν ξέσπασε η πανδημία του COVID εγκαταλείφθηκαν οι προσπάθειες για τον καρκίνο και εστιάστηκαν στο να βρεθεί το εμβόλιο κατά του COVID. Μετά επανήλθαμε σε αυτή την πλατφόρμα και κατασκευάστηκαν αυτά τα εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα μάλλον πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και ελπιδοφόρες αυτές οι ειδήσεις για το εμβόλιο κατά του καρκίνου του μελανόματος. Σας βλέπω και εσάς αισιόδοξο, κύριε Μπαφαλούκο.
0: Είναι πραγματικά, νομίζω, εντυπωσιακό και αυτό που ανακοινώθηκε πριν από 3 μέρες, ότι είναι θετική μελέτη συγκριτική. Αυτό μας δίνει πολλές ελπίδες ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκετά σύντομα στην προφυλακτική χορήγηση του μελανόματος και όχι μόνο, γιατί ακολουθούν και οι άλλοι όγκοι.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπαφαλούκο, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουτσοπούλου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Αντίο σας.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που τους έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε από μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που εδώ και 7 χρόνια εργαλειοποιεί ανέσχυντα τη Βουλή, προσβάλλει το Σύνταγμα, εξευτελίζει τη δημοκρατία. Σημειώνει σε άρθρο της στο παρόν της Κυριακής η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου καταγράφει την αντιδημοκρατική και αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά της δεξιάς πλειοψηφίας στη Βουλή εδώ και 7 χρόνια με στόχο μικροκομματικά ωφέλη. Αντιδράσεις για τη φήμωση της Αυγής για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη συνέντευξη τύπου της Θεσσαλονίκης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μαξίμο. Τρεις φορές δεν είναι σύμπτωση, είναι συστηματικός αποκλεισμός μιας ιστορικής εφημερίδας που δεν χαϊδεύει την εξουσία, δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής της Αυγής Γιάννης Μπουλέκος και συμπληρώνει. Η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού δεν είναι κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Η πολυφωνία δεν είναι χάρη του Μαξίμου, είναι όρος δημοκρατίας. Η Αυγή θα συνεχίσει να ελέγχει και να ενοχλεί την εξουσία, υπογράμμισε ο Γιάννης Μπουλέκος. Σφοδρά πειρά της αντιπολίτευσης κατά του Πρωθυπουργού με αφορμή τις προεκλογικές παροχές ψίχουλα που εξήγηλε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών. Αλλά δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από αυτόν που φτωχοποίησε το 80% των πολιτών και έχει καταστήσει άπιαστο όνειρο τη δημιουργία οικογένειας από τους νέους. Έντονες οι αντιδράσεις και από εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτών και συνταξιούχων που κάνουν λόγο για διάψευση προσδοκιών και για ψίχουλα που δεν απαντούν στην ακρίβεια και στα αιτήματα της κοινωνίας που ασφικτιά. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕ θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Σε επικίνδυνα μονοπάτια, η Γερμανία μετά τη συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία Άνχαλτ, που δείχνει ότι είναι σε θέση να κυνηγά ακόμα και την αυτοδυναμία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι το πρώτο φιλοναζιστικό κόμμα που πλησιάζει τόσο κοντά στην εξουσία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, συγκεντρώνει 43,8% με προβάδισμα 26 ποσοστιαίων μονάδων απέναντι στους χριστιανοδημοκράτες, CDU, που ακολουθούν σε πολύ μεγάλη απόσταση με 17,2%. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5 με 9,3% κράτησε τις δυνάμεις του, αλλά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η αριστερά, το Die Linke, πέτυχε 8,6%, ενώ οι πράσινοι συγκέντρωσαν 8,9%. Η συμμαχία Sara Wagenknecht ξεπέρασε το όριο του 5% και μπαίνει στη Βουλή. Η σαρωτική νίκη του AfD ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στον ήδη αποδυναμωμένο κεντρό κυβερνητικό συνασπισμό στο Βερολίνο, παρότι οι ψηφοφόροι της Αξονίας Άνχαλτ, μιας από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ανατολικής Γερμανίας, δεν ξεπερνούν τους 1,7 εκατομμύρια. Η ΑΕΦΤΕ δεν θα βρει εύκολα τρόπο να κυβερνήσει, καθώς τα άλλα κόμματα απορρίπτουν το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της, ενώ το κόμμα της συμμαχίας Σάρα Βάνκεν Νέχτ εκφράζει μεν την πρόθεσή της να συνεργαστεί, αλλά μόνο κατά περίπτωση. Τα δύο κόμματα συγκλίνουν κυρίως στην αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική και στη στάση τους απέναντι στη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, η συμμαχία έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να στηρίξει μια κυβέρνηση υπό το ΑΕΦΤΕ και προτείνει την εκλογή ενός υπερκομματικού πρωθυπουργού. Η σαρωτική επικράτηση της ΑΕΦΤΕ στη Σαξονία Άνχαλτ αφορά και την Ελλάδα, αναφέρει η Έλενα Ακρίτα και ο τομέας ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κασιδιάρης αποφυλακίζεται, η Λατινοπούλου χτίζει καριέρα πάνω στο μίσος, ενώ άλλα κόμματα πιέζουν την κυβέρνηση να στρίψει ακόμα πιο δεξιά το τιμόνι για να μπορέσει να επιβιώσει. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετωπίζονται σαν πολυτέλεια κάποιων γραφικών προοδευτικών. Ήδη τα πρώτα δείγματα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι εμφανή, τονίζει η Έλενα Ακρίτα. Στο μεταναστευτικό, στα δικαιώματα, στη ρητορική περί woke agenda, στην επιστροφή της παλιάς καλής κανονικότητας που πάντοτε είχε το ίδιο ελάττωμα, κάποιους άφηνε απ' έξω. Στο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερασπιζόμαστε τους περιτούς, τους αόρατους, τους κυνηγημένους, τους στοχοποιημένους στα θύματα, γιατί όταν τα άλλα κόμματα σιωπούν, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει θέση, υπογραμμίζει η Έλενα Ακρίτα και ο τομέας ισότητας. Κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες, 13χρονη έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει πολλαπλά κατάγματα. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης και της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα που κόστισε τη ζωή στους δύο πιλότους. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις έως και σήμερα Δευτέρα. Απαντήσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητά ο Κώστας Αρβανίτης για τις καταγγελίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής προσωπικού αεροσκαφών και υποδομών της πολεμικής αεροπορίας σε μια ιδιωτικά οργανωμένη και με εισιτήριο για τους θεατές διοργάνωση. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 από σήμερα έως την 5η λόγω έργων. Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον αγωνιστή της αντιδικτατορικής αντίστασης Γιάννη Χαλκίδη, 59 χρόνια από τη δολοφονία του, σήμερα Δευτέρα, στις 6.30 στον τόπο της θυσίας του, στην οδό Γιάννη Χαλκίδη 20, πρώην Κωνσταντινούπολης 164, από το σύνδεσμο φυλακιστέντων εξοριστέντων αντιστασιακών 1967-1974. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με το σερίφι της περιοχής. Το αεροσκάφος της Prime Air που εκτελούσε πτήση από το Πουέρτο Ρίκο βγήκε από το διάδρομο το μεσημέρι της Κυριακής και προσέκρουσε σε πολλά οχήματα μετά την έξοδό του από το διάδρομο. Στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του σοβαρού αεροπορικού δυστυχήματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τον Mbai NDI να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 87-77 του Ερυθρού Αστέρα το βράδυ της Κυριακής και κατέκτησε το τουρνουά IBT Crete 2026. Με βαριά ήττα 101-72 από την Ανατολού Εφές, ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τη συμμετοχή της στο διεθνές τουρνουά της Κωνσταντινούπολης. Τρίτη νίκη σε ισάριθμες φιλικές αναμετρήσεις για τον Ηρακλή, που νίκησε την ΑΕΚ Λάρνακας με 89-73, αλλά έχασε τον Τζέιλεν Λεκιού, που αποχώρησε τραυματίας.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και στη Θράκη. Μικρή πτώση θα σημειώσει θερμοκρασία στην ανατολική χώρα. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με ανέμους νοτιοανατολικούς 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα στο Σωτήρι Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε πάλι με την Νικολέτα Τσουραμάνη, με το Χάρη Δάλα που τον ψάχνω εκεί για να μας βγάλει τη γραμμή. Έλεγα λοιπόν πριν για να μπούμε να συνεχίσουμε ότι το θέμα το ένα που αναδείχθηκε σοβαρά, αυτή η μανία που έβγαλε με τόσο πάθος ο Πρωθυπουργός, οι αριθμοί πάνω από τους ανθρώπους, δηλαδή όλα στην υπηρεσία των αριθμών, έτσι δικαιολογικούσε. Εδώ δηλαδή φτάσαμε βέβαια με όλα τα άλλα που μας είπε, ότι από τη λογική τότε του Μακαρίτη του Πάγκαλου όλοι μαζί τα φάγαμε, αυτό που απέπνε ήταν τα τρώμε μόνοι μας πλέον. Δεν μας ενδιαφέρει η μικρή αυτή κατηγορία. Αυτό το αποτέλεσμα ίδιο είναι για τη χώρα. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Κύριε Ραυτόπουλε, γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Για πέστε μας λοιπόν τώρα, έτσι όπως ακούσατε, φαντάζομαι ακούσατε πια τον Πρωθυπουργό σε όλες του τις εκδοχές, και στην επίσημη του Σαββάτου και στη συνέντευξή του και όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και τι εισπράξατε από όλη αυτή την ιστορία σε σχέση βεβαίως με τους καταναλωτές και τους Έλληνες πολίτες και τα προβλήματα που έχουν?
1: Το οποίο περιμέναμε να ακούσουμε είναι για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και την μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Για αυτά δεν ακούσαμε τίποτα. Αντιθέτως, θα έλεγα εμένη η κυβέρνηση στον μη μειωθεί καθόλου ούτε στα βασικά είδη που ζητάμε εμείς, να υπάρχει μηδενικός ΦΠΑ, και στις άλλες κατηγορίες, στα τρόφιμα να υπάρχει από 13% σε 6%. Για αυτά όχι μόνο δεν ακούσαμε, αλλά είπα ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Εκείνο το οποίο είδαμε και ακούσαμε όσον αφορά τους εργαζόμενους, ιδίως του ιδιωτικού τομέα, αλλά και τους δημόσιους υπαλλήλους, ακούσαμε για ένα επίδομα μεικτό 500 ευρώ, το οποίο θα δοθεί τον Δεκέμβριο του 2027, δηλαδή μετά τις εκλογές, δηλαδή αν και εφόσον βγει η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Και το άλλο που ακούσαμε είναι ότι τα 950 ευρώ που θα δοθούν, που έχουν προγραμματιστεί για να δοθούν στον ιδιωτικό τομέα την 1η Απριλίου,
0: κατώτατο μισθό,
1: κατώτατο μισθό, ενδεχομένως να γίνουν και 960 ή μπορεί και 970, και το 2028 να γίνουν 1000. Μα αυτό θα γινόταν ούτως ή άλλως. Γιατί ο κατώτατος μισθός και φέτος και πέρσι αυξήθηκε κατά 30-40 ευρώ. Έτσι λοιπόν είναι και η επόμενη αύξηση που τελειώνει η θητεία της κυβέρνησης την 1η Απριλίου, θα δοθεί τα 950 ευρώ, από 920 είναι που είναι σήμερα, από τα 30 ευρώ μπορεί να γίνουν 40 ή μπορεί να γίνουν ενδεχομένως και 50. Και στον επόμενο χρόνο πάλι το ίδιο θα γίνονταν. Εμάς όμως ως εργαζόμενους και ιδίως εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει ο κατώτατος μισθός να διαπραγματεύεται με τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Δηλαδή να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Όχι να γίνεται με μια υπουργική απόφαση ή με έναν αλγόριθμο να καθορίζει το κατώτατο μισθό. Για το όνομα του Θεού. Και στο κάτω-κάτω το κράτος στον ιδιωτικό τομέα δεν δίνει τίποτα. Δεν έχει να δώσει κάτι. Στον ιδιωτικό τομέα αυτοί που δίνουν στους εργαζόμενους είναι οι εργοδότες προς τους εργαζόμενους. Αλλά και αυτό μέσα από συλλογικές συμβάσεις, είτε κλαδικές, είτε ομοιοεπαγγελματικές, είτε επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις. Δεν κατάλαβα γιατί θα πρέπει το κράτος να καθορίζει το κατώτατο μισθό. Και σήμερα, όπως το πολύ σωστά το είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός, υπολοιπόμαστε σε σχέση με τον πληθωρισμό ο κατώτατος μισθός και ήδη η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού, που έχουμε φτάσει ως χώρα στην τελευταία θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας έχει πέρασει και η Βουλγαρία. Είναι αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε δηλαδή. Και τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους το 2027, το Δεκέμβριο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι εάν και εφόσον. Γιατί δεν μπορεί να δεσμεύσει κανένας κανέναν, εάν δεν είναι κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, ότι θα το δώσει ο επόμενος Πρωθυπουργός, όποιος και να είναι αυτός. Αυτές είναι εξαγγελίες, θα έλεγα προεκλογικού χαρακτήρα, οι οποίες έγιναν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στα εγγένεια της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκη από τον σημερινό Πρωθυπουργό.
0: Το επιχείρημα ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη υγιεινής ή πρώτης ανάγκης τέλος πάντων, γιατί θα επωφεληθούν οι πλούσιοι και οι τουρίστες που έρχονται στη χώρα γι' αυτό. Τι, πώς το ακούσατε?
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι λένε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος,
0: ναι,
1: εάν μειωθεί ο ΦΠΑ θα περάσει στον καταναλωτή σε ποσοστό 20%, 10 έως 20%. Το υπόλοιπο δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Εμείς ως Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, την έρευνα την οποία έχει κάνει και έχει δοθεί στη δημοσιότητα, είναι ότι εάν μειωθεί ο ΦΠΑ περίπου στο 90-92% θα περάσει στον καταναλωτή. Ας μην λέμε λοιπόν τώρα δικαιολογίες ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ γιατί δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Και εγώ έρχομαι, η απάντηση η οποία πρέπει να δώσω είναι στα μικρά νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα, στις απομακρυσμένες περιοχές. Πώς μειώσανε το ΦΠΑ, εκεί δεν πέρασε στον καταναλωτή? Ή είναι άλλη Ελλάδα εκεί? Και δεν μιλάω μόνο για μικρά νησιά. Μιλάω για την Κο, μιλάω για τη Μυτιλίνη, μιλάω για τη Λέσβο, μιλάω για νησιά πολλά, η οποία στην παραμεθόριο περιοχή και στην ισχυωτική και στην υπηρετική Ελλάδα έχει μειωθεί το ΦΠΑ κατά 30%. Εκεί δεν πέρασε ο καταναλωτή. Πέρασε λοιπόν, γιατί να μην περάσει στην υπόλοιπη Ελλάδα? Και οι τουρίστες, που θα έρθουν οι τουρίστες, και γι' αυτό τον λόγο δεν μειώσαμε τις τιμές κατά την περίοδο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεν μας λένε την αλήθεια να μας πούνε ότι κατά την περίοδο Ιούλιο και Αύγουστο αυξήσαν τις τιμές και ήρθε ο Σεπτέμβριος, 31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου να παρουσιάσουν για τρίτη φορά μια νέα πλατφόρμα η οποία ακούει στο όνομα μείωση τιμής εθνική εθελοντική πρωτοβουλία. Δεν μειώσει τιμών η οποία αφορά 1.708 κωδικούς, οι οποίοι αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι το τελευταίο δίμηνο Ιούλιο-Αύγουστο αυξήθηκαν οι τιμές 10-15-20% για να έρθουν τώρα να μας παρουσιάσουν ως μείωση τιμής 5%. Και μέσα σε αυτά, αφού δεσμευτήκανε ότι δεν θα υπάρχει κανένα μα κανένα προϊόν το οποίο να έχει μικρότερη μείωση του 5%, αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι ότι υπάρχουν πολλοί κωδικοί, δεκάδες κωδικοί, οι οποίοι έχουν μείωση από 2 έως 4,9%. Και αφού μας είπαν ότι θα περάσει από το φίλτρο της Επιτροπής Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, δεν πέρασε αυτά από τα φίλτρα της Επιτροπής. Το έχουν ανεβάσει στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης το πόσο κάνει. Δεν τα είδαν ότι είναι μικρότερη μείωση. Γιατί τα βάλανε? Ένα, δύο. Και είδαμε δεκάδες κωδικούς προϊόντων, το οποίο η πρωτοβουλία αυτή ξεκινάει, δεν ξέρουμε με ποια τιμή, λέω ξεκινάει από την 1η Νοεμβρίου. Αφού ξεκινάει από την 1η Νοεμβρίου, γιατί το βάλανε τώρα? Και εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά, μας λένε κιόλας ότι μεσοσταθμικά η μείωση είναι της τάξης του 9-9,5%. Όχι, δεν είναι.
0: Μα αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί και εγώ πήγα τώρα, ας πούμε, στην. Πήγα σούπερ μάρκετ, βγήκα, ψώνισα το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο μάλλον. Και προσπαθούσα να δω ακριβώς τι έχει συμβεί και λοιπά. Δεν είδα καμία διαφοροποίηση στις υψηλότατες τιμές, ας πούμε, που είχαμε βιώσει. Βλέπω, δεν ξέρω τώρα ποιος την παρακολουθεί αυτή την συμφωνία και πώς εφαρμόζεται.
1: Προσέξτε, εκείνο το οποίο έχουμε δει, κανονικά θα έπρεπε να την παρακολουθεί η ίδια η Επιτροπή, η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Αυτό το οποίο είδαμε, και δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας αυτό που σας λέω, είναι ότι είδαμε αυξήσεις κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου στους κωδικούς ιδίως που βρίσκονται μέσα σε αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία, η οποία ήταν αυξήσεις ακόμα και στις προσφορές που είχαν κάνει τα σούπερ μάρκετ. Και σε αυτές τις αυξήσεις απάνω είδαμε να υπάρχει, να μας λένε ότι είναι μείωση. Δεν είναι μείωση. Όταν ένα προϊόν, για παράδειγμα, ενδεικτικά σαν αυτό, το έπαιρνα 1 ευρώ, στην πορεία πήγε 1,20. Και τώρα το πουλάνε 1,15, δεν μπορώ να πω ότι είναι μείωση. Αφού το έπαιρνα 1 ευρώ και το πρώτο 1,15, είναι μείωση?
0: Ναι, αυτό, γι' αυτό λέω και εγώ. Και μιλάω και για χοντρά πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ, όπως όλοι οι καταναλωτές και εσείς και οι πάντες, παίρνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα γιατί γνωρίζουμε πόσο τα πληρώνουμε. Για παράδειγμα, θα σας πω, που διαπίστωσα. Η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος, για παράδειγμα, έτσι, που το είδα, δεν άλλαξε σε τίποτα σε σχέση. Αν δεχτούμε ότι είχε 9,5 έστω 9% μείωση από το 19-20 που το έπαιρνα πριν, θα έπρεπε λογικά είναι 2-9-18 να είναι 1,5.
1: 18 και
0: 20. 18, ναι. Δεν υπήρχε αυτή η τιμή, υπήρχε πάλι εκεί. Δηλαδή στα 19-19,5 και δεν είδα κάποια διαφοροποίηση. Ή και στο τυρί φέτα, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Το τυρί φέτα σχήμα δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο η συσκευασμένη τυρί φέτα.
0: Είναι το βαρελίσια και κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες.
1: Όχι, στην πρωτοβουλία δεν υπάρχει βαρελίσια.
0: Μάλιστα.
1: Όπως δεν υπάρχουν τα φρούτα, τα φρέσκα, δεν υπάρχουν και τα λαχανικά. Όπως επίσης δεν υπάρχει το αρνί, δεν υπάρχει και το κατσίκι. Αυτά δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία της μείωσης των τιμών, τα προϊόντα. Εκείνα τα οποία συμμετέχουν από τους 1708 κωδικούς που έχουμε κάνει έναν ενδελεχή έλεγχο, έχουμε δει στους 797 κωδικούς δεν αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της μείωσης της πρωτοβουλίας. Δηλαδή περίπου στους μισούς. Αυτό που έχουμε δει, σας είπα, είναι δεκάδες κωδικοί, η οποία ξεκινάει η μείωση που δεν είναι τιμή στην 1η Νοεμβρίου. Και έχουμε δει και δεκάδες κωδικούς που έχουν λιγότερη μείωση του 5%. Πώς λοιπόν μπορούν και προκύπτουν και έχουν αυτά τα στοιχεία ότι έχουν μειωθεί οι τιμές? Από ποια τιμή? Από την αρχική τιμή έχει γίνει μείωση. Από την προσφορά που το αγοράζαμε το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει μείωση. Από πού έχει γίνει μείωση? Να μας πούνε πρώτον. Δεύτερον, γιατί δεν αναγράφουν όπως έχουν υποχρέωση τα προϊόντα που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία την προηγούμενη τιμή των τελευταίων 30 ημερών? Όταν λέμε για εκπτώσεις, οι εκπτώσεις λένε, αυτός είναι ο νόμος, λέει ότι πρέπει να έχεις τη χαμηλότερη τιμή των 30 τελευταίων ημερών. Από εκεί είναι η μείωση, η έκπτωση η οποία κάνεις. Εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν ούτε την προηγούμενη τιμή, πόσο είχε ο κωδικός αυτός για παράδειγμα που έχουν τα μακαρόνια, ένα ενδεικτικό λέω, για να δούμε εάν πραγματικά έχει μείωση την τιμή που το έχουν τώρα. Εμείς έχουμε δει, για παράδειγμα, μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, τα μακαρόνια την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη της πρωτοβουλίας της τιμής να πωλούνται 72 λεπτά και στην έναρξη της πρωτοβουλίας της τιμής να πωλούνται 73 λεπτά με έκπτωση 10%. Πού είναι, ρε παιδιά, το 10% και δεν το βλέπουμε εμείς το 72 με το 73 να πούμε ότι έχει και μείωση? Για το όνομα του Θεού.
0: Το μετρήσανε ανάποδα αυτό. Να σας πω.
1: Προσέξτε, είναι η τρίτη πρωτοβουλία που γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει μπει λίγο, θα έλεγα, μυαλό να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματι να υπάρχει μείωση τιμής. Γιατί το λέω αυτό? Η πρώτη πρωτοβουλία ήταν το 2024 με το ταμπελάκι της μόνιμης μείωσης τιμής από 5% και πάνω. Κάτι αντίστοιχο είναι αυτό το ταμπελάκι. Το 2025 είχαμε την πρωτοβουλία της μείωσης των 1000 κωδικών. Θα θυμάστε, ναι,
0: ναι, ναι.
1: Τις ταμπουροδαγκάνες και τις...
0: Ναι, ναι, βέβαια. Τα είχαμε πει και εδώ.
1: Τα ποντικοπαγίδες και τέτοια. Τώρα, τρίτη χρονιά, έχουμε αυτή τη μείωση. Αλλά τελικά μείωση δεν βλέπουν οι καταναλωτές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι καταναλωτές βλέπουν αυξήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ξέρετε,
1: και έχω μπροστά μου να σας δώσω εκατοντάδες κωδικούς οι οποίοι κατά την περίοδο από 6 Ιουλίου έως και 10 Αυγούστου έχουν αυξηθεί, έχουν αυξήσει τιμή. Και μέσα στην Εθνική Πρωτοβουλία έχουν μπει με αυξημένη τιμή σε σχέση με αυτά που αγοράζαμε το προηγούμενο διάστημα.
0: Άκουγα, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση στο πλαίσιο αυτό, αυτά που λέτε δηλαδή. Άκουγα χθες τη συνέντευξη τον Πρωθυπουργό να τον πιάνει ιερός θυμός και οργή, γιατί λέει κάποιοι του λένε ότι το 19 ζούσαν καλύτερα και είχαν μεγαλύτερη δυνατότητα αγοραστική κλπ. Και δεν μπορεί να συγκρίνουν με αυτά τα φοβερά και τρομερά πράγματα που γίνανε στην Ελλάδα αυτά τα 7 χρόνια, να τα συγκρίνουν με μια κατάσταση που για τον Πρωθυπουργό είναι μηδενισμένη. Δηλαδή αναρωτιέμαι πραγματικά, η δυνατότητα που υπήρχε το 19, το βάζω το 19 γιατί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το ανέφερε, δεν σημαίνει τίποτε άλλο αυτό. Το βλέπει ο καθένας και δέχομαι εδώ μηνύματα, ας πούμε, που μου λένε για το κρέας, μου λέει μια κυρία, εγώ δεν κοίταξα, η Ντιάνα. Αλλά όλα τα άλλα είναι πάνω, μας δουλεύουν. Δηλαδή άνθρωποι που πάνε στην αγορά και τα βλέπουν όλα αυτά.
1: Μα ξέρετε τι γίνεται, οι καταναλωτές μέσα στην εβδομάδα, όχι μέσα στο μήνα, μέσα στην εβδομάδα θα επισκεφθούν τουλάχιστον 2 με 3 αλυσίδες σούπερ μάρκετ που γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα τα οποία έχουν χαμηλότερη τιμή και σε προσφορά. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Αυτό γίνεται, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό έχει ενταθεί από τους καταναλωτές. Δεν πάμε πλέον στο σούπερ μάρκετ μία φορά το μήνα ή μία φορά το 15ήμερο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά βλέπουμε τις τιμές κάθε εβδομάδα να διαφοροποιούνται προς τα πάνω. Αυτό βλέπουμε. Και δεν μπορεί να μας λένε για μειώσεις τιμών και για ότι έχει πέσει ο πληθωρισμός. Εξάλλου το είδαμε. Καλά. Και τα στοιχεία της Eurostat, το οποίο μας έδειξε ότι έχουμε ποσοστιαία για αυτόν τον μήνα, είμαστε πρωταθλητές, ποσοστιαία το τονίζω, στην αύξηση του πληθωρισμού. Από το 2,7 στο 3,7. Μία ποσοστιαία μονάδα. Μάλιστα. Και ακολουθεί η Κύπρος μετά, που και αυτή είναι
0: τα παραθλήτρια
1: στην αύξηση. Όπως επίσης τα στοιχεία τα οποία βγήκαν από τον ΟΣΑ, το οποίο μας λένε για το πρώτο τρίμηνο του έτους του 2026, μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του Έλληνα κατά 3,6%. Δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε οι Ευρωπαϊκοί.
0: Κύριε, αυτό που λέτε, το ξέρω, σωστά είναι αυτά τα νούμερα. Νομίζω έχουμε τώρα, θα σας διακόψω γιατί έχουμε, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Απότομα είναι, αλλά πρέπει να πέσει το σηματάκι.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη. Γεια σας.
2: Το κόκκινο.
3: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι. Το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
3: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επειδή εμείς είδατε δεν βάζουμε τέτοια τραγούδια, έτσι, αυτά που θέλει το σύστημα. Τα δίδυμα φεγγάρια, ας πούμε, στα οποία έπαιξε ο Πρωθυπουργός και το πιάσαν σήμερα τα κανάλια, του Μάριου Τόκα βέβαια και Δημήτρης Μητροπάνος, Αλέκα Κανελίδου, και κράτησε το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», για τον Τσίπρα ή για τους άλλους, τέλος πάντων. Αλλά το τραγούδι λέει κι άλλα. Πώς θα γλιτώσει μάτια μου ένας από τον άλλον. Δεν είναι μόνο αυτά που αρέσανε στον Πρωθυπουργό. Αλίμονα να ακούει τώρα Κανελίδου και Μάριο Τόκα. Κάπου του το γράψαν αυτοί και το παίζανε σήμερα ξαφνικά σε όλα τα κανάλια. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε πολιτικά τι γίνεται και πώς αποτιμάται, να δούμε. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Δημήτρη Μελίδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Μελίδη,
1: καλημέρα. Πώς είστε? Εκπρόσωπος εδώ και μερικές εβδομάδες έχω αναλάβει τα χρήματα του εκπροσώπου μετά τις αλλαγές που είχαμε.
0: Δεν γεμάς το είπατε, δεν το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και είμαστε τώρα. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να είμαι εκεί. Είμαστε στην Κουμουνδούρου και έχουμε σύσκεψη για τη ΔΕΔ, για την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ την Παρασκευή και την Πέμπτη εκεί. Και δεν μπόρεσα να έρθω. Χίλια συγγνώμη, θα τα πούμε τηλεφωνικά.
0: Ναι, προφανώς. Και ωραία, τα λέμε και τηλεφωνικά. Για πέστε μου, τι έτσι σαν πρώτο δείγμα, συμπέρασμα, τι από όλη αυτή την μπριγάδα του Πρωθυπουργού εκεί του...
1: Όπως το λέτε, κοιτάξτε, και δεν μας έκανε καμία έκπληξη, ούτε περιμέναμε και κάτι καλύτερο βέβαια, οφείλω να το πω αυτό. Ίσως προκαλεί μια εντύπωση το γεγονός ότι σε προεκλογική περίοδο ο Πρωθυπουργός επέλεξε για μια ακόμη φορά πραγματικά να περιορίσει τόσο πολύ τα μέτρα στο ελάχιστο δυνατό. Απ' την άλλη βέβαια να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι πιστός στο δόγμα του νεοφιλελευθερισμού, που ουσιαστικά λέει δώσε πολύ λίγα στους πολλούς και πολλά σε λίγους. Εγώ θα μείνω σε ένα παράδειγμα μόνο που είδα, το οποίο νομίζω είναι και ενδεικτικό του πόσο δεν έχουν καμία επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα αυτοί που φτιάχνουν αυτά τα προγράμματα. Θα είδατε, φαντάζομαι, ότι στους τρίτεχνους, για παράδειγμα, έχει μηδενικό φόρο εισοδήματος έως 20.000 ευρώ και μάλιστα από το 27.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εγώ αναρωτιέμαι, όταν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βάζουν αυτό το μέτρο ξέρουν τι σημαίνει τρίτεχνη, αντιλαμβάνονται, ας πούμε, ότι ουσιαστικά μια οικογένεια η οποία έχει τρία παιδιά και αν πούμε ότι είναι και δύο γονείς, είμαστε στους πέντε. Το αφορολόγητο στις 20.000 σημαίνει ότι με πόσα χρήματα ζουν αυτοί οι άνθρωποι το μήνα. Δηλαδή θα μπορούσε να το βάλει αρκετά πιο πάνω το αφορολόγητο στους τρίτεχνους, καθώς είναι δεδομένο ότι με 20.000 ούτως ή άλλως είναι πολύ δύσκολο να ζήσει μια πενταμελής οικογένεια το χρόνο, έτσι πάντα. Επομένως, αυτό και μόνο νομίζω ότι δείχνει το πόσο πολύ αντιλαμβάνεται ο Πρωθυπουργός την κοινωνική πραγματικότητα σήμερα. Και μην μου πείτε ότι θα του κόστιζε πάρα πολύ να είναι αυτό το μέτρο σε πιο υψηλό όριο. Ξαναλέω, όταν μιλάμε για τους τρίτεχνους και όταν μιλάμε για μια χώρα στην οποία έχουμε και πρόβλημα υπογεννητικότητας, στην οποία φέτος στην πρώτη δημοτικού, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τελευταίου διαστήματος, οι μαθητές θα είναι κατά περίπου 20.000 λιγότεροι. Αναρωτιόμαστε λοιπόν σε ποια χώρα ακριβώς ζουν αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν αυτά τα προγράμματα. Έτσι.
0: Έδωσε τον κουμπαρά όμως, έτσι. Τον κουμπαρά.
1: Εντάξει. Είναι πραγματικά σαν να έχουμε γίνει κάποιο τύπου ιδιότυπο πειραματικό εργαστήρι του νεοφιλελευθερισμού εδώ. Και μάλιστα νομίζω ότι αν προσέξατε πέρα από τα μέτρα αυτά καθεαυτά, έχει σημασία λίγο να αξιολογήσουμε και την γενικότερη κατεύθυνση και το πνεύμα των μέτρων. Που αν βλέπετε όλα είναι σε μια νέα λογική. Νομίζω ότι στη χώρα μας, παρά τα χρόνια τα δύσκολα που πέρασαν, παρά τα μνημόνια, παρά την οικονομική κρίση, δεν είχε ποτέ τολμήσει κανείς να επιβάλλει το νεοφιλελεύθερο αφήγημα ως κάτι το θετικό ή μάλλον ως κάτι το οποίο προωθείται με τρόπο μηνυματικό και επικοινωνιακό στην κοινωνία. Το βλέπουμε και αυτό λοιπόν, γιατί ξέρετε και ο κουμπαράς σαν μια λέξη μπορεί να είναι ουδέτερη, αλλά ο τρόπος που το εφαρμόζει εδώ και ουσιαστικά τα κριτήρια που βάζει έχουν και αυτά συγκεκριμένη στόχευση. Πάλι δηλαδή εδώ δημιουργείται ένα πλαίσιο στο οποίο ουσιαστικά κάποιος οικονομικά αδύναμος μπορεί να τιμωρηθεί και να μείνει εκτός.
0: Τώρα έτσι παρεπιπτόντως και σας διακόπτω αυτό, ένα παρόμοιο κουμπαρά είχε κάνει η Φρυδερίκη για τις άπορες κορασίδες, έτσι.
1: Θέλετε να σας πω αλήθεια, επειδή το ίδιο ακριβώς μου είπε και ένας σύντροφος χθες και έλεγα τώρα να το πω, να μην το πω, ευχαριστώ που με βγάλετε από τη δύσκολη θέση και το είπατε εσείς. Είναι και με αφορμή το ότι βλέπουμε, να κάνω και ένα σχόλιο έτσι, γιατί χθες είχαμε αυτό το πολύ αρνητικό αποτέλεσμα, το πολιτικό, το είδατε.
0: Σε η Γερμανία λέτε.
1: Ναι, το είδατε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και επειδή καλό είναι να μην κλείνουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα, δεν θα σας πω συγκεκριμένα το παράδειγμα που ζήσαμε τώρα, είχαμε στην πορεία προχθές στη Θεσσαλονίκη, επειδή μιλήσαμε και με κάποιους νέους ανθρώπους και μιλήσαμε και με ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν απαραίτητα στον χώρο της αριστεράς, έτσι. Λαμβάνουμε και το κρούο ως κόδωνα κινδύνου εδώ. Λαμβάνουμε μηνύματα ότι στη νεολαία, στους νέους ανθρώπους, και δεν μιλώ για τις πολύ τις ηλικίες γύρω στα 18, έτσι, η άνοδος της ακροδεξιάς, όχι μόνο ως επιλογή ίσως στις εκλογές, αλλά και ως νοοτροπία, είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Ξέρω ότι χρόνια τώρα λέγεται, με αλφαγιώτα το λέγεται αυτό,
0: ναι,
1: αλλά η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά την τελευταία τετραετία, δηλαδή πάνω κάτω χρονικά θα λέγαμε μετά την ψήφιση για δεύτερη φορά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, στη νέα γενιά παρατηρείται η όποια αντισυστημικότητα που παραδοσιακά η νέα γενιά λειτουργούσε με έναν αντισυστημικό τρόπο, αντί να εκφράζεται από τις γραμμές και τον χώρο της αριστεράς, νέοι άνθρωποι να οδεύουν προς ακροδεξιά, δίθεν αντισυστημικά, και την τονίζω τη λέξη δίθεν, σε μορφώματα τέτοιου τύπου, οι απόψεις τους περί του μεταναστευτικού, περί ακόμα και του οικονομικού σχεδιασμού μιας χώρας, περί των θεμάτων διαχωρισμού κράτους, εκκλησίας ή άλλων τέτοιων πολύ σοβαρών ζητημάτων, είναι όλες προς την ίδια ακροδεξιά κατεύθυνση, και έχω την αίσθηση ότι, για να βγάζουμε και ένα πολιτικό συμπέρασμα συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: από
0: βέβαια,
1: όλα αυτά,
0: βέβαια, γι' αυτό το...
1: ότι όλο αυτό που έχει γίνει στην αριστερά τα τελευταία χρόνια και αυτή η πολυδιάσπαση του χώρου μας, η οποία ξεκίνησε με την απόπειρα, την εννοώ τη λέξη, κατεδάφισης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό έγινε όταν μέσα στη Βουλή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή πρώτη δύναμη είναι η ανεξάρτητη, μάλλον πρώτη δύναμη στην αντιπολίτευση, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, εκ των οποίων η συντηρητική πλειοψηφία προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όταν το κόμμα το οποίο κυβέρνησε ως κόμμα τη χώρα μας, την Ελλάδα, το μόνο αριστερό κόμμα που έχει κυβερνήσει μέχρι σήμερα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λοιπόν αποπειράθηκαν κάποιοι να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ, να κάτσουν και να κάνουν μια τεράστια αυτοκριτική για το κατά τι μήνυμα στέλνουν στους υπόλοιπους της κοινωνίας, γιατί ξέρετε δεν είναι όλη η κοινωνία αριστερή, ούτε όλη η κοινωνία ακούει κόκκινο ή μπορεί να έχει ψηφίσει κατά καιρούς κόμματα της αριστεράς. Mm. Σε αυτούς το μήνυμα που έφτασε, ξέρετε, δεν ήταν αυτό που επιχείρησαν κάποιοι να περάσουν ως εσωτερικές διαφωνίες ή με ενοχλούσε η παρουσία του ΤΑΔΕ, άρα ας φύγω από αυτό το κόμμα, ας φτιάξω ένα άλλο. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Το μήνυμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όλη η αριστερά είναι αναξιόπιστη και ότι δεν θα τους ξαναψηφίσουμε ποτέ. Αυτό καταλαβαίνουν όσοι δεν είναι με την αριστερά. Αυτό καταλαβαίνουν, να το πούμε, οι αναποφάσιστοι, ένα μεγάλο μέρος τους, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, ξαναλέω, με αφορμή αυτό το πολύ αρνητικό αποτέλεσμα χθες στη Γερμανία, να καταλάβουν όλοι τι έχουν ακριβώς κάνει. Γιατί προσέξτε, αν στην Ελλάδα, που κυβέρνησε η αριστερά, που κυβέρνησε το κόμμα της αριστεράς ο ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι που ανήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά επιχείρησαν να αποδομήσουν πλήρως το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, είτε λέγοντας αυτό το μύθευμα ότι η πολυφωνία δημιουργούσε ζητήματα στην εκλογική πορεία. Αλήθεια? Το 2015 δεν υπήρχε πολυφωνία. Το ΣΥΡΙΖΑ δύο εκλογές κερδίσαμε και δημοψήφισμα. Τότε γιατί δεν πειράζει η πολυφωνία? Αντιθέτως, θα πω εγώ ότι η στροφή προς το κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 και μετά βλέπετε που οδήγησε. Είμαστε στην 8η χρονιά του Κυριάκου Μητσοτάκη και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, όποια δημοσκόπηση θέλετε πάρτε, είναι αυτή τη στιγμή μπροστά από το δεύτερο κόμμα κατά πάρα πολύ. Κατά πάρα πολύ. Πώς όλοι αυτοί λοιπόν σήμερα έρχονται και μας λένε δήθεν ότι έχουν ελπίδες ότι θα υπάρξει αλλαγή στις επόμενες εκλογές και δεν καταλαβαίνουν ότι όλη αυτή η συμπεριφορά, όλα όσα έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα, οδηγούν ουσιαστικά σε μια φοβερά προβληματική κατάσταση που ευνοεί τελικά και την άκρα δεξιά. Οι περισσότεροι μάλιστα από αυτούς μας κουράνε και το δάχτυλο τελευταία. Να κάτσουν λοιπόν όλοι να αναλογιστούν και με αφορμή τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη περί κουμπαράδων και όλης αυτής της ιστορίας που θυμίζει εποχές δεκαετίας 50 και πίσω, αν μου επιτρέπετε,
0: mm-hmm.
1: και το είπατε και πολύ ωραία πριν, πολύ πίσω, και αυτό που έγινε στη Γερμανία καταδεικνύουν ότι αυτή τη στιγμή η δεξιά, ο νεοφιλελευθερισμός, αλλά και το παρακολούθημά της, δηλαδή όλα τα ακροδεξιά μορφώματα και ακροδεξίες ιδέες, και να μην ξεχνάμε εδώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην κυβέρνησή του έχει ακροδεξίους, δεν μην το ξεχνάμε αυτό, εκφράζεται δηλαδή η ακροδεξιά πτέρυγα του κόμματός του και μάλιστα με πολύ δημοφιλία εντός του δικού του σήματος, εντός παράραξής τους, να έρθουν λοιπόν και να αναλογιστούν όλες τις ευθύνες που έχουν. Γιατί ξέρετε, η αριστερά δεν κυβέρνησε στη χώρα πριν από 100 χρόνια. Μέχρι το 2019 ήμασταν κυβέρνηση. Και θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερη, πώς να το πούμε, εκλογική επίδοση, αλλά και πολιτική δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια, αν δεν υπήρχαν αυτές οι, κατά τη γνώμη μου και τη γνώμη μας, αδιανόητες προσπάθειες να, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ανεξαρτήτως των προθέσεων, εγώ αναγνωρίζω ότι δεν είχαν όλοι αρνητικές προθέσεις, αλλά το αποτέλεσμα ήταν να πληγεί η εικόνα της αριστεράς, εφόσον βέβαια επλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν σήμερα εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ, και να πάμε σε κάτι θετικό, ξαναέχουμε ξεκινήσει την προσπάθειά μας από τον Ιούλιο, προχωράμε πολύ δυνατά όλο αυτό το διάστημα. Θυμάστε ότι τον Αύγουστο ήμασταν η μόνη πολιτική δύναμη μέσα στη Βουλή, η οποία ουσιαστικά σηκώσαμε το θέμα της πρόορης αποπληρωμής του χρέους, ζητήσαμε να συγκληθεί άμεσα η Διαρκής Οικονομική Επιτροπή της Βουλής, η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ναι, για να έρθει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο πάνε να αποπληρώσουν ένα τόσο μεγάλο ποσό ενός πολύ φθηνού και ρυθμισμένου χρέους. Χρέους το οποίο είχε διαπραγματευτεί πολιτικά, θυμίζω. Δεν είναι οποιοδήποτε χρέος. Και είχε 1,5% για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούν, μεσοσταθμικό επιτόκιο. Και πάνε και το αποπληρώνουν με 13 δις αυτή τη στιγμή, ζεστό χρήμα. Με τον τρόπο αυτόν ισοδυναμεί, λέμε, με 7 δευ, με μέτρα όσο 7 δευ, αυτό το ποσό. Και μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, μίλησε γι' αυτό. Και το εννοώ ότι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα άλλο κόμμα, ούτε την περασμένη εβδομάδα, σε όσα ακούστηκαν, ούτε το κόμμα του κ. Τσίπρα, δεν είπε λέξη για αυτή την ιστορία με την πρόορια πληρωμή του χρέους. Πάμε στο επόμενο. Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είδατε ότι ακόμα και αυτές οι, σε μια εποχή που επικρατούν οι νεοφιλελεύθεροι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, ό,τι μέτρο πάνε να πάρουν τους βγαίνει σε μια γιγάντια αποτυχία, όπως έγινε και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Που τα οποία τα πλάσαν, θυμάστε πώς, και μας λέγανε κάτι για Χάρβαρντ και Κολάμπια, ναι, θυμάστε, έτσι. Ναι, λοιπόν, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει κατάργηση του νόμου, ευκρινώς, χωρίς κανέναν αστερίσκο. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πάλι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει αυτό. Μετά είδατε με την Έλληνα την Ακρίτα τι έγινε στη Βουλή. Ποιον έβαλε απέναντι στη Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δέχτηκε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Για πρώτη φορά σε κόμμα από το Δημοκρατικό Τόξο δεν έγινε αποδεκτή πρόταση για αντιπρόεδρο της Βουλής. Γιατί κάποιοι μας έλεγαν, αν θυμάστε, ότι δεν είναι και τόσο σημαντικό κάποιος να είναι στη Βουλή. Εκλογές, αν γίνουν στο τέλος του κυβερνητικού κύκλου, δηλαδή Μάιο, ουσιαστικά, πόσο καιρό θα παλεύει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή με αυτή την πολύ μαχητική ομάδα, με τους 10 βουλευτές που έχει, που πιστεύουμε ότι θα αυξηθούν στο επόμενο διάστημα, με όλες τις κινήσεις, αλλά και το θετικό κλίμα που υπάρχει αυτή την περίοδο. Οι μάχες πού γίνονται, δεν γίνονται και μέσα στη Βουλή. Πώς θα κερδίσουμε το Μητσοτάκη, με εκδηλώσεις? Να κάτσουν λοιπόν να τα αναλογιστούν όλα αυτά και να πω ότι στη ΔΕΘΟ ΣΥΡΙΖΑ την Πέμπτη και την Παρασκευή που θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, με όλες τις δυνάμεις, με τη συλλογική του ηγεσία, θα ανακοινώσει ένα πλήρες, σύγχρονο, κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο και τα μέτρα που θα έχει θα ωφελούν τους πολλούς και θα είναι στη συνέχεια της λογικής της διακυβέρνησης του 2015-2019 και της διαχρονικής, του διαχρονικού προγράμματος της αριστεράς και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ψηφισμένων θέσεων που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ όλη την προηγούμενη περίοδο σε όλα τα συνέδρια, αλλά θα είναι και το μόνο πρόγραμμα το οποίο, ξαναλέω, με γνώμονα την κυβερνητική εμπειρία, γιατί εμείς δεν λέμε ότι καθόμαστε στη γωνία και περιμένουμε να αλλάξουν από μόνα τους τα πράγματα. Εμείς θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα που θα καταθέσει, έχει και το στοιχείο της κυβερνησιμότητας και το στοιχείο του τεχνοκρατικού, της τεχνοκρατικής διάστασης και το στοιχείο της κοστολόγησης, ούτως ώστε να ανασάνει η κοινωνία. Αλλά είναι σε πολύ διαφορετική κατεύθυνση και από αυτά που ο κύριος Μητσοτάκης και από αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας. Εμείς λέμε, έχουμε ένα πολύ πρωτοποριακό πρόγραμμα και για το ιδιωτικό χρέος. Μιλάμε για τον κεντρικό ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σε αυτό, να αγοράζει κόκκινα δάνεια και να τα ρυθμίζει υπέρ των πολλών. Σας λέω ένα από αυτά τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί. Δεν θα σας πω αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν στη ΔΕΦ. Το αντιλαμβάνεστε. Και νομίζω ότι υπάρχει ο καιρός μέχρι τις εκλογές, υπάρχουν μήνες μπροστά, και για να καταλάβουν οι πολίτες τι ακριβώς θα ψηφίσουν και που οδηγεί η ψήφος τους σε οποιοδήποτε σχήμα. Γιατί ξέρετε, εμείς λέμε ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει η διαχειριστή η πολυκατοικία εντός εισαγωγικών. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται να αλλάξει η πολιτική πορεία της χώρας. Και για να αλλάξει η πολιτική πορεία της χώρας, θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, η μόνη ρεαλιστική επιλογή του κόσμου της αριστεράς που θέλει να ψηφίσει με γνώμονα και τις αξίες και τις αρχές του, αλλά και ένα σύγχρονο πρόγραμμα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν έχουμε δημοσκοπική δημοκρατία, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την επιβολή κανενός συστήματος άλλου πέρα από την λαϊκή επιβολή των ανθρώπων των οποίων θέλουν να δουν μια αλλαγή. Εμείς θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν εκφράζει αυτή την αλλαγή. Το βλέπετε δειλά-δειλά, έχει φανεί και σε κάποιες δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μόνο η αρχή αυτό. Θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός θα καταλήξει να έχει ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό στο οποίο το έφτασε η προηγούμενη ηγεσία, που εξέπεμπε αυτό το λάθος μήνυμα και μιλούσε για διάλυση ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει ο χρόνος, υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχουν τα στελέχη στον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, υπάρχει το πρόγραμμα και θα μπορέσουμε να εκφράσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συνέχιση της πορείας της αριστεράς στη χώρα. Ξαναλέω, με γνώμονα τη θεσμική και ιστορική παράδοση που έχουμε ως κόμμα, αλλά και ένα πολύ σύγχρονο πρόγραμμα για το μέλλον, που όμως είναι πραγματικά το πρόγραμμα της αριστεράς και όχι κάτι το οποίο επιχειρεί να αρέσει σε όλους.
0: Αν κατάλαβα καλά, και σας άφησα να το αναπτύξετε όλο, γι' αυτό δεν
1: σας ευχαριστώ πάρουμε. Πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ, ειλικρινά.
0: Όχι, δεν περίμενα. Η εμφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ πλέον μέσα στη βδομάδα, την Πέμπτη.
1: Την Παρασκευή, στην ένδειξη τύπου και στην εκδήλωση.
0: Παρασκευή και ναι. Εκτός το διαφορετικό πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσετε, με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κρίνει το κόμμα ότι πρέπει και αφορούν τους πολίτες και ενδιαφέρουν, θα δώσετε κατά κάποιο τρόπο και το πολιτικό μήνυμα της αναγκαιότητας δυναμώματος και ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο τοπίο που πάει να δημιουργηθεί. Έτσι κατάλαβα από αυτά
1: Όπως ακριβώς το λέτε, και να τονίσω το εξής και το θυμίζω πάντα αυτό, γιατί ορισμένοι δεν το ξεχνούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, την τελευταία φορά που κατέβηκε, ήταν με πρόεδρο τον κύριο Κασελάκη και πήρε 15% στις ευρωεκλογές του 24. Την προηγούμενη χρονιά με τον κύριο Τσίπρα είχε πάρει 17%.
0: 17,17. Κάτι, ναι.
1: Αυτό το λέω για να καταδείξω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και όταν είχε και ζητήματα και στην ηγεσία του, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ποτέ υποχωρήσει σε κάλπη. Το ότι δημοσκοπικά υποχώρησε για ένα διάστημα οφείλεται σε συγκεκριμένες πορείες και αποφάσεις ανθρώπων που σήμερα δεν βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλω όμως να πω, για να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, ότι αν κάποιοι επιχείρησαν να στείλουν τον ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν με επιχείρημα κεντρικό ότι «μα μόνο έτσι θα πέσει ο Μητσοτάκης», να τους πω ότι είναι προφανές και εμφανές ότι δεν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες στην κοινωνία. Θα πω λοιπόν ότι το Ιστορικό Κόμμα της Αριστεράς για μια ακόμη φορά έχει σηκωθεί όρθιο, αυτή τη στιγμή παλεύει και με μια συνέχιση της προσπάθειας, περιορισμού της φωνής του, γιατί δεν χρειάζεται να σας πω κάτι, ανοίξτε μια τηλεόραση και δείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε σχέση με το αν ακούγονται ή όχι οι απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω, της ψηφισμένης αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας που δίνει σήμερα και τη μάχη και μες στη Βουλή και έξω από τη Βουλή.
0: Λέτε δηλαδή ότι έχει αποκλειστεί πια ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Εγώ λέω ότι πρέπει κάποιοι να μας πούν αν έχουμε δημοσκοπική δημοκρατία. Και γιατί, να σας πω ένα παράδειγμα, θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Δεν ήταν πριν από ένα διάστημα που ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερη σε δημοσκοπήσεις για πάρα πολύ καιρό?
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θυμάμαι τότε να έχει αποκλειστεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιο άλλο κόμμα ή να έχουν αλλάξει θέσεις της επικοινωνίας ή της παρουσίας. Πουθενά δεν είχε συμβεί αυτό. Τώρα βλέπουμε μια άλλη αντιμετώπιση. Και υπενθυμίζω και το ξαναλέω, οι δημοσκοπήσεις έρχονται και φεύγουν. Οι δημοσκοπήσεις προφανώς είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Εμείς δεν αμφισβητούμε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Λέμε όμως ότι η δημοσκόπηση δεν είναι κάλπη. Η δημοσκόπηση είναι μια στιγμή, τι μπορεί να φαίνεται ότι έχει τραβήξει.

0: πράγματα για τη στιγμή, αλλά να κοιτάμε την ουσία, να κοιτάμε τα προγράμματα, να κοιτάμε το τι λέει το κάθε κόμμα, να μην εθελοτυφλούμε. Θυμίζω εδώ ότι και το 19 και το 23 στο χώρο μας, και άνθρωποι που δεν είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν τότε, πολλές ελπίδες καλλιεργούσαν στην κοινωνία και τη μέρα των εκλογών με κατεβασμένα τα κεφάλια ήμασταν όλοι. Επομένως, για να μην έχουμε ξανά φαινόμενα του ίδιου τύπου, να το πω πολύ ευγενικά και πολύ έτσι ουδέτερα, το καλύτερο που έχουν να κάνουν όλοι είναι να αντιληφθούν τις ευθύνες που υπάρχουν και εμείς λέμε όσο το δυνατόν περισσότεροι, ξαναλέω, να αξιολογήσουν τα προγράμματα και το τι λέμε. Αφήστε αν είμαι εγώ, κάποιος άλλος, τρίτος, τέταρτος άνθρωπος ή οποιοδήποτε, αν τα λέμε με ωραίο τρόπο ή είμαστε ωραίοι, σημασία έχει η ουσία του τι λέμε. Δηλαδή να κάτσουν κάτω και οι ψηφοφόροι της αριστεράς που είναι γνωστό ότι είναι και άνθρωποι που προβληματίζονται, που διαβάζουν, που έχουν μια τάση να αναλύουν τα πράγματα, να συγκρίνουν προγράμματα, να συγκρίνουν πολιτικές και με βάση αυτά να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν στην κάλπη. Ούτε με βάση τι λέει μια δημοσκόπηση ή μια άλλη δημοσκόπηση, που σας είπα πριν κατά καιρούς πώς αλλάζουν αυτά, ούτε με βάση του τι λέει ίσως μια λογική, θα λέγαμε, που στηρίζεται μόνο στην κριτική του προσώπου του Πρωθυπουργού. Το ζήσαμε αυτό, είμαστε στην 8η χρονιά πια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει χρόνος για άλλα λάθη και για άλλες διορθωτικές κινήσεις. Θυμίζω ότι αν ο κ. Μητσοτάκης κερδίζει τις εκλογές, αν κάποιοι κάνουν σχεδιασμό ότι θα κερδίζουν τις επόμενες, πάντα τεχνικά μιλώντας, οι επόμενες είναι το 2031. Να αντιληφθούν όλοι λοιπόν ότι επειδή μιλάμε από το 2031 θα έχουμε κλείσει πόσα χρόνια με τον κύριο Μητσοτάκη, αν ομιγέννητο γίνει αυτό, για να τα μετρήσει κάποιος.
1: 12.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, να κάτσει λοιπόν να αντιληφθούν όλοι το πού είμαστε αυτή τη στιγμή και ξαναλέω, η πιο πρόσφατη κυβέρνηση ήταν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν παραμείνει στο κόμμα και υπουργοί και άνθρωποι που όρισαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της κυβερνητικής ΕΤΡΕΣ 15-19, που εμείς όχι απλώς θεωρούμε ότι είναι η πολιτική μας κληρονομιά, θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και ακόμα περισσότερα πράγματα αν μας δίνονταν η ευκαιρία τότε και με άλλες οικονομικές δυνατότητες, γιατί θυμάστε ότι βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια με μια πολύ δύσκολη διαδικασία και επίπονη. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα πρέπει να αποτελέσει την επιλογή, ξαναλέω, όσων πραγματικά ενδιαφέρονται για προγραμματικές θέσεις και για να μιλήσουμε ξανά για την πολιτική. Και όχι για τις δημοσκοπήσεις, για προσωποπαγής λύσης ή για καταστάσεις που πιο πολύ θυμίζουν άλλους χώρους και όχι το χώρο της αριστεράς.
1: Κύριε Μελίδη, σας ευχαριστούμε εκπρόσωπος τύπου πλέον του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και περιμένουμε να ακούσουμε τις προγραμματικές θέσεις και τις πολιτικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Την καλημέρα μας σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, το Χάρη Δάλα, τον Κώστα Πιαντέ και το Σωτήρη Καψόχα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Από μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που εδώ και 7 χρόνια εργαλειοποιεί ανέσχυντα τη Βουλή, προσβάλλει το Σύνταγμα και εξευτελίζει τη δημοκρατία, σημειώνει σε άρθρο της το παρόν της Κυριακής η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρεναδούρου καταγράφει την αντιδημοκρατική και αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά της δεξιάς πλειοψηφίας στη Βουλή εδώ και 7 χρόνια με στόχο μικροκομματικά ωφέλη. Αντιδράσεις για τη φήμωση της Αυγής για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη συνέντευξη τύπου της Θεσσαλονίκης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μαξίμου. Τρεις φορές δεν είναι σύμπτωση, είναι συστηματικός αποκλεισμός μιας ιστορικής εφημερίδας που δεν χαϊδεύει την εξουσία, δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής της Αυγής Γιάννης Μπουλέκος και συμπληρώνει. Η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού δεν είναι κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Η πολυφωνία δεν είναι χάρη του Μαξίμου, είναι όρος δημοκρατίας. Η Αυγή θα συνεχίσει να ελέγχει και να ενοχλεί την εξουσία, υπογράμμισε ο Γιάννης Μπουλέκος. Σφοδρά πειρά της αντιπολίτευσης κατά του Πρωθυπουργού με αφορμή τις προεκλογικές παροχές ψίχουλα που εξήγηλε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών, αλλά δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από αυτόν που φτωχοποίησε το 80% των πολιτών και έχει καταστήσει άπιαστο όνειρο τη δημιουργία οικογένειας από τους νέους. Έντονες οι αντιδράσεις και από εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτών και συνταξιούχων που κάνουν λόγο για διάψευση των προσδοκιών τους και για ψίχουλα που δεν απαντούν στην ακρίβεια και τα αιτήματα της κοινωνίας που ασφικτιά. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Για 8 συνεχόμενη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσβατο και πυκνό δασωμένο έδαφος. Από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει εκ νέου ρήψεις από 3 ελικόπτερα, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω η εναέρια επιχείρηση. Χθες Κυριακή συνολικά 12 εναέρια μέσα συμμετείχαν στην προσπάθεια κατάσβεσης. Η φωτιά και η σεπικνίδαστική έκταση με αρκετά σημεία να βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ξεκίνησε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Σε επικίνδυνα μονοπάτια η Γερμανία μετά τη συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt, που δείχνει ότι είναι σε θέση να κυνηγά ακόμα και την αυτοδυναμία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, είναι το πρώτο φιλοναζιστικό κόμμα που πλησιάζει τόσο κοντά στην εξουσία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η σαρωτική νίκη του ΕΦΤΕ άσκει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στον ήδη αποδυναμωμένο κεντρό κυβερνητικό συνασπισμό στο Βερολίνο, παρότι οι ψηφοφόροι της Σαξονίας Anhalt, μιας από τις στοχότερες περιφέρειες της Ανατολικής Γερμανίας, δεν ξεπερνούν τους 1,7 εκατομμύρια. Η ΑΕΦΤΕ δεν θα βρει εύκολα τρόπο να κυβερνήσει, καθώς τα άλλα κόμματα απορρίπτουν το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της, ενώ το κόμμα της συμμαχίας, Σάρα Βάγγενκνέχτ, εκφράζει μεν την πρόθεσή της να συνεργαστεί, αλλά μόνο κατά περίπτωση. Τα δύο κόμματα συγκλίνουν κυρίως στην αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική και στη στάση τους απέναντι στη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, η συμμαχία Σάρα Βάγγενκνέχτ έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να στηρίξει μια κυβέρνηση υπό το AfD και προτείνει την εκλογή ενός υπερκομματικού πρωθυπουργού. Η σαρωτική επικράτηση της ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία Άνχαλτ αφορά και την Ελλάδα, αναφέρει η Έλενα Ακρίτα και ο τομέας ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κασιδιάρης αποφυλακίζεται, η Λατινοπούλου χτίζει καριέρα πάνω στο μίσος, ενώ άλλα κόμματα πιέζουν την κυβέρνηση να στρίψει ακόμα πιο δεξιά το τιμόνι για να μπορέσει να επιβιώσει. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετωπίζονται σαν πολυτέλεια κάποιων γραφικών προοδευτικών. Ήδη τα πρώτα δείγματα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι εμφανή. Το μεταναστευτικό, στα δικαιώματα, στη ρητορική περί woke ατζέντας, στην επιστροφή της παλιάς καλής κανονικότητας που πάντοτε είχε το ίδιο ελάττωμα, κάποιους άφηνα απ' έξω. Στο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζει η Έλενα Ακρίτα, θα υπερασπιζόμαστε τους περιτούς, τους αόρατους, τους κυνηγημένους, τους στοχοποιημένους, τα θύματα. Γιατί όταν τα άλλα κόμματα σιωπούν, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει θέση. Υπογραμμίζει ο τομέας ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτω από άγνωστες συνθήκες έως τώρα, 13 χρόνια έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρει πολλαπλά κατάγματα. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης και της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα που κόστισε τη ζωή στους δύο πιλότους, τρίμερο πένθος στις ενόπλες δυνάμεις έως και σήμερα Δευτέρα. Απαντήσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητεί ο Κώστας Αρβανίτης για τις καταγγελίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής προσωπικού, αεροσκαφών και υποδομών της πολεμικής αεροπορίας σε μια ιδιωτικά οργανωμένη και με εισιτήριο για τους θεατές διοργάνωση. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 από σήμερα έως την 5η λόγω έργων. Στη Διεθνή Ενημέρωση ξεκίνησε σήμερα στο Ελσίνκι της Φιλανδίας η δίκη άνδρα που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών ηλικίας 9 έως 15 ετών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβανομένου του Snapchat. Οι βασικές κατηγορίες εναντίον του είναι οι διακεκριμένες πράξεις σεξουαλικής βίας εις βάρος ανηλίκων και διάδοσης εικόνων σεξουαλικού χαρακτήρα που απεικονίζουν ανηλίκους. Ο άνδρας κατηγορείται για διάπραξη διαφόρων σεξουαλικών αδικημάτων μεταξύ 2019 και 2022 με θύματα αγόρια. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο και κλεισμένων των θυρών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται στις 6 το απόγευμα τον Ηρακλή, στο μάτς με το οποίο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Super League.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, ορεινά και στη Θράκη. Μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία στην ανατολική χώρα. Στην Αττική έθριος καιρός με ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με ανέμους νότιο-ανατολικούς 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
3: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.

Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι αυτή τη Δευτέρα και καλή εβδομάδα. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι η Δευτέρα που, εντάξει, έχουμε τον απόϊχο της συνέντευξης τύπου, της ομιλίας του Πρωθυπουργού, των εξαγγελιών του. Και βεβαίως είναι η Δευτέρα που όλοι συζητάνε και για τις επερχόμενες εξαγγελίες και του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων που παρουσιάζουν εκεί τα προγράμματά τους. Γεωργία!

0: Είναι λοιπόν η Δευτέρα που σίγουρα είμαστε εν μέσω της εξαγγελίας των προγραμμάτων όλων των κομμάτων εκεί στη ΔΕΘ, που γίνεται και ένα debate με τα οικονομικά και όχι μόνο, και με τα πολιτικά, γιατί είπε διάφορα ο κύριος Μητσοτάκης και πάρα πολλά δεν είπε βέβαια, γιατί όταν τον ρώτησε η συνάδελφός μου η Γεωργία Ισάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών για το αν μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι καμία δημόσια αρχή δεν προμηθεύτηκε το Predator, δεν απάντησε, γιατί ξέρει ότι η απάντηση θα έρθει σε λίγο από τον κύριο Ταλ Ντίλιαν, το αφεντικό του Predator, ο οποίος θα μας πει ο κύριος Ντίλιαν για το ποια αρχή, γιατί έχει πει ότι υπάρχει δημόσια αρχή που προμηθεύτηκε το Predator στην Ελλάδα. Θα μας πει λοιπόν ο κύριος Ντίλιαν, ο Ισραηλινός πρώην αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού, από ποια αρχή προμηθεύτηκε το Predator, και επίσης θα μας πει ποιος διαχειριζόταν το Predator, δηλαδή ποιος έχει τις πληροφορίες από αυτές τις υποκλοπές που έγιναν με τη βούλα της ελληνικής δικαιοσύνης. Υποκλοπές, ένα έγκλημα το οποίο πρέπει να έχει κάποια τιμωρία κάποια στιγμή και κυρίως πρέπει να βρεθούν οι ηθικοί αυτούργοι. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο να μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-32-17-777 για τα μηνύματά σας, αλλά και στο Viber τα μηνύματά σας, 69-85-87-0059. Κώστας Πιατές στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, στην παραγωγή. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική της επιμέλεια και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Και ο επόμενος συνομιλητής μας βεβαίως δεν θέλει συστάσεις πολλές. Είναι ο κύριος Γιώργος Κίρτσος, πρώην ευρωβουλευτής, συνάδελφος κιόλας. Κύριε Κίρτσο, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή δημοσιογραφική περίοδο.
0: Ναι, ναι, πράγματι, που άρχισε δυναμικά εκεί με τη Θεσσαλονίκη. Η οποία ήρθε, νομίζω ήρθε πιο νωρίς από ό,τι γινόταν συνήθως.
1: Από ό,τι θυμάμαι, όταν είχα υποχρέωση σαν ευρωβουλευτής ή εκδότης να πηγαίνω εκεί να στριμώχαμε, πάντα ήταν αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά εδώ πια ήταν εντελώς αρχές
0: Σεπτεμβρίου. Ναι, ναι, μετά τις 10 τη θυμάμαι κι εγώ. Ναι. Όλα γίναν πιο νωρίς. Είδα ότι και η συνέντευξη τύπου του κυρίου Μητσοτάκη χτες άρχισε πιο νωρίς. Οι περισσότεροι ευνηδιάστηκαν που άρχισε τόσο νωρίς. Κυρίως αρχίζει γύρω στη μία, έτσι δεν είναι? Στη μία το μεσημέρι συνήθως αρχίζει, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πώς είδατε γενικά, κάντε με ένα γενικό σχόλιο, κύριε Κίρτσο, για την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι πια εκτός οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Δηλαδή, αυτά που λέει έχουν σχέση με τους ισχυρούς οικονομικούς φίλους του, με το περιβάλλον του Μαξίμου, την κομματική νομεγκλατούρα, αλλά δεν έχουν σχέση με το λαό, με τον μέσο πολίτη. Mm-hmm. Αυτή η απόσταση μεγαλώνει, υπήρχε πάντα βέβαια, αλλά έχει μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια, το οποίο είναι και παράδοξο, διότι βγήκαμε από το μνημόνιο. Το μνημόνιο έλεξε το 2018, επομένως από το 2019 που ήρθε ο Μητσοτάκης στην εξουσία, πρόκειται να λειτουργήσει θεωρητικά ένα ελαττήριο οικονομικής και κοινωνικής αποσυμπίεσης. Υποφέραμε τόσα χρόνια, εξυγειάνθηκαν τα πάντα, πλεονάσματα δημοσιονομικά, μειώθηκε, εκμηδενίστηκε σχεδόν το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ρυθμίστηκε το χρέος, όλα καλά. Όλα καλά, δηλαδή,
0: ναι, αυτό βέβαια ο κόσμος πώς το εισπράττει, κύριε Κίρτσο?
1: Ναι, δεν το εισπράττει, αυτό θέλω να πω. Τώρα για παράδειγμα διάβαζα πριν επικοινωνήσουμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος 5 πρώτους μήνες, λέει, έπεσε ο μέσος μισθός, ο πραγματικός, δηλαδή οι αυξήσεις υστερούν από τον πληθωρισμό, από την ακρίβεια.
0: Τι μας λένε? Επομένως, ότι όλα αυξάνονται, ο κατώτατος μισθός.
1: Ναι, δηλαδή ούτε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκείνο ο κολλητός του Στουρνάρας, δεν λαμβάνει υπόψη πια στις... σε αυτά που λέει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα καταλάβουν οι ακροατές εύκολα. Λοιπόν, είπε ότι κηρύσσει τον αγώνα για την μείωση της απόστασης περιφέρειας Αθήνας και τη μείωση της απόστασης Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Διάβαζα στη Eurostat χθες το βράδυ για να καταλάβω τι ακριβώς προσπαθεί να κρύψει. Αυτή τη στιγμή έχουμε 11 περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύνολο 224 που έχουν κατακεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Είναι κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Mm-hmm. Από αυτές τις 11 περιφέρειες, δηλαδή τις πολύ πολύ φτωχές, οι 5 είναι ελληνικές. Δηλαδή, εάν δεν βγάλουμε την 2 περιφέρειες γαλλικές, που η μία είναι στη Λατινική Αμερική και η άλλη είναι στον Ινδικό ωκεανό, πέφτει το αριθμό σε 9.
0: Ποιες είναι, είστε πρόχειρος να μας πείτε ποιες ελληνικές είναι, αν, για παράδειγμα.
1: Είναι η Δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος, δεν θυμάμαι τους αριθμούς. 4 είναι στη Βόρεια Ελλάδα από τις 5. Το Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Και μου διαφεύγει κάποια.
0: Και είναι λογικό. Όχι, εντάξει, λέω αν θυμάστε λίμωνο.
1: Ναι, δηλαδή αυτό όταν τον βλέπεις ότι είναι στη Θεσσαλονίκη που είναι Βόρεια Ελλάδα και μιλάει με αυτό το στυλ, λες και έχει σώσει τη χώρα, την έχει απογειώσει κτλ. Και όλη η Βόρεια Ελλάδα είναι μέσα στην παρακμή και ειδικά 5 από τις 13 ελληνικές περιφέρειες είναι στις 11 φτωχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Καλά το θυμίζετε, γιατί οι ελληνικές περιφέρειες είναι 13 συνολικά. Αν οι 5 είναι το ένα πάνω από το 1 τρίτο.
1: Ναι, μα είναι φοβερό. Και αν βγάλουμε από τις 11 φτωχές της Ευρώπης, η μία που είναι γαλλική αλλά είναι στη Λατινική Αμερική και την άλλη που είναι γαλλική που είναι στον Ινδικό, μένουν 9 εξαθλειωμένες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, εκ των οποίων οι 5 είναι ελληνικές.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας να έτσι κορδωμένο και χαμογελαστό να μας εξηγεί ότι κάνει περιφερειακή ανάπτυξη. Δηλαδή εδώ πια έχει απογειωθεί, ζει σε ένα μικρό κόσμο, σε ένα χρυσό κλουβί του Μαξίμου, συν το σύστημα που το υποστηρίζει. Και αυτή θα είναι η συνέχεια για όσο διάστημα ο ελληνικός λαός ανέχεται Μητσοτάκη στην εξουσία.
0: Παρ' όλα αυτά μίλησε για ελπίδα. Τώρα το αλλάξαμε το αφήγημα, δεν ξέρω. Εκεί που μας λέγανε για σταθερότητα.
1: Ελπίδα, ναι.
0: Τώρα μίλησε για ελπίδα. Τώρα βέβαια εξαντικειμένου, ακούστε κύριε Κύρτσο, αυτό που το αφήγημα που πλασάρει η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης χθες πολύ έντονα, ότι δηλαδή τα νούμερα δεν βγαίνουν να έχουμε κυβέρνηση παρά μόνο με Νέα Δημοκρατία. Αυτό είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι.
1: Ναι.
0: Μήπως εξ αντικειμένου τα νούμερα πράγματι οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Για να τα λέμε όλα, εντάξει, κάνω και το συνήγορο του διαβόλου τώρα εδώ.
1: Ναι, δεν το αποκλείω, διότι και τα νούμερα στημένα είναι, με την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία με το ζόρι είναι στο 25%, προσπαθούν να την τραβήξουν αντιπάνω στο 30%, ο εκλογικός νόμος είναι έτσι στημένος και αυτός, δηλαδή αρχίζει και δίνει μπόνους πάνω από το 25%. Παλιά αν ήσουν στο 25% ήταν ειστήριο για να πας σπίτι σου. Εδώ πέρα έχεις ένα 25% και το διαπραγματεύεσαι για να μείνεις τρίτη τετραετία έχοντας αποτύχει στις δύο προηγούμενες. Επομένως τα μαθηματικά του συστήματος και του εκλογικού συστήματος έχουν κάποια σχέση με αυτά που λέει ο Μητσοτάκης. Αλλά τα οικονομικά και κοινωνικά μαθηματικά και η πολιτική δυναμική δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που λέει. Και θα σας δώσω ένα άλλο συγκεκριμένο παράδειγμα. Mm-hmm. Το 2025 ήταν έτσι έτος εθνικής κατάθλιψης, μόνο ο Μητσοτάκης είναι χαρούμενος, διότι μας έπιασε η Βουλγαρία στην τελευταία θέση. Δηλαδή ήμασταν προτελευταίοι και η Βουλγαρία έκανε ένα άλμα και τώρα είμαστε μαζί. Έχουμε κατακεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στο 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων αγκαλιά με τη Βουλγαρία, η οποία βέβαια από το 19 ανέβηκε από το 55 στο 68 για να μας φτάσει. Ο Μητσοτάκης το παρέλαβε στο 66% το 19. Υποτίθεται θα γινόταν μια πυραυλική άνοδος γιατί είχε τελειώσει το μνημόνιο και μας πήγε από το 66% στο 68% για να μας φτάσει και η Βουλγαρία. Άρα έχουμε εδώ μια τεκμηρίωση ότι αποτυγχάνει και συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά εμφανίζεται ο Ευρωπαίος Αστέρας, ο άνθρωπος μας έχει στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ενωπής, ότι σπάμε ρεκόρ, διάφορα ρεκόρ τα οποία επινοεί, τα οποία είτε δεν υπάρχουν είτε δεν έχουν πρακτική σημασία. όπως το ρεκόρ μείωσης χρέους. Μα εφόσον έκανε ρεκόρ ο ίδιος την αύξηση του χρέους με τη χρεοκοπία του 2008 της Νέας Δημοκρατίας, έκανε ξανά ρεκόρ στην αύξηση του χρέους με τη διαχείριση του COVID, προφανώς από τα πολύ ψηλά που πήγε το χρέος θα αρχίσει να πέφτει. Αλλά παρόλα την πτώση του εξακολουθεί να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχαν οι άλλες πρώην μνημονιακές χώρες και το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εδώ μεταξύ δεν μας λέει τίποτα και για το ιδιωτικό χρέος, τα χρέη των ανθρώπων, στις εφορίες, στις τράπεζες. Έκανε μια πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω γενναία σε αυτό, έτσι μελετημένη.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να...
0: Και το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως.
1: Είναι, διάβαζα στην Καθημερινή, είναι νομίζω 450 δις. Με μεγάλη περηφάνεια σας λέω ότι ένα μέρος από αυτό μου ανήκει. Μου ανήκει. Γιατί είμαι από τους επιχειρηματίες που έπεσαν έξω στην κρίση του 2019, μου πήραν τα σπίτια οι τράπεζες, αλλά εξακολουθώ να χρωστάω στις τράπεζες, στο δημόσιο, στη κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή, ζητήματα που προέκυψαν το 2012 και σε ανθρώπους που ήταν τότε γύρω στα 60.
0: Είναι στο μόνος, εδώ έχει γίνει καταστροφή εκείνη την περίοδο.
1: Οι μισοί την πάτησαν έτσι, οι μισοί. Οι πιο έντιμοι και παραγωγικοί που αφήσαν τα λεφτά τους στην οικονομία. Περί αυτού πρόκειται. Οι πονηροί την κάνανε έγκαιρα. Λοιπόν, και δεν έχει λυθεί τίποτα. Δηλαδή, δεν φτάνει που έχουμε γιγαντιαίο χρέος δημόσιο και μας εξακολουθεί να μας υπερχρεώνει. Mm-hmm. Μόνο να δείτε τα εξοπλιστικά με τι ρυθμό αυξάνονται, είναι εξωφρενικός.
0: Αυτό είναι μια δραματική ιστορία και με αυτούς τους θόλους.
1: Ναι, έχουν ξεπεράσει το ρυθμό Τσοχαντζόπουλου. Mm-hmm. Τα καπέλα από τα εξοπλιστικά, τα οποία βέβαια θα τα βρούμε σε 2-3 χρόνια μπροστά μας, γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να πληρώνουμε. Άρα έχουμε υπερβολικό δημόσιο χρέος, mm-hmm. Και εξωφρενικό ιδιωτικό χρέος. Με τον Μητσοτάκη να στέκεται δυναμικά στο πλευρό των τραπεζών και των services.
0: Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι την άρνηση, ας πούμε, με αυτό το ιδιωτικό χρέος το υψηλό που υπάρχει, την άρνηση από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του βέβαια συνολικά, να μπει σε μια διαδικασία, να υπάρξουν κάποιες διευκολύνσεις, αυτές οι 120 δόσεις που λένε όλα τα κόμματα πια. Τι κόστος είναι δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα. Με αυτό το μεγάλο όγκο των εξοπλιστικών, πράγματι που μας λέτε, και τις προμήθειες, τις αναθέσεις της απευθείας, κύριε Κίρτσο. Ναι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόθηκε ότι τα περισσότερα έργα που ανατίθε είναι με απευθείας αναθέσεις. Υπόθηκε σε Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου.
1: Όντως, καλά, είναι και καταγεγραμμένο στατιστικά αυτό. Και ακόμα και να μην είναι αναθέσεις, είναι διαγωνισμοί όπου πρωταγωνιστούν 4-5 για τα μεγάλα έργα, οι οποίοι τα μοιράζονται μεταξύ τους. Έχουν φτάσει στο σημείο να τα μοιράζονται και μετά την ανάθεση. Διάβαζα για παράδειγμα ότι στον βόρειο άξονα, οδικό άξονα Κρήτης, mm-hmm. Εντάξει, έγινε μια διαγωνιστική διαδικασία, ας το πούμε έτσι, τα πήρε κάποιος και μετά τα μοιράστηκε με τους άλλους που
0: υποτίθεται. Ως υπεργολάβους, έχουμε και αυτό τώρα. Με τις υπεργολαβίες, τα θυμάστε τότε, με τη Siemens τα είχαμε αυτά, τα θυμάστε.
1: Σωστό.
0: Οι υπεργολαβίες είναι ωραία.
1: Καλά, οι υπεργολαβίες τώρα είναι τόσο ισχυροί οι μεγάλοι παίκτες. Γιατί έχουν μαζέψει όλο το χαρτί. Οπότε οι υπεργολάβοι πλέον είναι σκλάβοι των ισχυρών. Ενώ είναι σοβαρές τεχνικές εταιρείες, κυρίως της επαρχίας, δεν μπορούν να αναπνεύσουν, διότι έχει μοιράσει η κυβέρνηση όλα τα έργα σε 4.
0: Το 51% του RRF, κύριε Κίρτσο.
1: Ναι.
0: Προχτές τα έβγαλε το Εφημερίδα των Συντακτών, ο συναδελφός μας εκεί.
1: Οι οποίοι μετά ουσιαστικά συντονίζουν τους σκλάβους να κάνουν τα έργα. Mm-hmm. Περί αυτού πρόκειται. Τέλος πάντων, είμαστε σε μια κατάσταση ανώμαλη, θα έλεγα, οικονομική και κοινωνική. Ελπίζω να δημιουργηθεί κατάλληλη πολιτική δυναμική και να πάμε στην.
0: Θα πούμε και γι' αυτό. Για πείτε μου τώρα, πώς είδατε τη στάση του κυρίου Μητσοτάκη απέναντι στον κύριο Σαμαρά, τι δείχνει δηλαδή αυτά που είπε. Για τον Καραμαλή δεν τόλμησε να πει τίποτα βέβαια. Αλλά για τον Σαμαρά, εντάξει τώρα, πολύ βαριά αυτά που είπε. Γι' αυτό και του απάντησε άλλωστε.
1: Νομίζω ήταν λάθος τακτικής. Γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, επειδή έχω κάνει χρόνια και διευθυντή στον Ελεύθερο Τύπο, ξέρω καλά το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένας αντιμητσοτακισμός διαχρονικά σε μεγάλο τμήμα της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, αυτή που πέταξε το γάντι στο Σαμαρά, ότι υπονομευτής και ιστορίες, αφού τον διέγραψε βέβαια. Νομίζω του κάνει κακό, διότι είναι μια πολύ σκληρή και εύστοχη κατά την άποψή μου απάντηση από το Σαμαρά. Αλλά εγώ τώρα που έχω περπατάω στον δρόμο και με αναγνωρίζουν διάφοροι, μου κάνει εντύπωση, γιατί στο ξεκίνημα ήταν όλοι μητσοταγικοί όταν είχα διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Υπήρξε ένας ενθουσιασμός τότε, ναι. Μετά το
1: 16. Τώρα είναι στο στυλ πότε θα φύγει. Με σταματάνε ο Δημοκράτης, δηλαδή. Mm-hmm. Πότε θα φύγει, τι θα κάνει ο Σαμαράς. Άντε να έρθει ο Σαμαράς για να μπορέσουμε συνέχεια να φύγει, να τον διώξουμε. Δηλαδή έχει τρελάνει και τους δικούς τους σε μεγάλο βαθμό. Και νομίζω ότι αυτό θα φανεί στην κάλπη.
0: Ωραία. Να πάμε σε μια διακοπή. Εσείς τώρα έχετε εμπειρία από ραδιοφωνικούς χρόνους και τηλεοπτικούς βέβαια. Και αμέσως μετά θα σας ξαναβρούμε όμως. Έτσι.
1: Ευχαριστώ. Στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστώ.
2: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Στο κόκκινο.
4: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
5: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
5: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
4: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με τον κύριο Γιώργο Κίρτσο που περιμένει. Είναι ακόμα στη γραμμή μας, τον πρώην Ευρωβουλευτή.
1: Εννοείται, εννοείται. Δεν αφήνω.
0: Όχι, λέω μήπως μας προδώσαν οι γραμμές τώρα. Γιατί θα σας ρωτήσω σε λίγο και για τις...
1: Έχουμε βεβαρημένο παρελθόν.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό. Ειδικά εσείς ήσασταν στόχος κι εσείς.
1: Το πιθανότερο είναι να ακούσουμε μια άλλη φωνή. Έτσι λειτουργούν αυτά.
0: Ναι, ναι. Σωστό. Για στη διαδικασία τη φήμωση, προ την κατεύθυνση τη φήμωση πάντα γίνονται αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα πώς είδατε γενικότερα τις απαντήσεις του κυρίου Μητσοτάκη σε σχέση με το πολιτικό μέλλον της χώρας, και να εξηγηθώ δηλαδή ποιο είναι το αφήγημα τώρα που πλασάρει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του βέβαια, γιατί είναι προεκλογική περίοδος, μην γελιόμαστε τώρα, έτσι.
1: Ναι. Υποτίθεται ότι αν υπάρξει αστάθεια σε αυτόν τον δύσκολο κόσμο που ζούμε, θα καταστραφούμε και γι' αυτό να ανεχθούμε το χάλι του Μητσοτάκη. Αλλά θα σας πω το εξής, που είναι εύκολο να το αντιληφθούν οι ακροατές μας. Η Βουλγαρία μας έπιασε το 2025 και σταμάτησε να είναι μόνη τελευταία. Είναι πια μαζί μας τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ύστερα από 4 χρόνια αστάθειας. Δηλαδή ο Μπορίσοφ, ο αντίστοιχος Μητσοτάκης, έχασε την κυβέρνηση, αλλά δεν μπορούσαν οι άλλοι να κάνουν σταθερή κυβέρνηση, διότι παρέμεινε σε ένα 25%, οπότε ήταν μπερδεμένη η κατάσταση. Κάναν λοιπόν διάφορες κυβερνήσεις, οι οποίες κρατάγανε ένα χρόνο, κάνανε 4-5 εκλογικές αναμετρήσεις από το 2021, αν θυμάμαι καλά, και παρόλα αυτά, σε κατάσταση τέτοιας αστάθειας, όπως λέει και ο Μητσοτάκης, δηλαδή χωρίς τον Μπορίσο, χωρίς τον Μητσοτάκη της Βουλγαρίας, μας έπιασε η Βουλγαρία στους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η σταθερότητα του Μητσοτάκη, όπως η σταθερότητα του Μπορίσο, είναι υπέρ συγκεκριμένου συστήματος οικονομικού, συστήματος εξουσίας. Δηλαδή, που το ξέρουμε αυτό. Εδώ διάβαζα στην Αυτοεμπορική την Παρασκευή, μετά από 2 χρονιές ρεκόρ στα κέρδη και στα μερίσματα των 30 μεγάλων εταιριών του χρηματιστηρίου, το πρώτο εξάμηνο του 2026 είχαν αύξηση των κερδών κατά 44% στα 6,7 δισεκατομμύρια.
0: Όταν το εισόδημα, δηλαδή, του μέσου Έλληνα πόσο έχει μειωθεί.
1: Ακριβώς. Δηλαδή όταν μειωθεί. Η καρτελοποίηση της οικονομίας τον πιέζει με το ηλεκτρικό, τον πιέζει με τα επιτόκια, τον πιέζει με το
0: φαγητό. Και είναι αυτές οι εταιρείες, κύριε Κίρτσο, στην πλειοψηφία τους, όχι όλες, στην πλειοψηφία τους, που πήραν τη μερίδα του Λέοντος από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι,
1: ναι,
0: είδαμε τη δημοσιοποίηση των εταιριών πια. Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι μια κυβέρνηση, η επόμενη κυβέρνηση, και αυτό είναι και μια έκκληση, θα έλεγα, προς τους αντιπολιτευόμενους, θα πρέπει να βάλει τάξη, με την έννοια τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα να στριμωχτούν και να συμβάλλουν, γιατί έχουν μια κοινωνία σε κρίση. Δεν θα πάθουν τίποτα αν φορολογηθούν οι τράπεζες, για παράδειγμα, ή δεν θα πάθουν τίποτα τα μερίσματα που μοίρασαν οι τράπεζες πέρσι, 2,8 δισεκατομμύρια, και η φορολογία στα μερίσματα.
0: Έχουμε και τον αναβαλλόμενο φόρο, κύριε Κίρτσο.
1: Έχουμε και τον αναβαλλόμενο φόρο.
0: Εποχή, τεράστια έσοδα μπορούν να υπάρξουν.
1: Ναι. Υποτίθεται ότι ο Στουρνάρας ανησυχεί για τη σταθερότητα, έχει πίσω του και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παίζει το δικό της παιχνίδι. Επομένως πρέπει όλοι να προσευχόμαστε που έχουμε δώσει συνολικά 35 δισεκατομμύρια για την σταθεροποίηση των τραπεζών που πέσαν 3 φορές έξω, να προσευχόμαστε να πάνε καλά οι τράπεζες και να μας πάρουν το σπίτι τα funds που πήραν τα δάνεια που μας είχαν δώσει οι τράπεζες. Γιατί ήταν άλλο βέβαια να διαπραγματεύεσαι μια τράπεζα που ήσουν πελάτης χρόνια και τέλος πάντων ήξερες τις υποχρεώσεις τους απέναντί σου, και άλλο να σε κυνηγάει ένα πρόσωπο φαν. Οπότε τα έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης, έχει φτιάξει ένα σύστημα κερδοσκοπίας, το οποίο όμως οδηγεί σε δραματικά οικονομικά και κοινωνικά διέξοδα.
0: Για τα ελληνικά νοικοκυριά πρωτίστως και για τους μικρομεσαίους όμως. Και για τους μικρομεσαίους.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Και την περιφέρεια.
0: Και για την περιφέρεια.
1: Και τους δανειολήπτες. Ναι. Δηλαδή, άμα τους βάλουμε όλους αυτούς μαζί, είναι 2-3 κάτι.
0: Να δούμε βέβαια ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, των επομένων. Διότι βλέπουμε δυσαρέσκεια, πόσο αυτό θα μπορέσει να μετουσιωθεί, να εκφραστεί και στις κάλπες, στην κάλπη, έτσι, στην επόμενη.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το ποσοστό που σωστά είπε σήμερα, διάβασε ένα άρθρο της κυρίας Δούρου, ότι εργαλειοποιεί, αυτή η πλειοψηφία που έχει στη Βουλή, που εργαλειοποιεί τη Βουλή, και ξέρετε αυτό επηρεάζει τα πάντα, τα ξέρετε, έτσι, επηρεάζει όλες τις επιλογές και θεσμικά επηρεάζει, δεν μπορεί να περάσει τίποτα χωρίς να το θέλει η πλειοψηφία.
1: Ναι, η Βουλή πια είναι ένα πλυντήριο ουσιαστικά.
0: Έτσι,
1: δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Και άδεια.
1: Είναι θεμαγώνα για εκδημοκρατισμό και κοινοβουλευτισμό για να μετατράσει.
0: Και άδεια, κύριε Κίρτσο, άδεια. Εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Πάντα υπήρχαν απουσίες, ακούστε, για να τα λέμε όλα. Πάντα, αλλά αυτό το πράγμα να είναι ένας-δύο σε ερωτήσεις αντιπολίτευσης, παρά μόνο όταν μιλάμε ο Μητσοτάκης να είναι γεμάτο, είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι. Μα διάβαζα μία ανάλυση του Φιλελεύθερου Κέντρου, κάπως έτσι, θα σου πω, μιας ερευνητικής ομάδας φιλελευθέρων, ότι όλες οι τροπολογίες καταθέτονται μια μέρα πριν την ψήφιση σε άσχετα νομοσχέδια.
0: Και βράδυ, μετά τις 10.
1: Ναι, και
0: βράδυ, αυτό είναι. Καλά, παλιό
1: οπότε
0: είναι αυτό.
1: Οπότε εκεί να πάει να συζητήσει. Έχει
0: γενικανονικότητα. Όλα τα μεγάλα, οι μεγάλες τροπολογίες καταδίδεται βράδυ. Οι σημαντικές μάλλον, όχι μεγάλες, σημαντικές. Πώς είδατε...
1: Ναι. Η συμβουλή μου στην αντιπολίτευση είναι ότι πρέπει να ανεβάσει τους τόνους. Δηλαδή, γιατί... Διότι πια είναι συγκεκριμένα τα συμφέροντα που έχουν στριμώξει την οικονομία και την κοινωνία. Όταν λέμε 35 εταιρείες με 6,7 δισεκατομμύρια το χρόνο, ξέρουμε ποια είναι τα καρτέλ. Άρα εκεί θα πρέπει να στρέψει τη δυναμική της, την προσοχή της η αντιπολίτευση. Ναι. Και να μην τους χαϊδεύει ή να μην τους φοβάται. Γιατί βέβαια τους φοβούνται πολύ με την έννοια ότι αυτή είναι.
0: Και να μην στρογγυλεύουν τα πράγματα και το λένε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή όσο στρογγυλεύουν, τόσο δουλεύουν για το Μητσοτάκη. Με την έννοια ότι ο κόσμος θέλει ρήξη. Βέβαια θέλει και τις εγγύησεις του, μην διαλυθεί το σύμπαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα βλέπει στρογγύλεμα, σου λέει εντάξει, ήδη γίνεται, πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο πρέπει να κάνουν είναι να επιβάλλουν φορολογία στα κέρδη που πραγματοποιούνται στο χρηματιστήριο, διότι η τζίρη πια είναι τεράστια, έχει διεθνοποιηθεί. Τα κέρδη είναι συγκλονιστικά, διότι εφόσον έχουν κέρδη εταιρείες και εφόσον δίνουν και τρελά μερίσματα, είναι τρελές οι χρηματιστηριακές υπεραξίες. Δεν μπορεί λοιπόν να φεύγουν διάφοροι με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ να μην πληρώνουν για να συντηρηθεί το κοινωνικό σύνολο. Τέτοια πράγματα πρέπει να δει η αντιπολίτευση, θα τα καταλάβει εύκολα ο κόσμος.
0: Ναι, και να τα κάνει και λιανά στον κόσμο, γιατί αυτά τα νούμερα και όλα αυτά που λέγονται, ας πούμε, ο κ. Μητσοτάκης έχει προωθήσει και τα έχει καταφέρει σε ένα σημείο να απολογούνται όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θα βρουν τα λεφτά για τα προγράμματα. Με τον κ. Τσίπρα, κάνει επίθεση.
1: Μα γι' αυτό σας λέω.
0: Έτσι, ή ξέρω εγώ το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος, ας πούμε, που εμφάνισε. Πού θα βρείτε, λέει, τα λεφτά, αυτό στοιχίζει 12,5 δις, ας πούμε. Πρώτη φορά εγώ βλέπω καταρχήν να γίνεται αποτίμηση τέτοια επισταμένη από την κυβερνητική πλειοψηφία για το πρόγραμμα της αντιπολίτευσης. Το έχετε ξαναδεί αυτό? Εγώ δεν ξέρω.
1: Όχι. Μα γενικά όλοι ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει. Ναι. Ο οποίος βέβαια το έχει καταφέρει και ο Ράμα στην Αλβανία, το έχει καταφέρει και ο Όρμπαν στην Ουγγαρία, ευτυχώς έπεσε. Το έχει και ο Σέρβος.
0: Ναι. Έχουν ημερομηνία λήξεως όμως όλοι αυτοί.
1: Ναι, εντάξει. Τι έχουν καταφέρει? Ότι οι κυβερνήσεις πια αντιπολιτεύονται τις αντιπολιτεύσεις. Δηλαδή έχουν τέτοια, έχουν ριζώσει τόσο
0: το
1: μηχανισμό της επικοινωνίας και τα λοιπά, ώστε...
0: Κάνουν αντιπολίτευση, τον εαυτό τους.
1: Ναι, αντί να δίνει εξηγήσεις η εξουσία και να δέχεται τον έλεγχο της
0: αντιπολίτευσης. Αυτό λέω, δίνει αντιπολίτευση.
1: Ναι, απολογείται η αντιπολίτευση.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Επειδή θέλει να αλλάξει το χάλι της εξουσίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ πάμε πια, έχουν αντιστραφεί οι όροι συνειδητά βάσει σχεδίου και γι' αυτό βλέπουμε όλα αυτά τα τρελά. Πού θα βρει τα λεφτά? Όταν,
0: θα μας πούνε αυτοί τι κάναν τα λεφτά, έλεγε ο κ. Αρβανίτης προχτές.
1: Όταν τα κέρδη του εξαμήνου των 35 εταιριών που δημοσίευσαν τις ολογισμούς είναι 6,7 δις, τα λεφτά, 6,7 δις, δεν είπα θα τα πάρουν όλα. Ή όταν μοιράζουν 2,8 δις οι τράπεζες ουσιαστικά φορολόγητα για μερίσματα, να λεφτά. Άμα πας στις χρηματιστηριακές υπεραξίες που πραγματοποιούνται, δηλαδή τα κέρδη επί των μετοχών που πραγματοποιούνται, όχι τα θεωρητικά, τα πραγματικά, αυτά που μπαίνουν στο ταμείο. Λοιπόν, δεκάδες δισεκατομμύρια, πάρε λεφτά. Πώς θα γίνει δηλαδή? Πρέπει οπωσδήποτε τα λεφτά να προέρχονται από την υπέρβαση του ΦΠΑ που έχει γονατίσει τα νοικοκυριά? Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βρεις λεφτά.
0: Ναι, να ρωτήσω τώρα, πώς είδα την απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη? Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης ρωτήθηκε από τη φίλη, από την και φίλη και συνάδελφο, την κυρία Σάκουλα, της Εφημερίδας των Συντακτών, αν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι η κρατική αρχή δεν προμηθεύστηκε το Predator. Είναι η πρώτη φορά που δεν απάντησε. Ενώ στην αρχή στη Βουλή είχε πει ρητά ότι όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Πώς είδατε τις απαντήσεις σε σχέση με το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών? Τώρα είχαμε και τη χθεσινή αποκάλυψη που, εντάξει, ότι ας πούμε εμπλεκόμενος στις υποκλοπές εμπλέκεται και στην προμήθεια του θόλου του Αχιλλέα τώρα. Δεν βρίσκεις άκρη δηλαδή εδώ πέρα σε αυτό το σύστημα?
1: Καλά, εντάξει. Καταρχήν υπάρχει ένα θέμα με την Ισραηλινή επιρροή. Με την έννοια ότι...
0: Ναι, από εκεί προέρχεται. Έχετε δίκιο που το λέτε.
1: Ναι. Στη Σλοβενία, για παράδειγμα, κρίθηκε οριακά το αποτέλεσμα από την Ισραηλινή Black Cube, η οποία έκανε τη δουλειά του Predator. Δηλαδή, μάζευε τα μυστικά της φιλελεύθερης κυβέρνησης, mm-hmm. η οποία έχασε οριακά την εκλογική αναμέτρηση από έναν έτσι δεξιό προς ακροδεξιό.
0: Τα προμήθευε προς τα εκεί, λέτε δηλαδή, πληροφόρηση.
1: Ναι. Δηλαδή τώρα, γιατί το λέω αυτό, διότι ξέρουμε ότι είναι θέμα πολιτικής και μίντια, η παρακολούθηση δική μου για παράδειγμα. Ξέρουμε ότι είναι θέμα αυτό που λέμε
0: καταστροφίας. Όσο ήταν στην Μπέκα.
1: Ναι. Μπράβο, ναι.
0: Καλά, ο κύριος Ανδρουλάκης πρωτίστως, ναι.
1: Στην ευρία έννοια, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι και θέμα επηρεασμού εκλογικού αποτελέσματος.
0: Έτσι,
1: δηλαδή, όλοι
0: καλά το λέτε.
1: Όλοι αυτοί οι εκβιασμοί και η πληροφόρηση που ρέει, η σκοτεινή, με παρακολουθήσεις και τα λοιπά, δεν είναι για να έχει τις κασέτες ο Μητσοτάκης στο σπίτι. Είναι άλλοι για να μην μπορούν να μιλήσουν, άλλοι για να πάνε να κρυφτούν και άλλοι που θα μιλήσουν για να εξοντωθούν. Επομένως, αυτά έχουν τεράστια σημασία για το δημόσιο βίο και καταλαβαίνω βέβαια το Μητσοτάκη που δεν λέει κουβέντα, τον καταλαβαίνω, έχω έναν το δικαιολόγο. Ο άνθρωπος έτσι παραμένει στην εξουσία με αυτές τις μεθόδους. Δήθεν φιλελεύθερος όταν ήταν στην αντιπολίτευση και τώρα έχουμε ένα ρεσιτάλ αυταρχισμού. Από εκεί και πέρα, συγχαρητήρια σε όσους είναι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, πολίτες,
0: και δεν ελέγχουν και δεν γράφουν. Και σιωπούν, μάλλον. Σιωπούν, ας το πούμε έτσι γενικά. Πώς είδατε την εκλογή με μεγάλη διαφορά του AFD και στη Σαξονία?
1: Ναι, εντάξει. Εκεί είναι,
0: δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κάνει κυβέρνηση, βέβαια. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Θα κάνει, μάλλον. Θα κάνει. Υπάρχει το εξής θέμα. Εγώ τα παρακολουθούσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Εντάξει, είχα και εγώ τις δεσμεύσεις μου. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Γερμανική Χριστιανική Δημοκρατία.
0: Σωστό.
1: Ναι. Λοιπόν, όμως δεν είναι ιστορικό ατύχημα το γεγονός ότι βλέπουμε την άκρα δεξιά να θερίζει στη Γερμανία, δηλαδή την πατρίδα του ναζισμού, να θερίζει στην Αυστρία, γιατί και εκεί είναι 10 μονάδες μπροστά από τους δεύτερους που είναι η κέντρο δεξιά.
0: Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, η Αυστρία είναι και λίγο δορυφόρος της Γερμανίας, έτσι, τα ξέρουμε.
1: Ακριβώς, ο Χίτλερ Αυστριακός και εκεί ο ναζισμός είχε φοβερή άντιση. Και δεν είναι και τυχαίο ότι στην Ιταλία έσπασε ρεκόρ, έτσι παραμονή στην κυβέρνηση με 4 χρόνια, η Μελόνι, πρώην νεοφασίστρια, η οποία το παίζει μεταξύ σκληρής δεξιάς και δεξιάς και λύσεται βασικά, και βέβαια είναι η πατρίδα του φασισμού στη δεκαετία του 20, η Μουσολίνη. Επομένως βλέπουμε Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία να ηγούνται της ακροδεξιάς διολίσθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κατά την άποψή μου πάρα πολύ σοβαρό από ιστορική άποψη, και κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει.
0: Και πρακτικά για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σοβαρό.
1: Καλά, εντάξει. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, να σας πω, εγώ έκανα 2 θητείες στο Ευρωκοινοβούλιο, mm-hmm. Δεν είχα ευκαιρία για τρίτη, γιατί είχα διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία και
0: μας
1: δεν
0: υποστηρίξατε εκεί, κύριε Χίρτσο.
1: Ναι, εντάξει, δεν είχα σχέση με τα άλλα κόμματα, mm-hmm. με την Νέα ενταχθώ, αλλά από τη μια, ως ένα βαθμό μου λείπει το Ευρωκοινοβούλιο, διότι ήταν ενδιαφέρουσα η κατάσταση. Από την άλλη βλέπω αυτή την παρακμή την Ευρωπαϊκή.
0: Δεν είναι πια το ίδιο, είναι βέβαιο, το ξέρουμε όλοι, γιατί έχουμε περάσει από
1: δεν
0: εκεί.
1: Ήταν στα καλά του, δεν ήταν στα καλά του όταν ήμουν εγώ, αλλά τώρα πια παρά είναι. Mm. Δηλαδή πρέπει να δικαιολογείς τα πάντα άμα είσαι εκεί πέρα και ανοίξει μια μεγάλη πολιτική ομάδα. Τουλάχιστον δεν έχω αυτό το ψυχολογικό καταναγκασμό.
0: Σωστό, σωστό. Να σας ρωτήσω ένα τελευταίο τώρα. Εσείς τι εκτιμάτε τώρα για το μέλλον το πολιτικό εδώ, θα μπορέσει η αντιπολίτευση να συνταχθεί για να αντιμετωπίσει όλα αυτά που περιγράψατε, έτσι, τα οποία δεν είναι ευχάριστη, είναι ζωφέρα. Τι εκτιμάτε, δηλαδή υπάρχει ελπίδα, ας το πούμε αυτό, υπάρχει ελπίδα. Το πούμε απλά για τον κόσμο. Για το
1: ελπίδα
0: λέμε.
1: Υπάρχει για όλους, ακόμα και για το Μητσοτάκη.
0: Δεν είναι τελευταία κιόλας, αλλά λέω ελπίδα. Τώρα αν υπάρχει και πρακτικά.
1: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι θα πάμε σε κάποια αλλαγή, mm-hmm. την οποία είναι πολύ νωρίς να προσδιορίσουμε, μέσα από ένα ντόμινο εξελίξεων.
0: Δηλαδή...
1: Το βασικό είναι να πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, mm-hmm. να μην πάρει τον πόνους που θα μας το κουνάει ο Μητσοτάκης ότι είναι... εκπροσωπεί ανύπαρκτο λαό, δηλαδή θα εκπροσωπεί τον πόνους βασικά, mm-hmm. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε το κόμμα Τσίπρα για παράδειγμα, κατά την άποψή μου πολιτικά δειλό, δηλαδή δεν τα βάζει με κανέναν. Αυτά που σας περιγράφω οι αριθμοί υποθέτω τους ξέρουν και στο mm-hmm. επιτελείο του Τσίπρα που είναι πολύ έμπειροι εκεί μέσα, αλλά εντάξει, κουκουλώνουν από εδώ, κουκουλώνουν από εκεί. Προφανώς οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν το βηματισμό τους. Μετά έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν ξέρει προς τα που να πάει, δηλαδή είναι μπερδεμένο. Το ένα στέλεχος προς τα εδώ, το άλλο στέλεχος προς τα εκεί. Επιπλέον έχει πολύ κακές σχέσεις με το κόμμα Τσίπρα. Και αυτό είναι ανομαλία που ελπίζω να ξεπεραστεί σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου και μέσα από μια σύνθετη διαδικασία. Μετά έχουμε τα δυνάμεις της αριστεράς που δεν έχουν σχέση με τον Τσίπρα πλέον, που και αυτές έχουν δυνάμεις, αλλά να δούμε πώς θα αξιοποιηθούν.
0: Γίνεται μια προσπάθεια τώρα ανασύνταξη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πληγώθηκε βαθιά, ναι. Τώρα μην γελιόμαστε τώρα.
1: Ναι. Μετά έχουμε τον Σαμαρά, ο οποίος από ό,τι ξέρω θα κάνει κόμμα, να δούμε και τι ψάρια πιάνει. Εγώ θεωρώ ότι ο Σαμαράς έχει απήχηση σε πολλούς δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Εν πάση περιπτώσει.
0: Εκεί υπάρχει ο παράγοντας Καραμαλής, νομίζω.
1: Που... Ναι, ο Καραμαλής, επειδή το ξέρω από παλιά, είναι ικανότατος και τα λοιπά, αλλά πάντα κρατιέται μακριά από τη φωτιά και είναι κάπως σιγουραντής. Δηλαδή,
0: ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει. Κάνει αυτά που στέλνει τα μηνύματα, δηλαδή παρουσιάζει βιβλίο και...
0: την ώρα που μιλάει ο Πρωθυπουργός να παρουσιάζει βιβλίο για το... Δεν θυμάμαι τώρα, για ποιο...
1: αυτά είναι τα καραμαλικά.
0: Αυτά, ναι.
1: Θέλει ένα μήνυμα, σκηνοθετεί ένα μήνυμα, αλλά ο ίδιος δεν έχει πει τίποτα. Κάτι τέτοια κάνει.
0: Εντάξει, έχει πάρει θέση για τις υποκλοπές, έχει πάρει θέση για τα θεσμικά.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι το μείζον είναι να... όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη και να πέσουμε τις εργατάκεις κάτω από το 25% για να σταματήσει να μας επηρεάζει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα βρούμε το δρόμο μας. Δεν υπάρχει λύση έτοιμο παράδοτη σε κουτί. Θεωρώ ότι θα ακολουθήσουμε διαδικασία...
0: Θέλει δουλειά, λέτε, αυτό λέτε. Πολιτική.
1: Θέλει δουλειά και θέλει και υπομονή. Διαδικασία Βουλγαρίας, 3-4 χρόνια ανακατατάξεων, mm-hmm. μέχρι να πάμε κάπου αλλού. Αλλά επειδή ο έλεγχος του συστήματος δεν αποδίδει για τους πολλούς, δηλαδή όλα πάνε χειρότερα για τους πολλούς, το οι ανακατατάξεις και αυτό που ονομάζει ο Μητσοτάκης αστάθεια, δεν νομίζω ότι είναι κακό για τους πολλούς. Είναι κακό για αυτούς που έχουν μοιραστεί το παιχνίδι και το ταμείο. Για αυτούς είναι κακό. Δεν θα είναι τόσο εξασφαλισμένοι όσο είναι τώρα. Επομένως προβλέπω μια σύνθετη διαδικασία 2-3 ετών, μέσα από την οποία θα βρούμε ένα νέο πολιτικό προσανατολισμό. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και η επιδίωξή μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κίρτσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας για όλα αυτά. Και εμείς θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Έτσι. Μας είπατε πολλά, μας είπατε τα στοιχεία, τα οποία είναι σημαντικά. Γιατί παρακολουθείτε και την Ευρώπη και είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια.
2: Υπάρχει μια σκιά που δίπλα σου μένει. Δεν σου μιλά, δεν ακούει, δεν ρωτά, μα είναι πάντα πιστή και σταθερά. Πότε σαν φίλη, πότε σαν ξένη, παίρνει τη θέση αυτού που ποτέ δεν θα έρθει να σε βρει.
3: Negrita sombra, fiel y traidora, vive dentro de mí y me hiere sin vergüenza. No tiene tierra y tiene paisaje. Está matando lentamente mi alegría.

0: και ζωγραφίζουν χαμόγελαχνά σε ένα βλέμμα υγρό.
1: Ζώντοντας las pinturas, la que yo sea

Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, Χάρης Αλεξίου, επειδή θα με ρωτάτε, ξέρω γιατί σας αρέσει η Γιασμή Λεβή. Και Γιασμή Λεβή ήταν το τραγούδι. This Shadow, αυτή η σκιά, είναι το τίτλος της, σε μια συνεργασία που είχαν κάνει δύο. Και η οποία συνεργασία έδωσε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, τώρα η Γιασμή Λεβή, επειδή πολύ θα με ρωτάνε, η Χάρης Αλεξίου δεν θέλει συστάσεις βεβαίως. Η Γιασμή Λεβή, λοιπόν, που σας αρέσει, γιατί θυμάμαι ότι και ένα άλλο της τραγούδι, το Ελλάδα, που είχε μεγάλη απήχηση και θέλατε κάποια να το ξαναβάλω μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε, είναι σερβικής καταγωγής και ισραηλινής καταγωγής. Ζει στη Σερβία όμως μόνιμα, από ό,τι ξέρω τώρα. Είναι μια γυναίκα που έχει στηρίξει, ακτιβίστρια, έχει στηρίξει τα σχολεία στα οποία συνυπάρχουν τα παιδιά των Ισραηλινής καταγωγής ανθρώπων και όμως των Παλαιστινίων, έτσι. Και γενικά το μήνυμα που δίνει και προσπαθεί να συντεριάξει, να ταιριάξει.

Θα ξαναγυρίσω στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Είπαμε, εδώ είμαστε λίγο επίμονοι άνθρωποι, έτσι, δεν τα ξεχνάμε. Λοιπόν, και στις δύο αποκαλύψεις από την Αυγή που είχα τη τιμή να υπογράφω, το ένα είναι ότι υπάρχει μια εταιρεία η οποία συμμετέχει στην προμήθεια αυτού του θόλου του Αχιλλέα, τον οποίο διαφήμιζε ο κύριος Μητσοτάκης και στη Θεσσαλονίκη, διαφήμισε πολύ. Αντιπυραυλικό σύστημα είναι αυτός ο θόλος, έτσι, που είναι, θυμάστε αυτή την υπογραφή που έγινε Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν μία από τις 19, έτσι, δεν είναι μόνη η εταιρεία, για να τα λέμε όλα. 19 εταιρείες έχουν αναλάβει ελληνικές αυτό το θόλο. 700 τόσα εκατομμύρια είναι η συμμετοχή της Ελλάδας, 750 νομίζω. Λοιπόν, πηγαίνουν και έρχονται τα εκατομμύρια τώρα, έτσι. Κοιτάτε πως εσείς μετράτε το ευρώ καθημερινά. Λοιπόν, μία λοιπόν από αυτές τις εταιρείες ανοίξει έναν άνθρωπο ο οποίος εμπλεκόταν και παλιά στα σκάνδαλα των εξοπλιστικών. Το 2014 κατηγορήθηκε μάλιστα για ξέπλυμα και δωροδοκία, εκεί με αφορμή την υπόθεση Καρατζαφέρη, με κάποια χρήματα που είχε στείλει στα νησιά Γκέρσεϊ. Τα ξέρετε αυτά τα νησιά, ωραία νησιά, αλλά και φορολογική παράδειση από την άλλη πλευρά. Και αυτός ο ίδιος εμπλέκεται, φαίνεται ότι είναι ο άνθρωπος που μεσολάβησε για να έρθει στην Ελλάδα ο κύριος Ταλ Ντίλιαν. Πλήρωνε και κάτι νίκια εκεί σε πολυτελείς κατοικίες για τα στελέχη της Intellexa, η εταιρεία που έφερε το Predator στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Μητσοτάκης απέφυγε να απαντήσει για το αν υπάρχει κρατική αρχή η οποία προμηθεύτηκε το Predator στην Ελλάδα. Αν δηλαδή, και κυρίως η ΕΕΠ τώρα, έτσι, μην γελιόμαστε. Πρώτον, γιατί η ΕΕΠ υπάγεται σε αυτόν, και δεύτερον, διότι σε λίγες εβδομάδες το αργότερο θα έχουμε εξελίξεις. Ο κύριος Ντίλιαν πρέπει να αποκαλύψει πλέον τι εννοεί με την μήνυση που έκανε αντίον του κυρίου Κουκάκη και ποια είναι αυτή η κρατική αρχή στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω τη σύμβαση μπροστά μου, λοιπόν, που προμηθεύτηκε το Predator. Τι σύμβαση είναι αυτή, αγοράς, είναι σύμβαση ενοικίασης, ποιος είχε το Predator, ποιος το διαχειριζόταν. Πρέπει να μας πει ο κ. Ντίλιαν, λέει, εγώ δεν ήμουνα, εγώ λέει, δεν το διαχειριζόμουν, εγώ το έφερα, διευκόλυνα και έδινα την τεχνογνωσία. Αυτό λέει ο κ. Ντίλιαν, έτσι, σε όλη, και το λέει σε δικαστικά έγγραφα, το λέει παντού. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να μας πούνε ποια είναι η αρχή που προμηθεύτηκε. Από την άλλη, έχουμε και τη μήνυση αυτή του, τη μηνυτήρια αναφορά μάλλον, του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος παγιδεύτηκε με δύο μηνύματα, όπως γράψαμε, στην Αυγή της Κυριακής, τον Μάρτιο και τον Νοέμβριο του 2021, σε ένα τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε και τον παρακολουθούσαν. Δηλαδή, τώρα είναι υποδιοικητής της ΕΕΠ στην Πάτρα σήμερα, τότε όμως ήταν διοικητής της ΕΕΠ στην Πάτρα. Με χαρτοφυλάκια για την αντικατασκοπία. Δηλαδή, θα το αναλύσουμε και αυτό, πόσο θεμελιώνεται ή πόσο υπάρχουν ενδείξεις για το έγκλημα της κατασκοπίας. Έτσι, παρότι εκεί στον Αριοπάγο τρεις φορές δεν το είδαν και το έβαλαν στο αρχείο αυτή τη μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, σε λίγο η Άγγελα Νταρζάνου θα σας πει τις ειδήσεις. Εδώ μείνετε εσείς στο κόκκινο για να τα ακούτε όλα, να σας τα λέμε όλα και να είστε ενημερωμένοι, έτσι, γιατί και αυτή είναι η απάντηση στην εργαλειοποίηση, όπως είπε η κυρία Δούρου, που γίνεται από την πλειοψηφία εκεί στη Βουλή, από τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Να είστε ενημερωμένοι για να κάνετε και τις σωστές, βεβαίως, επιλογές στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Λοιπόν, αύριο 12 η ώρα θα είμαστε μαζί. Θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπά αύριο για μια ώρα στο στούντιο, για να μας πει για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, γιατί είπαμε μέσα σε όλα είναι η μάχη της Θεσσαλονίκης αυτή την εβδομάδα και αυτή την εποχή. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Στο κόκκινο.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
2: Η ώρα είναι.

Mehr. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε από μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που εδώ και 7 χρόνια εργαλειοποιεί ανέσχυντα τη Βουλή, προσβάλλει το Σύνταγμα, εξευτελίζει τη δημοκρατία, σημειώνει σε άρθρο της στο παρόν της Κυριακής η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου καταγράφει την αντιδημοκρατική και αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά της δεξιάς πλειοψηφίας στη Βουλή εδώ και 7 χρόνια με στόχο μικροκομματικά ωφέλη. Αντιδράσεις για τη φήμωση της Αυγής για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη συνέντευξη τύπου της Θεσσαλονίκης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Μαξίμου. Τρεις φορές δεν είναι σύμπτωση. Είναι συστηματικός αποκλεισμός μιας ιστορικής εφημερίδας που δεν χαϊδεύει την εξουσία, δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής της Αυγής Γιάννης Μπουλέκος και συμπληρώνει. Η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού δεν είναι κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Η πολυφωνία δεν είναι χάρη του Μαξίμου, είναι όρος δημοκρατίας. Η Αυγή θα συνεχίσει να ελέγχει και να ενοχλεί την εξουσία, υπογράμμισε ο Γιάννης Μπουλέκος. Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης κατά του Πρωθυπουργού με αφορμή τις προεκλογικές παροχές ψίχουλα που εξήγηλε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί αδιανόητο, ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών, αλλά δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο από αυτόν που φτωχοποίησε το 80% των πολιτών και έχει καταστήσει άπιαστο όνειρο τη δημιουργία οικογένειας από τους νέους ανθρώπους. Οι πίνακες και οι δείκτες που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός δεν μπορούν να κρύψουν την ακρίβεια, τη μειωμένη αγοραστική δύναμη και την κοινωνία που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθημερινότητας. Αυτό τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Έντονες οι αντιδράσεις και από εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτών και συνταξιούχων. Κάνουν λόγο για διάψευση προσδοκιών και για ψίχουλα που δεν απαντούν στην ακρίβεια και στα αιτήματα της κοινωνίας που ασφιχτιά. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ παρουσιάζει αυτή την ώρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Αύριο Τρίτη ο Γιάννος Βαρουφάκης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου του Μέρα 25 Ενωτική Αριστερά στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός στη 1 το μεσημέρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της Νέας Αριστεράς Γαβρίλη Σακελαρίδη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για 8η συνεχόμενη μέρα συνεχίζεται η μάχη με την μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσβατο έδαφος. Από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει εκ νέου οι ρήψεις από 3 ελικόπτερα, ενώ μέσα στη μέρα αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω η εναέρια επιχείρηση. Η φωτιά και η πυκνή δασική έκταση όπου η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι σχεδόν αδύνατη. Ξεκίνησε σήμερα στη Λάρισα η δίκη 36 κατηγορουμένων για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Σε επικίνδυνα μονοπάτια η Γερμανία μετά τη συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς του AfD στη Σαξονία Άνχαλτ, που δείχνει ότι είναι σε θέση να κυνηγά ακόμα και την αυτοδυναμία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι το πρώτο φιλοναζιστικό κόμμα που πλησιάζει τόσο κοντά στην εξουσία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη για τη Γερμανία, αλλά και ένα ισχυρό προειδοποιητικό μήνυμα για ολόκληρη την Ευρώπη, χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, AfD, στη Σαξονία Άνχαλτ. Εξίσου ανησυχητική, σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι και η συρρήκνωση των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά και η επιλογή συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων να προσεγγίζουν την ακροδεξιά, υιοθετώντας μέρος της ατζέντας και της ρητορικής της. Απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς είναι απαραίτητο ένα πλατή προοδευτικό και δημοκρατικό μέτωπο, απέναντι στο ρατσισμό, το μίσος και τη μυσαλλοδοξία υπέρ της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του. Η Ευρώπη πρέπει να επενδύει στην ειρήνη, την κοινωνική προστασία και τη δημοκρατία, ώστε να στερήσει από την ακροδεξιά το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται, συμπληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η σαρωτική νίκη του ΑΕΦΔΕΑΣ και η ακόμη μεγαλύτερη πίεση στον ήδη αποδυναμωμένο κεντρό κυβερνητικό συνασπισμό στο Βερολίνο, παρότι οι ψηφοφόροι της Αξονίας Άνχαλτ, μιας από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ανατολικής Γερμανίας, δεν ξεπερνούν το 1,7 εκατομμύρια. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 από σήμερα έως την Πέμπτη λόγω έργων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, μια 64χρονη γυναίκα εντοπίστηκε ζωντανή στα συντρίμμια του σπιτιού της στο Νεπάλ 10 μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες, ενώ η οικογένειά της τη θρηνούσε. Οι διασώστες την εντόπισαν ζωντανή στα συντρίμμια του σπιτιού της, όπου κατάφερε να επιβιώσει εγκλωβισμένη σε ένα μικρό θύλακα αέρα ανάμεσα σε λάσπη και νερό. Η επιχείρηση διάσωσής της διήρχεσε 45 λεπτά. Μεταφέρθηκε σε στρατιωτικό νοσοκομείο. 11 μέρες μετά την κατάρρευση του παγετώνα που πυροδότησε τις καταστροφικές πλημμύρες, σχεδόν 5.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ένας άνδρας και η 8χρονη κόρη του σκοτώθηκαν χθες Κυριακή στη Λωρίδα της Γάζας σε πλήγμα του Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι υγειονομικοί του Παλαιστινιακού θύλακα. Ενώ σε δύο άλλα περιστατικά έχασαν τη ζωή τους ένας ακόμη άνδρας και ένα τρίχρονο αγόρι. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις στοχοθέτησαν μαχητές της Χαμάς. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουνάι, επισκέφτηκε το συμπατριώτη του και επιθετικό του Ολυμπιακού, Αϊούμπ Ελκαάμπι, στο νοσοκομείο, προκειμένου να εκφράσει και από κοντά τις ευχές για ταχύ ανάρρωση μετά το σοβαρό τραυματισμό του και την επέμβαση που έκανε στο πόδι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και στη Θράκη. Μικρή πτώση θα σημειώσει θερμοκρασία στην ανατολική χώρα. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βορειοανατολική 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με ανέμους νότιο-ανατολικούς 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο στις 2 με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Σύνδεση τώρα με Θεσσαλονίκη και το Θεόφιλο Συχλετίδη.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι. Το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
3: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ergiana, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεων και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε να δούμε αμέσως τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι υπερκαταπληκτικά ή υπεραποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των Συντακτών έχει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία του Κολάμπια. Συγχαρητήρια στο ατελιέ και γράφει «Κάλπικο πακέτο». Ούτε λέξη, ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Αυτό τεχνικά μιλώντας είναι λάθος. Ο Κολάμπια παίρνει συνεχώς μέτρα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Υπέρ της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Μέτρα να είναι. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Ακροδεξιά πλειοδοσία. Ηθικός πανικός με σχολικά βιβλία του Δημοτικού. Αν είναι δυνατόν, μαθαίνουν στα παιδιά μας το Δημοτικό αυτά ότι οι άντριδες παντρεύονται άντριδες. Ας πούμε, απαράδεκτα πράγματα. Απογευματινή. Παρεμβάσεις Κολάμπια με στόχο την αυτοδυναμία. Συγγνώμη, με στόχο να στηρίξει την κοινωνία. Τώρα τι πια αυτό, δεν το θέμα αυτοδυναμία, η κοινωνία είναι το θέμα. Μεταξύ άλλων λέει, μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από 55% στο 50%. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή, σαρωτική νίκη του ακροδεξιού FLD της εναλλακτικής για τη Γερμανία με 42,2% στη Σαξονία. Ελεύθερος τύπος, σήμερα είναι Δευτέρα, συνταξιουχικό και ποιοι και πόσο κερδίζουν στην τσέπη. Η Κυριακή της Κάλπης θα είναι μία. Οι πολίτες θα επιλέξουν ελπίδα ή περιπέτεια. Κολάμπιος ο Αλφα Ανέμελος. Δεν έχει συνταξιουχικό σήμερα ο ελεύθερος τύπος. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Τιμωρία. Τα νέα. Ξυλώνοντας, αποσιωπητικά και ράβοντας. Τα μηνύματα Κολάμπια από τη ΔΕΘ. Δεν μ' άρεσε το σημερινό των νέων. Είναι δηλαδή ότι τα πήγε και καλά, τα πήγε και κακά. Καλός ήταν να του βάλουμε ένα-δύο. Δεν μ' άρεσε. Λίγο ξινό το σημερινό πρώτο θέμα των νέων. Δεύτερο θέμα στα νέα. Γιατί έπεσε το Φάντομ. Η πιθανότερη εκδοχή, η απώλεια ισχύω. Το Φάντομ έπεσε γιατί συμμετείχε σε ένα σόου το οποίο δεν έπρεπε να συμμετάσχει. Δημοκρατία. Ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί. Κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίας από τον κακόκεφο πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Τώρα μάλλον Μανώλη άλλον πρωθυπουργό, άλλη ΔΕΘ σου παίξαν στην τηλεόραση. Εγώ δεν είδα τίποτα τέτοιο τώρα του Σαββατοκύριακου. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Μιχάλης Σάλλας, ο τραπεζίτης. Χρειαζόμαστε μία ασπίδα και στην οικονομία. Που αγοράσαμε την ασπίδα για τα πυράβλικα. Τώρα για την οικονομία φαντάζομαι θα έχουν κάτι Ισραηλινοί, θα αγοράσουν. Εστία. Ανοιχτή η παρέτησή αν δεν φτάσει το 28%. Και λέει, αν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας τη Δευτέρα, δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει. Δηλαδή, δεν θα είναι τη Δευτέρα ο Κολάμπιας στο Μέγαρο Μαξίμου, αν την Κυριακή έχει μήνυμα διαμαρτυρίας. Και μας θυμίζει εδώ ο Μανώλης Κοτάκης ότι με το νέο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας η κοινοβουλευτική ομάδα μπορεί να εκλέξει άμεσα νέο αρχηγό. Υπάρχουν τέτοια σχέδια, αν είναι δυνατό. Εθνικός Κύρκας, Κολάμπια. Κατάκτηση η επιστολική ψήφος για τους ομογενείς. Πράγματι, είναι μια κατάκτηση, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό το μέρισμα της ανάπτυξης πρέπει ο Κολάμπια να δώσει κάποια λεφτά και στους ομογενείς μας. Έχουν συμβάλει, δηλαδή ένα πεντακοσάρι, ας πούμε, τα Χριστούγεννα και στους ομογενείς μας, γιατί όχι. Μετά τις εκλογές. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον ανεψιό Δημητριάδη. Τον καλύτερο πρωθυπουργικό ανεψιό, μετά φυσικά τον Κωστάκη, τον γιο της Δώρα, στο Διεθνολόγο. Τον καλύτερο γενικό γραμματέα πρωθυπουργικού γραφείου εδώ και 200 χρόνια, εννοείται μετά τον Τάκη τον Μπαλτάκο. Τον άνθρωπο που έφαγε στο κορμί του όλες τις σφαίρες που ρίχναν οι Ανθέλινες για να πετύχουν τον Κολάμπια. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια τους η Μαδούρη Ανεψιέ Δημητριάδη, συγγνώμη, Άρη Πορτοσάλτε, Μαρινάκη Παύλο. Σταμάτησε Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τον Ανεψιό Δημητριάδη γιατί πήρε μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία για την προώθηση της φιλαλαγνωσίας στην Ελλάδα. Ξέρετε γιατί?
Γιατί η αμορφωσιά είναι το βασικό όπλο του λαϊκισμού. Είναι οι σφαίρες του μαδουρισμού. Γι' αυτό και ο Ανεψιός Δημητριάδης προωθεί τη φιλαναγνωσία. Θέλουν οι μαδούροι, οι άνθρωποι να μην διαβάζουν βιβλία, να είναι ξύλα απελέκτητα και έτσι ο κόσμος να πιστεύει τα παραμύθια της αριστεράς και να επιβάλλεται έτσι η αριστερή ιδεολογική ηγεμονία. Το λέω αυτό και α και ου και ζάπτου βουφουκού. Τώρα να σας πω για την πρωτοβουλία του Ανεψιού Δημητριάδη, γιατί το θάψαν τα βοθροκάναλα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ο Ανεψιός προχώρησε σε μια μεγάλη αποκάλυψη, δηλαδή ότι δεν υπάρχει ούτε μια μέρα στη ζωή του που να μην άνοιξε ούτε ένα βιβλίο. Έτσι, γιατί το βιβλίο πραγματικά είναι ένα ταξίδι και δεν έχει όλα και αυτά τα πήγαινε έλα στα αεροδρόμια. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι ο κόσμος δεν διαβάζει στην Ελλάδα. Το είδε, πήγε προχθές στο πάρτι εδώ της ΟΝΕΔ που έγινε στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της εγγένεια, τα εγγένεια τη ΔΕΘ και πάρτι ΟΝΕΔ. Πήγε ο Ανεψιός Δημητριάδης, εκεί φώναξε ΟΝΕΔ πρωτοπορία, ζήτω Νέα Δημοκρατία και του ρωτάει, διαβάζετε κανένα βιβλίο, παιδιά? Του λένε αυτοί, όχι. Σοβαρά? Οπότε έτσι αποφάσισε και ο Ανεψιός Δημητριάδης να πάρει αυτή την πρωτοβουλία. Τώρα να σας πω μερικά από τα προτινόμενα βιβλία για να διαβάσετε τις πρωτοβουλίες Ανεψιού Δημητριάδη είναι «Μαφία, μια ιστορία εγκλήματος και όχι μόνο», «Αλ Καπόνε, ο βασιλιάς της μαφίας», «Ο σημαδεμένος και ο αδιάφθορος», «Η ιστορία της μαφίας», «Η μαφία στις πέντε Ηπείρους», «Η ιστορία της Καμόρα», «Οι 15 πιο αντίστακτοι μαφιόζοι όλων των εποχών», «Μαφία και Β' Παγκόσμιος Πόλεμος», «Κόζα Νόστρα». Είδατε, διαβάσετε αυτά να μορφωθείτε. Αλλά τι να πω, λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά ο αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εσωκομματικές εκλογές. Αν κατάλαβα καλά, θα είναι ο Πιερεκάκης. Πάμε όμως τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε τον Άκη το Σκέρτσο, τον καλύτερο υπουργό παρά τον Κολάμπια. Μετά φυσικά αν θυμάστε το Μάκη το Βορύ, το Μαυρδί, τον Αθώο. Τον καλύτερο κυβερνητικό εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ. Μετά φυσικά το αφεντικούλη μας το Μαρινάκη τον Παύλο. Το αρσενικό τύπο Α που σπούδασε δημοσιογραφία στη σκιά του Λευκού Πύργου και λόμπινγκ στη σκιά του Λευκού Οίκου ή και ανάποδα. Και έχει κουβαλήσει και την τσάντα του Γιάννη του Στουρνάρα περισσότερο από τον Γιάννη του Στουρνάρα. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Πολλοί πιστεύουν ότι η στέγη, έτσι, είναι κάποιο είδους προνόμιο. Όχι! Όπως μας ενημέρωσε ο Άκης ο Σκέρτσος, η στέγη δεν είναι προνόμιο. Η στέγη είναι δικαίωμα. Με το που το άκουσε αυτό, η 85χρονη γιαγιά του κορυφαίου στελέχους του Πασόκ, Βάσκια Αναστασίου, πήρε τηλέφωνο την εγγονή της, τη Βάσκια, και τη ρώτησε αν πρόκειται οι νεοδημοκράτες να μας πάρουν τα σπίτια. Ο Άκης λοιπόν έκανε ένα απολογισμό των κυβερνητικών δράσεων για τη στέγη. Μάλιστα μας ενημέρωσε ότι αυτός ήταν ο εγκέφαλος του προγράμματος Σπίτι Μου 1, με το οποίο αν θυμάστε είχαμε φάει 1 δισεκατομμύριο αποθεματικά από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, τον πρώην. Και είπε ότι μετά βέβαια το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 το χειρίστηκε το αρμόδιο Υπουργείο της Οικογένειας και έτσι με το πρόγραμμα 1 απέκτησαν δικαίωμα στη στέγη 8.900 οικογένειες. Με το πρόγραμμα Στέγη Μου 2, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με 2 δισεκατομμύρια πλάς, απέκτησαν στέγη 14.100 νοικοκυριά. Και είπε τώρα ανοίγει και ο δρόμος με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 να αποκτήσουν και άλλα νοικοκυριά σπίτια. Θα δώσουμε λέει άλλα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πράγματι, μιλάμε για μια τεράστια αποτυχία. Καθώς δαπανήθηκαν πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ για 23.000 πανάκριβα στεγαστικά δάνεια και παράλληλα όλη η πιάτσα λέει πως με αυτά τα προγράμματα συνέβαλαν αυτά τα προγράμματα ώστε να αυξηθούν τα ενίκια και μάλιστα σε πολλές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο τα ενίκια να διπλασιαστούν. Μισό λεπτό. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Η γιαγιά αυτής της Αναστασίου, πώς τη λένε? Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάγια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά λήξει αυτόματα ο δανεισμός του Σκέρτσου που παίζει δανεικός από το ΣΕΒ στο Μέγαρο Μαξίμου και τον γυρίσουν πίσω στο ΣΕΒ και αλλάζει τα νερά όταν συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ. Αλλά κύριε Δρακόπουλε, στο είδημα Σταύρος Νιάρχος που θα μας φωνάξετε κανένα μαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Άκη το Σκέρτσο, λίγο να μας πει αυτά τα 1.600 ακίνητα που κατέχουν οι 94 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Με ποιο πρόγραμμα το απήρα? Σπίτι Μου 1 ή Σπίτι Μου 2?
Αυτό λοιπόν που Κολάμπια δεύτερη τετραετία θα έχει δίπλα του τον Άκη το Σκέρτσο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και όλος ο κόσμος που πιστεύει ας πούμε ότι το σπίτι είναι δικαίωμα. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Αύγουστο ακόμα έχεις. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζινό του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν. Είναι μια προσφορά από το πρόγραμμα Σπίτι μου νούμερο 10 στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σλουμτανέο Εθνάνης στο Κολάμπια, το Τσιτάχο, Ροτβάιλερ, η Τίγρης της Θεσσαλονίκης, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Τα έδωσε όλα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας, προφανώς. Γιατί ο Τσίπρας σας τα πήρε όλα και τα δαχτυλίδια και τώρα κοιμάστε σε αντίσκηνα όπως η καθηγήτρια στα Χανιά που δεν μπορεί σπίτι να βρει να νοικιάσει. Φυσικά το πρόβλημα. Και εγώ που είχα πάει διακοπές στην Κρήτη, σαν αντίσκηνα. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, θα σας πω όλο το παρασκήνιο γιατί καμία εφημερίδα σήμερα δεν το έχει. Λοιπόν, Παρασκευή βράδυ, ο Πιερεκάκης που ετοιμάζεται να βάλει τώρα για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς μόνο με τον Πιερεκάκη πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας θα συνεργαστεί το Πασόκ της κυρίας Διαμαντοπούλου, έκανε ένα τραπέζι Παρασκευή βράδυ σε 40 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τρώγανε γύρω και σουτζουκάκια. Λοιπόν, χτυπάει λοιπόν το τηλέφωνο, του λέει: Έλα, ο Κυριάκος είμαι. Του λέει ο Πιερεκάκης: Εγώ είμαι ο Κυριάκος. Του λέει ο άλλος: Εγώ είμαι ο Κυριάκος, ο Κολάμπια λέει. Τι δεν καταλαβαίνεις? Κατάλαβε ο Πιερεκάκης. Εδώ να πούμε πράγματι, από ό,τι φαίνεται ο Κολάμπια έχει καταλάβει, ας πούμε, που το πάει ο Πιερεκάκης, γι' αυτό και τον αναστάτωσε Παρασκευή βράδυ εκεί που έτρωγε και τα σουτζουκάκια. Λοιπόν, του λέει ο Πιερεκάκης: Τι έχουμε, πρόεδρε? Λέει: Θα αλλάξουμε, λέει, το αρχικό πλάνο των μέτρων και θα τα δώσουμε όλα. Κυριάκο, δώστα όλα η φάση. Του λέει ο Κολάμπια του Πιερεκάκη, λέει: Πόσα έχουμε? Λέει: Έχουμε, λέει, περίπου 5 δισεκατομμύρια. Λέει: Πολύ ωραία, να τα δώσουμε και τα 5 δισεκατομμύρια. Του λέει ο Πιερεκάκης του Κολάμπια, λέει: Πρόεδρε, δώσαμε 3 δισεκατομμύρια στον Νετανιάχου. Του λέει ο Κολάμπια: Πόσα μείνανε? Δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη. Πήραν τηλέφωνο τον Άκη στο Σκέρτσο να τα υπολογίσει. Είναι πάρα πολύ καλό στα μαθηματικά. Υπολογίζει ο Σκέρτσος: 5 δισεκατομμύρια μείον 3 μας κάνουν 2 δισεκατομμύρια. Ωραία. Λοιπόν, του λέει και ο Κολάμπια τον Πιερεκάκη: Βάλε μέσα και 200 εκατομμύρια που έχουμε οικονομήσει από το ΦΠΑ στα καύσιμα το τελευταίο δίμηνο. Το πάμε στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και τα δίνουμε όλα! Και έτσι, φίλοι και φίλες μου, νοδημοκράτες και νοδημοκράτησες, έτσι αυτό ήταν το δραματικό παρασκήνιο για το πώς φτάσαμε σε αυτό το τεράστιο πακέτο παροχών που δεν έχει ανακοινώσει ποτέ ξανά κανένας άλλος πρωθυπουργός της χώρας μας στα 90% χρόνια, πόσα χρόνια έχει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ζωής. Λεφτά για όλους. Για τους ελευθεροεπαγγελματίες, για τους αγρότες, για τους συνταξιούχους, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, μέχρι και για τους δημόσιους υπαλλήλους. Δηλαδή, πραγματικά, ποιος ο ΠΚΠ, το λέω και γελάω. Ο ΠΚΠ ήταν, τι να πω, ορεκτικό. Τώρα περνάμε στο κυρίως γεύμα. Αρκεί βέβαια, προσέξτε ρε Μάλια, να ψηφίσουμε σωστά. Γιατί αν δεν ψηφίσουμε σωστά, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το βράδυ στο Μαξίμου, αν μπουν οι Τούρκοι? Μισό λεπτό, αυτό είναι από άλλη ιστορία. Λοιπόν, αν δεν ψηφίσουμε σωστά, δεν θα εφαρμοστεί κανένα από αυτά τα μέτρα. Και τα μέτρα τα φορολογικά που θα εφαρμοστούν για τα εισοδήματα του 26, αν δεν ψηφίσουμε σωστά, θα δείτε, θα ανακληθούν το 27 και θα πληρώσετε αναδρομικά τους φόρους που τώρα θα γλιτώσετε αυτό προκαταβολή φόρου από 55%. Οπότε προσέξτε, ψηφίζουμε σωστά, πέφτει το χρήμα και έτσι δείτε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Είδατε το πρώτο τρίμηνο του 2026, στην Ελλάδα είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση διαθέσιμου εισοδήματος ανά νοικοκυριό μεταξύ όλων των κρατών μελών του ΟΣΑ. Αν ψηφίσουμε σωστά και πέσει το χρήμα, το πρώτο τρίμηνο του 2028 θα έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος μεταξύ των κρατών μελών του ΟΣΑ. Έτσι, από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής, που τραγουδάει και ο τραγουδιστής της αντίστασης, Νάμος Ρέμος Βενσερέμος. Και βγαίνουν οι μαδούροι και τι βρήκαν να πούνε? Ότι, λέει, ο δημοσιονομικός χώρος είναι 6 δισεκατομμύρια και πού πάει το 1 δισεκατομμύριο. Το κρατάμε, καβάλτσα. Γιατί δηλαδή, που να το μοιράσουμε δηλαδή και το 1 δισεκατομμύριο, μετά να έχουμε άδεια ταμεία, έτσι πως τα βρήκαμε το 2019, άδεια ταμεία, καμένα σπαρτά, γκρεμισμένες γέφυρες, έτσι αυτό θέλετε? Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα funds που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
2: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, όπως τις εκλογές Σαξονία, σπάνια και για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να μας ακούσετε όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Λοιπόν, το Radio College, επειδή είναι σοβαρό μαγαζί, δεν έχει εξεταστική περίοδο. Τα μαθήματα τα περνάτε βάζοντας κάποια λεφτά στους λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Οπότε από σήμερα ξεκινάει κανονικά το χειμερινό εξάμηνο των μαθημάτων. Και αρχίζουμε με ένα βασικό μάθημα. Προσοχή στο κενό. Εισαγωγή. Έτσι, είναι ένα κλασικό μάθημα. Όταν το είχα σκεφτεί ακόμα δεν είχαμε μετρό στη Θεσσαλονίκη. Οπότε η ιδέα ήταν αυτό που έχει στα μετρό όλου του κόσμου που λέει Mind the Gap. Προσέξτε το κενό μεταξύ πλατφόρμας και σειρμού. Στη Θεσσαλονίκη έτσι πως το φτιάξανε, τέλος πάντων δεν έχει κενό. Λοιπόν, αλλά εδώ θα μιλήσουμε για ένα άλλο κενό. Για τα πράγματα δηλαδή που συμβαίνουν όταν μένουν κενά στην πολιτική, στην κοινωνία. Και εδώ εμάς τι μας ενδιαφέρει, έτσι στο Radio College, οι πολύ καλοί άνθρωποι, η συμμαχία με το χρόνο, το πώς η από εδώ πλευρά αριστερά του κέντρου θα χτυπήσει την πόρτα των ανθρώπων που ζουν στις λαϊκές γειτονιές και θα ρωτήσει τι θέλουν και τι τους λείπει. Τώρα είμαστε σε μέρες ΔΕΘ, έτσι. Μέχρι και το 2010 περίπου, εκεί με Καστελόριζο, πριν το Καστελόριζο κάπου εκεί, πέρα από τις εξαγγελίες ας πούμε, της κυβέρνησης που γίνονται στην Διεθνή Έκθεση, πέρα ας πούμε, από τις προτάσεις, την κριτική που κάνει η αντιπολίτευση, υπήρχε και ένα άλλο σημαντικό γεγονός εδώ στη Θεσσαλονίκη, παραμονές των εγγενείων της ΔΕΘ. Και αυτό ήταν η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Η πρώτη έκθεση, αν δεν κάνω λάθος, ήταν του 1999 ή του 2000. Μεγαλώνουμε, ξεχνάμε πράγματα, έτσι. Λοιπόν, καλά χρόνια τότε, 99-2000, ήταν τότε που λέγανε πως δέναμε με τα χρηματιστηριακά λουκάνικα τα σκυλιά. Έτσι κι άλλα τέτοια πασόκ, ωραίες μέρες, που λέει και ο Ανδρουλάκης. Τότε λοιπόν, τέλη δεκαετίας 90, αρχές δεκαετίας 2000, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ με επιστημονικό διευθυντή τότε, τον καθηγητή Σάβαρο Μπόλη, με την ετήσια έκθεση για την οικονομία και την απασχόληση, έκανε μια μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει κάπως τον άξονα της συζήτησης. Δηλαδή πέρα από αυτό ότι έχουμε πάντα που έρχεται μια κυβέρνηση και λέει τα πάμε απίστευτα πάρα πολύ καλά και έρχεται και μια αντιπολίτευση που λέει τα πάτε απίστευτα πάρα πολύ κακά και τα λοιπά. Κυβερνήσεις Σιμίτη Καραμαλή και οι αντιπολιτεύσεις που είχαν. Να συζητήσουμε και άλλα πράγματα με βάση αυτή την ετήσια έκθεση για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Κατά ένα τρόπο δηλαδή, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν καν μπούμε στο ευρώ, είχαμε στοιχεία στα χέρια μας που δείχναν πως υπήρχαν πάρα πολλά κενά στο αφήγημα των κυβερνήσεων και Σιμίτη και Καραμαλή. Και επίσης είχαμε στοιχεία στα χέρια μας που δείχνανε ότι υπήρχαν πολλά κενά και στην κριτική και στις προτάσεις που έκανε τότε η αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία στο Σιμίτη, το Πασόκ στον Καραμαλή, η αξιωματική αντιπολίτευση. Προφανώς υπήρχαν και προτάσεις από τα κόμματα της αριστεράς και τα λοιπά, έτσι. Αλλά κυρίως ο άξονας συζήτησης ήταν αυτό. Τι λέει η κυβέρνηση, τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση. Είχαμε λοιπόν από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 στοιχεία στα χέρια μας που δείχνανε μία σειρά από σοβαρά προβλήματα. Λίγο σοβαρά, αρκετά σοβαρά, πολύ σοβαρά, που δημιουργούσαν ένα παζλ, ένα κοκτέιλ, πείτε ό,τι θέλετε, μια εικόνα, ότι ήταν πιθανό στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στην ελληνική οικονομία και στην απασχόληση, δηλαδή στα χρόνια που θα ερχότανε. Και έτσι έγινε, το 2009. Αυτό δεν ήταν κάποιο είδους, πώς να το πω, πολιτική μαντεία. Είχαμε, αν θυμάστε και από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν κατέρευσε ο διπολικός κόσμος, το τείχος του Βερολίνου κτλ. Είχαμε πάρα πολλές πολιτικές μαντίες
ότι αυτό έρχεται μια πάρα πολύ μεγάλη καπιταλιστική κρίση, γιατί το σύστημα στηριζόταν σε δύο πυλώνες και χωρίς τον ένα πυλώνα το σύστημα το άλλο θα καταρρεύει. Όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό ήταν πολιτική μαντεία. Βέβαια, επιβεβαιώνεται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009. Αλλά αυτό με τις εκθέσεις του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ δεν ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Ήταν μια πολιτική εκτίμηση και οικονομική εκτίμηση προφανώς, βασισμένη σε στοιχεία. Ένα βασικό πρόβλημα το οποίο βλέπαμε από τότε και θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στο μέλλον είχε να κάνει με τις οικονομικές και εισοδηματικές ανισότητες. Έτσι, είμαστε αρχές δεκαετίας του 2000. Το θέμα δεν απασχολούσε, έτσι. Προσπαθείτε λίγο να το σκεφτείτε. Είπαμε αυτό με τα χρηματιστηριακά λουκάνικα, δέναμε τα σκυλιά. Αλλά υπήρχαν στοιχεία ήδη από τότε που δείχνανε μέγεθος. Δηλαδή η Ελλάδα τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 ήταν οικονομικά η πιο αδύναμη χώρα πλην Πορτογαλίας, έτσι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, έτσι. Παρόλα αυτά είχε τις μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες, μεγαλύτερες από την φτωχότερη πλην τιμιότερη Πορτογαλία. Είχε δηλαδή τη μεγαλύτερη απόσταση, το 5 ή το 10% των πλουσιότερων από το 5 ή το 10% των φτωχότερων. Είμαστε αρχές δεκαετίας 2000, δηλαδή έχουν περάσει 7-8 χρόνια από το τέλος, ας πούμε, της νεοφιλελεύθερης τριετίας 1990-93 της πρώτης φοράς Μητσοτάκη. Και το έβριμα είναι αρνητικό. Ενώ, είδε, θυμάστε, ας πούμε, πηγαίναμε να μπούμε στην ζώνη του ευρώ, πήγαινε πολύ καλά το χρηματιστήριο, όλα αυτά τα πράγματα. Η τότε κυβέρνηση Σιμίτη, το θέμα αυτό δεν το πήρε καθόλου στα σοβαρά. Μάλιστα, αμφισβητούσε η κυβέρνηση αυτά τα στοιχεία, παρουσιάζοντας άλλα στοιχεία, περίπου πώς είναι αυτό που παρουσιάζει τώρα ο Άκης ο Σκέρτσος, και ο Σκέρτσος από εκείνο το πολιτικό μπλοκ προέρχεται. Λοιπόν, που λέγανε όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, εδώ έχουμε σύγκληση. Μάλιστα, για να απαντήσει και σε κάποια στοιχεία, ακόμα και ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, έλεγε ναι, αλλά οι Έλληνες έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία και έχουμε πολύ ψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά κάπως ισοφαρίζεται αυτή η φάση των ανισοτήτων. Έχει ενδιαφέρον ότι ο μόνος πολιτικός που παραδέχτηκε το πρόβλημα από την τότε κυβέρνηση ήταν ο Άκης ο Χατζόπουλος, έτσι, όσο και αν φαίνεται ίσως περίεργο για κάποιους νεότερους, για κάποιους παλιότερους όχι. Και ο Τσοχαντζόπουλος τότε, παραμονές της εισόδου της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ και παραδεχόμενος ότι έχουν υπάρξει θυσίες και παραδεχόμενος το ζήτημα των οικονομικών και εισοδηματικών ανισοτήτων, είχε μιλήσει για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μετά την ένταξή μας στη ζώνη του ευρώ. Τώρα, ας αφήσουμε λίγο το ρετρό. Είπαμε, η βασική αφήγηση είχε να κάνει με αρχές δεκαετίας 2000, δηλαδή 7-8 χρόνια μετά το τέλος της νεοφιλελεύθερης τριετίας 90-93, πρώτη φορά Μητσοτάκη. Σήμερα είμαστε 7 χρόνια με μια 7χρονη έτσι, νεοφιλελεύθερη περίοδο και 8 χρόνια μετά την έξοδό μας από τα μνημόνια, που αν κατάλαβα καλά αυτή την έξοδο την πέτυχε ο Παύλος Γερουλάνος μόνος του. Λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν, ας πούμε από το World Inequality Database που αφορά ανισότητες, πως στην Ελλάδα έχουμε περίεργα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ας πούμε ότι το ανώτερο, ας πούμε 1% του πληθυσμού κατέχει, ξέρω εγώ, το 24%, περίπου το 1/4 του πλούτου στην Ελλάδα. Συν ένα 9% πολύ πλουσίων, μαζί 10% κατέχουν περίπου το 60% του πλούτου στην Ελλάδα. Σκεφτείτε δηλαδή ότι όλο το υπόλοιπο 90% κατέχει μόνο το 40% του πλούτου. Είδατε εδώ, είμαστε μια χώρα με μεγάλες οικονομικές ανισότητες. Μεγάλες ανισότητες στον πλούτο. Αυτά τα στοιχεία, εντάξει, είναι από έναν ανεξάρτητο φορέα. Αν δούμε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν είναι πολύ μακρινά. Δεν είναι πολύ μακρινά. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τι λέει, ότι το 10% του πληθυσμού στην Ελλάδα κατέχει το 47% του πλούτου.
από το World Inequality Database, μας λένε ότι είναι το 60%. Υπάρχει μια διαφορά 13 μονάδων. Δεν θα μαλώσουμε. Εγώ παίρνω το 47%. Το 10% έχει το 47% του πλούτου. Και αυτό μας βγάζει μέσα στις 5 χώρες πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έχει πολλές χώρες, χώρες από το προανατολικό μπλοκ. Δεν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 15. Εκεί είμαστε μέσα στις 5 χώρες. Υπάρχουν άλλες χώρες πιο άνισες οικονομικά, ανισοδηματικά από εμάς, αλλά προέρχονται κυρίως από το ανατολικό μπλοκ. Λοιπόν, είμαστε μέσα σε αυτή την πεντάδα που έχουν πολύ μεγάλες οικονομικές, εισοδηματικές ανισότητες στον πλούτο, αρκετά μακριά από το μέσο όρο που εμφανίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παντού υπάρχει οικονομική εισοδηματική ανισότητα, αλλά σε εμάς είναι πάρα πολύ έντονο αυτό το πράγμα. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το 10% του πληθυσμού κατέχει το 47% του πλούτου, ενώ το 50% των φτωχότερων κατέχει μόλις το 12%. Δηλαδή, αν συνδυάσουμε λίγο τις δύο έρευνες, βλέπουμε, ας πούμε, ότι το 90% κατέχει περίπου το 50% του πλούτου και από αυτό το 50% κατέχει μόλις το 12%. Είναι τεράστιες δηλαδή οι οικονομικές και εισοδηματικές ανισότητες εδώ στην Ελλάδα. Άρα μπορεί να φαίνεται λίγο πασέ, λίγο μιας άλλης εποχής, λίγο μπανάλ, τι να λέμε τώρα. Αλλά το ζήτημα ενός νέου κοινωνικού συμβολέου που θα έχει στην πρώτη σελίδα, ας πούμε αυτό, την αποτελεσματική φορολόγηση των υπερπλουσίων εδώ στην Ελλάδα, τελικά μπορεί και να μην είναι και τόσο πασέ και τόσο μπανάλ και τόσο, ας πούμε, ακραίο. Είναι κάτι που ίσως και να μπορέσει να το υποστηρίξει, έτσι, η πλειοψηφία ή κάποια πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Το ζήτημα των οικονομικών εισοδηματικών ανισοτήτων ήταν ένα από αυτά που τελικά φαίνεται ότι μας οδηγεί και στη χρεοκοπία. Έτσι, δηλαδή αυτά τα στοιχεία του 2000 ήταν κάποια καμπανάκια ότι έπρεπε να το προσέξουμε αυτό το ζήτημα, γιατί σε περίπτωση κάποιας οικονομικής κρίσης εδώ τα πράγματα μπορεί να είναι χειρότερα σε σχέση με άλλες χώρες που είχαν από πριν μικρότερες εισοδηματικές ανισότητες. Και αυτό βγήκε και δεν ήταν πολιτική μανδύα. Δηλαδή και η Πορτογαλία που είχε τότε αρχές δεκαετίας του 2000 μικρότερες οικονομικές εισοδηματικές ανισότητες στην Ελλάδα πέρασε αυτή τη θύελα πολύ πιο όρθια σε σχέση με εμάς που χαντακωθήκαμε. Έτσι, είδατε, αυτά με τα οικονομικά δεν έχει να κάνει μόνο, ας πούμε, με το πώς βγαίνουν κέρδη, πώς αναμοχλεύεις τα ομόλογα, κάνεις τα παράλογα, τα παράγωγα, τα δομημένα κτλ. Έχει να κάνει και με τέτοια, μια τέτοια πορεία. Έτσι, και το πώς στέκεται και η κοινωνία όρθια. Και πώς αντιμετωπίζονται και προβλήματα, πώς είναι αυτό, ας πούμε, που λέει το δημογραφικό. Έτσι, ας πούμε, λοιπόν, τέτοια προβλήματα κοινωνικά. Άρα αυτό με το νέο κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι κάτι πασέ, δεν είναι κάτι μπανάλ, μπορεί να ακούγεται, αλλά εδώ εντοπίζουμε ένα κενό. Και αυτό το κενό είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό να το δει ξανά και ξανά και ξανά η από εδώ πλευρά, αριστερά του κέντρου. Πρέπει να το προσέξει. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τον Μάρκο Σεφερλή. Πολλές φορές αυτή τη δουλειά, χωρίς να μας έχει δώσει κανένας αυτό το δικαίωμα στη δημοσιογραφία, μιλάμε προσβλητικά για πρόσωπα και καταστάσεις. Υποτιμούμε πρόσωπα και καταστάσεις. Τα υποβαθμίζουμε. Δείχνουμε ότι εμείς είμαστε πιο πάνω. Προφανώς, αν κάτι, ας πούμε, μας φαίνεται περίεργο ή κάτι μας φαίνεται αστείο ή κάτι μας φαίνεται περίεργα αστείο ή αστεία περίεργο, έτσι, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι, προφανώς μπορούμε να το σχολιάσουμε, έτσι. Αυτό γίνεται, έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά πρέπει να το κάνουμε με ένα τάκτ, έτσι, πρέπει να το κάνουμε με μια ευγένεια. Ας πούμε, ένας πολιτικός, ας πούμε, μιλάει για ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζει καλά, πιθανά και να το αγνοεί. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, είναι λογικό, δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα, μπορεί να σου γίνει μια οποιαδήποτε ερώτηση. Μπορεί ο δημοσιογράφος, έτσι, με τάκτ, ας πούμε, να πει ότι, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος αυτός μάλλον ζει στο φεγγάρι, έτσι. Αυτό το κάνουν σε άλλες χώρες. Εδώ στην Ελλάδα που είμαστε έτσι λίγο πιο χοντροκομμένοι, θα πούμε αυτός ο άνθρωπος, ο πολιτικός, έτσι, ξέρω εγώ, είναι για τα πανηγύρια. Που πάλι εδώ δείτε κάτι, υποτιμούμε τα πανηγύρια. Έτσι, πάρα πολύ κόσμος πάει και διασκεδάζει και με πολύ χαμηλό κόστος, ας πούμε, στα πανηγύρια. Ή, ας πούμε, πολλοί που αναφέρουν ένα σούπερ μάρκετ το οποίο είναι πάρα πολύ φθηνό, που λέει αυτός ο πολιτικός είναι για εκείνο το σούπερ μάρκετ. Ναι, πάρα πολύ κόσμος πάει όμως σε εκείνο το σούπερ μάρκετ ακριβώς λόγω χαμηλών τιμών. Ή κάποιος, ας πούμε, παρουσιάζει μια πρόταση και λέμε εμείς, αυτή η πρόταση είναι για τα πανέρια. Έτσι, που πάρα πολύ κόσμος όμως πηγαίνει και αγοράζει πράγματα από τα πανέρια. Πρέπει να τα προσέχουμε λίγο αυτά τα πράγματα και σημειολογικά. Είπαμε, η επαγγελματική δημοσιογραφία δεν είναι επιστήμη, αλλά μπορεί να παίρνει δάνεια από άλλες επιστήμες. Πολύ συχνά, όταν συμβαίνει κάτι που μοιάζει, ξέρω πότε να πω, με κακό χιούμορ, με ένα αποτυχημένο αστείο, λέμε ότι αυτός που το λέει, αυτό το αποτυχημένο αστείο που κάνει κακό χιούμορ, ότι είναι για το σόου του Μάρκου Σεφερλή. Έτσι. Παλιότερα, πριν την εμφάνιση του Σεφερλή, λέγανε πως είναι για το Δελφινάριο. Έτσι, για μια φθηνή, καλοκαιρινή επιθεώρηση που πήγαινε πάρα πολύ κόσμος όμως στο Δελφινάριο, και περνούσε καλά με αυτό το χαμηλής ποιότητας χιούμορ, ας πούμε, στις κομικές επιθεωρήσεις. Τελευταία λέμε για τον Σεφερλή. Είναι αλήθεια ότι ο Μάρκος Σεφερλής κάνει πάρα πολύ κακό χιούμορ, έτσι. Τα αστεία του είναι από τα χειρότερα που σκέφτηκε η περίφημη σχολή του Μπένι Χιλ. Ο ίδιος, βέβαια, ο Μπένι Χιλ ήταν πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Έχει κάνει και πάρα πολύ μεγάλα πετυχημένα σόου. Έχει κάνει και πάρα πολύ κακό χιούμορ και πάρα πολύ αποτυχημένα σόου. Όλο αυτό το πράγμα, έτσι, πίτα στο σεξισμό, στην ομοφοβία, στο ρατσισμό, στα στερεότυπα. Αλλά ό,τι και να πούμε, αυτά τα σόου του Σεφερλή, πάει πολύ κόσμος και τα βλέπει και τα περνάει καλά, έτσι. Οπότε καλό είναι οι δημοσιογράφοι να καταλαβαίνουν τις επιλογές του κόσμου και να μην υποτιμούν τις επιλογές του κόσμου. Πρέπει να τις προσεγγίζουν για να δουν, ας πούμε, τι πραγματικά συμβαίνει. Έτσι. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, έτσι, για να περάσουμε λίγο και στο κυρίως θέμα. Την Παρασκευή εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι, στο πλαίσιο όλων των κυβερνητικών εκδηλώσεων που γίνανε πάρα πολλές, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή μια εκδήλωση διαλόγου για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί ήταν να πάει σε αυτή την εκδήλωση και ο Κολάμπια, ο οποίος τελικά δεν πήγε. Το λογικό ήταν να πάει, γιατί είναι και αγρότης ο ίδιος, οπότε τα ξέρει τα θέματα. Δεν πήγε, πήγε κάπου αλλού. Έγινε μια φασαρία για αυτή την εκδήλωση, γιατί δεν γίνεται στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είτε στο Αριστοτέλειο είτε στο Διεθνές, που έχουν σπουδαίες γεωπονικές σχολές, και γίνεται σε μια ιδιωτική σχολή που κάποιοι θέλουν να την κάνουν και πανεπιστήμιο. Οπότε δεν πήγε ο Κολάμπια και πήγε ο Κωστής ο Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Εκεί, λοιπόν, ο Χατζηδάκης, ο οποίος δεν κατέχει καλά τα αγροτικά θέματα, άρχισε να λέει αυτό, ότι πάμε πάρα πολύ καλά, τη νέα ΚΑΠ πρέπει να την αξιοποιήσουμε, αλλά πρέπει, λέει, να φτιάξουμε τα του οίκου μας.
πριν δηλαδή ζητήσουμε περισσότερα από την Ευρώπη, θα πρέπει να είμαστε κι εμείς εντάξει. Για να μπορείς, λέει, να ζητάς περισσότερα από την Ευρώπη, θα πρέπει να έχεις τακτοποιήσει προηγουμένως τα του οίκου σου. Και λέει, αυτό κάνει αυτή η κυβέρνηση. Γι' αυτό, λέει, πήγαμε και τις αρμοδιότητες στο ΠΚΠ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Και λέει ο Χατζηδάκης, ακούω, λέει, τελευταία ότι από την αντιπολίτευση λένε να επανέλθει ο παλιός ο ΠΚΠ. Είπε ο Χατζηδάκης. Λοιπόν. Και λέει ο Χατζηδάκης, όχι, δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται, λέει, να επαναφέρουμε ένα μοντέλο που δημιούργησε προβλήματα, επέφερε πρόστιμα και εξέθεσε, λέει, τη χώρα μας διεθνώς. Λοιπόν. Με το που άκουσα αυτά που έλεγε ο Χατζηδάκης, να το πω έτσι, πραγματικά το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν ότι αυτά που είπε και ο ίδιος ο Κωστής ο Χατζηδάκης είναι για τα σόου του Μάρκου Σεφερλή. Έτσι. Λάθος. Λάθος, λοιπόν. Αλλά πραγματικά το πρώτο πράγμα, λέει ο άλλος δηλαδή, έτσι, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι λέει, μας εξέθεσε ο ΠΚ

0: ο κόσμος θα ξέσπαγε πάλι σε γέλια.
1: Έτσι. Λοιπόν, παρόλο που τεχνικά μιλώντας είναι ένα πάρα πολύ κακό αστείο. Δηλαδή, να μιλάει για το μοντέλο που δημιούργησε προβλήματα, που επέφερε προστήματα, που εξέθεσε διεθνώς την Ελλάδα, που μας έκανε το μεγαλύτερο πελάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης που τα προκάλεσε όλα αυτά, και ένας μάλιστα εκ των δύο αντιπροέδρων του κυβερνώντος κόμματος που εκλογικά κέρδισε από όλα αυτά, πραγματικά είναι κάτι κακό αστείο, αλλά μπορείς να γελάσεις ή να κλάψεις ακούγοντάς το. Τώρα βέβαια, αν προσεγγίσουμε με τάκ, με ευγένεια αυτά που είπε ο Χατζηδάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε πως είτε ο Κωστής ζούσε τα προηγούμενα χρόνια στο φεγγάρι, ή πως ο Κωστής ο Χατζηδάκης πιστεύει πως όλοι εμείς ζούμε στο φεγγάρι ακόμα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένοι στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 2. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Απογοητευμένη και ενοχλημένη από τα μη μέτρα Μητσοτάκη, ανήσυχη από την άνοδο του ναζισμού στη Σαξονία και εξοργισμένη για το δυστύχημα στην Τανάγρα που στήχησε τη ζωή στους δύο πιλότους. Ο 40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος σμηναγός Δημήτρης Πέτρου δεν έπεσαν για την πατρίδα, έπεσαν για τα κέρδη της ιδιωτικής εταιρείας που διοργανώνει τέτοιου τύπου εκδηλώσεις από το 2012, νοικιάζοντας για το σοου αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και πιλότους. Αλλά οι σούπερ-ντούπερ πατριώτες Μούγκα ουδόλως ενοχλούνται από το γεγονός ότι οι πιλότοι και η πολεμική αεροπορία χρησιμοποιούνται σαν διασκεδαστές, με πανάκριβο εισιτήριο κιόλας και ως εκ τούτου με μεγάλα κέρδη για τον ιδιώτη. Και σε όσους ισχυρίζονται ότι αυτά τα event προάγουν την αεροπορική ιδέα, την απάντηση δίνουν πτέδαρχοι και άλλοι πολύ ειδικοί που λένε ότι η πολεμική αεροπορία διαθέτει ίδια τμήμα και μηχανισμό επιδείξεων και πάντως δεν είναι για άρτο και θεάματα. Επίσης, οι σούπερ-ντούπερ πατριώτες και μακεδονομάχοι ουδόλως ενοχλούνται από το γεγονός ότι το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου στη Θεσσαλονίκη θα χρησιμοποιηθεί με ειδική κατασκευή κιόλας σαν σκηνή για τη συναυλία του Ρέμου. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Έντονες οι αντιδράσεις από εργατικά συνδικάτα εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτών και συνταξιούχων στα αποσπασματικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Κάνουν λόγο για ψίχουλα που δεν απαντούν στην ακρίβεια και στα αιτήματα της κοινωνίας που ασφικτιά. Σειραφή προεκλογικών εξαγγελιών και ανεπαρκής χαρακτηρίζει ηγεσία της ανακοινώσης του Πρωθυπουργού. Εμπεγμό χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες στο ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοίνωσε αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα, ενώ συνεχίζεται η φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Αυτή την ώρα η εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αντιδράσεις για τη φήμωση της Αυγής για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη συνέντευξη τύπου της Θεσσαλονίκης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τρεις φορές δεν είναι σύμπτωση, είναι συστηματικός αποκλεισμός μιας ιστορικής εφημερίδας που δεν χαϊδεύει την εξουσία, δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής της Αυγής και του Κόκκινου, Γιάννης Μπουλέκος. Η Αυγή ισχυρίζεται, σημειώνει, θα συνεχίσει να ελέγχει και να ενοχλεί την εξουσία. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Σε επικίνδυνα μονοπάτια η Γερμανία και κατ' επέκταση η Ευρώπη μετά τη συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς του AfD στη Σαξονία Anhalt. Σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα, η εναλλακτική για τη Γερμανία πήρε το 43,8% των ψήφων με προβάδισμα 26 ποσοστιαίων μονάδων εναντί των χριστιανοδημοκρατών που ακολουθούν σε πολύ μεγάλη απόσταση με 17,2. Το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα συρρυκνώνεται, ακολουθεί με 9,3, η αριστερά του Die Linke κατέγραψε 8,6, ενώ οι πράσινοι συγκέντρωσαν 8,9. Η συμμαχία με συγχωρείτε Σάρα Βάγγεν ξεπέρασε το όριο του 5% και μπαίνει στη Βουλή. Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη για τη Γερμανία, αλλά και ένα ισχυρό προειδοποιητικό μήνυμα για ολόκληρη την Ευρώπη, χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την εκλογική νίκη των ναζιστών στη Σαξονία. Εξίσου ανησυχητική είναι η συρρήκνωση των προοδευτικών δυνάμεων, τονίζει η Κουμουντούρη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συγκρότησης ενός προοδευτικού και δημοκρατικού μετόπου απέναντι στο ρατσισμό, το μίσος και τη μισελοδοξία υπέρ της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συνύπαρξης. Για μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που εδώ και 7 χρόνια εργαλειοποιεί τη Βουλή, προσβάλλει το Σύνταγμα, εξευτελίζει τη δημοκρατία, κάνει λόγο σε άρθρο της στο παρόν της Κυριακής η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου. Μετά τη διακοπή του Αυγούστου, η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα Αγιώπολης.
Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης και συντριβής του Φάντομ στη Δανάγρα που κόστησε τη ζωή στους δύο πιλότους τρίμερο πένθος της ένοπλης δυνάμεις έως και σήμερα. Απαντήσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητεί ο Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για τις αποκαλύψεις σχετικά με τους όρους συμμετοχής προσωπικού αεροσκαφών και υποδομών της πολεμικής αεροπορίας σε μια ιδιωτικά οργανωμένη και με εισιτήριο για τους θεατές διοργάνωση. Για 8η συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσβατο έδαφος. Φωτιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Κοφή της Μαγνησίας, φωτιά και σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκη του Δήμου Καλαβρίτων στην Αχαΐα. 13χρονοι υπό άγνωστες έως τώρα συνθήκες έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείο τα ξημερώματα στην περιοχή των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 από σήμερα έως και την 5η λόγω έργων. Και ο καιρός γενικά άθλιος αύριο με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου και στα υπηρετικά ορεινά με πιθανότητα και τοπικών βροχών έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 2 και 9, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο και το καμπανάκι που χτύπησε η Σαξονία με την άνοδο του ναζισμού. Ο ναζισμός ξανάρχεται. Μιχάλη Τρίκα, έτσι, καλό μεσημέρι, περί αυτού πρόκειται.
1: Καλό τελικά. Μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν μιλάμε για τη Γερμανία, εντάξει, είναι εύκολο να μιλάμε για ναζισμό. Βέβαια, αν το δούμε λίγο το 2013, επιστρέψουμε και δούμε το AfD, θα δούμε ότι δεν μιλάμε για ένα από τα κλασικά ακροδεξιά κόμματα που μετεξελίχθηκε από κάποια ναζιστική συμμορία. Ήταν ένα κόμμα συντηρητικό, ευρωσκεπτικιστικό. Γιατί να πληρώνουμε για τους τεμπέλτες του Νότου. Βασικά αυτή ήταν το υπόβαθρο πίσω του. Ήταν η προσφυγική κρίση του 2015 που το έστρεψε μετά προς ένα πιο κλασικό ακροδεξιό κόμμα. Στην αρχή ήταν κάτι, ένα ακραία νεοφιλελεύθερο κόμμα, θα λέγαμε. Σήμερα βέβαια έχει λάβει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, ναι, ότι αν είχε απομείνει κάποια αμφιβολία ότι η άνοδος της ακροδεξιάς αλλάζει σταδιακά το πολιτικά χάρτη της Γερμανίας, το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής στη Σαξονία Anhalt την εξαφάνισε. Γιατί μιλάμε για ένα πολιτικό σεισμό που έρχεται μέρα από ένα κρατήδιο με 2 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά οι δονήσεις φτάνουν μέχρι το Βερολίνο. Εκεί που ο καγκελάριος Μέρτς υποσχόταν ότι θα ρίξει το AfD στο μισό του ποσοστό. Τελικά κατάφερε να υπερδιπλασιάσει το ΑΕΦΤ το ποσοστό του στο συγκεκριμένο κρατήδιο και να καταγράψει τη μεγαλύτερη εκλογική επιτυχία της ιστορίας του. Από την άλλη, το κόμμα του, οι χριστιανοδημοκράτες του Μέρτς, κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Από το 37% που είχαν πάρει πριν από 5 χρόνια κατέρευσαν στο 17%, με τους σοσιαλδημοκράτες και την Λίνκη, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή, να περιορίζονται σε μονοψήφια ποσοστά και τους πράσινους. Αλλά εγώ νομίζω ότι το πραγματικά ενδιαφέρον μέρος της ιστορίας είναι ότι, και το πιο ανησυχητικό ταυτόχρονα, είναι ότι ενώ μέχρι τώρα μιλούσαμε για ένα κόμμα που όλοι περιέγραφαν ως ένα κλασικό παράδειγμα ψήφου διαμαρτυρίας, τα χαρακτηριστικά που αποτυπώνει ψήφος και οι μετρήσεις, οι μετεκλογικές, είναι ότι ουσιαστικά το AfD αρχίζει πια να μετεξελίσσεται σε κόμμα εξουσίας. Και αυτό είναι κάτι που έτσι ταυτίζεται στα μάτια των ψηφοφόρων. Να σου πω ένα στοιχείο μόνο που είναι αποκαλυπτικό. Το 2021 μόλις 8% των ψηφοφόρων θεωρούσε το AfD για τις καλύτερες απαντήσεις για την οικονομία. Τώρα το ποσοστό αυτό έχει φτάσει στο 30%. Τι ξεπερνάει το ποσοστό το αντίστοιχο για τους χριστιανοδημοκράτες. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι δεν αρκούν πια όροι όπως ξενοφοβία και μεταναστευτικό για να εξηγήσει το φαινόμενο.
0: Βέβαια. Και είναι και η πολιτική του Μέρτς βεβαίως που τα προκαλεί αυτά. Αλλά από την άλλη είναι πραγματικά ανατριχιαστικό να βλέπεις. Γιατί ναζιστικό είναι από ό,τι έβλεπα στις αναλύσεις. Έτσι, στην ουσία του, στον πυρήνα του, Μιχάλη.
1: Εντάξει, κοίτα, έχουμε την σύγχρονη ευρωπαϊκή ακροδεξιά.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω πόσο που κάθε φορά να ανατρέχουμε στον ναζισμό. Είναι κάτι καινούργιο.
0: Δεν διαφέρει και πολύ εδώ που τα λέμε.
1: Μέχρι να βγουν με SS στους δρόμους, ας μην.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι το κοινωνικό υπόβαθρο από πίσω είναι παρόμοιο, θα λέγαμε, με τη δεκαετία του 30. Γιατί σύμφωνα με τις μετρήσεις της Σαξονία Άνχελτ, η κοινωνική ασφάλεια ήταν το σημαντικό κριτήριο για τους ψηφοφόρους.
0: Ναι.
1: Περισσότεροι από τους μισθούς θεωρούν ότι παίρνουν μικρότερο από το δίκαιο μερίδιό τους σε σύγκριση με άλλους Γερμανούς. Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΑΕΦΤΕ το ποσοστό φτάνει περίπου τα 2/3. Μιλάμε άλλωστε για την Ανατολική Γερμανία, μια περιοχή όπου οι μισθοί παραμένουν χαμηλότεροι από τη δυτική. Mm. Ο πληθυσμός είναι γερασμένος. Και η επανένωση, όπως ξέρουμε, συνοδεύτηκε από τεράστια οικονομική αναδιάρθρωση, φυγή εκατοντάδων χιλιάδων προς τα δυτικά. Κυρίως οι άνθρωποι εκεί αισθάνονται και δικαίως αδικημένοι, ως διωκόμενοι από τον τρόπο με τον οποίο ο γερμανικός καπιταλισμός χύμιξε να τους κατασπαράξει μετά την ενοποίηση.
0: Και το κατάφερε.
1: Και το κατάφερε. Και αυτό είναι, νομίζω, και άλλο ένα ανοίγμα. Πέρα από την κρίση του δικοματισμού, γιατί βλέπουμε ότι δεν θα υπήρχε βέβαια αυτό το φαινόμενο να έχει φτάσει εδώ σήμερα, αν δεν είχαμε την υποχώρηση των συνδικάτων, την εξασθένιση των κοινοτήτων και οργανώσεων που συνέβαιναν πρώτα απ' όλα με τη σοσιαλδημοκρατία, αλλά και από την πλευρά της δεξιάς. Όπου είχαμε την αποσύνθεση, αλλά φτάνει μέχρι την Die Linke και την αριστερά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις την ψήφο και όσον αφορά αυτή τη διάσταση, ότι κάποτε η Σαξονία ήταν το προπύργιο το παραδοσιακό της γερμανικής αριστεράς, γιατί ξεκίνησε σε ένα κόμμα ανατολικού γερμανικού. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αισθάνονταν σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας στην Νέα Γερμανία, εκεί λέγανε αυτή είναι το καταφυγείο μας. Σήμερα γυρίζεται, όταν η προσπάθεια του Die Linke να μετατραπεί, και το έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό σήμερα, σε ένα κόμμα εθνικής πια εμβέλειας, Εκεί που ήταν έπαιρνε ποσοστά μέχρι να πριν από 15-20 χρόνια τη τάξη του 25% στη Σαξονία, τώρα πέφτει στο
0: 8%. Τώρα είναι στη μονοψηφία.
1: Ναι, τώρα είναι και πια βλέπει ότι στα μάτια των ψηφοφόρων το κόμμα που εκφράζει τον απλό λαό, ας πούμε, είναι, δηλώνουν ότι είναι το AfD. Δεν λέει κανείς την τελική. Ακόμα και το κόμμα που εκφράζει τα συμφέροντα των Ανατολικών Γερμανών είναι το AfD και όχι το Die Linke.
0: Ναι. Εντάξει, είναι προφανές. Ακόμη και στους πιο ανίδεους και ανυποψίαστους ότι υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό. Και ευθύνες εννοώ των κεντρικών κομμάτων, έτσι, από τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσινους μέχρι και τα κόμματα της αριστεράς, κακά τα ψέματα. Κάτι δεν έχουν κάνει καλά για να συμβαίνει αυτό.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια για τον καγκελάριο Μέρτς χτυπάει όχι απλά στο καμπανάκι που είπες, αλλά ολόκληρη καμπάνα. Βέβαια δεν υπάρχει ακόμα κρίση ηγεσίας, κανείς δεν ζητάει την αλλαγή του, αλλά έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση στο CDU το κόμμα του για το αν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εκλογές. Έχει συνδέσει ο ίδιος την πολιτική του καριέρα με την υπόσχεση που προανέφερα να εξαφανίσει το AfD. Τώρα βλέπουμε να πετυχαίνει το αντίθετο. Οπότε αναμένουμε, τη κάθε εκλογική αναμέτρηση με κρατήδιο αναμένεται να είναι και αυτό ένα καρφί, καλά μην γίνουμε μακάβρι.
0: Εντάξει, ναι, ξέρω ότι επίσης το φέρετρο του Μέρτς. Εντάξει, είναι έκφραση πια αυτή, κατοχυρωμένη. Ναι.
1: Κατοχυρωμένη. Αλλά νομίζω ότι το βασικό, το επόμενο τεστ αντοχής, όχι μόνο για τη Γερμανία, για την Ευρώπη, είναι η Γαλλία πλέον, που έχουμε τις εθνικές εκλογές τον Απρίλιο. Με τον εθνικό συναγερμό της Λεπέν να προελάβει, εκεί πιστεύω θα είναι το τελειωτικό σοκ, γιατί μέχρι τώρα από τα καμπανάκια χορτάσαμε.
0: Ναι, τα καμπανάκια χορτάσαμε, αλλά είναι πολύ ηχηρά τα καμπανάκια.
1: Και τώρα ναι, κάποια στιγμή όμως αυτό που βλέπουμε τόσα χρόνια να έρχεται, κάποια στιγμή θα έρθει έτσι όπως γίνεται.
0: Ήδη έχει έρθει, Μιχάλη, με έναν τρόπο.
1: Ναι, με έναν τρόπο ήδη έχει έρθει.
0: Ναι. Δεν ξέρω η Ευρώπη πώς θα αντιδράσει, εάν θέλει να αντιδράσει, το Διευθυντήριο της Ευρώπης εννοώ. Έτσι.
1: Άμα θέλουμε να πάρουμε μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση αυτή των εκλογών τώρα, ένας τρόπος που αν ήθελε να αντιδράσει, μπορούσε να αντιδράσει και έπρεπε να έχει αντιδράσει, είναι το παράδειγμα του πολέμου στην Ουκρανία, που τόσα χρόνια είναι στις πόρτες της. Η ίδια η Ευρώπη έπρεπε να έχει βρει και να καταθέσει ειρηνευτικό σχέδιο, να μην περιμένει τον Τραμπ τι θα του ξημερώσει. Θα έπρεπε αυτοί να έχουν βρεθεί μεταξύ τους, με προτεστάτη βέβαια τη Γερμανία, που έχει κάθε λόγο να το κάνει. Θα έπρεπε αυτοί να έχουν κάνει κάτι τέτοιο, αντί να περιμένουν τη λύση εξ ουρανού. Λοιπόν, και γιατί δείχνει ότι και στη Σαξονία ήταν από τα ζητήματα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη, τιμή της ενέργειας. Το γιατί γίνεται πόλεμος, η σχέση απέναντι στη Ρωσία. Αυτό το μικρό κόμμα τώρα, ο συνασπισμός που Σάρα Βάγκενκνεχτ, που μπορεί τελικά να καθορίσει αν θα σχηματίσει κυβέρνηση ή όχι το AfD, έχει πολύ σαφείς σχέσεις σε ό,τι αφορά την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Ρωσία. Κινείται και αυτό, παρότι είναι απόσχηση από την αριστερά, έχει στραφεί σε πολύ εθνικιστικές θέσεις. Και μια από τις βασικές της θέσεις είναι και η αλλαγή των σχέσεων με τη Ρωσία. Βλέπουμε λοιπόν ότι πέρα από πολιτικές, κοινωνική, πολιτική, υπάρχουν και πολύ απτά πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν γίνει για να μην φτάνει το πράγμα συνέχεια σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα την επόμενη μέρα, όπως λέμε, και τι θα πρέπει να περιμένουμε και τι κυβέρνηση θα σχηματιστεί, αν σχηματιστεί. Και όλα
1: αυτά. Κοίτα, είναι οριακά. Αυτή τη στιγμή οριακά, είναι 39 βουλευτές έχουν βγάλει, ενώ θέλουν 44, νομίζω. 39 έχουν και όλοι οι υπόλοιποι μαζί. Και φτάνει στο σημείο, αν ερευνηθεί σε αυτό το κόμμα, ο Σάρα Βάγκενκνεχτ, που αν σπάσει το ταμπού, το περίφημο τείχος προστασίας που έχει σχηματιστεί γύρω από το ότι δεν συνεργαζόμαστε με το AfD, θα γίνει, θα δούμε και εκεί μια κυβέρνηση. Αλλά εντάξει, να τη δούμε. Αρκεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο, μην τη δούμε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, επίσης σημασία έχει ότι αυτό ανοίγει και μια συζήτηση πια με το δημοκρατικό τόξο και όλα αυτά. Ότι στο ίδιο το Die Linke έχουν αρχίσει η πολιτική συζήτηση για το κατά πόσο μας βοηθάει ή μας φτύρει αυτό το πράγμα. Γιατί τελικά στα μάτια αυτών των αυτοπροσδιορίζοντας αντισυστημικοί ψηφοφόροι λένε. Απ' τη μία είναι το AfD, απ' την άλλη είναι όλοι οι υπόλοιποι. Και αθροίζεται και η γερμανική αριστερά μαζί με όλους τους άλλους, το κατεστημένο, που προσπαθεί να κρατήσει το AfD μακριά από την εξουσία.
0: Ναι.
1: Δημοκρατία έχουμε, άμα το πάρει 44%
0: και δεν ξέρω τι θα γίνει. Φοβάμαι πως δεν θα έχουμε κιόλας. Αλλά εν περιπτώσει. Το λέω λίγο τραβηγμένα, αλλά δεν απέχει πολύ. Στην βάση.
1: Όχι, θέλω να σου πω. Από τη στιγμή που το ψηφίζει 44% του κόσμου, μα σχημάτισε η κυβέρνηση. Τι να κάνουμε, να το απαγορεύσουμε.
0: Εντάξει. Εννοείται. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η ακτινογραφία της ψήφου των πολύ ακροδεξιών στη Σαξονία. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα. Στα δικά μας, αρχής γενομένης. Όχι από τα μέτρα Μητσοτάκη, γιατί δεν είναι μέτρα. Θα το δούμε στη συνέχεια ότι οι αντιδράσεις είναι πολλές. Από το πολιτικό διατάφτα Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Της ομιλίας και της συνέντευξης Μητσοτάκη.
2: Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε μηδέν στο πλήκο από τη φετινή παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα περιμένουμε φυσικά τις μετρήσεις, τον αντίκτυπο των μέτρων, αλλά δεν είδαμε ένα ενθουσιώδες κλίμα αυτό το διήμερο, το προηγούμενο διήμερο, στην Θεσσαλονίκη μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ακόμα και στους κόλπους κυβερνητικών παραγόντων, καθώς όλη η κυβέρνηση, όλη η Νέα Δημοκρατία είχε ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Η διήμερη πρωθυπουργική παρουσία αφήνει φασαρίες στη δεξιά πολυκατοικία και θεωρείται ότι δύσκολα θα αλλάξει το κλίμα για την κυβέρνηση. Το πακέτο που ανακοίνωσε άλλωστε ο Πρωθυπουργός, όπως θα πείτε και αργότερα, δεν φέρεται να επαρκεί για τον περιορισμό της γαλάζιας φθοράς. Και γι' αυτό το λόγο η χθεσινή συνέντευξη τύπου μάλλον εξελίχθηκε σε σούπα, καθώς οι επιτελείς του κ. Μητσοτάκη είχαν διασφαλίσει ένα προστατευμένο δημοσιογραφικό περιβάλλον για τον πολιτικό τους προϊστάμενο. Ενοχλητικοί δημοσιογράφοι κόπηκαν ή στριμώχτηκαν στο τέλος της
0: τρίωρης. Και η Αυγή κόπηκε, έτσι, για τρίτη ακριβώς συνεχόμενη φορά, και άλλα μέσα αντιπολιτευόμενα κόπηκαν.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Ακριβώς δεν καταφέραμε να κάνουμε ερώτηση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Έκαναν άλλα μέσα ερώτηση που δεν έχουν σχέση και με την πολιτική επικαιρότητα και σωστά τους δόθηκε η δυνατότητα ερώτησης. Όλοι πρέπει να ρωτάνε, ωστόσο η Αυγή και άλλα μέσα, το κόκκινο, η Αυγή και το κόκκινο δεν κάναμε ερώτηση. Δεν πέρασαν απαρατήρητες βέβαια και οι ερωτήσεις πάσες σε πολλές περιπτώσεις, προκειμένου ο κύριος Μητσοτάκης να αποφύγει τις κακοτοπιές. Στο διατάφτα τώρα, οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο παρελθόν του Αντώνη Σαμαρά, ο Μεσίνος απάντησε με βίντεο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συνιστούν αναβάθμιση της πίστας της αντιπαράθεσης με τον πρώην Πρωθυπουργό. Πρόκειται πλέον, Καταρίνα, για μια κόντρα που προσλαμβάνει χαρακτηριστικά ανοιχτού παραταξιακού πολέμου, κάτι που ίσως, όπως ελέγχθη άλλωστε και χθες αλλά και σήμερα το πρωί, ίσως να μην ευνοήσει το μητσοτακικό σύστημα σε σχέση με το στόχο του επαναπατρισμού παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων. Απαντώντας, θυμίζουμε, στη σχετική ερώτηση, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά, για τον οποίο είπε ότι έχει αρκετή τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, καλώντας τον να σκεφτεί την υστεροφημία του. Έκανε μια έμεση αναφορά στο 1993 ο Κυριάκος.
0: Αλλά ήταν πολύ αιχμηρή η απάντηση, ακαριαία απάντηση κιόλας Σαμαρά, και μπορούμε να την ακούσουμε, Κώστα.
3: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, είναι οριστική η ρήξη, έτσι, και πολύ, πώς να το πω, σκληρή. Αλλά...
2: Ναι, ναι, όντως, ναι, όντως είναι ανοιχτός πόλεμος.
0: Ε, βέβαια, ανοιχτός πόλεμος, όχι ρήξης.
2: Πολέμου,
0: σωστά,
2: έτσι, έχουμε ξεπεράσει το πεδίο της ρήξης. Είναι και της μόδας ο όρος, ήταν ολιστική η προσέγγιση και η καταδίκη του Αντώνη Σαμαρά. Καταδίκασε όλες τις στιγμές.
0: Σε 1,5 λεπτό περιέγραψε όλο το σύστημα Μητσοτάκη τώρα, κακά τα ψέματα. Είτε συμπαθεί, είτε όχι κανείς το Σαμαρά, η πραγματικότητα είναι αυτή.
2: Ακριβώς έτσι, και δείχνει την πρόθεσή του να πλαγιοκοπήσει από τα δεξιά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε αυτό το φόντο ο Μητσοτάκης έδειξε ότι δεν έχει τα περιθώρια να αφήσει κάποια αιχμή κατά του έτερου πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή. Αρκέστηκε να πει ότι έχει καλή προσωπική σχέση με τον Κώστα Καραμαλή, ενώ είναι γνωστό ότι δεν έχουν πλέον καμία σχέση, δεν επικοινωνούν ούτε στις γιορτές. Σημειώνεται ότι την ώρα που ο Μητσοτάκης μιλούσε το Σάββατο προς τους παραγωγικούς φορείς, ο Κώστας Καραμαλής τοποθετεί το σε παρουσίαση βιβλίου στη Ξάνθη για τους Μίμη Δωμάζο και Αντώνη Αντωνιάδη. Πού είναι λοιπόν εδώ οι καλές προσωπικές, διαπροσωπικές σχέσεις? Ενώ σε κάθε περίπτωση, κατά τις ερμηνείες που δόθηκαν, ο κ. Μητσοτάκης έδειξε να προβληματίζεται για τις διαρροές προς τα δεξιά, ισχυριζόμενος ότι δεν υπάρχει woke agenda από την πλευρά της κυβέρνησης, και λέγοντας πως αν χρειαστεί θα διορθωθούν τα βιβλία, τα σχολικά βιβλία που προωθούν κατά την άποψή του ή κατά την άποψη κομματικών παραγόντων την woke agenda. Ταυτόχρονα όμως κάλυψε την Σοφία Ζαχαράκη λέγοντας πως τα βιβλία δεν τα γράφουν οι υπουργοί της κυβέρνησης.
0: Άρα για να... με συγχωρείς, Νόμιζα ολοκλήρωσες.
2: Τι άλλο κρατάμε, γιατί υπήρχαν, υπήρχαν παρασκήνια. Στα πηγαδάκια των δημοσιογράφων σχολιάστηκε το λουδοβίκιο ύφος του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να εμφανιστεί ως ο μόνος κατάλληλος και για την επόμενη τετραετία, το οποίο κορυφώθηκε ύφος με τη φράση «δεν θα αυτομαστιγωθούμε» σε ερώτηση περί αν συντρέχει λόγος αυτοκριτικής του για τα λάθη που έχει κάνει. Επιχείρησε να προσπεράσει ή να υποβαθμίσει τα ερωτήματα που αφορούσαν στην υποχώρηση του κράτους δικαίου και τους παραλληλισμούς του Ταλ Ντίλιαν με τον Νίξον. Αυτή η προσπάθεια να μην απαντήσει ξανά ερμηνεύτηκε ως μια ομολογία έμεση ή άμεση ενοχής, εν πάση περιπτώσει. Δεν θέλησε πάντως να απαντήσει, και επίσης κατέστησε σαφές ότι θα πιέσει κυρίως το Πασόκ.
0: Ναι. Κώστα, αυτό που είπε ότι κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό, πώς το ερμηνεύεις?
2: Εντάξει, ήταν μια αυτονόητη απάντηση.
0: Αυτονόητη, αλλά υποκρύπτει και το φόβο εξελίξεων. Δηλαδή, εσύ τώρα το προσλαμβάνεις καλύτερα από μένα, διότι είσαι μέσα στο ρεπορτάζ. Είναι διάχυτη έτσι μια μουρμούρα, να την πω, ένα σούσουρο, ότι μπορεί να είναι και η τελευταία φορά του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Αυτό είναι διάχυτο.
2: Κλίμα.
0: Είναι διάχυτο, έτσι δεν είναι?
2: Δεν περίμενε κάποιος μια διαφορετική απάντηση. Ωστόσο, πολλές φορές όταν λες ένα αυτονόητο, όταν απαντάς ως κάτι το οποίο είναι αυτονόητο, μήπως δεν είναι και αυτονόητο? Αυτό είναι το ζήτημα. Έμειναν δύο αναπάντητα ερωτήματα. Τι θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, που είναι συντριπτικά το επικρατέστερο σενάριο? Εκεί δεν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και δεν απάντησε επίσης πώς θα πράξει ο ίδιος, τι θα κάνει ο ίδιος σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία πάρει κάτω από 28%. Και εδώ μπορούμε να αναβαθμίσουμε εμείς στη συζήτησή μας το ερώτημα. Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης σε περίπτωση που πάρει κάτω από 25% και χάνει κάθε δυνατότητα του εκλογικού μπόνους σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο? Είναι ένα σενάριο στο οποίο φέρεται, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, να προσδοκά ο Αντώνης Σαμαράς, προκειμένου να μπει στο πολιτικό παιχνίδι ως ρυθμιστής, με προϋπόθεση την αντικατάσταση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την κεφαλή της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά είναι σενάρια που μπήκαν στο μίξερ, συζητήθηκαν χθες, συζητήθηκαν προχθές, και αν μη τι άλλο αποτυπώνουν ένα κλίμα ότι η ηγεμονία του κυρίου Μητσοτάκη έχει ψαλιδιστεί και η θητεία του μπορεί να μην μακροημερεύσει, να μην πάει μετά τις εκλογές.
0: Το πιστεύουμε ότι θα γίνουν εκλογές την άνοιξη, όπως είπε για άλλη μια φορά Κώστα, και να κλείσουμε με αυτό.
2: Το κλίμα είναι αυτό, ότι θα τις κάνει τις εκλογές την άνοιξη. Δεν υπήρχε κάποιο στοιχείο ή κάποιο παράθυρο που να αφήνουν το περιθώριο όλα αυτά να στήσει κάλπες νωρίτερα. Βέβαια, υπάρχουν και τα απρόοπτα. Θα περιμένουμε. Πάντως το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό, Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Θα σε ακούσουμε και στις 6 στην εκπομπή σου.
4: «74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου», έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
5: Στο κόκκινο.
6: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
7: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
7: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
6: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31. Γιώργος Φλωράτος τώρα παρακολουθεί την εξειδίκευση των μέτρων. Εντός εισαγωγικών μέτρα βεβαίως για την ακρίβεια. Γιώργο, καλό μεσημέρι που κάνει ο Κυριακός Πιερακάκης.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Η συνέντευξη τύπου τέλειωσε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Έχουμε μια εξειδίκευση των μέτρων που ωστόσο δεν αλλάζει σε τίποτα τη γενική εικόνα. Δηλαδή, 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ ο υπολογισμός των μέτρων, 6 δισεκατομμύρια ευρώ το πλεόνασμα μέχρι αυτή τη στιγμή, θα μεγαλώσει κι άλλο μέχρι το τέλος του έτους, επιστροφή στην κοινωνία ενός μικρού μέρους, ένα πλεόνασμα που δημιουργείται κατά κύριο λόγο από τους έμεσους φόρους και μια κυβέρνηση που λέει δεν μπορώ να δώσω παραπάνω, υπάρχουν ευρωπαϊκοί κόφτες. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει πει ότι με βάση τις αρχές του δημοσιονομικού πλαισίου υπάρχουν ευελιξίες που δεν αξιοποιεί η κυβέρνηση. Και δεν αξιοποιεί η κυβέρνηση γιατί θέλει με έναν διαφορετικό τρόπο να αξιοποιήσει τα πλεονάσματα. Αυτό είναι σαφές. Να πούμε, Κατερίνα, ότι όπως είπες και εσύ στην αρχή, έχουν αρχίσει οι αντιδράσεις για τα μέτρα, διότι ακριβώς είναι μέτρα ή μη μέτρα στην πιο καλή περίπτωση.
0: Και τα περισσότερα εκ των οποίων, έτσι, θα ισχύσουν μετά τις εκλογές. Δηλαδή είναι και μια απόπειρα εξαγοράς ψήφου. Ψηφίστε με τώρα για να πάρετε αυτό, να πάρετε το άλλο, να πάρετε εκείνο, εάν τα έχω έτσι διαβάσει σωστά. Νομίζω ένα ή δύο μέτρα είναι για το 26.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία είναι από το νέο έτος.
0: Μάλιστα.
1: Και αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Άμεσα έχουμε καταβολή διπλού ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024, το Σεπτέμβριο. Το Νοέμβριο θα έχουμε το νέο σύστημα επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης των αγροτών για την Αγγλία, την Αγγλία των καυσίμων. 30 Νοεμβρίου θα υπάρξει καταβολή επιστροφής ενοικίου πάλι για τις κατηγορίες που είπαμε για το φορολογικό έτος 2025. Μιλάμε δηλαδή για τα υπόλοιπα. 30 Νοεμβρίου θα δοθεί, όπως έχει υποθεί, θα δοθούν τα 400 ευρώ του συνταξιούχου αντί για 300.
2: Και μέχρι εκεί.
1: Ναι,
2: και τέλος
1: Δεκεμβρίου θα πληρωθούν οι συντάξεις με το νέο καθεστώς.
0: Εντάξει. Αυτά ήταν έτσι κι αλλιώς προδιαγεγραμμένα, θέλω να πω. Δεν είναι νέο μέτρο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Με αν εξαιρέσει τους συνταξιούχους, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Άρα τα μέτρα τα οποία πλασάρει ως μέτρα ανακούφισης, που δεν είναι, όπως θα δούμε και από τις αντιδράσεις, θα ισχύσουν μετά τις εκλογές. Το πιο χυδαίο, κατά τη γνώμη μου, Γιώργο, είναι αυτό που κάνει με τους δημοσίους υπαλλήλους, που τους λέει θα πάρετε ένα επίδομα 500 ευρώ τα Χριστούγεννα, το οποίο καθαρά είναι 350, αλλά δεν το δίνει τώρα τα Χριστούγεννα αυτά του 26, τα δίνει τα Χριστούγεννα του 28. Δηλαδή ψηφίστε με για να το πάρετε. Δεν υπάρχει πιο έτσι κραυγαλαία επίδειξη περιφρόνησης προς την κοινωνία.
1: Είναι μια πολιτική, εκβιαστική, κοινική και μπακαλίστικη. Έχει πολλά χαρακτηριστικά, δηλαδή τώρα που πονάς, τώρα εδώ θα σε πιάσω.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Εξάλλου και πολλά από τα άλλα μέτρα, δηλαδή είναι τρομακτικό. Θα ήθελα, αν έχουμε λίγο χρόνο, πολύ γρήγορα, να πω το εξής. Γιατί η πολιτική δεν ασκείται εν κενό. Έχει σημασία το οικονομικό περιβάλλον και η κατάσταση των πολιτών. Θα πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με στοιχεία της ναυτεμπορικής του Σαββάτου, οι τράπεζες το πρώτο εξάμηνο του χρόνου κατέγραψαν κέρδη 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα δηληστήρια άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου, με ποσοστό αύξησης 978%. 978%. Τα κέρδη μόνο 35 εισηγμένων επιχειρήσεων που έδωσαν τα πρώτες αποτελέσματα, τα κέρδη εξαμήνου είναι 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσο και το πλεόνασμα προϋπολογισμού. Μιλάμε για μια αύξηση κερδών 43,9%. Αυτές είναι αύξησεις. 43,9%. Για αυτές τις επιχειρήσεις κατά να δουλεύει η κυβέρνηση.
0: Βέβαια.
1: Και όσοι παλεύουν με το βασικό θα πάρουν μέχρι το 2028 μερικά ευρώ το μήνα.
0: Και για τις τράπεζες, Γιώργο, και δεν το λέω τυχαία. Από ό,τι έχω καταλάβει, και διόρθωσέ με, εάν κάνω λάθος, όλη αυτή η ιστορία του κουμπαρά που γίνεται φεδρή, που γίνεται είναι πραγματικά δούλευμα και είναι και επιτομή της, πώς το λένε, μάλλον προαγωγή της ανισότητας. Το να βάζει ο γονιός δηλαδή κάθε μήνα 100 ευρώ, εδώ δεν έχει να βγάλει το μήνα, πώς θα βγάλει 100. Και όταν συσσωρευτεί όλο αυτό, τέλος του χρόνου θα βάζει το ποσό που συγκεντρώθηκε και η κυβέρνηση. Αφενός προάγει την ανισότητα, διότι θα βάζουν οι έχοντες περισσότερα και θα τα παίρνουν από το κράτος. Αλλά από την άλλη, και στην αναγωγή του, ευνοεί τις τράπεζες στην πραγματικότητα, σωστά? Δηλαδή για τις τράπεζες είναι μεγάλο δώρο το να έχουν για 18 χρόνια κλειστούς καταθετικούς λογαριασμούς, χρησιμοποιώντας τα χρήματα, όπως ξέρουμε, κατά το δοκούν και όπως θέλουν και τους βολεύει, χωρίς καμία λογοδοσία και διαφάνεια.
1: Από Κατερίνα το είναι πολλά τα λεφτά, καταχρηστικά, αλλά έτσι είναι, είναι αληθινό αυτό. Είναι ένα πυροτέχνημα που ακούγεται ωραίο για όσους είμαστε γονείς, αλλά είναι σοβαρό θέμα για να παίζεις μαζί του. Να πούμε καταρχάς ότι η εξαγγελία όπως έγινε είναι ότι θα μπορεί να δημιουργηθεί μέσα στα δύο πρώτα χρόνια τη γέννηση του παιδιού ο κουμπαράς. Το κράτος θα καταθέτει όσα και γονείς μέχρι τα 1.200 ευρώ. Σήμερα ο κύριος Πιερακάκης επιβεβαίωσε ότι θα πρόκειται για ειδικό επενδυτικό λογαριασμό, λέγοντας μάλιστα ότι θα υπάρχει αύξηση του ορίου των 1.200 ευρώ της κρατικής συμμετοχής κατά 10% ανά πενταετία. Και μίλησε ο κύριος Πιερακάκης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, για αποδόσεις από 3 έως και 7%.
0: Μάλιστα.
1: Με τους γονείς να διαλέγουν το επενδυτικό προφίλ. Ναι. Μιλάμε για κίνητρο της πολιτείας, για επενδυτική εμπλοκή νέων ιδιωτικών κεφαλαίων και φορείς.
0: Άρα μόνο στις τράπεζες στην πραγματικότητα. Ένα μεγάλο δώρο στις τράπεζες αυτό.
1: Μεγάλο. Θα σας πω και νούμερα. Ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι μάλιστα ότι πρόκειται για ένα ζήτημα γενικότερη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πρέπει, όπως υπόθηκε, να υπάρξει ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων. Καθώς στην Ευρώπη κάθονται αποταμιεύσεις 10 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια κίνηση που ούτε από ό,τι φαίνεται είναι έτσι δική μας έμπνευση. Και έχει πολύ μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό ορίζοντα να πάρουν τα λεφτά που κάθονται στις αποταμιεύσεις και να τα αυξήσουν. Μιλάμε τώρα για επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, σε ομόλογα, σε ξένα φαντ. Είναι ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία όμως έχουν και ρίσκο. Αυτό δεν υπόθηκε. Έχουν ρίσκο και μπορείς να βρεθείς με λιγότερα χρήματα από αυτά που έβαλες. Κάθε περίπτωση είναι λογάρισμα. Δηλαδή δεν φτάνουν στον κόσμο τα υψηλά ενίκια, τα χαμηλά εισοδήματα. Μια νέα οικογένεια με μη όριμες αποδοχές θα κληθεί να βρει 100 ευρώ το μήνα περίσσευμα.
0: Που δεν υπάρχει, υπάρχει ακριβώς στη συντριπτική πλειοψηφία.
1: Να σου πω λίγο για αυτό το ταξικό μέτρο για τα νούμερα. Να περάσουμε λίγο να πούμε τα νούμερα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Γιώργο.
1: Βεβαίως. Πέρυσι, το 2025, γεννήθηκαν 65.500. Αν υποθέσουμε ότι για τα 2/3 θα γίνει αυτή η αποταμίευση, μιλάμε για περίπου 43.700 παιδιά. Και να υποθέσουμε ότι αυτό θα γίνεται στο Δινεκές. Μόνο το πρώτο έτος 104,8 εκατομμύρια, τα μισά δημόσιο χρήμα. Το δεύτερο χρόνο 209,6 εκατομμύρια, αλλά μαζί με τα λεφτά του πρώτου χρόνου 314 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε που πηγαίνει αυτό, για να μην πολυλογώ. Το τέταρτο χρόνο μιλάμε για εξαιρετική αύξηση, 1 δις ευρώ, στον δέκατο 5,8 δις, μέχρι 5,8 ευρώ δις.
0: Πού πάνε ευρώ. Αυτά τα λεφτά?
1: Αυτά τα λεφτά πάνε στις αγορές.
0: Μάλιστα. Ακριβώς.
1: Είναι και άσχημα. Τώρα, για τους ανθρώπους που επενδύουν όνειρα, εδώ φτιάχνουν νέους πελάτες, έτσι, και οι Ιταλίες ασφαλιστικές και τα φαντ. Είναι ένα ωραίο δωράκι στις τράπεζες και μετά από 18 χρόνια βλέπουμε. Αλλά μιλάμε για πολύ περισσότερα χρήματα, γιατί καταλαβαίνεις ότι κάθε φουρνιά...
0: Βέβαια.
1: Έτσι είναι η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Μετά. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ αναλυτική και καταστροφιστική ενημέρωση με στοιχεία και τεκμηρίωση. Ο Γιώργος ο Φλωράτος. Ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και των επιχειρήσεων εστίασης. Θα άκουγε όλα αυτά, νομίζω, κύριε Καβαθά, γιατί έβλεπα ότι είστε στη γραμμή. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Ακρυποπούλου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Αν κρίνουμε όλες τις αντιδράσεις των της κανονικής, της πραγματικής κοινωνίας, έτσι, μικρομεσαίοι, στο όνομα των οποίων υποτίθεται ότι όταν λαμβάνονταν όλα τα μέτρα, αγρότες, συνταξιούχοι, υπάρχει στην καλύτερη απογοήτευση, στη χειρότερη οργή. Δεν ξέρω εσείς πώς κρίνετε τα μέτρα, κύριε Καβαθά.
3: Για το στρώμα που εκπροσωπώ, κυρία Κρυβοπούλου, μετά την ανακοίνωση των μέτρων από τον κύριο Πρωθυπουργό, αυτό που έμεινε ήταν οργή, αγανάκτηση και απογοήτευση. Mm-hmm. Κανένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ δεν είναι μέτρα άμεσης εφαρμογής. Mm-hmm. Είναι μέτρα καταρχάς που έρχονται με χρονική υστέρηση τουλάχιστον 9 μηνών. Θα τα δούμε το καλοκαίρι του 2027.
0: Ναι, είναι και...
3: Παραδείγματος χάρη με την κατάργηση, τη μείωση του τέλους επιδεύματος. Mm. Και εκεί βεβαίως υπάρχει και το ερώτημα, γιατί η Αττική εξαιρείται από την ολική κατάργηση του τέλους επιδεύματος. Στην Αττική κατοικούν
0: ζάπλοι. Μισή Ελλάδα. Και μισή Ελλάδα, ναι, επίσης.
3: Η οποία όμως είναι φτωχοποιημένη μισθωτική συνταξιούχη.
0: Βέβαια.
3: Άρα τα προβλήματα που έχουν οι συνάδελφοι με τον κεφαλικό φόρο που είναι το τέλος επιδεύματος, διότι δεν έχεις καμία σχέση με κέρδη, τιμωρείσαι γιατί είσαι επιδηματίας.
0: Ναι.
3: Αυτό το έχουμε σε όλη τη χώρα και δεν καταλαβαίνω τη λογική του οικονομικού επιτελείου ή εκτός εκεί που συχνάζει βλέπει διαφορετικά στοιχεία από ό,τι βλέπουμε εμείς που είμαστε στην πραγματική οικονομία.
0: Και εκεί
3: στα τεκμήρια είχαμε ένα μακιγιάζ. Ταυτόχρονα ακούσαμε και από τον κύριο Πρωθυπουργό την αύξηση του κατώτατου μισθού.
0: Ναι.
3: Με ξένα κόλληβα μνημόσυνο για άλλη μια φορά.
0: Ναι.
3: Το οποίο όμως, εάν το βάλουμε στο επίπεδο του τεκμαρτού φόρου, ο κατώτατος μισθός είναι βάση υπολογισμού του τεκμαρτού φόρου.
0: Ναι.
3: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ζητάει από τις επιχειρήσεις και εγώ δεν έχω αντίρρηση να έχουμε μισθούς αξιοπρέπειας και με αγοραστική δύναμη και όχι ονοματική αύξηση.
0: Εξυπηρετεί και την κατανάλωση αυτό, την οποία έχετε ανάγκη επιχειρήσεις.
3: Βεβαίως. Αλλά ταυτόχρονα η κυβέρνηση θα πρέπει να δει και μέτρα ελάφρυνσης. Ελάφρυνε σε κάτι το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων που μεσοσταθμικά έχει αυξηθεί κατά 37,4% την τελευταία διετία. Δεν άκουσα κάποιο μέτρο, δεν άκουσα κάτι για την ενέργεια. Δεν άκουσα για τα καύσιμα. Θα κληθούμε τις επόμενες μέρες να πληρώσουμε λογαριασμούς παρόχων ενέργειας με αύξηση 30% και 40%.
0: Βέβαια. Στην πραγματικότητα είστε αόρατη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, κύριε Καβαθά. Το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη αυτό.
3: Μα είναι σαφές ότι είναι εκτός οπτικού περίοδου της κυβέρνησης, γιατί η κυβέρνηση εφαρμόζει κατά γράμμα την έκθεση Πισαρίδη.
0: Το σχέδιο Πισαρίδη. Ακριβώς.
3: Το σχέδιο Πισαρίδη, το οποίο είναι ουσιαστικά ο θάνατος της μικρής επιχείρησης.
0: Ναι. Και αυτό θεμελιώνεται κι άλλο από τα μέτρα που ακούσαμε.
3: Και με πληροφόρηση, δεν το άκουσα, τον κύριο Μαρκόπουλο, να λέει ότι υιοθετήσαμε τις θέσεις που μας έβαλε ο κύριος Καβαθάς και ο κύριος Χατζηδοδοσίου.
0: Ναι.
3: Καμία από τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση δεν είχαν την ίδια οπτική με αυτήν που ανακοινώθηκαν. Εμείς μιλάγαμε για παραδείγματος χάρη για πλήρη κατάργηση του τέλους επιδεύματος. Μιλάγαμε για κατάργηση του νόμου για την τεκμαστή φορολόγηση. Ενός νόμου που μας γυρνάει 40 χρόνια πριν. Όταν η φορολογική αρχή δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει διασταυρωμένους ελέγχους.
0: Και λένε και ψέματα κατάφορα, ας πούμε. Έτσι,
3: ναι, όχι μόνο λένε ψέματα.
0: Όταν σας επικαλούνται,
3: Όταν μας επικαλούνται, δεν μας επικαλούνται μόνο ότι λένε ψέματα. Προσπαθούν να στρέψουν και τα μέλη μας εναντίον μας. Οι μόνοι που μιλάμε είναι ο κύριος Χατζηδοσίου και εγώ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και η αναφορά ήταν και από ό,τι πληροφόρηκα, δεν το άκουσα, ήταν ονομαστικά. Δεν είπαν οι παραγωγικοί φορείς μας τα έδωσαν. Είπαν ο τάδε και ο τάδε.
0: Ναι. Λοιπόν, και πολύ συνειδητά, ακριβώς.
3: Ακριβώς.
0: Ναι. Συνεπώς, δεν είναι απλώς μια τρύπα στο νερό. Είναι δύο τρύπες στο νερό, άνθρα και ο Σταυρός.
3: Ναι,
0: και μια κατάσταση που την είναι επιδεινούμενη για σας. Για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
3: Κύριε Κρυβοπούλου, η ίδια κυβέρνηση δεν δημιούργησε το κλίμα της προσδοκίας.
0: Ακριβώς.
3: Και το, δεν είναι μόνο το τελευταίο δίμηνο ή τρίμηνο. Από την περσινή ΒΕΚ που πάλι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είπε κανένα μέτρο για την μικρή επιχειρηματικότητα.
0: Ναι.
3: Μας λέγανε ότι του χρόνου θα είναι η χρονιά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
0: Μα το βλέπαμε και λίγες ημέρες μέσα στην εβδομάδα από παπαγαλάκια και διαρροές.
3: Γι' αυτό ακριβώς ξεκυλίζει η οργή.
0: Βέβαια, γιατί είναι διπλή.
3: Γιατί είναι, ναι, είναι διπλή, γιατί μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας.
0: Ακριβώς. Και δεν ξέρω και πώς μπορείτε να αντιδράσετε, κύριε Καβαθά.
3: Θα δούμε και εμείς τα όλα.
0: Εντάξει,
3: ναι. Τις ομοσπονδίες θα πάρουν και τις αποφάσεις τους, θα συζητηθούν τα μέτρα και θα πάρουν και τις αποφάσεις αντίδρασης.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Προφανώς.
3: Δεν μπορεί να είμαστε έξω από το Ταμείο Ανάκαμψη, να μην είμαστε έξω από το ΕΣΠΑ, να είμαστε έξω από τον Τραπεζικό Δανεισμό, να βγάζουν πρόγραμμα μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, το ανακοίνωσαν το 1,5 δισεκατομμύριο, κρατώντας πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και αυτά να τα δίνουν στην Αναπτυξιακή Τράπεζα εντός εισαγωγικών. Γιατί δεν είναι τράπεζα, ταμείο είναι.
0: Και δεν τα δίνουν ούτε καν εκεί όλα, κύριε Καβαθά, όπως ξέρετε καλύτερα.
3: Έτσι, στις εμπορικές τράπεζες.
0: Ακριβώς.
3: Ναι, αλλά οι εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, 70.000 επιχειρήσεις είναι στη χώρα αξιόχρεες με τα τραπεζικά κριτήρια. Που σημαίνει 830.000 επιχειρήσεις στον ΚΕΑΔΑ.
0: Ακριβώς. Είπαμε, σχέδιο Πισαρίδη, χωρίς καμία υπαναχώρηση από το σχέδιο Πισαρίδη που εφαρμόζεται χρόνια τώρα από το 19 και μετά, έτσι είναι ξεκάθαρο. Οι εκπτώσεις πώς πήγανε, κύριε Καβαθά, για να κλείσουμε?
3: Μείον
0: 7%. Μάλιστα. Η κυβέρνηση λέει φταίει η ζέστη.
3: Μείον 4,5% η εστίαση στο πρώτο εξάμηνο.
0: Μείον 4,5. Η κυβέρνηση τα αποδίδει στη ζέστη που δεν μπορούσε ο κόσμος να κυκλοφορήσει.
3: Δεν μπορεί να φάει, ναι, γιατί όμως τρως και ούτε βγαίνεις να ψωνίσεις,
0: ναι. Μάλιστα. Βοήθειά μας, κύριε Καβαθά. Αυτό έχω
3: να είστε πω. Καλά, κύριε Αγριοπούλου.
0: Καλή δύναμη και καλές αντοχές και καλούς αγώνες, αν αποφασίσετε να κάνετε, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Πάμε στο θέμα των υποκλοπών τώρα από μια άλλη οπτική, θα λέγαμε. Γιάννα Παπαδάκου, καλό μεσημέρι. Είχε ένα αποκαλυπτικό.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Το πρώτο σέλιδο της Αυγής που υπογράφει Γιάννα Παπαδάκου. Μας δείχνει και κάτι άλλο που μέχρι τώρα δεν είχε γίνει γνωστό. Δηλαδή για την ασπίδα του Αχιλέα το έχουμε εμπεδώσει, έτσι, περί τίνος πρόκειται. Χρηματοδοτούμε την πολεμική μηχανή του Ισραήλ. Αυτό έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις. Και έχουμε και ένα επιπλέον στοιχείο που αποκάλυψε η Γιάννα, ότι στην ασπίδα του Αχιλέα μπήκε πάλι άνθρωπος του Πρέταντορ, Έλληνας επιχειρηματίας, Γιάννα.
4: Ναι, πράγματι. Πρόκειται για έναν Έλληνα επιχειρηματία, τον οποίο όσοι ασχολιόμαστε με τα σκάνδαλα και τις μεγάλες υποθέσεις, το ξέρουμε από παλιά. Ο συγκεκριμένος είναι ιδιοκτήτης εταιρείας, η οποία εμφανίζεται στο Predator να έχει νοικιάσει σπίτια για πολυτελείς σπίτια για ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζονταν με το Predator. Μάλιστα, το όνομά του φιγουράρει φαρδί πλατή και στη δικογραφία.
0: Ναι, να το πούμε ποιο είναι.
4: Να αποκαλύψω και το έγγραφο που υπάρχει, δεν το έχω γράψει.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, υπάρχει ένα μισθωτήριο, λοιπόν, το οποίο συνδέεται με μια εταιρεία που ανήκει στο συγκεκριμένο επιχειρηματία και το οποίο μισθωτήριο εμφανίζεται κανονικά να έχει σχέση με ενοικίαση σπιτιών στελεχών της Intellexa. Λοιπόν, ο ρόλος του συγκεκριμένου, ο οποίος συνεργάζεται με μία από τις 19 εταιρείες της ελληνικής που έχουν αναλάβει το θόλο του Αχιλέα, ή έμπασε την ασπίδα, όπως θέλετε να την πείτε. Λοιπόν, ο ρόλος του συγκεκριμένου φωτίστηκε από ποιους άλλους, από τους δημοσιογράφους βέβαια. Το είχαν αποκαλύψει και το Inside Story και ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος, οι οποίοι πήγαν σε πρώτο βαθμό στον την κυρία Τριανταφύλου, την εισαγγελέα πρωτοδικών, και κατέθεσαν ότι ο συγκεκριμένος σχετίζεται με την υπόθεση των υποκλοπών και με το Predator, μέσω αυτού του μισθωτηρίου.
0: Ναι. Σταύρος Κομνόπουλος είναι το όνομά του, για να μην νομίζουν ότι δεν το λέμε.
4: Ναι, αυτός είναι ο συγκεκριμένος.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, κατέθεσαν οι δημοσιογράφοι και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και οι άλλοι συνάδελφοι και ανέδειξαν το ρόλο του. Λοιπόν, λόγω αυτής της κατάθεσης, ως όφιλε η κυρία Τριανταφύλου, Γιατί στην αρχή έγινε έρευνα για τις υποκλοπές, Κατερίνα.
0: Ναι.
4: Και αυτό τους πήραν για τη δικογραφία σενάριο πάγω
0: ναι,
4: μετά.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, όσο όφιλε λοιπόν κυρία Τεταφύλου, κάλεσε και τον κύριο Κομνόπουλο.
0: Ναι.
4: Ο οποίος κατέθεσε, παραδέχθηκε τη σχέση με τον κύριο Μπίτζιο, τον άλλο καταδικασμένο για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Τέσσερις, ναι.
4: Παραδέχθηκε ότι γνωρίζει τον κύριο Λαβράνο. Για τον κύριο Ντίλα δεν είπε και πολλά. Και δεν είπε ποτέ για τα συγκεκριμένα μισθωτήρια.
0: Ναι.
4: Τώρα το όνομά του το βρίσκουμε και στη μήνυση που κατέθεσε ο κύριος Κεθές
0: ναι.
4: για τους οκτώ, μεταξύ
0: ναι.
4: των οποίων και για τον κύριο Κουκάκη.
0: Ναι.
4: Και αν θυμάσαι, στη μήνυση αυτή, την οποία επίσης είχαμε αποκαλύψει την Αυγή της Κυριακής, φαίνεται να υποστηρίζουν και οι οκτώ, αυτοί που κάναν τη μήνυση εναντίον του κυρίου Ντίλιαν και των
0: ναι,
4: άλλων τριών,
0: ναι.
4: Να υποστηρίζουν λοιπόν ότι ο κύριος Ντίλιαν, όταν είχε τα προβλήματα τα δικαστικά στην Κύπρο και θέλησε να έρθει στην Ελλάδα, ζήτησε τη μεσολάβηση του συγκεκριμένου επιχειρηματία.
0: Του κυρίου Κομνόπουλου.
4: Ναι, ο οποίος πράγματι μεσολάβησε και έτσι
0: ναι.
4: τον διευκόλυνε, ας πούμε. Αυτή ήταν η μία από τις δύο χείρες βοηθείας που είχε
0: ναι.
4: ο κύριος Ντίλιαν για να εγκατασταθεί στην Ελλάδα και να γίνουν όλα αυτά
0: ναι.
4: τα οποία γνωρίζουμε.
0: Ο Σταύρος Κομνόπουλος, για να
4: ναι.
0: πούμε στον κόσμο που δεν του γνωρίζει.
4: Ναι, το όνομά
0: αυτά.
4: Του το πρώτο είχε αποκαλύψει ο κύριος
0: ναι.
4: Χάντας. Τι εστί ο κύριος Κάντας ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Εξοπλισμών. Είχε παραδεχθεί ότι είχε δολοδοκηθεί από τον κύριο Κομνόπουλο.
0: Ο οποίος είναι έμπορος όπλων.
4: Για κάποια,
0: το επάγγελμά
4: για
0: του.
4: Ελικόπτερα
0: το επάγγελμά του. Συγγνώμη, το επάγγελμά του είναι αυτό, έτσι. Είναι έμπορος όπλων. Αυτή είναι η επαγγελματική του δραστηριότητα.
4: Και παλιά υπηρετούσε στην ΕΣΑ, έτσι, για να τα λέμε όλα.
0: Μάλιστα.
4: Μπουμπούκι.
0: Μπουμπούκι είναι.
4: Λοιπόν, στρατιωτικός ήταν δηλαδή. Και μετά έκανε αυτή την εταιρεία του Ισραήλ την. Λοιπόν, είχε αποκαλύψει λοιπόν ο κύριος Κάντας ότι τον δωροδόκησε ο κύριος Κομνόπουλος. Είχε μπει συγκεκριμένα πράγματα και ένα επεισόδιο εκείνη με ένα λοιπόν, μέσα στο Υπουργείο Άμυνας γινόταν
0: ναι.
4: το πάρτι. Και κατηγορήθηκε ο κύριος Κομνόπουλος για ξέπλυμα και δωροδοκία το 2014.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, προσέξτε, στη συνέχεια ο κύριος Κομνόπουλος δεν κατηγορήθηκε όμως μόνο για τη δωροδοκία του κύριου Κάντα. Η οποία ήταν ομολογημένο.
0: Ναι.
4: Κατηγορήθηκε και για χρήματα που έστειλε στον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Δεν ξέρω αν θυμάστε την υπόθεση του κύριου Καρατζαφέρη, που είχε κατηγορηθεί για δωροδοκία επίσης. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος έστειλε λεφτά, λοιπόν, έστειλε 6 εκατομμύρια, όχι λίγα. Έτσι.
0: Έτσι.
4: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της κυρίας, προσέξτε τώρα, η συγκυρία Πόψη Παπανδρέου. Και του κυρίου Ελευθεριάνου.
0: Πόπι Παπανδρέου, Ευρωπαίο.
4: Ναι, γι' αυτό ο κύριος Ελευθεριάνου
0: ελληνικό,
4: τον κάλεσε.
0: Ναι. Στο ελληνικό κλίμα.
4: Κυρία Παπανδρέου, η οποία υπηρετεί στην
0: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βέβαια.
4: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι η ζωή, βέβαια, του κύκλου. Οι ίδιοι άνθρωποι, του ίδιου συναντάμε. Είχε κατηγορηθεί λοιπόν και γι' αυτά. Γνώριμος επομένως. Τον ήξερε ο κύριος Ελευθεριάνος και γι' αυτό όταν είδε το όνομά του εκεί που τον αναφέρανε και οι συνάδελφοί μας που αποκάλυψαν το όνομά του. Τον κάλεσε και βεβαίως του πήρε την κατάθεση η κυρία Τριανταφύλου σε αυτή τη φάση. Στη συνέχεια θα πρέπει να πω ότι δεν τον κάλεσε ούτε ο κύριος Ζήσης, ούτε ο κύριος Τζαβέλας, ούτε ο κύριος Μπακέλας. Στη συνέχεια κανένας δεν θεωρήσανε ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο στο κάτω-κάτω μπορούσε να αποκαλύψει διάφορα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
4: Γιατί όταν στριμώχνεις κάποιον που έχει μια έμεση σχέση, έτσι, μια έμεση σχέση,
0: ναι.
4: Είναι, δηλαδή μπορεί να σου πει λεπτομέρειες από το σκάνδαλο
0: ναι.
4: και κάτι από μέσα κιόλας. Λοιπόν, τώρα το θέμα που προκύπτει είναι το εξής, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανίζεται προμηθευτές αυτού του θόλου, μιλάμε τώρα για τα data ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας, έτσι.
0: Βέβαια.
4: Λοιπόν, εμφανίζεται να έχει σχέση, εγώ δεν λέω ότι είναι ένοχος, δεν λέω τίποτα από
0: όχι,
4: αυτά.
0: Αλλά έχει μεριμνήσει για την εγκατάσταση της συντελέξης
4: ναι,
0: στην Ελλάδα.
4: Με την εγκατάσταση του πρέσβη στην Ελλάδα.
0: Αυτό
4: λοιπόν,
0: είναι
4: αυτό
0: το...
4: τώρα νομίζω ναι. ότι κάποιος πρέπει να το... Δεν ξέρω, κάποιος δεν πρέπει να το λάβει υπόψη του, να το ερευνήσει.
0: Ναι.
4: Δεν, επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι έχει κάνει κάποιο έγκλημα ο κ. Κομνόπουλος, αλλά... Όλο αυτό το
0: εντάξει,
4: πλέγα.
0: Τώρα
4: το
0: τι είναι έγκλημα και τι δεν είναι σε αυτή τη χώρα, άστο να το ξανασυζητήσουμε.
4: Αυτό θα το κρίνουν οι δικαστές, θα το κρίνει η δικαιοσύνη όταν θέλει να ερευνήσει, όταν θελήσει να ερευνήσει αυτό το σκάνδαλο που κάθε μέρα αποκαλύπτεται και κάτι. Όπως αυτά που αποκάλυψε ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, που παγιδεύτηκε με δύο μηνύματα, όπως γράψαμε.
0: Βέβαια.
4: Ένα το Μάρτιο του 2021 και ένα το Νοέμβριο του 2021, όσο ήταν άξον διοικητής, παρακαλώ, της ΕΕΠ στην Πάτρα. Σήμερα είναι υποδιοικητής. Τότε που παγιδεύτηκε ήταν διοικητής.
0: Ναι.
4: Λοιπόν.
0: Με αντικατασκοπία και ποινικό έγκλημα.
4: Ναι, τα χαρτοφυλάκια του ήταν αυτά, τις αντικατασκοπίες και το ποινικό έγκλημα, Greek Mafia και Θεία.
0: Ναι.
4: Και να ξαναεπαναλάβω ότι αυτοί οι οποίοι κάναν τις παρακολουθήσεις, εκτός από τους τέσσερις που έχουν καταδικαστεί, οι άλλοι από πίσω τους, οι ναι. αυτούργοι, είχαν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις έρευνες που γίνονταν για το οργανωμένο έγκλημα. Και αυτό είναι πολύ πολύ σοβαρό.
0: Βέβαια. Είναι εξίσου σοβαρό με όλα τα άλλα που έχουμε δει μέχρι στιγμής.
4: Και με το θέμα της κατασκοπίας.
0: Με όλα αυτό.
4: Τα σημερινά θεμελιώνεται.
0: Ακριβώς.
4: Σοβαρές ενδείξεις τουλάχιστον.
0: Ακριβώς. Για να δούμε εάν όλα αυτά, από όλα αυτά, τι θα φτάσει στο εφετείο το Δεκέμβρη. Έχουμε καιρό.

0: το Ισραήλ είναι, ναι, είναι και ο κύριος Κομνόπουλος, είναι ο επιχειρηματίας ο οποίος συνετέλεσε τα μάλα προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα η Ντελέξα για το Πρέτα.
1: Και βέβαια να σημειώσουμε και το θέμα του Πρωθυπουργού, ας πούμε, το πρώτο η κυρία Σάκουλα, η συναδελφός μας,
0: ναι,
1: την Ευσύν,
0: ναι,
1: η Γεωργία Σάκουλα,
0: ναι, ναι,
1: η οποία τον ρώτησε ότι μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχει κρατική αρχή που να έχει προμηθευτεί το Πρέτα.
0: Ναι.
1: Και σε αυτή τη φάση ο κ. Μητσοτάκης, ναι, δεν είπε αυτά που είπε στη Βουλή το 22 που ξέσπασε το σκάνδαλο.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν μπόρεσε να πει ρητός.
0: Είπε
1: ότι,
0: ότι έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη λέγοντας ψέματα.
1: Άλλο. Αυτό είναι, το θέμα είναι ότι δεν μας διαβεβαίωσε όμως ότι η ΕΕΠ δεν έχει προμηθευτεί το Πρέτα.
0: Όχι, ναι, όχι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιάννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι...
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα, Γιάννα Παπαδάκου, για την αποκάλυψη της Κυριακής. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτή είναι η χώρα, κυρίες και κύριοι. Ας μην κλείνουμε άλλο τα μάτια και τα αυτιά. Και αυτά ήταν μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Ακολουθεί με Λίνα Βελιμέζη με τους τίτλους των ειδήσεων και στη συνέχεια ο Σπύρος Γκουτζάνης, ο πολιτικός συντάκτης και αναλυτής. Καλό απόγευμα από όλους εμάς, καλή εβδομάδα, καλές αντοχές φυσικά σε όλα. Γεια σας.

ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Οργή και απογοήτευση από εργατικά συνδικάτα, εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων, αγροτών και συνταξιούχων, με αφορμή τα αποσπασματικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Κάνουν λόγο για ψίχουλα που δεν απαντούν στην ακρίβεια και στα αιτήματα της κοινωνίας που ασφιχτεί. Σειραφή προεκλογικών εξαγγελιών και ανεπαρκής χαρακτηρίζει ηγεσέ τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Για εμπεγμό κάνει λόγο το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοίνωσε αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα, ενώ συνεχίζεται η φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Κανένα μέτρο δεν είναι άμεσης εφαρμογής, θα τα δούμε σε τουλάχιστον 9 μήνες, παρατήρησε μιλώντας στο κόκκινο ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων. Αντιδράσεις για τη φήμωση της Αυγής για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Τρεις φορές δεν είναι σύμπτωση, είναι συστηματικός αποκλεισμός μιας ιστορικής εφημερίδας που δεν χαϊδεύει την εξουσία, δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής της Αυγής Γιάννης Μπουλέκος. Η Αυγή θα συνεχίσει να ελέγχει και να ενοχλεί την εξουσία, υπογραμμίζει. Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Σε επικίνδυνα μονοπάτια η Γερμανία μετά τη συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς του ΑΕΦΤΕ στη Σαξονία Άνχαλτ, σύμφωνα με

0: Έως τώρα αποτελέσματα, η εναλλακτική για τη Γερμανία πήρε το 43,8% των ψήφων με προβάδισμα 26 ποσοστιαίων μονάδων έναντι των χριστιανοδημοκρατών που ακολουθούν σε πολύ μεγάλη απόσταση με 17,2%. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ακολουθεί με 9,3%, η αριστερά του Die Linke κατέγραψε ποσοστό 8,6% ενώ η πράσινη 8,9%. Η συμμαχία Sarah Wagenknecht ξεπέρασε το όριο του 5% και μπαίνει στη Βουλή. Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη για τη Γερμανία αλλά και ένα ισχυρό προειδοποιητικό μήνυμα για ολόκληρη την Ευρώπη χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την εκλογική νίκη της ακροδεξίας εναλλακτικής για τη Γερμανία. Υπογραμμίζει την ανάγκη συγκρότησης ενός προοδευτικού και δημοκρατικού μετώπου απέναντι στο ρατσισμό, το μίσος και τη μυσαλλοδοξία υπέρ της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συνύπαρξης. Οι υπεύθυνοι για την νίκη του ΑΕΦΤΕ στη Γερμανία έχουν ονοματεπώνυμο. Η ευθύνη βαρύνει τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τη δεξιά ηγεσία της Ευρώπης, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Για μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που εδώ και 7 χρόνια εργαλειοποιεί τη Βουλή, προσβάλλει το Σύνταγμα, εξευτελίζει τη δημοκρατία, κάνει λόγο σε άρθρο της στο παρόν της Κυριακής, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, με αφορμή και τη μία εκλογή της Έλενας Κρήτα στη θέση της αντιπρόεδρου της Βουλής. Αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης των αδιευκρίνηστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη και αυτοτελούς μηνυτήριας αναφοράς στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενο από τον τομεάρχη διαφάνειας Παύλο Πολάκη, τον συντονιστή του τμήματος διαφάνειας Μάρκο Χατζησάβα και τον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη, θα επισκεφθεί τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται ρητά η εντελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ως αποκάλυψε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς. Μετά τη διακοπή του Αυγούστου, η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Αιγαιόπολης. Για 8η συνεχόμενη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσβατο έδαφος. Φωτιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου και στα υπηρετικά ορεινά, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Arrogant, αλαζονικός, υπεροπτικός, ψιλομύτης, επιρμένος, ματαιόδοξος, ακατάδεκτος, φαντασμένος, αγέροχος. Αποδίδει το ελληνικό αλαζόνας, αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για το ταλέντο του, ενώ αυτό δεν ισχύει, με αποτέλεσμα να γελιοποιείται. Έτσι λένε τα λεξικά στα οποία ανέτρεξα όταν είδα τις ανακοινώσεις που έβγαλαν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον Πρωθυπουργό και την ομιλία του κυρίως το Σάββατο το απόγευμα. Πασόκ, αναξιοπιστία, αλαζονία, εξαπάτηση, Ελλάς, έλλειμμα σοβαρότητας, πλεόνασμα, αλαγοζονίας. Νέα Αριστερά, επίδειξη συντηρητικής αυταρέσκειας και αλαζονίας, Κωνσταντοπούλου, κοροϊδία ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες, αλλά και Αντώνη Σαμαράς, θα μείνει ο Μητσοτάκης στην ιστορία σαν πρωθυπουργός της αλαζονίας, μεταξύ άλλων με τα οποία τον στόλισα. Κανένας άλλος πρωθυπουργός δεν έχει κατηγορηθεί τόσο πολύ και από τόσους πολλούς για αλαζονία. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είσαστε εδώ στην κόκκινη γραμμή, στο κόκκινο, στους 105,5. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Νίκος Πιτσιμέας. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στην μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. 210-3217-777 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, και στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6985 87 0059.

Μητσοτάκης λοιπόν στην ΔΕΘ. Λογικό είναι, ήταν το τριήμερο του Πρωθυπουργού. Έταξε λίγα σε πολλούς θα έλεγα και άφησε να εννοηθεί ότι, μάλλον, ναι, λίγα σε πολλούς και ότι λίγα σε πολλούς και πολλά θα πάρουν οι λίγοι. Στη συνέντευξη τύπου πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε μάλλον ένα ευχάριστο μεσημέρι. Σιγά μην έδινε ερώτηση στην Αυγή, στον δικό μας, τον Κώστα Σαββόπουλο, που βεβαίως είχε πάει επάνω. Ή στο ντοκουμέντο. Μονίμως αποκλεισμένο. Ή στην Δημοκρατία. Ή και σε μια σειρά ακόμη από μικρά και μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης και site που αποφεύγουν συστηματικά να του κάνουν σέρβις και του ασκούν κριτική. Όχι ότι δεν υπήρξαν και κανονικές ερωτήσεις χθες, τις οποίες βεβαίως δεν απάντησε. Όπως για παράδειγμα, γιατί δεν φορολογεί τις τράπεζες. Εκεί καλύφθηκε πίσω από τον Γιάννη Στουρνάρα, τον άνθρωπο δηλαδή των τραπεζών, τον οποίο τον έχει διορίσει για τρίτη εξαετία. Τον επικαλέστηκε ως αξιόπιστο. Ή τι λέει για τον Ταλντήλιαν και για την προσφυγή του, για τις υποκλοπές και για το εάν ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ γνώριζε ότι το λογισμικό, το Πρέταντορ, το είχε προμηθευτεί η υπηρεσία του δημοσίου. Κάτι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ότι δεν απαντάω σε υπόδικους. Ή εάν άλλη ερώτηση αναθεώρησε την άποψή του για τον γάμο των ομοφύλων. Ειδικά σε αυτή την ερώτηση φάνηκε να τα έχει χαμένα. Κάτι άρχισε να ορκίζεται ότι η κυβέρνησή του δεν έχει υιοθετήσει καμιά woke ατζέντα και ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει ανάγκη από θέματα που τον διχάζουν. Τότε να σταματήσουμε να σας κάνουμε κριτική, κύριε Πρόεδρε, για να μην διχάζουμε το λαό. Συνολικά πάντως θα έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός ή όποιος τέλος πάντων δέχεται τις ερωτήσεις κρίνεται από τις απαντήσεις που δίνει. Οι δημοσιογράφοι όμως κρίνονται από τις ερωτήσεις που υποβάλλουν ή που δεν υποβάλλουν. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο των φιλικών ερωτήσεων ή και των ερωτήσεων που έχουν μια προσυνεννόηση. Γίνεται από όλες τις κυβερνήσεις κάπου 30 χρόνια τουλάχιστον που θυμάμαι. Αλλά τόσους πολλούς αποκλεισμούς σε ανεπιθύμητα μέσα μόνο επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Άλλο ένα στοιχείο που υπογραμμίζει τον καθεστωτισμό του. Πάντως από το μέσο της συνέντευξης και μετά η παρουσία στην ΔΕΘ επισκιάστηκε από την αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά. Η απάντηση μάλιστα που έδωσε στην σχετική ερώτηση συνιστά και επίσημη κήρυξη του πολέμου που μέχρι τώρα ήταν περιορισμένο σε αψιμαχίες, θα λέγαμε, και σε έναν πόλεμο χαρακομμάτων. Τώρα γίνεται και επίσημος και μετοπικός. Στη σχετική ερώτηση λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει τεχνογνωσία στο να βλάπτει την παράταξη. Ελπίζω να μην την χρησιμοποιήσει και να σκεφτεί την υστεροφημία του. Σαν έτοιμος από καιρό, ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε πριν ολοκληρωθεί καλά-καλά η συνέντευξη. Αφού τον έλουσε με πολλά και διάφορα, είπε ότι είναι ο πρωθυπουργός της διαφθοράς, της ακρίβειας και της woke ατζέντας. Για να καταλήξει ότι δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.

0: Λοιπόν, από όλα αυτά τα οποία είδα, μου έκανε και εντύπωση κάτι, ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι πολλά από αυτά που υποσχέθηκε ήταν δικά του, τα είχε πει βέβαια με καλύτερο τρόπο και σε ένα καλύτερο πλαίσιο, έτσι λέει, αλλά κοινά. Και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από πιο μπροστά είχε κατηγορήσει τον Αλέξη Τσίπρα ότι του έχει κλέψει το 80% του προγράμματός του. Τώρα, Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχουν τόσα πολλά κοινά σημεία στα προγράμματα και στις υποσχέσεις τους. Αυτό μου δημιουργεί την εντύπωση ότι έχουμε να κάνουμε με τρία συστημικά κόμματα που βεβαίως όχι ότι ταυτίζονται, αλλά εάν βγάλεις την εκτεταμένη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την υπόσχεση από, από τα κόμματα που είναι πιο κοντά στη σοσιαλδημοκρατία ή στην κεντροαριστερά για μια άμπλυνση των ανισοτήτων και μια καλύτερη αναδιανομή, τότε μήπως θα πρέπει να το ξανασκεφτούνε. Τέλος πάντων, για το οικονομικό σκέλος όμως όλων αυτών των εξαγγελιών θα το δούμε μαζί με τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αλεξιάδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Κουζάνη, ελπίζω αυτά που έγιναν χθες στη Γερμανία να προβληματίσουν και την Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, πριν είναι πολύ αργά για την ελληνική προοδευτική παράταξη και την αριστερά στη χώρα. Διότι το να κλαίμε μετά πάνω από το χυμένο γάλα δεν έχει κανένα νόημα.
0: Ναι, και μόλις έλεγα ότι τα τρία κόμματα τσακώνονται για το ποιο είναι πιο συστημικό. Δεν μου φαίνονται και τόσο αριστερά.
1: Να καταλάβουμε ότι για παράδειγμα τα θέματα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα θέματα της ενέργειας και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία διαχωρίζαν μέχρι τώρα σαφέστατα την αριστερά από τα συστημικά κόμματα, τώρα η Ελλάς λίγο τα έχει θολώσει και πρέπει να ξεκαθαρίσει καλύτερα. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος στην κουβέντα, οπότε δεν θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι το παράδειγμα της Γερμανίας είναι ένα ισχυρό πολιτικό παράδειγμα του τι πρέπει να κάνουμε στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε κύριε Αλεξιάδη?
1: Να ενώσουμε πρώτα απ' όλα την προοδευτική παράταξη, όπως λέγαμε στο ΣΥΡΙΖΑ από την περίοδο που Αλέξη ήταν πρόεδρος. Εάν πηγαίνουμε ο καθένας και διεκδικούμε και με θολές εξαγγελίες ένα μέρος του υποτιθέμενου αντισυστημικού χώρου, αυτός θα στραφεί σε πιο καθαρό έμες λύσης. Άρα ενότητα. Και μακάρι να το καταλάβουν κάποιοι στους λίγους μήνες που έχουμε μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι, δεν δείχνουν να το καταλαβαίνουν, γιατί από ό,τι έχω δει και η Ελλάς επιμένει σε μια αυτόνομη πορεία μέχρι το τέλος και για το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό επιμένει στην αυτόνομη πορεία του και μάλιστα παρακολουθώντας όλη την εβδομάδα τις ανακοινώσεις και τις εμφανίσεις και του Νίκου Ανδρουλάη και των στελεχών, πιο πολύ βάλουν κατά του Αλέξη Τσίπρα παρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ ξεπεράσαμε τις επιθέσεις που δεχόμασταν από την Ελλάς και από στελέχη τους. Λύσαμε στον ντουλάπι εκείνη τη βαριά φράση ότι έχουμε κλείσει τον πολιτικό μας κύκλο, διότι με χαρά είδαμε ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτει στη Βουλή να καταθέτει νομοσχέδιο και ιδιωτικό χρέος, να παίρνει σαφέστατη θέση στη Βουλή για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους στην πρόορη, ενώ η Ελλάς περί αυτών των θεμάτων αλλού τριβάζει. Αλλά δεν θέλουμε να μετατρέψουμε την προεκλογική περίοδο που ξεκίνησε από χτες σε μια διαμάχη ΣΥΡΙΖΑ-ΕΛΛΑΣ. Η Ελλάς πήρε τις αποφάσεις της, εμείς θα πούμε τις θέσεις μας και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει.
0: Ναι, εδώ απλά να κάνω μια παρένθεση. Εντάξει, νομίζω ότι το γνωρίζουν οι ακροατές, αλλά το αρχικό σχόλιο που κάνατε για τη Γερμανία είναι για τις εκλογές που έγιναν σε ένα κρατήδιο, στην Σαξονία Παύλα Άνχαλτ, και όπου κέρδισε, θριάμβευσε, θα λέγαμε, το AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο είναι ακροδεξιό στα όρια του ναζιστικού κόμματος.
1: Με 44% ποσοστό.
0: Με 44% και σήμερα βλέπω και πριν από λίγο την δήλωση ότι και ο Φρίντριχ Μέρτς, ο καγκελάριος, έκανε μια δήλωση σε δραματικούς τόνους, όπως λέει, γιατί στην ουσία είναι πανωλευθερία και για τον ίδιο.
1: Και μια κουβέντα να προσθέσω μόνο γι' αυτό, και με θέση αυτό το κόμμα τα σχολεία να μην έχουν παιδιά μεταναστών και να μην έχουν παιδιά Γερμανών που έχουν προβλήματα υγείας, που είναι ανάπηρα. Φανταστείτε πού μας οδηγούν τα εγγόνια του Χίτλερ. Άρα ας τελειώσουμε αυτό το θέμα.
0: Ναι, μας οδηγούν στον ναζισμό και για τους μετανάστες. Προφανώς δεν ξέρω αν το λένε ευθέως, μάλλον δεν θα το λένε γιατί θα τους θέσουν εκτός νόμου, αλλά και για τους ανθρώπους με αναπηρία θεωρούν ότι είναι κατώτεροι και ότι θα πρέπει είτε να είναι υπόδουλοι είτε στον ΚΕΑΔΑ. Αυτή ήταν από τα βασικά του ναζιστικού κόμματος και με την ιδιαίτερη προσθήκη ότι δεν έλεγαν ότι αυτά έχουν προκύψει λόγω συνθηκών κτλ. Αλλά ότι είναι φυλετικά, ότι είναι στο DNA.
1: Ναι,
0: και ότι αυτοί ήταν φυλετικά ανώτεροι και γι' αυτό το ιδιαίτερο που έκαναν ήταν ότι βιομηχανοποίησαν τον θάνατο. Δηλαδή χρησιμοποίησαν όλη την τεχνολογία και τη βιομηχανία της εποχής για να θανατώνουν Εβραίους και διάφορους άλλους που κατά την άποψή τους ήταν κατώτεροι. Έτσι, για να έχουμε ένα λέμε, εσείς το θέσατε αυτό, κύριε Αλεξιάδη. Βέβαια, νομίζω ότι ακόμη δεν είμαστε σε αυτό το σημείο στην Ελλάδα και τον ξεπεράσαμε αυτόν τον κίνδυνο. Δεν θεωρώ ότι ήταν εύκολο όταν έφτασε η Αυγή, η Χρυσή Αυγή, το 7%. Τόσοι ναζιστές πραγματικά με είχαν εκπλήξει. Και κάπου πήρε το μάτι μου ένα παραπολιτικό, ήταν κάτι σαν ειδησάριο, ότι αυτός που πανηγυρίζει είναι ο Κασιδιάρης που σκέφτεται να επιστρέψει. Άρα, ναι, ο κίνδυνος υπάρχει. Αλλά εσείς θα μου πείτε κιόλας ότι έχει μια βάση η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη και είναι από την αντίδραση που προκαλούν οι κυβερνήσεις με την οικονομική κυρίως πολιτική που εφαρμόζουν. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, και επειδή μένω στη Νίκαια, λίγο πιο πάνω από εκεί που έγινε το μπλόκο, θέλω να σας πω ότι έχουν αρχίσει και ξαναεμφανίζονται τα φίδια της Χρυσής Αυγής στην περιοχή. Τους βλέπεις πλέον, δεν κρύβονται. Και καλώ τους πολίτες στον αντιφασιστικό Σεπτέμβριο που ξεκινάει σε λίγες μέρες να πάρουμε μέρος όλοι στις εκδηλώσεις και στη μεγάλη διαδήλωση που θα γίνει θα βγει πλήρες πρόγραμμα για να απαντήσουμε σε αυτά τα αυγά του φιδιού ότι είμαστε εδώ και δεν πρόκειται να τους επιτρέψουμε να κάνουν άνετο περίπατο.
0: Καλά, δεν θα τους επιτρέψουμε και όσο μπορούμε θα τους εμποδίσουμε. Εγώ δεν είμαι και τόσο της ειρηνικής άποψης απέναντι στα αυγά του φιδιού. Αλλά το παιχνίδι όμως θα παιχτεί στις συνθήκες διαβίωσης των πολλών, κύριε Αλεξιάδη, και το ξέρετε.
1: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Και για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου η αριστερά θα πρέπει και εκείνη να έχει ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι και ριζοσπαστικό, να μην είναι παραλλαγές στο ίδιο πρόγραμμα του Μητσοτάκη.
1: Σε λίγες μέρες
0: τώρα ΣΥΡΙΖΑ... γιατί το λέω, γιατί ναι, θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαφορετική πρόταση και μια καθαρά αριστερή πρόταση, αλλά θα μας τα πείτε εσείς περισσότερο.
1: Κοντρικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πει κάτι καινούριο. Θα επαναλάβουμε αυτά που λέγαμε επί Τσίπρα, επί Φάμελου και τώρα επί Δούρου. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ζήτημα των θέσεων, επειδή είμαστε το κόμμα με τη μεγαλύτερη προγραμματική επεξεργασία σε όγκο και σε βάθος, θα ξανατονίσουμε τις θέσεις μας για τα θέματα της ενέργειας σε μια περίοδο που κλείνουν εκατοντάδες φούρνοι. Θα ξανατονίσουμε τα θέματα στο ζήτημα της παιδείας. Θα ξανατονίσουμε τα θέματα στο ζήτημα του να υπάρχει δημόσιος έλεγχος σε τράπεζα, κάτι το οποίο δυστυχώς κάποια άλλα κόμματα δεν τα αγγίζουν. Εμείς λοιπόν θα τα ξανατονίσουμε αυτά, τα οποία μας διαφοροποιούν από τα συστημικά κόμματα και δίνουν άλλη προοπτική.
0: Μάλιστα. Οπότε θα τα ακούσουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά πριν κλείσουμε θα ήθελα όμως και ένα συνολικό σας σχόλιο για τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ θα το συνέδεα κιόλας με το εάν νομίζετε ότι αυτή η κατάτμιση που έκανε της κοινωνίας σε διαφορετικές ομάδες και υπόσχεση σε διάφορα επιδόματα, εάν θα είναι αρκετό για να ανακόψει την φθορά του και ενδεχομένως να του δώσει να τον κάνει να πετύχει τον πολιτικό στόχο που έχει.
1: Παρακολουθώ περίπου από το 78 τις ομιλίες των Πρωθυπουργών στη ΔΕΘ. Για πρώτη φορά την επόμενη τις ομιλίες του Πρωθυπουργού όλοι είναι δυσαρεστημένοι. μικρομεσαίοι, συνταξιούχοι, υπάλληλοι, αορώτες, αλληλείς, πώς τα κατάφερε από όλη αυτή την προπαγάνδα τόσων μηνών, ότι θα δώσω το ένα, θα δώσω το άλλο. Και να σας θυμίσω ότι το περίφημο επιχείρημα, τι να κάνω ρε παιδιά, δεν μπορώ να δώσω κάτι παραπάνω, δεν ισχύει, είναι ένα ψέμα. Το έχει αναλύσει ο Νίκος ο Παπάς και έχει προκαλέσει οποιοδήποτε οικονομικό στέλεχος της κυβέρνησης σε δημόσιο διάλογο για αυτό το ζήτημα.
0: Είδα ότι έταξε λίγα σε πολλές κοινωνικές ομάδες και αυτό με υποσχετική, ας πούμε, από τον 27 και το 28, ενώ τα πολλά, τα πάρα πολλά, τα κρατάει για τους λίγους πάντα φίλους του, σωστά?
1: Ναι, και ορισμένα από αυτά που έταξε, όπως για παράδειγμα το θέμα της κατάθεσης χρημάτων για παιδιά, ναι, αφορά μόνο αυτούς που είναι σε μεγάλη οικονομική άνεση.
0: Ναι.
1: Ποιος μπορεί να καταθέσει 500 ευρώ το μήνα για το παιδί του στην τράπεζα? Ή 100 ή 50 ή οτιδήποτε άλλο.
0: Να. Όχι. Δεν, ανάλογα και με το ποσό, αλλά τέλος πάντων εδώ είναι ότι δεν βοηθάμε αυτούς που έχουν ανάγκη και που δεν μπορούν, αλλά εκείνους οι οποίοι ήδη έχουν. Είναι κάτι, ένα κόλπο παρόμοιο με αυτό που κάνει με το δανεισμό των μικρομεσαίων, έτσι. Δηλαδή σε εκείνους που δίνουν λεφτά οι τράπεζες είναι σε εκείνους που δεν έχουν ανάγκη από λεφτά.
1: Ναι. Και είναι σαφέστατο, είναι σαφέστατη η κοροϊδία, η κοροϊδία που κάνει σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, διότι για θέματα ακρίβειας, εισοδήματος και για όλα αυτά που απασχολούν τους πολίτες, δυστυχώς τα μέτρα είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν λέω ότι είναι μηδέν, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα. Μακάρι μέχρι τις εκλογές να μπορέσουμε σαν προοδευτική παράταξη ένα αριστερά να τα αναδείξουμε και να πούμε στον κόσμο το πόσο μας κοροϊδεύει και το τι πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλεξιάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, γνώστης των οικονομικών. Τώρα η κυρία Μαρίνα μου γράφει εδώ, τι λες κύριε Αλεξιάδη, το ΣΥΡΙΖΑ βρήκε αντίπαλο τον Τσίπρα και δεν ξέρω τώρα αν το εννοείται ή όχι. Πάντως αυτό ακριβώς είπε, ότι το ξεπέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή ακριβώς για να μην είναι σε μόνιμη αντιπαλότητα με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Στο κόκκινο.
4: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
5: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δεν με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
5: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
4: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Στο κόκκινο.
6: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, με μηνύματά σας. Όλοι θα σκάσουν από το κακό τους. Ένας και μοναδικός είναι ο Κούλης, μην ακούω κακίες. Άλλωστε, ακούσατε πόσα λεφτά θα δώσει σε εμάς τους αμαία. Έναν σκασμό, λέει η κυρία Πετρούλα Παπαδημητρίου. Ο κύριος Γιώργος Γκινοσάτης μου γράφει: ενότητα σκέτα, χωρίς προϋποθέσεις, προγραμματικές συγκλήσεις, στόχους κτλ. Είναι κουβέντες στο αέρα. Όλα αυτά νομίζω ότι ακολουθούν. Και τέλος πάντων είναι και προϋποθέσεις, έτσι ώστε οι συζητήσεις κάπου να καταλήξουν. Η κυρία Περσεφόνη Καραντάνη μου γράφει ότι, αγαπητέ κύριε Γκουτζάνη, η όλη στάση του Κυριάκου αποκλείεται να υποδηλώνει έλλειψη ενστίκτου αυτοσυντήρησης, επιζητώντας την εκλογική του αυτοκτονία. Πιο πιθανό είναι είτε να είναι απόλυτα εκβιαζόμενος, βλέπε υποκλοπές, είτε να κρατά δεμένα Πασόκ Ελλάς, είτε να γνωρίζει ότι το αποτέλεσμα των εκλογών είναι προαποφασισμένο ή και συνδυασμό των τριών. Ναι, αυτό είναι μια κριτική αυτή η οποία ασκήθηκε, ότι δείχνει σαν λίγο πολύ να το έχει εγκαταλείψει το παιχνίδι, γιατί σίγουρα όταν κλείνεις έναν κύκλο οκταετίας, που είναι ένα τέλος εποχής και θέλεις να ανοίξεις μια καινούρια περίοδο, δεν περιορίζεσαι μόνο σε επιδόματα, θα πρέπει να φτιάξεις και ένα story, ένα αφήγημα, ένα ιδεολόγημα, ή να δώσει μια προοπτική για να δικαιολογήσεις ακόμη και αυτό το ότι ζητάς μια καινούργια τετραετία. Δεν το έκανε αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν να εμφανές ότι απουσίαζε και το αφήγημα και το όραμα για την επόμενη τετραετία. Αυτό όμως που έκανε σε σημαντικό βαθμό, εκεί πλειοδότησε, ήταν σε, θα έλεγα, τρομοκράτηση των ψηφοφόρων. Αυτά είναι, δεν σας δίνω κάτι περισσότερο, δεν αλλάζω την πολιτική ούτε στην ακρίβεια ούτε στην πολύ μεγάλη έμεση φορολογία. Αυτά είναι και εσείς θα με ψηφίσετε, γιατί αλλιώς η χώρα περίπου θα καταστραφεί ή θα γυρίσει στο 2015 με τον Τσίπρα. Λοιπόν, και ο κύριος Βαξεβανίδης μου γράφει εδώ πέρα: και τώρα ελάτε παιδιά να κλείνουμε την ξεφτύλα. Η ξεφτύλα της ξεφτύλας, ξεφτυλισμένη Ελλάδα. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς εννοείται. You're just a lie and fall my name. You carry rumors. Ναι, δεν ήθελε, δεν μπορούσε, πηγαίνει με διαφορετικό τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις εκλογές. Πάντως το βασικό του μοντέλο, αυτό της εκτεταμένης έμεσης φορολογίας, που συμβαδίζει με την ακρίβεια, γιατί όσο ανεβαίνουν οι τιμές τόσο αυξάνονται και οι φόροι, τόσο αυξάνονται και τα έσοδά του, έτσι ώστε μπορεί μετά να αναδιανέμει σε στοχευμένες, έτσι το λένε εισαγωγικά, δική τους η λέξη, κοινωνικές κατηγορίες, δηλαδή σε εκλογικές πελατείες. Αυτή την πολιτική λοιπόν δεν την αλλάζει. Θα είναι αρκετή αυτή? Είναι ένα ερώτημα. Να κρατήσει το 41% πάντως αποκλείεται. Άλλωστε και ο ίδιος περισσότερο έμοιαζε να βάζει έναν στόχο που να τον κρατά πάνω από το 28%, έτσι ώστε να διατηρήσει την πολιτική κυριαρχία και τον σημαντικό ή καθοριστικό ρόλο στην επόμενη ημέρα και στον σχηματισμό κυβέρνησης.

Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Τώρα μην μιλάτε έτσι για τον κύριο Αλεξιάδη. Εντάξει, βέβαια εδώ σωστά λέτε ότι κυβερνήσατε ως ΣΥΡΙΖΑ. Οι άλλοι μάζευαν τα ξερονίσια και σκότωναν. Τέλος πάντων, είχε μια θέση ο κύριος Αλεξιάδης ότι για να αναχαιτιστεί και αυτή η επέλαση, βάλτε το εντός εισαγωγικά, των ακροδεξιών που είναι πιο εμφανής στην Ευρώπη, η μόνη απάντηση μπορεί να είναι από μια ενότητα της αριστεράς. Σε σχέση πάντα με, με την εμφάνιση και την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουν πάντοτε ενδιαφέρον τα πρωτοσέλιδα, οι βασικοί τίτλοι των εφημερίδων. Εφημερίδα των συντακτών, κάλπη με ήττα, κάλπικο δηλαδή, αλλά με ήττα που παραπέμπει στην κάλπη, πακέτο. Ούτε λέξη, ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την σχροκέρδεια. Κόντρα, αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά. Τη σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στην δεξιά πολυκατοικία. Δημοκρατία, ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί. Μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας. Και η αιστεία, ανοιχτή η παραίτηση σε αν δεν φτάσει το 28%, με ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Εάν και απαντάεις σε μια προσπάθεια τρομοκράτησης των ψηφοφόρων που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του το Σάββατο, όπου έλεγε ότι με την ψήφο διαμαρτυρίας κινδυνεύουν οι πολίτες να στείλουν έναν μήνυμα που δεν θα έχει αποδέκτη τη Δευτέρα, δηλαδή δεν θα επιτρέπει το σχηματισμό κυβέρνησης. Και του απαντά εδώ η αιστεία και ο διευθυντής της, ο Μανώλης Κοτάκης, ότι αν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας τη Δευτέρα, δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει. Που ήταν η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωστόσο προσθέτει ότι είναι ανοιχτή η παραίτηση εάν δεν φτάσει το 28%. Γιατί στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, που τροποποιήθηκε και όλα στο συνέδριο και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, θα ενεργοποιηθεί λοιπόν σύμφωνα με τον κύριο Κοτάκη. Και για να μην λέτε ότι μόνο αντιπολιτευτικά έχει, τα νέα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ, ξυλώνοντας τεκμήρια τις συμμαχίες στην woke agenda, το κράτος δικαίου, και ράβοντας με κουμπαρά συντάξεις δημοσίους υπαλλήλους και τρίτεκνους. Σιγά παιδιά, τον τσακίσατε στην αντιπολίτευση εκεί.

0: κάτι μέρες.
1: Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Άρης Πιλιοτόπουλος. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Κύριε Πιλιοτόπουλε, είσαστε γνωστός από παλιά, ήσασταν εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, εισηγητής του μεσαίου χώρου που πήγε και τότε πολύ καλά, υπουργός και τώρα θα έλεγα από τους καλούς αναλυτές και άνθρωπος για να μας πείτε πώς είδατε πολιτικά και επικοινωνιακά το διήμερο του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Δεν τον έχω...
2: Δυνατόν κύριε Κουτζάνη, θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν συγκρατημένος, γιατί δεν θα χρησιμοποιήσω δηλαδή τον όρο Βάτερλό, αλλά στην πραγματικότητα η παρουσία ήταν κατώτερη των προσδοκιών. Δηλαδή μία εμφάνιση την οποία την είχαν επενδύσει με ιδιαίτερες προσδοκίες για σημαντική σειρά ελαφρύσεων, στην πραγματικότητα απεδείχθη ότι ήταν μία επικοινωνιακή φιέστα η οποία είχε μεταθέσει την επιβεβαίωση κάποιων ελαχίστων προσδοκιών για το 2028, δηλαδή για μια χρονιά μετά τις εκλογές. Άρα στην πραγματικότητα μιλούμε για μία φιέστα η οποία έλεγε «θα κάνω κάποια πράγματα αρκεί να με ξαναψηφίσετε», τη στιγμή που εκ των πραγμάτων δεν ήταν ικανός ούτε να δώσει μία σειρά πεπραγμένων για τα οποία θα μπορούσε να είναι περήφανη αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Με άλλα λόγια, ανέβασε εξαιρετικά τον πύχη των προσδοκιών και πέρασε από κάτω.
1: Γιατί λέτε ότι το έκανε αυτό? Γιατί και εγώ κράτησα ότι ναι, ενώ δεν έκανε, και συμφωνούμε σε αυτό, δεν το είχαμε συζητήσει, λοιπόν, ανέβασε όμως τον εκβιασμό ή τα εκβιαστικά διλήμματα, ας το πούμε έτσι. Λίγο πολύ περιέγραψε ότι αν δεν με ψηφίσετε, μπορεί να μην κάνω τίποτα, να μην έχω κάποιον θετικό απολογισμό, αλλά αν δεν με ψηφίσετε, στην καλύτερη περίπτωση θα έχουμε 15, στη χειρότερη ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή. Νομίζετε ότι αυτό μπορεί να πιάσει?
2: Κατά δική μου εκτίμηση όχι, γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος, η μεγάλη πλειοψηφία δηλαδή της κοινής γνώμης, βιώνει μια ζωφερή πραγματικότητα. Βιώνει μια ανεξέλεκτη εσχροκέρδεια στην αγορά, βιώνει τιμές ρεύματος που άκουσα και πραγματικά μου προκάλεσε αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι επιχείρησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις για το γεγονός ότι έχουμε από τα πιο ακριβά, από τις πιο ακριβές ηλεκτρικές ενέργειες στην Ευρώπη, λέγοντας ότι εντός εισαγωγικών όλα αυτά κάποια στιγμή θα διορθωθούν με καλύτερες μπαταρίες αποθήκευσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.ο.κ. Αρκεί, σας λέω κύριε Κουτζάνη, να ρίξει κάποιος μια ματιά στους ισολογισμούς της ΔΕΗ για να συνειδητοποιήσει, να καταλάβει ότι μιλούμε για μια επιχείρηση της απόλυτης εσχροκέρδειας. Και όλα αυτά λοιπόν που είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι κενά ουσιαστικού περιεχομένου. Διότι ακόμα και η χορηγία στη ΔΕΗ που κάποτε ήταν 30 εκατομμύρια, φτάσαμε στα 300 κάτι κάποια στιγμή εκατομμύρια, τα οποία δαπανώνται δεξιά και αριστερά, για να μην πω τελευταία ότι τα χρήματα τα οποία τα επέρνει η ΔΕΗ από υπερκέρδη, καταπιέζοντας τα δικαιώματα του κάθε καταναλωτή, πηγαίνουν σε συνευλίες όπως αυτή η πολυδιαφημιζόμενη συνευλία που θα κάνει τώρα στη Λαϊκή Τραγουδίστρια, που ετοιμάζεται για το Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ναι, όλα και από ό,τι μαθαίνω θα γεμίσει κιόλας, θα είναι το γεγονός της δεκαετίας. Αν και κάθε χρόνο
2: θα γεμίσει. Είναι το γεγονός της δεκαετίας, με τη μόνη διαφορά ότι δεν είναι η δουλειά της ΔΕΗ να είναι χορηγός αυτών των συναυλίων και μάλιστα με τα χρήματα που προέρχονται από υπερκέρδη εις βάρος των καταναλωτών. Δεν μπορείς να πουλάς το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη και από 30 εκατομμύρια που δαπανούσες κάποτε για φιέστες, να έχουμε φτάσει στα 300 τόσα εκατομμύρια για φιέστες.
1: Για φιέστες, χορηγίες και μέσα ενημέρωσης.
2: Χορηγίες, διαφημίσεις, εξαγορά συνειδήσεων.
1: Κάποιοι συνάδελφοί μου έχουν γίνει πλούσιοι από αυτές τις χορηγίες. Αυτό το λέω εγώ. Αυτό έτσι.
2: Ακριβώς. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, εδώ δεν μπορεί να σταθεί κανένα λογικό επιχείρημα από αυτά τα οποία επιχείρησε να χρησιμοποιήσει ο Πρωθυπουργός. Άρα δεν μπορεί να έρχεται σήμερα ο ψηφοφόρος, παύλα, πολίτης και να τον αντιμετωπίζει με χάντρες και καθρεφτάκια όσοι θα γεννεί. Δηλαδή τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα, ψήφισέ με και αν δω ενδεχομένως να σου δώσω και 50 ευρώ αύξηση. Και δεν μπορώ να σου δώσω τώρα αυτά τα Χριστούγεννα το δώρο, αν είσαι δημόσιος υπάλληλος, θα στα δώσω τα μεθεπόμενα, εάν και εφόσον φυσικά με έχεις ψηφίσει και σε καλό παιδί. Αυτά είναι αστεία πράγματα, δεν αντέχουν δηλαδή ούτε σε παραμύθια για για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Και τις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού έχουν το ζήτημα του Δημοτικού και του Γυμνασίου, έχουν τα προβλήματα που έχουν με τα βιβλία, οπότε δεν θέλω να αναφερθώ για να μην τους ανοίξω και άλλη πληγή σήμερα.
1: Ναι, και εκείνος νομίζω ότι αυτή την ερώτηση που του έκαναν έδειξε να τα έχει χαμένα. Για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών τον ρώτησαν και εκείνος απαντούσε, ας πούμε, ότι δεν χρειάζεται η κοινωνία νέο διχασμό, ας πούμε, γιατί κριτική του κάνουν κάποιοι, γιατί πρέπει να είναι διχασμός, μια ανοιχτή συζήτηση. Και ότι ορκιζόταν μετά ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέση με την woke agenda και με τις υπερβολές της. Αλλά στο εάν έχει αναθεωρήσει, εκεί δεν απάντησε.
2: Πρέπει να αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης και το κόμμα του τι ακριβώς θέλει να είναι.
1: Δεν ακριβώς, μπορεί να ναι, είναι. Εδώ πέρα να κάνουμε μια διευκρίνηση και για τους δυο μας, ότι κάνουμε μια περιγραφή. Έτσι, δεν παίρνουμε θέση, δεν κάνουμε εμείς αξιολόγηση, αλλά η κυβέρνηση είναι σωστά, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει.
2: Να ξεκαθαρίσει ακριβώς ποιο είναι το ιδεολογικό της στίγμα. Τι είναι, ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη, που σε αυτή την περίπτωση είναι σαφές ως νεοφιλελεύθερο ότι είναι ένα κόμμα του δικαιωματισμού και καλώς κάνει και είναι, ή είναι η παραδοσιακή παράταξη που εν πάση περιπτώσει προφανώς και αναγνωρίζει δικαιώματα, αλλά δεν υιοθετεί πλήρως τις ακραίες υπερβολές των δικαιωμάτων. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι σε πλήρη σύγχυση. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης θυμάται να μας λέει ότι είναι κεντροδεξιός όποτε το συμφέρει, είναι κοντά στις εκλογές, και νεοφιλελεύθερος όλα τα χρόνια της προηγούμενης διακυβέρνησης. Γιατί αν σε κάτι έχει ο κ. Σαμαράς δίκιο, είναι ότι προφανώς αυτή η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση της Δημοκρατίας, είναι κυβέρνηση του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη, με ολίγων από το σημειτικό Πασόκ
1: και το
2: με
1: λαός.
2: Ολίγιν λαός.
1: Ναι. Η κριτική που του έκανε και ο Σαμαράς, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω και ως προς το καθαρά επικοινωνιακό, γιατί χθες στη μέση της συνέντευξης είπε μία φράση που ξεπέρασε την μέχρι τώρα, ας πούμε, απάντησή του στον Σαμαρά, δηλαδή ότι έχει τεχνογνωσία να βλάπει την παράταξη και ελπίζω να μην την χρησιμοποιήσει για να σκεφτεί την ιστεροφημία του, και από εκεί και μετά όλο το υπόλοιπο επισκιάστηκε από την αντιπαράταξη και από τον πόλεμο με τον Σαμαρά. Επικοινωνιακά δεν μου φάνηκε και πολύ έξυπνο.
2: Όχι, δεν ήταν έξυπνο. Καθόλου έξυπνο, γιατί αν με ρωτήσατε, γιατί με ρωτήσατε στην αρχή, είπαμε το πρώτο, δύο λάθη έκανε. Το πρώτο σημαντικό λάθος, ατόπιμα θα έλεγα, ήταν το επικοινωνιακό. Το επικοινωνιακό, ότι ανέβασε πάρα πολύ τον πήχη των προσδοκιών, πέρασε από το κάτω και έβαλε διλήμματα που δεν αφορούν το παρόν, αλλά ένα μέλλον τη στιγμή που το παρόν είναι εξαιρετικά ζωφερό και βιώνεται στην καθημερινότητα σκληρά από το μέσο καταναλωτή. Το δεύτερο ατόπιμο επικοινωνιακό είναι ότι έκανε τον κύριο Σαμαρά πρωταγωνιστή της χθεσινής εμφάνισής του.
1: Να.
2: Είτε του άρεσε είτε δεν του άρεσε, αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς πρωταγωνιστεί επικοινωνιακά, και αυτό το έκαμε ο κύριος Μητσοτάκης. Τον αναγόρευσε βασικό και ισότιμο αντίπαλό του.
1: Μάλιστα. Για να κλείσουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε, γιατί μέχρι τώρα αυτό που έχουμε δει εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν τον Αλέξη Τσίπρα. Έκανε μια κίνηση, ανέβηκε πριν, αύριο θα δώσει και τη συνέντευξη. Συνολικά πώς το κρίνετε, πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα στο γεγονός ότι έσπευσε πρώτος.
1: Μάλιστα.
2: Επικοινωνιακά δηλαδή δεν είχε κανένα λόγο να δείξει τέτοια σπουδή, διότι είδατε και επικοινωνιακά πήγε χαμηλότερα από αυτό που ίδιος νόμιζε, εάν και εφόσον πήγαινε πρώτος και έβαζε αυτό στην ατζέντα των θεμάτων. Γιατί για να βάλεις στην ατζέντα των θεμάτων δεν φτάνει να είσαι πρώτος, πρέπει να έχεις εξασφαλίσει και την υπεροπλία των μέσων. Όταν λοιπόν τον κοβέρνο, η σημερινή κυβέρνηση ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε μεγάλη σου πλειοψηφία, ό,τι και να πεις εσύ, αν το πεις πρώτος, προφανώς δεν θα έχεις την επικοινωνιακή υπεροπλία που νομίζεις. Άρα είναι καλύτερα να μείνεις στο τέλος, να μαζέψεις τα πράγματα και να μπορεί ο πολίτης με καθαρό μυαλό να συγκρίνει, να κρίνει και να αποφασίζει ποιος τελικά έχει δίκιο. Από την άλλη πλευρά, το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα έχει πάρα πολλά καλά σημεία. Αν ενδεχομένως είχαμε τη δυνατότητα με νυφαλιότητα να κρίνουμε και να συγκρίνουμε θέσεις που υπήρξαν από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη και από την πλευρά του κύριου Τσίπρα, θα έλεγα ότι πράγματι ο κύριος Τσίπρας με νυφαλιότητα και θα λέγαμε πολύ μεγάλη ψυχραιμία σε σχέση με το παρελθόν, έδειξε ή προσδιορίσε μια άλλη πολιτική, μια εναλλακτική πολιτική, την οποία, αν μου επιτρέπετε, πιστεύω ότι έχει ανάγκη ο τόπος. Θα μου πείτε αυτή, μπορεί να είναι αυτή, μπορεί να είναι κάποια άλλη. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο τόπος πρέπει να γυρίσει σελίδα, γιατί αυτές οι πολιτικές μας φτάσανε και που μας φτάσανε στα σημερινά αδιέξοδα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, Αν μπορούσαν τα πράγματα να είναι καλύτερα και σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας να τα διαχειριζόταν καλύτερα, ναι, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι καλύτερα, θα μπορούσαν να διαχειριστεί καλύτερα και να έχει αποφύγει και αυτός κάποιους ερασιτεχνισμούς. Του ράβε ξύλωνε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το καταλάβουν οι ακροατές μας ήταν το θέμα με τις στηρίδες. Θεωρώ ότι ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.
1: Ναι, τουλάχιστον. Ναι. Τουλάχιστον, ναι. Και δεν έχει, και δεν είχε και κανένα λόγο να το πει δηλαδή αυτό.
2: Απολύτως κανένα.
1: Επειδή η μία λύση στον Μητσοτάκη, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον και με τις δημοσκοπήσεις, μπορεί να έρθει από την πλευρά της κεντροαριστεράς και από την Ελλάς. Η άλλη λύση, θεωρητικά πάντα, μπορεί να προκύψει από τον Αντώνη Σαμαρά από την κεντροδεξιά. Τη δεξιά, μια επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτή την αντιπαράθεση Μητσοτάκη-Σαμαρά μέχρι τώρα και πολιτικά και επικοινωνιακά, πώς την έχετε δει? Γιατί είχε αρκετά επεισόδια. Έτσι. Είχαμε έναν, θα έλεγα, κλεφτοπόλεμο, είχαμε αψιμαχίες και από χθες εγώ λέω ότι έχουμε και κήρυξη πολέμου. Αλλά μέχρι τώρα ποιος βλέπετε να βγαίνει κερδισμένος από αυτό?
2: Ποιος βγαίνει κερδισμένος? Προς το παρόν βγαίνει σε επικοινωνιακό επίπεδο ο κύριος Σαμαράς. Διότι ο κύριος Σαμαράς ακόμα δεν έχει κάνει κόμμα και έχει ήδη αναγορευτεί ως ισότιμος συνομιλητής με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεύτερον, κερδισμένος ο κύριος Σαμαράς διότι του έδωσε την πάσα και κωδικοποίησε στην καρδιά των ψηφοφόρων της παραδοσιακής Νέας Δημοκρατίας τους λόγους για τους οποίους ο κύριος Μητσοτάκης δεν εκπροσωπεί την πραγματική Νέα Δημοκρατία, αλλά εκπροσωπεί ένα δικό του μόρφωμα, περίεργο, το οποίο είναι λίγο νεοφιλελεύθερο όσον αφορά την οικονομική πολιτική και λίγο, αν θέλετε, συγκεχημένο όσον αφορά τους υπόλοιπους τομείς πολιτικής. Θα έλεγα δε ότι με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, δικαιώνεται και ο κύριος Σαμαράς, διότι μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να θέλησε να θυμίσει ότι ο κύριος Σαμαράς κάποια στιγμή είχε κάνει δικό του κόμμα και έβλεψε την παράταξη. Ξεχνάει όμως ότι αυτή η παράταξη τον ψήφισε ως αρχηγό.
1: Και μάλιστα απέναντι σε έναν άλλον Μητσοτάκη. Μία Μητσοτάκη, μάλλον, έτσι.
2: Ακριβώς. Και μην ξεχνάει ότι αν πάει κανείς τόσο παλιά και θυμάται όλα αυτά, και ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρεσβύτερος, κόμμα είχε φτιάξει δικό του μέχρι που επέστρεψε. Τον πήρε ο κύριος Αϊμής Καραμαλής για να εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας. Και όταν το 1985, πάσα με το συγκρούστηκε με τον Στεφανόπουλο, οι αφήσεις που είχε βγάλει ήταν η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία για να δείξει ότι είναι κάτι διαφορετικό από την παλιά Νέα Δημοκρατία. Άρα, θέλω να πω, ποιος βλάπτει την παράταξη και ποιος όχι. Νομίζω ότι σε αυτή τη συζήτηση δεν υπάρχει κάποιος που να δικαιώνεται περισσότερο από τον άλλον. Μπορεί, πάση περιπτώσει, ο καθένας τη στιγμή που έκανε κάτι, να βλάπτει την παράταξη και να ωφέλησε το εθνικό συμφέρον. Αλλά και αυτό λέει και η κεντρική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Ότι πάντα κάποιος βάζει το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό. Αν ο κύριος Σαμαράς βλέπει αυτή τη στιγμή ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη βλάπτει με την εξωτερική πολιτική, με την αμυντική πολιτική που ακολουθεί τα συμφέροντα της χώρας, αφανώς η συνείδησή του υπαγορεύει να θυμίσει την πραγματική Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει ότι βλάπτει την παράταξη. Περισσότερο βλάπτει ο κ. Μητσοτάκης υπηρετώντας μια νεοφιλελεύθερη πολιτική η οποία σε πολλά πράγματα είναι ανάλγητη για τους περισσότερους. Βλέπει σούπερ μάρκετ και σχροκέρδια, βλέπει ηλεκτρικό ρεύμα, βλέπει από ΚΕΠΕ, υποκλοπές,

Τα ο κύριος Αντώνης μου γράφει εδώ πέρα, κανείς, κανένα κόμμα, πόσο μάλλον ο Μητσοτάκης, δεν συζητά αυτή την ξεφτύλα. Αναφέρομαι, λέει, στο απαράδεκτο ζήτημα των 216 ευρώ ελεημοσύνης από το ΚΕΑ και το 430 ευρώ από το επίδομα ανασφάλισης των υπερηλίκων. Τώρα που σφυρίζουν οι προεκλογικές παροχές από όλους, ίσως είναι ώρα για μια συζήτηση ή και προώθησή του. Είναι δυνατόν να ζήσει άνθρωπος με αυτά και μάλιστα ηλικιωμένος με αυξημένες ανάγκες? Λοιπόν, η κυρία Μέρη μου γράφει, παρατηρώ κάτι που με ενοχλεί. Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα. Δυστυχώς λυπάμαι πραγματικά όμως που δεν τηρείται η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στα πάνελ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρίτο κόμμα και πρέπει να έχει εκπροσώπηση ανεξαρτήτως εάν θέλουν να είναι και η Ελλάς και πρέπει να ακούγονται οι απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εντάξει, τώρα πια δεν ξέρω αν είναι τρίτο κόμμα με τους βουλευτές που έχει ή αν είναι τέταρτο και τον έχει περάσει ο Βελόπουλος, αλλά σε αυτό για την εκπροσώπηση του Τσίπρα. Η Ελλάς δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι στην ΕΡΤ τουλάχιστον έπεσε μια γραμμή να περιοριστεί η παρουσία των στελεχών της Ελλάς. Και γράφει ακόμη η κυρία Μέρη ότι ο αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να είναι η Ελλάς και δεν πρέπει να το λένε συστημικό κόμμα την Ελλάς κατά τα λεγόμενα του Αλεξιάδη, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο και η κριτική που έκανε ο Νίκος Παπάς είναι ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη είναι μια σαφής μετατόπιση ακόμη και από τις αποφάσεις που είχαν πάρει όταν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, από εκεί και πέρα, κυρία Μέρη μου, όταν η Ελλάς, είδατε, θα πάρει καιρό να το συνηθίσουμε, όταν η Ελλάς λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης της κλέβει κομμάτια του προγραμματός, εμείς θέλουμε που το λέμε ότι είναι συστημικό κόμμα. Φυσικά διευκρινίζουμε ότι δεν έχουν καμία σχέση στο πεδίο της διαφθοράς. Έτσι. Λοιπόν, και η κυρία Δήμητρα γράφει κάνοντας χιούμορ ότι Σπύρο δεν έχει ο καημένος να δώσει, το έφαγαν οι φραπέδες, το Πρέταντορ και έδωσε στους υπουργούς να τα πολλαπλασιάσουν τα σπίτια τους. Κυρία Δήμητρα από την Πεύκη. Λοιπόν, και να κλείσω με ένα ενδιαφέρον θέμα, δεν πέρασε στα ψηλά. Ήταν η παρουσία και μάλλον εντυπωσιακή παρουσία που έκανε ο Νίκος Δένδιας το Σάββατο, το μεσημέρι, στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Έκανε εκεί λοιπόν μια ομιλία στην οποία ήταν παρόντες αρκετοί βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ο Περιφερειάρχης, ήταν 6 βουλευτές και 14 υπουργοί, που έδωσε το στίγμα του και μια υποσχετική για το μέλλον εάν δεν πάει καλά στις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Νίκος Πιτσιμέας, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, από εμένα το Σπύρο Γκουτζάνη, καλό απόγευμα, αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 4. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: μικρόφωνο, η Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παεβίας. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αεροσυνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα μήνυμα στάλθηκε από το 112 για εκένωση της περιοχής Τριάδα προς Ψαχνά. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται αύριο Τρίτη Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δρομολόγια του προαστιακού μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ανολιώσια Ασπρόπυργος, ενώ έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Ανολιώσια Λουτρόπυργος. Δύο αμαξοστοιχίες έχουν ακινητοποιηθεί. Αμαξοστοιχεία 13-19 στο δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Περάμου με 180 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχεία 13-18 στο δρομολόγιο Πειραιάς Κιάτο παραμένει στο σταθμό Ανολιωσίων με 250 επιβάτες. Για τη μεταφορά των επιβατών, η Hellenic Train έχει δρομολογήσει λεωφορεία. Λόγω της πυρκαγιάς υπάρχουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού, ενώ σε ορισμένα τμήματα οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται με λεωφορεία της Hellenic Train. Με τεμπόδιο νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα της Αττικής Οδού στην περιφερειακή Ημιτού, λίγο μετά την έξοδο για γλυκά νερά, ένα γιοταχή αυτοκίνητο που από άγνωστη αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες και υπέστη σοβαρές ζημιές. Οργή και απογοήτευση από εργατικά συνδικάτα, εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων, αγροτών και συνταξιούχων, με αφορμή τα αποσπασματικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Σειραφή προεκλογικών εξαγγελιών και ανεπαρκής χαρακτηρίζει σε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για εμπεγμό κάνει λόγο το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοίνωσε αντιστοιχεί σε μόλις 1 ευρώ και 0,9 λεπτά την ημέρα. Κανένα μέτρο δεν είναι άμεση εφαρμογή. Θα τα δούμε σε τουλάχιστον 9 μήνες, παρατήρησε μιλώντας το κόκκινο ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Αντιδράσεις για τη φήμωση της αυγής για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Τρεις φορές δεν είναι σύμπτωση, είναι συστηματικός αποκλεισμός μιας ιστορικής εφημερίδας που δεν χαϊδεύει την εξουσία, δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής της Αυγής και του Κόκκινου Γιάννης Μπουλέκος. Η αυγή θα συνεχίσει να ελέγχει και να ενοχλεί την εξουσία, υπογραμμίζει. Ευρωπαϊκή ανησυχία μετά τη συντριπτική νίκη της ακροδεξίας του ΑΕΦΤΕ στις εκλογές του κρατηδίου της Σαξονίας Ανχάλτ της Γερμανίας. Σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα, η εναλλακτική για τη Γερμανία πήρε το 43,8% των ψήφων, με προβάδισμα 26 ποσοστιαίες μονάδες έναντι των δεύτερων χριστιανοδημοκρατών που συγκέντρωσαν 17,2%. Ο υποψήφιος της ΑΕΦΤΕ στη Σαξονία Ανχάλτ Ούλριχ Ζίγκμουντ δήλωσε έτοιμος να ξεκινήσει συνομιλίες με τα άλλα κόμματα. Ανέφερε ότι συζητά ήδη με βουλευτές του ΣΕΝΤΕΟΥ και τη Σάρα Βάγκενκνεχτ. Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη για τη Γερμανία αλλά και ένα ισχυρό προειδοποιητικό μήνυμα για ολόκληρη την Ευρώπη χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Υπογραμμίζει την ανάγκη συγκρότησης ενός προοδευτικού και δημοκρατικού μετόπου απέναντι στο ρατσισμό, το μίσος και τη μυσαλλοδοξία υπέρ της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συνύπαρξης. Οι υπεύθυνοι για την νίκη του ΕΦΔΕ στη Γερμανία έχουν ονοματεπώνυμο. Η ευθύνη βαρύνει τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και τη δεξιά ηγεσία της Ευρώπης, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Για μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που εδώ και 7 χρόνια εργαλειοποιεί τη Βουλή, προσβάλλει το Σύνταγμα, εξευτελίζει τη δημοκρατία, κάνει λόγο σε άρθρο ότι στο παρόν της Κυριακής η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, με αφορμή τη μη εκλογή της Έλενας Ακρίτα, χαρακτηρίζει ως αντιδημοκρατική και αντικοινοβουλευτική τη συμπεριφορά της δεξιάς πλειοψηφίας στη Βουλή με στόχο μικροκομματικά ωφέλη. Αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης των αδιευκρίνηστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη και αυτοτελούς μηνυτήριας αναφοράς στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενο από τον τομεάρχη διαφάνειας Παύλο Πολάκη, τον συντονιστή του τμήματος διαφάνειας Μάρκο Χατζησάβα και τον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη, θα επισκεφτεί τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται ρητά η εντελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ως αποκάλυψε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριο Σαλμάς. Μετά τη διακοπή του Αυγούστου, η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γεώπολης. Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον αγωνιστή της αντιδικτατορικής αντίστασης Γιάννη Χαλκίδη, 59 χρόνια από τη δολοφονία του σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στον τόπο της θυσίας του στην οδό Γιάννη Χαλκίδη 20, πρώην Κωνσταντινούπολης 164α, από τον σύνδεσμο φυλακιστέντων εξοριστέντων αντιστασιακών της περίοδου 1967-1974. Στη διεθνή ενημέρωση, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν αποκλείει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, επισημένοντας ωστόσο ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί πότε και πού θα μπορούσαν να διεξαχθούν τέτοιες συνομιλίες. Αφορμή για αυτές τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, ήταν ερώτηση σχετικά με την επίσκεψη που πραγματοποίησαν το Σαββατοκύριακο στη Μόσχα και το Κίεβο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσναρ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Τόμας Γουόκοπ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ντουμπάι μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, βάζοντας τέλος σε ένα σύριαλ που κράτησε μήνες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου και στα υπηρετικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Στο κόκκινο.

Καλή Δευτερούλα. Καλή Δευτερούλα. Ζεις σε αυτή τη χώρα που δύο νέοι άνθρωποι εργαζόμενοι στην πολεμική αεροπορία χάνουν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια ιδιωτικού σόου με πανάρχια αεροσκάφη και κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει απολογηθεί για ακόμη ένα κρατικό έγκλημα. Και ζεις στη χώρα που το σπάνιο οικοσύστημα της Κόντσας καίγεται για 7η συνεχόμενη μέρα, 8η μήνα Σεπτέμβρη. Και ναι, σε αυτή τη χώρα που οι εκπαιδευτικοί κοιμούνται σε σκηνές ακόμη και τα αυτοκίνητά τους, μέχρι οι Έλληνες επιχειρηματίες του τουρισμού επιτρέψουν μια αξιοπρεπή διαβίωση στους ανθρώπους που θα μάθουν γράμματα στα παιδιά τους. Άλλα που χρόνος να σκεφτείς σχετικά με όλα αυτά έχει στο μυαλό σου, τα σχολικά βιβλία των δύο φύλων και το νου σου, μην τυχόν και αυτοί οι εναλλακτικοί μας φέρουν και τρίτο και τέταρτο φύλο και καταστρέψουν αυτή την άγια πανάρετη ελληνική οικογένεια. Κρυφοκοιτάζεις και κρυφοχαίρεσαι για την επιτυχία του αφεντέ και στον αντιφασιστικό μήνα Σεπτέμβρη σκέφτεσαι που και που και τον Κασιδιάρη. Καλό μεσημέρι, καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, παρέα θα πάμε μέχρι τις 5. Με τον Νίκο Πιτσιμέα που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, τη Χαρά Στάγκου που βρίσκεται στην επικοινωνία, πάντα στο 210-3217-777. Και αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή, που συνηθίζει να λέει «Έλα μην πέφτεις από τα σύννεφα». Συνηθίζουμε να φωνάζουμε στους δρόμους ότι οι βιαστές έχουν τα κλειδιά των σπιτιών μας. Και θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε ότι εγώ σε πιστεύω και να κρατάμε γερά αγκαλιά τα κορίτσια μας ξεκάθαρα και χωρίς ναι μεν αλλά. Ξέρετε τι δεν συνηθίζουμε, τις πολύ πολύ πληγωτικές μέρες. Και η σημερινή είναι μία από αυτές, γιατί ίσως και να συμβαίνει κάποιες φορές ο καταγγελόμενος να είναι άνθρωπος που αγαπάς, που στηρίζεις, που στήριξες, που νοιάστηκες, που βρέθηκες μαζί του σε δύσκολους δρόμους καταστολής και που τελικά εμπιστεύτηκες κιόλας. Αυτό ως σχόλιο στην καταγγελία για βιασμό που δημοσιεύτηκε τις τελευταίες ώρες στο Indymedia και ως απάντηση στα σχόλια του τύπου «Να, όταν αφορά έναν δικό μας, δεν μιλάμε εμείς οι φεμινίστριες». Αυτά και προχωράμε.

0: Λοιπόν, 69-85-87-0-059 είναι το νομεράκι μας στο Viber, να μας στείλετε ό,τι θέλετε να μας πείτε, αν ανησυχείτε και που ο Γουόκαπ έφυγε από τον Ολυμπιακό και τελείωσε αυτό το σύριαλ, τον μπασκετικό των πολλών εβδομάδων. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε λοιπόν ότι ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι. Αυτό τελειώνει εδώ, κάπου εδώ, ήρθε σε συμφωνία Ολυμπιακός με τη Ντουμπάι και κάπως έτσι ο Γουόκαπ θα συνεχίσει εκεί την καριέρα τους, βάζοντας τέλος και σε ένα σύριαλ, όπως είπαμε, που κράτησε αρκετό καιρό. Θα πάρει αρκετά χρήματα εδώ, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Μελάγες και το Sport 24, 2.600.000 δολάρια, 2.300 δηλαδή σε ευρώ θα λάβει ο Ολυμπιακός από την Ντουμπάι. Μωρέ Μαυροθωμά, να δω τώρα που θα πας εκεί πέρα στο Ντουμπάι, να δω τι θα λες για τον εκεί πρωθυπουργό της χώρας. Έχει. Μην με αφήνεις να τα λέω αυτά πάνω σε ξέρω, ρε παιδάκι μου. Βάλε μου λίγο χαλάκι. Έχει πρωθυπουργό το Ντουμπάι, ξέρεις. Το λέω αυτό γιατί θυμάστε τι έλεγε ο Θωμάς, ο αγαπημένος Θωμάς, ο αγαπημένος των φίλων του Ολυμπιακού. Θωμάς ήταν αγαπημένος βέβαια μέχρι να θίξει τα συμφέροντα της ομάδας τους, έτσι. Για να ξέρουμε πώς αγαπιούνται οι παίκτες και πώς σταματάει αυτή, πώς πάβει αυτή η αγάπη και αυτός ο μεγάλος έρωτας. Θυμάστε που είχε πάει στο Μέγαρο Μαξίμου και έπειτα έκανε κάποιες δηλώσεις και έλεγε ότι έχει κάνει πάρα πολλά καλά σε αυτή τη χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρε τρομάρα να σου έρθει. Φανταστείτε, και αυτά τα έλεγε πριν ανακοινωθούν όλα αυτά που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Πανηγυρίζεται σήμερα, δεν έχετε και ένφια εκεί πέρα σε κάποια χωριά, χαμός. Δεν τα έχω πάντως παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά αυτά που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, γι' αυτό θα αφήσω τα σχόλια στους πολιτικούς μας συντάκτες και συντάκτριες. Πάντως ο Τόμας Γουόκαπ θα έχει να λέει ότι γνώρισε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας που τόσο περίφημα τα έχει πάει σε αυτή τη χώρα. Ανάθεμα και αν βγήκε ποτέ από τη βίλα του να δει πώς θα πάμε σε αυτή τη χώρα. Καλά να είναι το παιδί. Στη Ντουμπάι λοιπόν έχει σε άλλα νέα αυτή την ώρα συνέντευξη τύπου. Έχει ξεκινήσει, ξεκινάει, για καθίστε να βάλω το live να σας πω. Ναι, έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του αγώνα της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ για το Champions League. Βρίσκεται εδώ η αποστολή, εδώ και κάποιες ώρες, της ΛΑΣΚ. Είναι μια ομάδα την οποία θέλει η ΑΕΚ να, απέναντι στην οποία θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα. Είναι αυτές οι ομάδες, αυτοί οι αντίπαλοι τους οποίους η ΑΕΚ ελπίζει και προσμένει και θα παλέψει να συμπληρώσει κάποιους βαθμούς και να πάρει κάποιους βαθμούς απέναντι σε άλλες ομάδες που είναι μεγαθύρια και πάρα πολύ δύσκολα θα έρθουν αυτοί οι βαθμοί που χρειάζεται. Η ΛΑΣΚ είναι μία από τις ομάδες που θεωρητικά η ομάδα του Νίκολιτς την έχει. Υπάρχει μια φωτογραφία σήμερα, επίσης με ποδόσφαιρο συνεχίζουμε. Υπάρχει μια φωτογραφία σήμερα η οποία συνοδεύεται και με μια λεζάντα. Ο Ουναΐ και πήγε και επισκέφτηκε τον Γιούμπελ Καμπί στο νοσοκομείο και αυτό μπορεί να είναι αυτονόητο για τους ίδιους τους παίκτες, δεν είναι καθόλου αυτονόητο για τον ποδοσφαιρικό κόσμο αυτής της χώρας. Αγωνίζονται σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αντίστοιχα, μάλλον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό αντίστοιχα, αλλά εκτός γηπέδων διατηρούν μια εξαιρετική, μια φιλική σχέση. Είναι και οι δύο Μαροκινοί, είναι συμπαίκτες στην εθνική ομάδα της χώρας τους, έχουν εκφραστεί στο παρελθόν με πολύ κολακευτικά λόγια ο ένας για τον άλλο. Και αυτός ο σοβαρότατος τραυματισμός του Ελκαμπί, κάταγμα κτίνης Περώνης, το Σάββατο, θυμίζουμε, στο μάτς με το Βόλο, που σόκαρε τον φιλαθλό κόσμο, παρακολουθούσε είτε από κοντά είτε από την τηλεόραση, που είδε αργότερα τη φάση αυτή στις οθόνες του. Πήγε λοιπόν, έκανε η επέμβαση το πρωί της Κυριακής, χθες το πρωί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ο Ελκαμπί για αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη στην κνήμη και την περώνη του αριστερού του πόδιου, και λίγες ώρες αργότερα στο πλευρό του επιθετικού του Ολυμπιακού βρέθηκε ο Ναΐ. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτηση στο Instagram, ο 26χρονος μέσος του Παναθηναϊκού τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο να πει από κοντά, να δώσει από κοντά τις ευχές του, και μάλιστα με τα ρούχα του Παναθηναϊκού Παναθηναϊκού, το οποίο σημαίνει πως η επίσκεψη έγινε μετά από την ολοκλήρωση του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο Θεός να σε θεραπεύσει, αδερφέ μου, ήταν το μήνυμα που έγραψε πάνω στο, στο δικό του έτσι post, σε αυτό το post. Η Μαρία Θανασούλια έχει έρθει μόλις, μας χαιρετάει με τρόπο εντυπωσιακό έξω από το τζάμι, η οποία ακολουθεί. Λέει και καλή εβδομάδα, λέει. Η Δήμητρα, οι ακροδεξοί πήραν τα πάνω τους. Δεν πιστεύω ότι οι δημοκρατικοί Έλληνες θα αφήσουν να συμβεί κάτι αντίστοιχο. Όλη η ΣΥΡΙΖΑ είναι εθνική ανάγκη, λέει η Δήμητρα από την Πεύκη, και μου βάζει δίπλα μια αγροθιά, μια σημαία της Παλαιστίνης και το σήμα της ειρήνης. Ναι, δυστυχώς δεν συμβαίνει μόνο στη Γερμανία, έτσι, αγαπητή Δήμητρα, συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη να παίρνουν οι ακροδεξοί τα πάνω τους, και εδώ τα παίρνουν τα πάνω τους οι ακροδεξοί. Όταν έχεις έναν κρατούμενο όπως είναι ο Κασιδιάρης, όπως είναι ένας άνθρωπος που δεν μετάνιωσε ποτέ για τα εγκλήματα που έκανε, δεν ζητάμε να μετανοήσει για την ιδεολογία του, αλλά ούτε κάνει για τα εγκλήματα έτσι, που έκανε μέσα από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, ο οποίος κάνει προκλητικό αγώνα υπό την ανοχή αυτής της κυβέρνησης και αν θες αυτού του μεγάλου πλαισίου που έχει δημιουργηθεί ανοχής, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι πολύ μακριά αυτό που λέμε φίδι και από τη δική μας χώρα να βγει. Εδώ τη Μελώνη διάβαζα ότι την πιέζουν οι ακόμη πιο ακροδεξοί, φαντάσου, έτσι, να πιέζουν τη Μελώνη οι ακόμη πιο ακροδεξοί στην Ιταλία να εντείνει έτσι τις πολιτικές της προς εκείνη την κατεύθυνση. Υπάρχει, τώρα θα σας μεταφέρω μια έτσι εμπειρία που μου λέγε φίλη μου, μετέφερε φίλη μου που ζει εδώ και αρκετά χρόνια στη Γερμανία, και το συζητούσαμε χθες και μου έλεγε ότι συμβαίνει κάτι που είναι πάρα πολύ προβληματικό και πάρα πολύ δυσάρεστο και εξωφρενικό, ότι είναι πάρα πολλοί μετανάστες δεύτερης γενιάς που ψηφίζουν αφεντές στη Γερμανία, και σε πολλές περιοχές πολύ περισσότεροι από τους ίδιους τους Γερμανούς. Το αφήνω εδώ ως μια μαρτυρία και χωρίς την πολιτική αξιολόγηση, έτσι, όχι ως είδηση βεβαίως, αλλά σαν αυτό που μου μετέφερε η φίλη μου. Δεν μου φαίνεται απίθανο, έτσι, δεν μου φαίνεται απίθανο, απλώς μου φαίνεται πάρα πολύ δυσάρεστο και πάρα πολύ, μα πάρα πολύ προβληματικό. Λοιπόν, 69-85-87-0-059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος αναλυτικά για αυτή την αγωνιστική την Τρίτη, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα με το μάτς ανάμεσα στον Αστέρα και τον Ηρακλή στις 6 το απόγευμα. Τι συνέβη και χθες το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
1: Τα γράμματα σβήνουν γρήγορα.

0: συντρόφοι πέθαναν. Όσοι επιζήσαμε βαδίζουμε παράμερα, με τα ρολόγια μας σταματημένα, σε έναν άλλο χρόνο. Γι' αυτό και γερνάμε τόσο επώδυνα.
1: Δεν γίνονται αυτά που λες, Μπιτσιμέα, όμως. Να τα λέμε. Τώρα μιλάμε πολιτικά. Έχουμε ανοίξει πολιτική συζήτηση με τον Νίκο Μπιτσιμέα. Τα πιστεύετε, κύριε, αυτά που λέτε? Μπορούν να γίνουν, κύριε Μπιτσιμέα? Δεν μπορούν να γίνουν, κύριε Μπιτσιμέα? Να περάσετε από τις εξαγγελίες στην πράξη, κύριε Μπιτσιμέα? Δεν μπορούν να γίνουν. Μα θεροβάμονες αυτοί οι αριστερό αντιεξουσιαστές. Όχι, δεν σε βάζω. Σε βάζω γενικώς. Λοιπόν, Νίκος Μπιτσιμέας συνεχίζει στη ρύθμιση του ήχου εδώ και μιλάμε για πολιτική. Εδώ είναι και η Χαρά Στάγκου, δεν μιλάει μαζί μας για πολιτική, μας κοιτάζει όμως. Είναι λίγο απεγνωσμένη έτσι όπως μας βλέπει απ' έξω. Όχι, χαρούμενη, εντάξει. Απαντά στο 210-32-17-777. Εδώ σας μιλάει η Άλλα Καζούμη και παρέα μέχρι τις 5. Θα πάμε, παρέιτσα θα πάμε. Λοιπόν, είχα μαζέψει και κάποια πράγματα για να πούμε αν προλάβουμε έπειτα και για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Γυναικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στη Γερμανία, αλλά με μια πρόσφατη εμφάνιση που συνοδεύτηκε από ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ. Η Team USA απέφυγε οριακά το σοκ της ήττας, επικράτησε με το οριακό 55-52 της Ιταλίας και εξελίχθηκε η αναμέτρηση σε απόλυτο ντέρμπι, με τις Ιταλίδες να προηγούνται ακόμη και με 50-49 στο 37, προτού η Μπριάννα Στιούαρτ και η Τζάκι Γιάνγκ ευγίνουν αυτές που θα ανατρέψουν, που ανέτρεψαν τελικά την κατάσταση. Ιστορικό χαμηλό στο σκοράρισμα, τα λέω τώρα, δεν χρειάζεται να βρω χρόνο μετά. Τι θες, παιδί μου? Εντάξει, έχουμε γραμμή? Όχι, σε λίγο. Α, break, ωραία, πάμε σε break, επιστρέφουμε.
2: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Στο κόκκινο.
4: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
5: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
5: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
4: Τέλος τα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: σας έλεγα λοιπόν για την εθνική ομάδα μπάσκετ γυναικών και αυτό το μάτς με την Ιταλία που λίγο έλειψε να χάσει. Ιστορικό χαμηλό στο σκοράρισμα, 55 πόντι που σημείωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η χαμηλότερη επιθετική συγκομιδή της ομάδας εδώ και 42 χρόνια, παρακαλώ. Η Τζάκι Γιάνκ ήταν η μοναδική παίκτρια των Ηνωμένων Πολιτειών με διψήφιο αριθμό πόντων. Η Μπριάννα Στιούαρτ κυριάρχησε στα rebound μαζεύοντας 11. Το μεγάλο αστέρι Κέιτλιν Κλάρκ σημείωσε μόλις έναν πόντο σε 19 λεπτά συμμετοχής, μόλις έναν πόντο. Να πούμε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών, η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα με την Team USA να αντιμετωπίσει την Τσεχία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Καλά, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και στη συνέχεια. Το τουρνά στο Βερολίνο έχει προσφέρει πάντως κάποιες μεγάλες εκπλήξεις και ιστορικά ρεκόρ. Ήρθε αυτή η βόμβα από το Μάλι. Η εθνική ομάδα του Μάλι πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της διοργάνωσης, κερδίζοντας την ισχυρή Ισπανία με 82-73. Ήταν η πρώτη νίκη της αφρικανικής ομάδας απέναντι σε ομάδα ευρωπαϊκού κράτους. Ένα ρεκόρ και για την Ιαπωνία. Στην πρεμιέρα η Ιαπωνία επικράτησε του Μάλι με 102-97, ιστορικό ρεκόρ με 20 εύστοχα τρίποντα, παρακαλώ. Και η κυριαρχία της Γαλλίας και της Αυστραλίας. Η Γαλλία εντυπωσιάζει στον όμιλό της έχοντας συντρίψει την Ουγγαρία και την Νότια Κορέα, ενώ η Αυστραλία εξασφάλισε επίσης την πρόκριση κερδίζοντας εύκολα την Τουρκία. Λοιπόν, 69-85-87-0-059 είναι το νομεράκι μας στο Viber. Να μας στείλετε ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Δεν ξέρω πού είστε σήμερα, καλέ. Πού είσαι, ο Νίκος εδώ μου στέλνει για την ΑΜΕΔ. Συνέχισε εσύ. Συνέχισε. Με νευριάζει το τέλος και δεν θα κάνω τίποτα ποτέ. Αστειεύομαι, θα κάνω. Για πάμε. Μηνυματάκια εδώ με Νίκο Πετσιμέα. Θα πορευτούμε μέχρι τις 5 παρακάτι. Σας έλεγα λοιπόν για το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής, στα οποία κυριάρχησε το μεγάλο ντέρμπι χθες ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και η απόλυτη επικράτηση του Παναθηναϊκού, με τον κύριο που θα ακούσουμε δηλωσούλες του να είναι για ακόμη μια φορά ο μεγάλος πρωταγωνιστής.
1: Πριν πάμε στο παιχνίδι, θέλω να σε ρωτήσω για το πρώτο γκολ. Έχεις καταλάβει τι έκανες εκεί?
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Το πρώτο γκολ μου θύμισε πολύ το πρώτο μου φετινό γκολ που έβαλα πάλι φέτος, όπως και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, είχα την ίδια έμπνευση εκεί όταν είδα τον γύρισα με το σώμα. Λέω, θα μπει στα μέσα πάλι και θα σουτάρω στην απέναντι γωνία.
1: Μια νίκη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατά γενική ομολογία κυριάρχησε επί του ΠΑΟΚ. Πέρα από τους τρεις βαθμούς, τέτοιες νίκες σε τέτοια μεγάλα μάτς, πόσο σας τονώνουν το ηθικό και σας δίνουν αυτοποίηση εν ώψη συνέχειας? Και το λέω αυτό γιατί είμαστε και στην αρχή της σεζόν.
2: Σίγουρα μια τέτοια νίκη μας μπουστάει πάρα πολύ. Αλλά δεν πρέπει να πετάμε στον αέρα, πρέπει να έχουμε τα πόδια χαμηλά στη γη, να είμαστε προσγειωμένοι, γιατί είναι ακόμα η αρχή, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.
1: Και άλλη μια ερώτηση για την ατμόσφαιρα, θέλω να μου πεις πώς τη βίωσες αυτό το ντέρμπι, και το λέω αυτό γιατί είσαι ένας παίκτης ο οποίος όταν πανηγυρίζει πηγαίνει πολύ στον κόσμο, το έκανες και στα δύο γκολ σήμερα.
2: Η ατμόσφαιρα για μένα είναι το παν σε ένα γήπεδο. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να μην παίζει με τόσο κόσμο, αλλά όταν παίζει με τόσο κόσμο είναι, νομίζω, το συνέστημα πάρα πολύ έντονο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Θα ήθελα κιόλας να πω περαστικά στον Δημήτρη. Είναι πολύ άτυχη στιγμή. Εύχομαι να είναι καλά το παιδί.
0: Λοιπόν, ακούσατε το μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΑΕΠΑΟΚ, ο Ανδρέας Τετέη, βεβαίως. Αυτή πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα, η οποία διακρίνεται και φέτος στα μάτς του Παναθηναϊκού, ήταν αυτός που σημείωσε το δεύτερο και τρίτο γκολ των πράσινων, αλλά και αυτός που έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. 3-1 με τα μπόρδα να ανοίγει το σκορ στο 29, 38 και 52 το Τέι σκόραραν για τον Παναθηναϊκό. Στις καθυστερήσεις ο Ούγκρεσιτς για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έχει παράπονα από την διαιτησία, τα οποία εκφράζονται με διάφορους τρόπους και κυρίως για ένα πέναλτι που θεωρούν από την ομάδα του ΠΑΟΚ ότι δεν δόθηκε. Το σκόρ ωστόσο έγραψε, Τα χθεσινά επίσης αποτελέσματα έφεραν τον Ατρόμητο ισόπαλο με την Καλαμάτα στο 1-1. Τον Όφι να παίρνει την νίκη κόντρα στην Κηφισιά με τον Ανδρούτσο και τον Μπουχαλάκη, και τον Πανετολικό να παίρνει εκτός έδρας νίκη στη Λιβαδιά κόντρα στον Λεβαδιακό, με τον Οπόκου να σημειώνει και τα δύο τέρματα των Αγρινιωτών. Στις καθυστερήσεις το δεύτερο, στο 77 το πρώτο. Να πούμε ότι η αυλαία πέφτει σήμερα με το μάτς ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Ηρακλή στις 6 ώρα το απόγευμα. Τα μάτς του Σαββάτου ήταν το 1-1 του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Ήταν αυτό το μάτς που λέγαμε και νωρίτερα ότι σημαδεύτηκε από το πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή, και έπειτα στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν σε άλλο γήπεδο. Να πούμε εδώ ότι στο ημίχρονο του αγώνα τους μίλησε στο διάδρομο, έδωσε οδηγίες ο Μεντιλίμπαρ, ο κόουτς του Ολυμπιακού, μετά τον τραυματισμό του παίκτη. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές των Ερυθρόλευκων. Τους ρώτησε ο κόουτς του Ολυμπιακού αν θέλουν να γίνουν αλλαγή και λοιπά. Κανένας δεν δέχτηκε να γίνει αλλαγή, δεν είπε ότι θέλει να γίνει αλλαγή. Ωστόσο, όπως μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς, μετά από ένα τέτοιο τραυματισμό θα υποστούν σοκ και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, όπως και αθλήτριες. Θυμίζουμε τι έγινε στο μάτς της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών, πώς παρουσιάστηκαν έπειτα από τον τραυματισμό της αναθλήτριάς τους οι υπόλοιπες αθλήτριες στο μάτς της Ελλάδας στο Ευρωβόλεϊ. Συμβαίνει αυτό και είναι απόλυτα φυσιολογικό, παιδιά, γιατί ό,τι και αν είμαστε, έτσι στο τέλος της ημέρας άνθρωποι είναι και οι αθλητές και οι αθλήτριες και επαγγελματίες που είναι, και σε υψηλότερο επίπεδο και αν παίζουν, δεν πάβουν έναν άνθρωποι. Αν βλέπουν το συμπαίκτη τους να σφαδάζει από τον πόνο και αν γνωρίζουν, γιατί οι παίκτες είναι οι πρώτοι που γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή που πέφτει κάτω ένας παίκτης, ένας ποδοσφαιριστής, είναι οι πρώτοι που γνωρίζουν καλύτερα τον καθένα εάν έχει τραυματιστεί σοβαρά ή όχι. Θα τύχει πολλές φορές να δούμε από την τηλεόραση ένα έτσι άγαρμο πέσιμο ή ένα δύσκολο, ένα σκληρό μαρκάρισμα και να πούμε πω τον τσάκισε, τον κλάδεψε, τον και να μην έχει υποστεί απολύτως τίποτα και να είναι cool και οι υπόλοιποι παίκτες. Όταν θα δεις τους παίκτες να σταματούν το παιχνίδι, να στέκονται πάνω από τον παίκτη, σημαίνει ότι έχει τραυματιστεί σοβαρότατα, όπως συνέβη και στην περίπτωση του LKB.

0: κουτάκια το σκυπούλι τους.
1: Δικαιοσύνη και όνειρα για τους ξυπόλυτους, άνσερ και στοίχημα, αυτή η φοβερή και τρομερή κομματάρα. Και ακούσαμε νωρίτερα και Βέβυλο, να έρθεις απόψε να με βρεις, και θα σας έχουμε νέα για τον Βέβυλο τις επόμενες μέρες. Τώρα με Βασίλη Κουτούβαλη συνεχίζουμε, θα ξανάρθει ο Μπίτσι για λίγο. 6985-87-00-59 είναι το νούμερό μας στο Viber. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Έρα Σπορ, καλησπέρα σας κύριε Επιτρόπου. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Έχουμε γραμμή ή μιλάω μόνη μου? Μιλάω μόνη μου. Ναι, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Ψάχνουμε να δούμε τι έχει γίνει. Ο Τάσος να σχολιάσουμε μαζί, βεβαίως, με τον εμπειρότατο συνάδελφο. Αυτές τις πρώτες, αυτά τα πρώτα μάτς που έχουν δώσει οι ελληνικές ομάδες, και με δεδομένο ότι συνεχίζουν βεβαίως και την πορεία τους στην Ευρώπη. Δύσκολο. Άλλοι φαίνονται να είναι προετοιμασμένοι αρκετά, άλλοι φαίνονται να μην είναι προετοιμασμένοι αρκετά. Και έχουμε τώρα τον Τάσο Επιτρόπου στην άλλη άκρη της γραμμής. Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
1: Ευχαριστούμε που είσαι εδώ.
2: Καλή σεζόν, πάντα χαρά μου.
1: Καλή σεζόν, καλή σεζόν και σε εσάς.
2: Του κόκκινου, αλλά και εσένα προσωπικά που θα λέμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάρα πολύ, πολύ που το εκτιμάμε αυτό. Λοιπόν, Τάσο, πώς μπορούμε να σχολιάσουμε λοιπόν την παρουσία των μεγάλων, αυτές τις τρεις μόλις αγωνιστικές, και με δεδομένα βεβαίως και τα αποτελέσματά τους στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, που έχω βεβαίως την αίσθηση ότι διαφέρουν. Έτσι, είναι πάντοτε διαφορετικό το να αγωνίζεσαι σε ένα ευρωπαϊκό κύπελο από ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι διαφορετικά τα παιχνίδια, διαφορετικό εντελώς το
2: ύφος. Αυτή τη βδομάδα είναι μόνο η ΑΕΚ. Αυτή τη βδομάδα, γιατί έχουμε την πρεμιέρα του Champions League σε τριήμερη έκδοση, να το πω έτσι, θέλοντας η UEFA να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η ΑΕΚ παίζει αύριο, να θυμίσουμε, Τρίτη δηλαδή, στις 8 παρατέταρτο απέναντι στη ΛΑΚΣ, την Αυστριακή. Αλλά νομίζω ότι η εικόνα του Ελκαμπή τα έχει επισκιάσει όλα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο τραυματισμός του, ναι μεν ήταν σοβαρός, συμβαίνουν αυτά, αθλητισμός, ειδικά στο επαγγελματικό αθλητισμό. Αλλά αυτός ο σπαραγμός που έβγαλε, τον χτύπησε, ήταν συγκλονιστικός. Όλος ο κόσμος είναι στο πλευρό του και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει και λίγο στην κουλτούρα του οπαδού εδώ στην Ελλάδα. Πολύ ωραία κίνηση και τον Ουναή που τον επισκέφθηκε, και φίλοι, συμπατριώτες, συμπαίχτες στην εθνική ομάδα. Αλίμονο, και έφυγε κατευθείαν μετά από το μάτς και πήγε και τον είδε, το ντέρμπι. Εντάξει, πάρα πολύ σημαντικές, ωραίες εικόνες αυτές. Κατά τα άλλα, την προηγούμενη αγωνιστική ήταν η ΑΕΚ, στο αγωνιστικό κομμάτι, αυτή τη φορά ήταν ο Ολυμπιακός. Την επόμενη αγωνιστική μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Και αναφέρομαι στις γκέλες, δηλαδή, που έκαναν απέναντι η ΑΕΚ απέναντι στην Κηφισιά και ο Ολυμπιακός απέναντι στο Βόλο. Η ΑΕΚ πεντάστερη, νομίζω ότι σε αυτό ευθύνεται λίγο ο Άρης περισσότερο, γιατί πήγε να πάρει το παιχνίδι, να το γυρίσει το παιχνίδι, αλλά δεν του βγήκε καθόλου, οπότε έμεινε εκτεθειμένος στον άξονα με τους δύο επιθετικούς που έβαλε στο τελευταίο μισάωρο. Και μοιραία η ΑΕΚ, η οποία είναι μια μηχανή η οποία καλοδουλεμένη από πέρσι, έτσι, και πολύ φυσιολογικά κατέληξε στο 5-0. Και από την άλλη, το ντέρμπι, το πρώτο ουσιαστικά πολύ μεγάλο παιχνίδι, ήταν το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ της σεζόν, δηλαδή το πρώτο μεγάλο ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι άξιο προσοχής, διότι ναι, μεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός, ναι, μεν ο ΠΑΟΚ έχει τα χίλια μίλια προβλήματα, αλλά αν στο 15 μήνες και με 10 παίχτες, αυτό δημιουργεί επιπλέον πρόβλημα. Δεν θα σταθώ στη φάση του πέναλτι, που κατά τη γνώμη μου είναι πέναλτι, και ασχέτως αν προηγήθηκε φάουλ ή όχι, δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί η γενική εικόνα του ΠΑΟΚ δεν ήταν καλή. Και από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι θα είναι και όλο και καλύτερος, ή τέλος πάντων θα είναι αξιοπρόσεκτος.
1: Και ο Τετέ συνεχίζει, έτσι, συνεχίζει ακάθεκτος.
2: Ναι, είμαστε φαν του Τετέ, ασχέτως φανέλα που φοράει, και το εξετάζω έτσι, διότι είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει και έχει κάτι το οποίο δεν του παρατηρώ σε κανέναν άλλο ποδοσφαιριστή τα τελευταία 3,5 χρόνια. Δεν κάνει τραυματισμούς. Είναι φοβερό να μην το ματιάσει τώρα.
1: Να χτυπήσουμε ξύλο.
2: Ναι, κάποιος θα ακούει τώρα και λέει τι.
1: Σταματήστε,
2: ναι. Ναι. Αλλά δεν κάνει τραυματισμού. Σημαίνει ότι η κράση του είναι τέτοια. Μια φορά έμεινε εκτός, είχε μονοπυρήνωση, είχε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, είχε τη λίμωξη.
2: Μπράβο, ναι. Ο Τετέι ήταν καταπληκτικός. Έκανε ένα προσωπικό γκολ. Ένα από τα δύο γκολ που σημείωσε. Νομίζω ότι σε φάση του πέναλτι ήταν αυτός πάλι που κέρδισε το πέναλτι. Οπότε είναι ο MVP, όχι ενδεχομένως, σίγουρα μαζί με τον Μάγερ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στη ΣΑΕΚ. Αλλά ο Τετέι ήταν με διαφορά ο κορυφαίος παίχτης της αγωνιστικής. Ακόμη και αν τώρα χρωστάμε ένα παιχνίδι ακόμα, Αστέρας Ηρακλής στις 6 ώρα για να βιωθεί αυτή η τρίτη αγωνιστική. Αλλά ο Τετέι ήταν αναφυσβήτητα ο κορυφαίος. Στην πρώτη θέση ο Πανετολικός, έτσι.
1: Είναι αυτό. Έτσι.
2: Εντάξει, δεν λέω ότι έχει δώσει μεγάλα παιχνίδια στους στεχόμενους ισχυρούς του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά πέρσι ήταν μια ταλαιπώρια. Φέτος πειθαρχημένο, καλό παιδί, καλό ποδόσφαιρο και δικαιωματικά έχει αυτούς τους
1: ενέργους. Σίγουρα έχει ξεκινήσει τη διοργάνωση πολύ καλύτερα από ότι την τελείωσε με, ξέρεις, τα play-off που τον έφεραν και στην παραμονή, έτσι, Τάσο. Και σίγουρα έχει ξεκινήσει καλύτερα από ότι από την παρουσία του σχεδόν σε όλο το περσινό πρωτάθλημα ο Πανετολικός.
2: Και σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα να το πας. Γενικά τέτοιο ξεκίνημα δεν έχει ξανακάνει. Τώρα βεβαίως έχει την Κυριακή τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίσει και αυτό είναι το πιο δυνατό τεστ μέχρι τώρα για τον Πανετολικό, αλλά όπως και να έχει
1: είναι
2: στην πρώτη θέση, ας το απολαύσει γιατί είναι στην πρώτη θέση και να το λέμε αυτό και να το φωνάζουμε. Ο Όφη με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ διότι ήταν ένα παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, η οποία Κηφισιά δεν θέλω να πω ότι ήταν καλύτερη, αλλά νομίζω ότι δικαιούται τουλάχιστον ισοπαλία με τα δύο δοκάρια που είχε και τις χαμένες ευκαιρίες. Όμως το μέταλλο του νικητή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπεις ότι παίρνεις, ο Όφη δηλαδή, παίρνει παιχνίδια τα οποία ενδεχομένως μπορούσε να μην τα είχε πάρει άλλες σεζόν. Και τα παίρνει γιατί έχει μπολιαστεί με αυτή την οτροπία του νικητή, με αυτή την κουλτούρα. Τα δίνω όλα και τα παίρνω όλα. Προσπαθώ για τα πάντα.
1: Βεβαίως, Τάσο, ο Όφη συνεχίζει και στην Ευρώπη και εδώ είναι ένα τεράστιο στοίχημα για αυτή την πολύ πολύ πολύ συμπαθητική ομάδα του πολύ πολύ πολύ συμπαθητικού νησιού μας. Έτσι θέλουμε να βλέπουμε ομάδες, ειδικά από την περιφέρεια, να κάνουν έτσι αίσθηση και να κάνουν εξαιρετικές εμφανίσεις. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να αντέξει, να έχει το βάθος για
2: από
1: να
2: πέρσι,
1: αντέξει.
2: Από πέρσι το Γενάρη, Δεκέμβριο ουσιαστικά που πήγε ο Κόντης, μέχρι τώρα έχει αντέξει. Οπότε και πολύ καλό πρωτάθλημα κάνει και εξαιρετικό κύπελο και πελούχος είναι και υπερκυπελούχος έγινε και στο Europa League στη League Phase θα παίξει. Εντάξει, τώρα το ζητούμενο για αυτόν είναι το βάθος στον πάγκο, δηλαδή αν έχει παίχτες θα τα αποκριθούν, αλλά αφού έμεινε ο νους είναι σημαντικό τουλάχιστον μέχρι τις 18 Ιανουαρίου που θα τον έχει σίγουρα για την τελευταία αγωνιστική στη League Phase του Europa League. Από εκεί και πέρα μέχρι τότε έχει περιθώριο να ψαχτεί για να βρει και κάποιο παίχτη, γιατί όλα δεν τελειώνουν στη League Phase, ακόμα και αν δεν προκριθεί δηλαδή, ακόμα και αν συνεχίσει. Το ζητούμενο για το Νόφι είναι το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελλο, τέλος πάντων.
1: Έτσι, το πλασάρισμα στις εγχώριες διοργανώσεις.
2: Βέβαια, αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, κατά τα άλλα, πρώτη βαθμή ήταν για τον Ατρόμητο και την Καλαμάτα, να το τονίσουμε και αυτό. Και αυτό σημαντικό για τις δύο ομάδες, ειδικά για μια ομάδα όπως είναι η Καλαμάτα, το είπε και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός φιλόδοξος προπονητής. Το είπε ξεκάθαρα, είναι μια ομάδα η οποία κάθε εβδομάδα παίρνει τα λεωφορεία και τα πούλμαν και τρέχει από εδώ και από εκεί. Είτε είναι εντός είτε είναι εκτός έδρας τα παιχνίδια. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι εύκολο. Το ζήσαμε και έντονα και με την Κηφισιά πέρσι.
1: Αυτό.
2: Εντάξει, αυτή είναι η εικόνα της τρίτης αγωνιστικής. Θέλω να πιστεύω, άλλαξε η ώρα με το Παναθηναϊκό την Πέμπτη, το εξαναβολής με την Κηφισιά. Ήταν να γίνει στις 9 και θα γίνει στις 9 και 4. Εντάξει, δεν άλλαξε και τίποτα σπουδαίο, ένα τέταρτο διαφορά, αλλά είναι και αυτό σημαντικό.
1: Για το τυπικό, καλά κάνουμε. Για το λέμε, έτσι και το αναφέρουμε.
2: Για το τυπικό, εντάξει, η επόμενη αγωνιστική είναι λίγο καυτή, για να πούμε και πέντε πράγματα για την επόμενη, καθώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται το φιλόδοξο Όφη, και το λέω Ολυμπιακός γιατί Σάββατο θα γίνει στο παιχνίδι, γιατί λόγω Europa League θα παίξουν Σάββατο, αλλά είναι και οι δύο Ευρωπαίοι, είναι και όφοι που είναι στην κατάσταση που είναι, είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος προβληματίζει, είναι αλήθεια, γιατί έχει πάρει 20 ποδοσφαιριστές και πρέπει να μονταριστούν όλα αυτά, δεν είναι και εύκολο. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Φυσικά το μάτς της αγωνιστικής είναι το ΠΑΟΚ
1: Άρης. Το ΠΑΟΚ Άρης, Κυριακή το βράδυ.
2: Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Σας είπα το Πανετολικό που δοκιμάζεται με την Παναθηναϊκό σε 9.30 ώρα το βράδυ αυτό το παιχνίδι την Κυριακή. Και φυσικά Λεβαδιακός, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, Καλαμάτα Βόλος και Ηρακλή. Αυτό είναι το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής για να το κλείσουμε όλο το πακετάκι.
1: Σε ευχαριστούμε, Τάσο, πάρα πολύ. Καλή σεζόν ξανά, να ευχηθούμε. Να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο, να συζητάμε για όμορφες εικόνες, όπως αυτή, όπως είπες και εσύ, τη σημερινή του ΝΑΗ και του που επισκέφτηκε τον ΕΛΚΑΜΠΗ. Να μην μιλάμε για τα αυτονόητα. Έτσι ας πάει ωραία αυτή η χρονιά ποδοσφαιρικά και με αλληλεγγύη και μεταξύ των παικτών και παικτριών. Σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, με τον Τάσο Επιτρόπου από την ΕΡΑΣΠΟΡ, εμπειριότατο συνάδελφο, σας αφήνουμε και εμείς. Ακολουθεί Μελίνα Βελιμέζη με το Δελτίο Ειδήσεων και έπειτα η Μαρία Θανάσουλια και έπειτα ο Κώστας Αβόπουλος που ήρθε από την Θεσσαλονίκη. Θα σας έχει όλο εκεί πέρα το ρεπορτάζ, τα όσα συνέβησαν στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο. Πάμε να φύγουμε με Μέντα και Νικόλα Ποράζασταρ, αυτό το πολύ εξαιρετικό ένα. Νίκος Μπιτσιμέας στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Παραμένουν. Καλό απόγευμα.

βρίσκω ανελαίοι το παράλληλο κύμα. Ευχές που ταξιδέψαν στο άπειρο των διάφανων, σε ένα τοπίο των πιο όμορφων στιγμών. Δρόμος ατέλειωτος, πολυπόθητος στόχος, περιπλάνηση ορμητικά ο μη ποικίλο τρόπος. Μια μακρινή ουτοπία, η σκόνη σε ηλιαχτίδα, επιμονή πίστη, πείσμα, βήμα, αγνία.

0: το κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή μακρικά Παευίας. Ενισχύθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Μήνυμα στάλθηκε νωρίτερα από το 112 για εκένωση της περιοχής Τριάδα προς Ψαχνά. Φωτιά και σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Για 8η συνεχόμενη μέρα εξακολουθεί να μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσβατο έδαφος. Τουλάχιστον 6.200 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Πυροσβεστικό ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο ελαιοχώρι Καβάλας προσγειώθηκε σπευσμένα στο γήπεδο του χωριού. Κατά τη διάρκεια των ρήψεων νερού προκλήθηκε σοβαρή βλάβη στον έλικα του ελικοπτέρου. Από το σημάν δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και το ελικόπτερο ελέγχεται από τεχνικούς. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθεται αύριο Τρίτη, Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσιας Πρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος. Λόγω της διακοπής είχαν ακινητοποιηθεί δύο αμαξοστοιχίες, μία στο σταθμό Νέας Περάμου και η δεύτερη στο σταθμό Άνω Λιωσίων. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού. Οργή και απογοήτευση από εργατικά συνδικάτα, εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων και συνταξιούχων με αφορμή τα αποσπασματικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Συραφή προεκλογικών εξαγγελιών και ανεπαρκής χαρακτηρίζει ΓΕΣΕ τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Για ΕΜΠΕΚΜΟ κάνει λόγο το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοίνωσε αντιστοιχεί σε 1 ευρώ 0,9 λεπτά την ημέρα. Κανένα μέτρο δεν είναι άμεσης εφαρμογής, θα τα δούμε σε τουλάχιστον 9 μήνες, παρατήρησε μιλώντας στο κόκκινο ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Η κυβέρνηση αρνείται να αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές ευελιξίες, αρνείται να αυξήσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και συντηρεί την ακρίβεια, φουσκώνει υπερπλεονάσματα για να αποπληρώνει πρόωρα φθηνό χρέος δεκάδων δισεκατομμυρίων, τονίζει σε δήλωσή του ο Νίκος Παπάς, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης οικονομικών του κόμματος. Κάνει λόγο για ελλειπή μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και πηγαίνουν για το 2027, το 2028 ακόμα και αργότερα. Ευρωπαϊκή ανησυχία μετά τη συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς του ΑΕΒΔ στις εκλογές.

0: του κρατηδίου της Σαξονίας Ανχάλτ στη Γερμανία. Σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα, η εναλλακτική για τη Γερμανία πήρε το 43,8% των ψήφων, με προβάδισμα 26 ποσοστιαίες μονάδες έναντι των δεύτερων χριστιανοδημοκρατών που συγκέντρωσαν 17,2%. Υποψήφιος της ΑΕΦΔ στην Σαξονία Ανχάλτ, Ούλριχ Ζίγμουντ, δήλωσε έτοιμος να ξεκινήσει συνομιλίες με τα άλλα κόμματα. Ανέφερε ότι συζητά ήδη με βουλευτές του CDU και της συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνέχτ. Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη για τη Γερμανία, αλλά και ένα ισχυρό προειδοποιητικό μήνυμα για ολόκληρη την Ευρώπη, χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Υπογραμμίζει την ανάγκη συγκρότησης ενός προοδευτικού και δημοκρατικού μετώπου απέναντι στο ρατσισμό, το μίσος και τη μυσαλλοδοξία υπέρ της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συνύπαρξης. Οι υπεύθυνοι για την νίκη του ΑΕΦΔ στη Γερμανία έχουν ονόματε πόνιμο. Η ευθύνη βαρύνει τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και τη δεξιά ηγεσία της Ευρώπης, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης των αδιευκρίνηστων ποσών του Άδων Γεωργιάδη και αυτοτελούς μηνυτήριας αναφοράς στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούμενο από τον τομεάρχη διαφάνειας Παύλο Πολάκη, τον συντονιστή του τμήματος διαφάνειας Μάρκο Χατζησάβα και τον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη θα επισκεφτεί τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτό ζητείται ρητά η ανεντελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ως αποκάλυψη ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς. Μετά τη διακοπή του Αυγούστου, η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γεώπολης. Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον αγωνιστή της αντιδικτατορικής αντίστασης Γιάννη Χαλκίδη σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στον τόπο της θυσίας του στην οδό Γιάννη Χαλκίδη 20 πρώην Κωνσταντινούπολης 164α από τον Σύνδεσμο Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών της περίοδου 1967-1974. Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 από σήμερα ως και την 5η λόγω έργων. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν αποκλείει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αφορμή την επίσκεψη που πραγματοποίησαν το Σαββατοκύριακο στη Μόσχα και το Κίεβο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Επεσήμανε ωστόσο ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί πότε και πού θα μπορούσαν να διεξαχθούν τέτοιες συνομιλίες. Οι εταίροι μας γνωρίζουν τι μπορεί να αποφέρει καρπούς και τι πρέπει να αποφέρει καρπούς εν ώψη του χειμώνα. Συντονίζουμε τα επόμενα βήματά μας, ετοιμαζόμαστε για επόμενες συναντήσεις και επαφές, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι μέσω αναρτησής του στο X. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Τόμας Βόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ντουμπάη μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, βάζοντας τέλος σε ένα σύριαλ που κράτησε μήνες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ανωτιότερα νησιά του Ιωνίου και στα υπηρετικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου. Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Ενώ αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Ένα Σαββατοκύριακο τώρα που ήρθε και... εντάξει, ήρθαν εξαγγελίες βέβαια, κάποιοι θα φάτε με χρυσά κουτάλια, εμάς δεν μας ακουμπάει τίποτα. Τι φοβερή είναι αυτή η φάση αυτής της περίοδου της ΔΕΘ που ξαφνικά νομίζεις ότι ζεις αλλού ρε παιδί μου, ότι ζεις σε άλλη χώρα, ξαφνικά όλα πάνε ευζήν. Τέλος πάντων, αλλά τα πραγματικά κακά νέα και δύσκολα νέα ήρθαν από την εκλογική εκτόξευση του AFD στη Σαξονία Anhalt. Εδώ βλέπουμε μια ανατροπή στις ισορροπίες στη Γερμανία. Έχουμε μια συνεχόμενη ενίσχυση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Αυτά είναι, τα βλέπουμε τώρα εδώ και χρόνια. Και εδώ και πολλά χρόνια αναζητούμε και εξειδικεύουμε και τις αιτίες που οδηγούν σε αυτή την άνοδο της ακροδεξιάς. Να γίνεται κάτι, δεν βλέπω, προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι, να θυμίσουμε και λίγο όλους αυτούς που ρίχνουν νερό στο μήλο του συντηρητισμού, στο μήλο της οπισθοδρόμησης, έτσι. Δεν θυμάστε και αυτά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα με το βιβλίο και με τα ομόφυλα ζευγάρια? Μία συζήτηση τώρα η οποία είναι ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή πραγματικά και σε εντελώς λάθος βάση, δηλαδή να βγαίνουν να απολογούνται κυβερνητικοί αξιωματούχοι για ένα βιβλίο το οποίο βέβαια βγήκε και ανακοίνωση από τις εκδόσεις Νήσος που λέει όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε, δεν δείχνει ομόφυλα ζευγάρια, αλλά και να έδειχνε. Αυτό είναι το θέμα, και να έδειχνε που είναι το πρόβλημα, να βλέπουν τα παιδιά και να έρχονται σε επαφή με κάτι το οποίο υπάρχει στην κοινωνία. Έτσι, συντηρητισμός, οπισθοδρόμηση, ακρίβεια, διαφθορά, όλα αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί της ακροδεξιάς. Είναι άσχημα αυτά τα νέα λοιπόν από την Γερμανία και δεν είναι μόνο γερμανικό φαινόμενο. Γνωρίζουμε κιόλας και τι γίνεται και στη Γαλλία αλλά και στην Ιταλία που έχουμε τη Μελόνι, η οποία δέχεται πιέσεις από ακόμα πιο ακραία κόμματα από το δικό της. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο βέβαια, το κόμμα το οποίο έτσι προωθεί το αντιμεταναστευτικό, να μην υποδέχεται το Ηνωμένο Βασίλειο μετανάστες, και αυτό το κόμμα σημειώνει μεγάλα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που έλεγε και το τραγούδι. Πάμε σε έναν άγνωστο χειμώνα, έτσι ακούστε τον.

Λοιπόν, και εδώ στα δικά μας γίνεται ένας χαμός με την εξέδρα της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο θα γίνει αυτή, θα πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία για τα 30 χρόνια της καριέρας του τραγουδιστή. Το θέμα είναι ότι αυτή η σκηνή της συναυλίας έχει στηθεί πάνω στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι ένα μνημείο. Το θέμα είναι αν έχει χαρακτηριστεί ως νεότερο μνημείο. Το έχει φιλοτεχνήσει ο γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας. Και τι βλέπουμε λοιπόν? Μια τεράστιων διαστάσεων σκηνή, όπου το άγαλμα είναι σαν προπ, είναι σαν σκηνικό της σκηνής. Πολλά τα ερωτήματα. Ποιος έδωσε την άδεια να στηθεί κατά αυτόν τον τρόπο η σκηνή, ώστε είτε να κρύβεται είτε το άγαλμα να αποτελεί μέρος του σκηνικού? Δηλαδή, πώς έγινε, πώς δόθηκε αυτή η άδεια, αν υπήρξε κάποια επίσημη αδειοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και αν είναι νεότερο μνημείο, αν είναι αρμόδιο το Υπουργείο Πολιτισμού, και εν πάση περιπτώσει προστατεύονται με κάποιο τρόπο αυτά τα μνημεία? Κάποιοι λένε ότι θα αναδειχθεί το άγαλμα. Από πού, από τι, πώς θα αναδειχθεί? Και εν πάση περιπτώσει, μπορεί η κάθε εταιρεία παραγωγής, ο κάθε καλλιτέχνης, όσο αγαπητός και γνωστός και να είναι, να χρησιμοποιεί έτσι ως ντεκόρ νεότερα μνημεία, να χρησιμοποιεί έτσι ως ντεκόρ τα αγάλματα της κάθε πόλης? Είναι μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει. Εντάξει, τώρα αυτό μπορεί να φαίνεται έτσι λίγο μικρότερο, αλλά είναι και μια συζήτηση που έχει ανοίξει και για τις χρήσεις, ας πούμε, άλλων μνημείων, όπως για το αν μπορούν να γίνονται φωτογραφίσεις μόδας στο Παρθενώνα, αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αρχαιότητες ή νεότερα μνημεία για άλλους εμπορικούς σκοπούς. Έχει πάντως έτσι ένα ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση για το πώς κάποιος πάει σε ένα κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης και κάνει μέρος του σκηνικού του πάνω στη σκηνή το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πάρα πολλές οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, είχαμε και αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Η ανεξάρτητη βουλεύτρια η Κυριακή Μάλαμα προχώρησε σε κατάθεση ερώτησης στη Βουλή σχετικά με το θέμα. Πολλά λοιπόν τα ερωτήματα σχετικά με αυτό. Δεν ξέρω εσάς πώς σας φαίνεται σαν ιδέα το να στείνετε μια τεράστια εξέδρα και να χρησιμοποιείτε ένα άγαλμα της πόλης ως δεκόρ. Υπάρχει τώρα μια συζήτηση σχετικά με την μετακίνηση της εξέδρας. Είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, αν θα υπάρξει αναδιάταξη της εξέδρας πριν από τη συναυλία στις 12 Σεπτεμβρίου. Η εταιρεία παραγωγής από την πλευρά της λέει ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του αγάλματος. Εντάξει, αυτό έλειπε τώρα, να φύγουν και να το γκρεμίσουν κιόλας. Και ότι μέσω ειδικού φωτισμού σύγχρονης τεχνολογίας και οπτικών συστημάτων προβλέπεται να αναδειχθεί το άγαλμα κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Βέβαια, το άγαλμα αναδεικνύεται από την ίδια την πόλη και τον τόπο που επιλέχθηκε να τοποθετηθεί. Δεν χρειάζεται καμία συναυλία, ούτε ειδικά φώτα. Αυτή είναι και η δουλειά των μνημείων. Στόχος, λέει, είναι η εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου της παραλίας και της Θεσσαλονίκης να αποτελέσει μέρος της Μεγάλης Βραδιάς και να προβληθεί ευρύτερα. Οι προετοιμασίες συνεχίζονται κανονικά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η εξέδρα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ζήτησε επανεξέταση και πιθανή αλλαγή της διάταξης για να διατηρηθεί το μνημείο ορατό και διακριτό. Οπότε είναι όλα ανοιχτά και μένει να δούμε μέχρι το Σάββατο αν θα υπάρξει κάποια αναδιάταξη της σκηνής.

0: Λοιπόν, και σας έχουμε και ένα ωραίο νέο για μια ταινία για την οποία έχουμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή και με το δημιουργό της. Η σπασμένη φλέβα, λοιπόν, του Γιάννη Οικονομίδη είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα Όσκαρ του 2027. Η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη, μια επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού για το έτος 2026, συνήλθε σε συνεδρίαση και μετά από διεξοδική συζήτηση πρότεινε κατά πλειοψηφία το έργο, το κινηματογραφικό έργο «Σπασμένη φλέβα», σας διαβάζω την ανακοίνωση, ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό, πάνω σε μια αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος, συνδυάζοντας έτσι το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο από έναν σκηνοθέτη διεθνώς αναγνωρισμένο. Η σπασμένη φλέβα, λοιπόν, του Γιάννη Οικονομίδη, μια ταινία που έσπασε τα ταμεία, ήταν η μεγάλη επιτυχία από την ελληνική παραγωγή της χρονιάς για φέτος. Κάναμε και μια συζήτηση για τα βραβεία Ήρης, που γενικά ένα βραβείο μοιράστηκε η Μπέτη Αρβανίτη, δεν αναγνωρίστηκε ιδιαίτερα εδώ στα ελληνικά βραβεία η σπασμένη φλέβα, όμως η σπασμένη φλέβα βάζει πλώρη για τα Όσκαρ. Άντε να δούμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πραγματικά θα είναι μια πολύ ωραία στιγμή αυτή, μια ταινία που όντως βλέπουμε την αγωνία ενός τραγικού ήρωα, πολλά στοιχεία αρχαίας τραγωδίας στην Ελλάδα του σήμερα, στην Ελλάδα των χρεών, στην Ελλάδα του να πλώνεις τα πόδια σου πέρα από εκεί που φτάνει το στρώμα σου, στην Ελλάδα της αρπαχτής. Σε αυτή την Ελλάδα, λοιπόν, τοποθετείται η ιστορία της σπασμένης φλέβας. Όσκαρ 2027, λοιπόν, η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη, επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερα.
1: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Το κόκκινο.
3: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι. Το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
3: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Rockhard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
2: 105 και 5.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολιτιστικό μαγκαζίνο κόκκινο στο κόκκινο. Αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-700-59. Λοιπόν, έχουμε και το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως. Είναι το βιβλιοφιλικό γεγονός του φθινοπόρου. Θα εγκαινιαστεί επισήμως σήμερα. Είναι πλέον στο... Έχει μεταφερθεί από τον παραδοσιακό της χώρο στο Ζάπιο. Είναι στο πεδίο του Άρεως. Θα διαρκέσει ως τις 20 Σεπτεμβρίου. Και έτσι είναι μια φοβερή πέθρια βιβλιοθήκη αυτή. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων, αλλά διοργανώνεται, έχει και την υποστήριξη και τη διοργάνωση του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου. Ξεχωρίζει για το μέγεθός της και έχει και έναν έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, γιατί το κεντρικό αφιέρωμα έχει τον τίτλο «Βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο», και μέσα από αυτή τη θεματική επιδιώκει το φεστιβάλ να αναδείξει το ρόλο της λογοτεχνίας και της γνώσης στην καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης, την οικολογική επαγρύπνηση και την κοινωνική ευθύνη απέναντι στις προκλήσεις του πλανήτη και των μελλοντικών γενεών. Πεδίον του Άρεως, λοιπόν, έχουν στηθεί 285 περίπτερα, όπου φιλοξενούνται 210 εκδοτικοί οίκοι από όλη τη χώρα. Ξέρεις τώρα, πας εκεί πέρα, περιηγείσαι. Βέβαια είναι το κλασικό, πηγαίνεις και λες θα δω και θα κάνω μια λίστα και τα λοιπά και φεύγεις με 50 βιβλία. Περιηγείσαι ανάμεσα σε χιλιάδες τίτλους βιβλίων, βλέπουμε νέες κυκλοφορίες, κλασικά έργα, δοκίμια, κόμιξ και παιδική λογοτεχνία. Επίσης υπάρχει η γωνιά των συγγραφέων, όπου μπορεί κανείς να μιλήσει απευθείας με τους δημιουργούς. Πλαισιώνεται και με περισσότερες από 200 παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως κάθε χρόνο στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις, παρουσιάσεις κτλ. Έχει δράσεις για όλη την οικογένεια, εργαστήρια, θέατρο σκιών και παραστάσεις. Κοινωνικοί σύλλογοι συμμετέχουν με διάφορες ενημερωτικές πρωτοβουλίες στο χώρο. Έχει και μουσικές βραδιές και συναυλίες. Είναι ελεύθερη βέβαια η είσοδος. Δευτέρα έως Πέμπτη 6 με 10 και μισή, Παρασκευή και Σάββατο 6 με 11, Κυριακή 10 και μισή το πρωί με 3 και 6 το απόγευμα με 10 και μισή το βράδυ. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ για να δείτε και το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων. Νομίζω είναι το φθινοπορεινό μας ραντεβού για το βιβλίο το φεστιβάλ εκεί. Είπαμε πολλά τα περίπτερα, πολλοί τίτλοι, εκεί θα βρεθούμε λοιπόν για να διαλέξουμε τους τίτλους που θα διαβάσουμε αυτό το χειμώνα. Από εκεί είναι το, εκεί είναι το hub των επιλογών μας.

0: Αφήνουμε λίγο την Kelly Clarkson με το Happier Than Ever, διασκευή από Billie Eilish, να λέει τα δικά της, διότι θέλω να σας ταξιδέψω θεατρικά μέχρι το θέατρο Ραντάρ στο Νέο Κόσμο, όπου από τις 25 Σεπτεμβρίου επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μια παράσταση που έχει ήδη συναντήσει θερμή ανταπόκριση από κοινό και κριτικούς. Οι Βρικόλακες του Ήψεν, ένα έργο γραμμένο το 1881, το οποίο έτσι προκάλεσε σοκ στην εποχή του, ακριβώς επειδή τόλμησε να μιλήσει για όσα μια κοινωνία προτιμά να κρύβει κάτω από το χαλάκι, όλα αυτά που λέμε κατά καιρούς, την υποκρισία, την οικογενειακή και κοινωνική καταπίεση, τη θέση της γυναίκας, αλλά και τα όρια της προσωπικής ελευθερίας του καθενός και της καθεμίας μας. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί σχεδόν 1,5 αιώνα αργότερα πολλά από αυτά τα ζητήματα, αν όχι όλα, δεν είναι καθόλου ξεπερασμένα. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Αναστασία Παπαστάθη, που υπογράφει την απόδοση και τη σκηνοθεσία της παράστασης, καθώς επίσης και ερμηνεύει την κυρία Άλβινγκ. Κυρία Παπαστάθη, χαιρόμαστε πολύ που είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Να ξεκινήσουμε ίσως από το πιο απλό αλλά και το πιο δύσκολο ερώτημα. Τι είναι αυτό που εξακολουθεί να μας αφορά τόσο βαθιά στους Βρικόλακες του Ήψεν?
1: Φυσικά η διαχρονικότητα των θεμάτων, που τα θέματα που θίγει το έργο είναι άλυτα, εξακολουθούν και σήμερα να μας ταλαιπωρούν. Απλώς έχουν αλλάξει μορφή, δηλαδή αυτό που είπατε, η έξωθεν καλή μαρτυρία, η διατήρηση μιας τέλειας εικόνας που να είναι αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο, είναι ένα ζήτημα κοινό και στη σημερινή κοινωνία, μόνο που έχει αλλάξει μορφή. Σήμερα το παιχνίδι αυτό έχει περάσει στα social και όπως καταλαβαίνετε γίνεται εις βάρος της αλήθειας, γιατί δημιουργεί μια πλαστή εικόνα της πραγματικότητας πολλές φορές.
0: Και δεν λύνεται και τίποτα, βέβαια.
1: Και δεν λύνεται, και όχι μόνο αυτό, δηλαδή η υποκρισία, η διαφθορά, οι πιέσεις που ασκούνται στα άτομα και από την οικογένεια και από την κοινωνία να συμμορφωθούν με συγκεκριμένους ρόλους και προσδοκίες, είναι κοινά και στην εποχή του Ήψεν και στη δική μας.
0: Και οι Βρικόλακες επιστρέφουν για τρίτη χρονιά. Τι σας λέει αυτή η διάρκεια για τη σχέση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε αυτή την παράσταση και το κοινό?
1: Ναι, πιστεύω ότι είναι μια παράσταση που έχει αγγίξει πολύ το κοινό, γιατί αναγνωρίζει ο κάθε θεατής κάτι δικό του. Η προσέγγιση είναι με δομικά συστατικά αληθινά, θα έλεγα. Έχει να κάνει με την ανάπτυξη, έτσι, την ψυχολογική ανάπτυξη των χαρακτήρων. Φωτίζουμε πολύ αληθινές στιγμές της ζωής, οπότε ο καθένας βρίσκει κάτι από τον ίδιο ή κάτι από το διπλανό του, πάντως αναγνωρίζει κομμάτι της ζωής του.
0: Όταν εσείς είπατε θα όταν είπατε ότι θα δουλέψω πάνω στους Βρικόλακες του Ήψεν, τι ήταν αυτό που σας συγκλώνησε περισσότερο? Ήταν τα θέματα αυτό για το οποίο συζητάμε μέχρι τώρα, ήταν η γραφή του Ήψεν, ήταν...
1: Η τόλμη του. Και ο τρόπος γραφής του που είναι μοναδικός, ο τρόπος που σκιαγραφεί τους χαρακτήρες επίσης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ήψεν ήταν ο προάγγελος του Φρόιντ, ας πούμε, με την έννοια της ψυχαναλυτικής δομής που καταγράφει τους χαρακτήρες.
0: Βέβαια,
1: του.
0: Και αυτό και είναι εξέλιξη πολύ βοηθητικό των χαρακτήρων μέσα στο έργο.
1: Ακριβώς. Ήταν πλούτος για μένα η συνάντηση μαζί του.
0: Και πραγματικά η τόλμη του να μιλήσει εκείνη την εποχή για θέματα όπως αυτά που βρίσκουμε στους Βρικόλακες, όπως βρίσκουμε στην Έντα Γκάμπλερ, όπως βρίσκουμε στον εχθρό του λαού, είναι πραγματικά λες και έχουν γραφτεί σήμερα αυτά τα έργα, και γι' αυτό δεν σταματά ποτέ το ρεπερτόριο να περιλαμβάνει κάθε χρόνο τουλάχιστον 2 με 3 έργα του Ήψεν.
1: Όπως το λέτε, ακριβώς. Άρα υπάρχει μια βάση, μια πηγή που αναβλύζει συνεχώς κάτι καινούριο και μεταλλάσσεται σε κάθε εποχή. αλλά τα ερωτήματα που έχει θέσει ο Ίψεν παραμένουν. Παραμένουν με μια εξαιρετική διαχρονικότητα.
0: Γιατί έχει και η σημερινή κοινωνία τους δικούς της φρικόλακες.
1: Βέβαια, βέβαια. Και βρικόλακες, κατά τη γνώμη μου, αν θέλουμε να πούμε και δύο πράγματα έτσι για το τι θεωρεί ο Ίψεν βρικόλακες, είναι όλα αυτά που εγκλωβίζουν τον άνθρωπο και δεν του επιτρέπουν να συναντήσει τον εαυτό του, να ελευθερωθεί.
0: Και σκέφτομαι
1: που λειτουργούν δεσμευτικά.
0: Σκέφτομαι, που είναι και αυτή η έξωθεν καλή μαρτυρία, γιατί σκέφτομαι τώρα και την κυρία Άλβινγκ, η οποία για χρόνια προσπαθεί να προστατεύσει αυτή την εικόνα της οικογένειας, αυτό το να είμαστε εντάξει απέναντι στους άλλους και μέσα μας σας μαραζώνουμε, μας διαλυόμαστε.
1: Ναι, ακριβώς. Η Άλβινγκ, μιας και θίγεται έτσι το θέμα της Άλβινγκ, που είναι μια σύνθετη προσωπικότητα, είναι μια σύνθεση δύναμης και ευθραυστότητας. Mm-hmm. Μια γυναίκα που προσπαθεί να ελευθερωθεί από τους περιορισμούς της κοινωνίας και της οικογένειας, αλλά ταυτόχρονα παραμένει δέσμια του παρελθόντος της. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι με πολύ αυστηρές ηθικές αρχές, με μια προσήλωση στο καθήκον. Ύστερα αντιμετώπισε ένα γάμο που δεν τον επέλεξε εκείνη.
0: Βλέπουμε και την πατριαρχία.
1: Κουβαλάει πολλά τραύματα και παρόλες τις δυσκολίες παρέμεινε όρθια να αγωνίζεται. Όχι μόνο για τις προσωπικές της διεκδικήσεις, αλλά και ενάντια σε όλες αυτές τις δεσμεύσεις που επέβαλε η οικογένεια και η κοινωνία. Είναι αυτές οι δεσμεύσεις που λέγαμε που φυλακίζουν τον άνθρωπο και δεν του επιτρέπει να ζήσει μια ζωή χαρούμενη και ελεύθερη.
0: Ναι.
1: Αυτά ονομάζει ο Ίψεν βρικόλακες.
0: Και αγγίζει τρομερά τολμηρά θέματα ο Ίψεν στους βρικόλακες. Ναι. Κανείς δεν είναι αθώος και πιάνει και θέματα τα οποία ακόμα τα συζητάμε και νομικά και ηθικά.
1: Ακριβώς. Όπως το θέμα της ευθανασίας.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Παρ' όλα αυτά ο Ίψεν είχε την τόλμη να το αντιμετωπίσει. Να το δει.
0: Το οποίο είχε την τόλμη να το αντιμετωπίσει και να το δει και είναι μέχρι και σήμερα ένα ζήτημα
1: ταμπού.
0: Το οποίο ταμπού και προκαλεί και διχασμό και ηθικά και νομικά.
1: Ακριβώς.
0: Μια πολύ έντονη συζήτηση. Δηλαδή γυρνάμε ξανά και ξανά και ίσως αυτό απαντά και στην ερώτηση που σας έκανα νωρίτερα, τι κάνει τον κόσμο να ζητά συνεχώς να επιστρέφει στα έργα του Ίψεν. Είναι το πόσο επίκαιρος είναι και το πόσο όμως και η κοινωνία φαίνεται να μην έχει προχωρήσει ιδιαίτερα ώστε αυτά τα θέματα να παραμένουν άλυτα ή να παραμένουν, κυρία Παπαστάθη, όπως είπαμε και νωρίτερα, κάτω από το χαλί.
1: Αλλάζουν μορφή, απλώς αλλάζουν μορφή. Mm-hmm. Είναι τα αιώνια θέματα που υπαρξιακά αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, αλλά σε κάθε εποχή έχουν διαφορετικό ένδυμα, ας το πούμε, άλλη μορφή.
0: Έπειτα τώρα από 3 χρόνια παραστάσεων, υπάρχει κάποια σκηνή η οποία κάθε φορά θα σας προκαλέσει ένα διαφορετικό συνέστημα, θα σας ταράξει κάθε φορά μετά από 3 χρόνια?
1: Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό που συντελείται στον ίδιο τον ηθοποιό μόνος του όταν είναι πάνω στη σκηνή, δηλαδή με έναν άλλο χαρακτήρα. Είναι ότι κάθε φορά το διαφορετικό κοινό που βρίσκεται κάτω έχει μια διαφορετική ανταλλαγή ενέργειας ανάμεσα. Υπάρχει διαφορετική ανταλλαγή ενέργειας ανάμεσα στο κοινό και, και στους ηθοποιούς. Κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό. Μέσα τώρα στο έργο υπάρχουν κάποιες σκηνές που έχουν μια ιδιαίτερη δυσκολία. Και κάποιες φορές μπορεί ο ηθοποιός να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο. Εγώ σαν μητέρα που υποδίωμαι το ρόλο της κυρίας Άλβινγκ, στη σκηνή με το γιο μου τη σκηνή δηλαδή που μου δηλώνει τον τρόπο που επιθυμεί να πεθάνει, δεν μπορώ να μείνω
0: ασυγκίνητη.
1: Είναι ένα ρίγος που με διαπερνά. Και κάθε φορά φυσικά είναι κάτι διαφορετικό.
0: Είναι μια γραμμή, μια φράση από το έργο την οποία έτσι αυτά τα 3 χρόνια σας γυρίζει συνέχεια στο μυαλό, κάτι που θα θέλατε και θα μπορούσατε να μοιραστείτε με τους ακροατές και τις ακροάτριές μας?
1: Δεν είναι φράσεις, είναι ολόκληρο σύμπαν. Είναι κάτι που συμβαίνει πολλαπλά, όχι με μία φράση. Είναι με κάτι που συντελείται μέσα από την επικοινωνία των ηθοποιών, των θεατών με τους ηθοποιούς. Είναι αυτό που γεννιέται εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό και το θέατρο είναι μοναδικό, γιατί είναι ζωντανό. Mm-hmm. Είναι κάτι που γίνεται εκείνη τη στιγμή και δεν ξαναγίνεται μετά το ίδιο.
0: Θνησιγενές το θέατρο. Θνησιγενές και γι' αυτό σπουδαίο, βέβαια.
1: Και πολύ γοητευτικό και πολύ όμορφο.
0: Και γι' αυτό είναι...
1: Και μοναδικό και αληθινό, όλα αυτά.
0: Βρικόλακες λοιπόν για 3η χρονιά στο θέατρο Ραντάρ. Σωστά τα είπα, από 25 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε και τους συντελεστές.
0: Βεβαίως.
1: Για μένα, επειδή το θέατρο είναι ομαδική υπόθεση, δεν παραλείπω ποτέ να αναφέρω τους συνεργάτες μου.
0: Βεβαίως.
1: Ερμηνεύουν λοιπόν αλφαβητικά η Σοφία Αγγελικοπούλου Ρεγκίνα, ο Κώστας Κλάδης Έγκστραντ, Αναστασία Παπαστάθη, εγώ που σας μιλώ, κυρία Άλβιν, Θοδωρής Κούρτας, Πάστορας Μάντερς, Νεκτάριος Φαρμάκης, Όσβαλτ Άλβιν. Η απόδοση και η σκηνοθεσία, όπως είπα, την δική μου, σκηνικά κοστούμια Κυριακή Πανούτσου, μουσική επιμέλεια Πάνος Φορτούνας. Μέχρι εδώ, σχεδιασμός φωτισμών είναι πάλι δική μου. Όλα αυτά, υπεύθυνος επικοινωνίας είναι ο Αντώνης Κοκολάκης. Το τρέιλερ της παράστασης έκανε ο Στέφανος Κοσμίδης. Social media Green Fox, Artwork Creatures. Α, και οι φωτογραφίες της Τζούλιας Χατζικοστάκη.
0: Πάντα αναφέρουμε και εμείς εδώ τους συντελεστές των παραστάσεων και των συναυλίων, οπότε πολύ καλά κάνατε και μας αναφέρατε και εδώ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να...
1: Να πούμε κάτι τελευταίο, αν έχουμε λίγο χρόνο, ότι το θέατρο Ραντάρ είναι ακριβώς απέναντι από τη στάση μετρό Άγιος Ιωάννης.
0: Οπότε είναι και πολύ εύκολο να πάμε.
1: Πάρα πολύ
0: μετρό.
1: Εύκολο. Και θα παίζουμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 7.
0: Να ευχηθούμε καλό τάξιδι, Βρικόλακες, και για αυτή τη χρονιά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα σας δούμε στο θέατρο. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

You're so vain. Λοιπόν, έχουμε και Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, τις νύχτες πρεμιέρας από 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 11 Οκτωβρίου. Τις περιμένουμε πώς και πώς τις νύχτες πρεμιέρας. Τις στηρίζει και το Κόκκινο, είναι χορηγός επικοινωνίας και βέβαια εκεί θα βρεθούμε και συνεχίζει και φέτος την αδιάλειπτη και ένθερμη ανάδειξη της εγχώριας δημιουργίας, έτσι με νεανική ορμή και εξωστρέφεια. Να πούμε ότι από την πρώτη τους έκδοση μέχρι σήμερα οι νύχτες πρεμιέρας αγκαλιάζουν και αναδεικνύουν το ελληνικό σινεμά με μια σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις που διατηρούν ζωντανή και βαθαίνουν αυτή τη σχέση ενδιαφέροντος που υπάρχει. Έχουμε πολύ αναμενόμενες ελληνικές πρεμιέρες, masterclasses, τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία με σπουδαίους θεσμούς της εγχώριας και ευρωπαϊκής κινηματογραφικής σκηνής. Οι νύχτες πρεμιέρας είναι ένας ζωντανός χώρος συνάντησης, έμπνευσης και διαλόγου. Έχουμε και το διαγωνιστικό τμήμα ελληνικών ταινιών μικρού μήκους και ανακοινώθηκαν και οι ταινίες του διαγωνιστικού. Μπορείτε να τις βρείτε και στο website των νυχτών πρεμιέρας. Ανυπομονούμε για νύχτες πρεμιέρας. Λοιπόν, καλή σας εβδομάδα και εμείς τα λέμε την Τετάρτη θα τα πούμε, γιατί αύριο έχω μια υποχρέωση. Θέλω

χάλια. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 6. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρύκα Βαεβίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο. Από αέρος συνδράμουν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Μήνυμα στάλθηκε νωρίτερα από το 112 για εκένωση της περιοχής 30 προς Ψαχνά. Δύο εστίες εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Ψηλή Ράχη στη Δράμα. Η φωτιά καίει σε υψόμετρο και υπάρχει δυσκολία πρόσβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε εξέλιξη, αλλά με βελτιωμένη εικόνα λόγω της εξασθένησης των ανέμων, βρίσκεται η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνησας, που εξακολουθεί να καίει για 8 ημέρα. Τουλάχιστον 6.200 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο επιχειρούσε στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ελαιοχώρη Καβάλας, προσγειώθηκε σπευσμένα στο γήπεδο του χωριού μετά από σοβαρή βλάβη στον Έλικα. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθεται αύριο Τρίτη, Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσιας Πρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος. Λόγω της διακοπής είχαν ακινητοποιηθεί δύο αμαξοστοιχίες. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογιών του προαστιακού. Οργή και απογοήτευση από εργατικά συνδικάτα, εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων και συνταξιούχων, με αφορμή τα αποσπασματικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Σύραφη προεκλογικών εξαγγελιών και ανεπαρκής χαρακτηρίζει ηγεσέ τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Για εμπεγμό κάνει λόγο το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοίνωσε αντιστοιχεί σε 1 ευρώ και 0,9 λεπτά την ημέρα. Κανένα μέτρο δεν είναι άμεσης εφαρμογής. Θα τα δούμε σε τουλάχιστον 9 μήνες, παρατήρησε μιλώντας στο κόκκινο ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Η κυβέρνηση αρνείται να αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές ευελιξίες, αρνείται να αυξήσει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, συντηρεί την ακρίβεια και φουσκώνει υπερπλεονάσματα για να αποπληρώνει πρόωρα φθηνό χρέος, τονίζει σε δήλωσή του ο Νίκος Παπάς, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης οικονομικών του κόμματος. Κάνει λόγο για ελλειπή μέτρα που πηγαίνουν για το 2027, το 2028, ακόμα και αργότερα. Ανησυχία μετά τη συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς του ΑΕΦΔΕ στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Άνχαλτ της Γερμανίας. Ο υποψήφιος του ΑΕΦΔΕ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος να ξεκινήσει συνομιλίες.

0: σχέσεις με τα άλλα κόμματα. Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη για τη Γερμανία, αλλά και ένα ισχυρό προειδοποιητικό μήνυμα για ολόκληρη την Ευρώπη, χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Υπογραμμίζει την ανάγκη συγκρότησης ενός προοδευτικού και δημοκρατικού μετώπου απέναντι στο ρατσισμό, το μίσος και τη μυσαλλοδοξία υπέρ της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συνύπαρξης. Οι υπεύθυνοι για την νίκη του AfD στη Γερμανία έχουν ονόματε επώνυμο. Η ευθύνη βαραίνει τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και τη δεξιά ηγεσία της Ευρώπης, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης των αδιευκρίνηστων ποσών του Άδων Γεωργιάδη και μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενο από τον τομέαρχη διαφάνειας Παύλο Πολάκη, τον συντονιστή του τμήματος διαφάνειας Μάρκο Χατζησάβα και τον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη, θα επισκεφτεί τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται ρητά η εντελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ως αποκάλυψε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό για την πλήρη διαλεύκανση των πτυχών του σκανδάλου Νοβάρτης, όπως επισημαίνεται. Με τις καταθέσεις της σύζυγου και της κόρης του 59χρονου θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ξεκίνησε μετά τη διακοπή του Αυγούστου η αποδεικτική διαδικασία στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η ταινία «Σπασμένη φλέβα» του σκηνοθέτη Γιάννη Κονομίδη επιλέγει ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στο πλαίσιο της 91ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ από σήμερα Δευτέρα έως και την Πέμπτη λόγω έργων. Στη διεθνή ενημέρωση, 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και τέσσερις γυναίκες, σκοτώθηκαν σε μια πολυκατοικία στο Κφαρ Εμάν, στο νότιο Λίβανο, μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε τη νύχτα ο Ισραηλινός στρατός. Ένας 18χρονος διασώστης σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε στο ίδιο χωριό, σύμφωνα με την οργάνωση παροχής πρώτων βοηθειών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται αυτή την ώρα τον Ηρακλή, στο μάτς με το οποίο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Super League.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου και στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7 με όλα τα τελευταία νέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Στην επικοινωνία είναι η Μαριάνθη Πατσελή. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας στο 6985870059. Παρακολουθούμε στενά μεταξύ άλλων τα τεκτενόμενα στην γερμανική πολιτική σκηνή, που δεν αφορούν μόνο τη γερμανική πολιτική σκηνή αλλά όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο μας, καθώς η μεγάλη νίκη των ακροδεξιών στη Σαξονία Άνχαλτ αποτελεί το βούτυρο στο μαύρο ψωμί των νοσταλγών του Χίτλερ. Και ο γερμανός καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς, εμφανίζεται σήμερα περίπου σαν να έπεσε από τα σύννεφα. Σαν αυτό το 43,8%, το 44% της ΑΕΦΔ στη Σαξονία Άνχαλτ να προέκυψε ξαφνικά. Σαν κάποιο πολιτικό ατύχημα, ρε παιδί μου, που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει. Μόνο που την ακροδεξιά ποιος την ταΐζει? Το γνωστό ερώτημα. Η κυβέρνηση Μέρτς έχει απέναντί της μια κοινωνία που πιέζεται από την ακρίβεια, την οικονομική στασιμότητα, το ενεργειακό κόστος και την ανασφάλεια για δουλειές και συντάξεις. Και ιδιαίτερα στην Ανατολική Γερμανία, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αισθάνεται ότι το Βερολίνο ούτε το ακούει, ούτε το καταλαβαίνει, ούτε το αντιλαμβάνεται. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Το 87% των ψηφοφόρων στη Σαξονία Άνχαλτ δηλώνει δυσαρεστημένο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Και οι ακροδεξιοί κερδίζουν μαζικά εργάτες, κερδίζουν νέους και ανθρώπους που αισθάνονται οικονομικά και κοινωνικά στο περιθώριο, που βρίσκονται στο περιθώριο. Και όμως η καγκελαρία προτίμησε επί μήνες μια άλλη συνταγή. Αντί να χτυπήσει τις κοινωνικές αιτίες που τροφοδοτούν την ακροδεξιά, τους νοσταλγούς του Χίτλερ, επιχείρησε να την ανταγωνιστεί στο δικό της γήπεδο. Ο Μέρτς σκλήρινε τη ρητορική του, παραδείγματος χάρη στο μεταναστευτικό, υποσχόμενος μάλιστα ότι θα περιορίσει δραστικά την ΑΕΦΔ. Το αποτέλεσμα, δεν περιορίστηκε η ΑΕΦΔ. Σχεδόν διαλύθηκαν οι χριστιανοδημοκράτες. Γιατί όταν νομιμοποιείς την ατζέντα της ακροδεξιάς, όταν αποδέχεσαι ότι εκείνη θέτει τα ερωτήματα της δημόσιας συζήτησης, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ο ψηφοφόρος να προτιμήσει το original, το πρωτότυπο από το αντίγραφο. Πολύ παλιό και πολύ γνωστό αυτό, έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο. Γι' αυτό και οι σημερινές εκφράσεις απορίας στο Βερολίνο, στην καγκελαρία, περισσεύουν. Η άνοδος της εναλλακτικής για τη Γερμανία των ακροδεξιών δεν ήταν κεραυνός ενεθρία. Ήταν μια καμπάνα που χτυπούσε εδώ και καιρό και η καγκελαρία είτε δεν άκουσε είτε δεν θέλησε να ακούσει. Ο Μέρτς σήμερα δείχνει σαν να ανακαλύπτει το τέρας. Το πρόβλημα είναι ότι η πολιτική του συνέβαλε στο να το ταΐσει. Αλλά όταν η ΑΕΦΔ ή άλλες δυνάμεις του μίσους κυριαρχούν στα εργατικά στρώματα, η αριστερά δεν μπορεί απλώς να επισημαίνει τον ακροδεξιό κίνδυνο ή τα στελέχη της σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στη Γερμανία, ή τα στελέχη της να κάνουν αναρτησούλες. Οφείλει να αναρωτηθεί γιατί ο εργάτης που φοβάται για τη δουλειά του, γιατί ο χαμηλόμισθος που βλέπει το εισόδημά του να εξανεμίζεται ή η προοπτική του να εξανεμίζεται, ο πολίτης που αισθάνεται εγκαταλελειμμένος από το Βερολίνο, γιατί λοιπόν πρέπει να αναρωτηθεί η αριστερά ή κάθε εκδοχή της αριστεράς, γιατί αυτός ο πολίτης δεν στρέφεται σε αυτήν, δεν στρέφεται προς την αριστερά, αλλά στην ακροδεξιά. Άρα λοιπόν πρέπει η αριστερά να βρει τρόπους επαναπροσέγγισης με τους ευάλωτους μέσω ενός ενδεχομένως απλού εύληπτου λόγου. Διεθνείς αναλυτές λένε ότι πολλές εκδοχές της αριστεράς έχουν στραφεί προς τα μικρομεσαία στρώματα των αστικών πόλεων και δεν δείχνουν την απαιτούμενη προσήλωση προς τον αγροτικό κόσμο ή τους εργαζόμενους στις βιομηχανίες και τα εργοστάσια. Γιατί η Γερμανία έχει ακόμα βιομηχανίες και εργοστάσια. Και να θυμίζει η αριστερά με αποδείξεις και ονόματα πως οι φασίστες δεν αμφισβητούν το σύστημα, αλλά είναι το δεξί χέρι του συστήματος και η μπράβη των ολιγαρχών.
Προφανώς αυτά τα θέματα έχουν γραφτεί, έχουν επισημανθεί, είναι χιλιοακουσμένα και σίγουρα είναι πιο σύνθετα και περίπλοκα. Απλώς έστω σε επιφανειακό επίπεδο αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει ξανά. Αρκεί κάποια στιγμή να καταλήξει σε πράξεις. Πάμε στο πρώτο τραγούδι.

Καλησπέρα στο Χρήστο, τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια και φυσικά, Χρήστο, οι καλές μουσικές πιστώνονται στον Βασίλη Κουτούβαλη. Ο Μιχάλης, να δεις, Κώστα, που για όλα αυτά η απλή αναλογική, όντως, πάντα κάτι άλλο φταίει, ώστε να μην δούμε τα πραγματικά αίτια.

0: Πάμε και στην εγχώρια επικαιρότητα, στην εγχώρια ειδησιογραφία και στα απόνερα της διήμερης παρουσίασης του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί η διήμερη πρωθυπουργική παρουσία αφήνει φασαρίες σίγουρα στη δεξιά πολυκατοικία και θεωρείται από πολλούς ότι δύσκολα θα αλλάξει το κλίμα για την κυβέρνηση. Μένει να το δούμε αυτό, μένει να δούμε και τις πρώτες μετρήσεις και τον αντίκτυπο των όσων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ή των όσων δεν ανακοίνωσε προς τους παραγωγικούς φορείς. Πάντως ο πόλεμος που άνοιξε η κυβέρνηση με τον κύριο Σαμαρά φαίνεται να επισκιάζει τη συζήτηση για ένα πακέτο μέτρων που ούτως ή άλλως δεν φαίνεται και τόσο επαρκές σε μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας. Και όταν ως κυβέρνηση δεν έχεις να παρουσιάσεις ένα αφήγημα θετικό, στέρεο, συνεκτικό που να δίνει προοπτική, θέτεις κινδυνολογικά διλήμματα. Και χθες ακούσαμε διάφορες παραλλαγές του διλήμματος Μητσοτάκης ή χάος. Πώς επί ένα διήμερο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε το πιστόλι της ασφάλειας στον κρόταφο των ψηφοφόρων είναι ο τίτλος του άρθρου του στο in.gr, του άρθρου του Δημήτρη Τερζή. Και ο Δημήτρης Τερζής είναι μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα επίσης και σε εσάς.
0: Αν δεν πάρει αυτοδυναμία ο κ. Μητσοτάκης, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί έτσι. Μπορεί να έρθει και η απόλυτη καταστροφή. Κάπως έτσι δεν διαμορφώνεται το αφήγημα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Μου θυμίζει μέρες του 2014, τότε όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ έτοιμος να ανέβει στην εξουσία και τον έδειχναν όλες τις δημοσκοπήσεις ότι θα είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές τότε 2014 για τις εκλογές του 2015, το Γενάρη του 2015. Ναι, ναι. Όπου υπήρχε αυτό το αφήγημα πάρα πολύ έντονο, ήταν και η κρίση βέβαια τότε, είναι λίγο πιο σκληρά τα πράγματα, αρκετά πιο σκληρά, όπου το επιχείρημα σε εισαγωγικά ήταν ότι αν ψηφίσετε, ας πούμε, αριστερά, αν ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθουν οι 10 πληγές του Φαραώ και θα πέσουν πάνω σας.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, 12 χρόνια μετά τώρα, 11-12 χρόνια μετά τώρα, βλέπουμε ότι το επιχείρημα εξακολουθεί να πουλάει αυτό του φόβου, αυτή η πίεση, δηλαδή, και είναι, εντάξει, υπάρχει και στην πολιτική επιστήμη σαν φαινόμενο η εκμετάλλευση, η εργαλειοποίηση μάλλον του φόβου ως εκλογικό όπλο.
0: Το 2014 θα μας έπαιρναν τις καταθέσεις, έτσι, ενώ βλέπουμε μια αλλαγή πίστας τώρα στο γεωπολιτικό επίπεδο.
1: Το 2014 ήταν θα έρθουν οι κομμουνιστές και θα σας πάρουν τα σπίτια.
0: Και τα σπίτια και τις καταθέσεις και όλα.
1: Ήταν πολύ χαρακτηριστικό όλο αυτό. Λοιπόν, τώρα ουσιαστικά έχουμε κάτι αντίστοιχο λόγω και της συγκυρίας της διεθνούς, ας πούμε, όσα σημαίνουν, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή κλπ. Το κόνσεπτ είναι μην ψηφίσετε κάτι άλλο, αυτό κρύβεται πίσω από τις λέξεις, μην ψηφίσετε κάτι άλλο, μην διανοηθείτε να ψηφίσετε κάτι άλλο. Και αυτό ήταν και μήνυμα και προς τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που έχουν δυσαρεστηθεί, το έχουν δηλώσει ότι δεν θα ψηφίσουν Μητσοτάκη. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή με βάση και τις καλύτερες δημοσκοπήσεις για τη Νέα Δημοκρατία, ναι μεν έρχεται πρώτη, αλλά υπολείπεται κάπου 14 με 15 μονάδες από τα εκλογικά ποσοστά του 23. Αυτός ο κόσμος λοιπόν κάπου έχει πάει. Σίγουρα έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Και δηλώνει ότι θα μην ψηφίσει. Τώρα θα ψηφίσει Πασόκ, θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς,
0: θα κάτσει στους καναπέδες,
1: κόμματα, θα κάτσει στο σπίτι του. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα τώρα για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος προφανώς προσπαθεί να συσπυρώσει το κόμμα του, γιατί βλέπει ότι η αυτοδυναμία, όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτευχθεί. Άρα θα μπούμε στη λογική πλέον των διερευνητικών εντολών και των συνεργασιών. Και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Και εκεί δεν έδωσε απαντήσεις.
1: Επειδή, λοιπόν, επειδή εκεί δεν έχει απαντήσεις, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν έχει απαντήσει αυτό το κομμάτι, γι' αυτό χρησιμοποιεί και το αφήγημα του φόβου.
0: Και εδώ ίσως ανοιχνεύεται και η πρόκληση, αν συμφωνείς ή διαφωνείς, πες μας, Δημήτρη, και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης ή της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή να προτείνουν προγράμματα πιστικά που να προσελκύσουν τον κόσμο και θετικά προγράμματα, δηλαδή να μην ποντάρουν μόνο στην καταστροφολογία σε σχέση με μια νέα τετραετία του κ. Μητσοτάκη, αλλά σε θετικά μέτρα, σε ριζοσπαστικές παρεμβάσεις που θα αλλάξουν τη ζωή των πολιτών.
1: Νομίζω ότι αυτό που λες έγινε σε μεγάλο βαθμό, το λάθος, έγινε σε εκλογές του 23.
0: Ναι.
1: Τώρα πιστεύω ότι έχει αλλάξει λίγο το momentum, τουλάχιστον δηλαδή και τον Αλέξη τον Τζίπρα, όπως τον είδα προχθές στην Ελλάδα, αυτά που ανακοίνωσε, τέλος πάντων το πρόγραμμά του.
0: Mm-hmm.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ το τι λέει στο δικό του πρόγραμμα. Mm-hmm. Και η Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ ακόμα σε βασικά θέματα.
0: Όπως το ιδιωτικό χρέος. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια καλή πρόταση.
1: 13ο μισθός και όλα αυτά. Υπάρχουν δηλαδή άξονες πολιτικής και πλαίσια πολιτικής, στα οποία εγώ πιστεύω ότι δίνουν. Αλλά το θέμα είναι αλλού. Το θέμα πιστεύω και είναι γενικότερο και αφορά όλα τα κόμματα. Είναι θέμα αξιοπιστίας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι θέμα ο κόσμος, ο πολίτης, να πιστέψει πραγματικά, και αυτό είναι το δύσκολο,
0: mm-hmm.
1: γιατί έχει απογοητευτεί αρκετές φορές στο παρελθόν, να πιστέψει ότι αυτός που θα έρθει αυτά θα τα κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή ζει με την Νέα Δημοκρατία του κ. Κουμητσοτάκη εδώ και 8 χρόνια και έχει δει που μπορεί να φτάσει, δηλαδή ποιο είναι το ταβάνι του, το έχει δει, πιστεύω, ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Και σίγουρα δεν μπορεί να... Η πλειονότητα τουλάχιστον του κόσμου πιστεύω ότι δεν τσιμπάει με μέτρα τύπου κάντε ένα παιδί για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό και όσα λεφτά του βάζετε σε βάζει και η κυβέρνηση. Αυτά είναι αστεία πράγματα.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν δεν τσιμπάνε πλέον, πιστεύω ότι είναι πεδίο δόξης λαμπρό για τα κόμματα της αντιπολίτευσης πραγματικά να χτυπήσουν την κυβέρνηση εκεί που πονάει.
0: Ναι.
1: Και πού πονάει, πονάει σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Πονάει στο πώς κατανέμει τα πλεονάσματα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί τώρα το να πάω να πάω εγώ στην γιαγιά μου ή στον πατέρα μου και τη μάνα μου, ξέρεις, πάρε άλλα 100 ευρώ στα 300 που έπαιρνε στο επίδομα του Χριστουγεννιάτικο, ο Κυριάκος το κάνει 400.
0: Mm-hmm.
1: Είναι λίγο κοροϊδία αυτά τα πράγματα.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Εντάξει, και δεν τσιμπάει πλέον ο κόσμος αυτό,
0: ναι.
1: πιστεύω.
0: Mm-hmm.
1: Το ερώτημα λοιπόν είναι σε τι πραγματικά, ποιο είναι το πρόγραμμα εκείνο που μπορεί να ανακουφίσει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
0: Mm-hmm.
1: Που όντως έχει μεγάλο ζήτημα τώρα, γιατί ας πούμε π.χ. το μεγάλο θέμα της ακρίβειας.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης για την ακρίβεια δεν ακούσαμε τίποτα επί της ουσίας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ακούσαμε δηλαδή, εξακολουθεί να εξαντλείται όλη η συζήτηση η κυβερνητική γύρω από την ακρίβεια σε ούτε καν σε ημίμετρα,
0: ναι.
1: σε επιδοματικού χαρακτήρα ή παρεμβάσεις εντελώς που ουσιαστικά δεν έχουν προγραμματισμό. Παραδείγματος χάρη αυτό που τρέχει τώρα με τη μείωση σε 1.600 προϊόντα που ξεκίνησε για Σεπτέμβρη.
0: Αυτό είναι εμπεγμός.
1: Ξέρουμε ότι έχει...
0: ναι.
1: είναι πρώτον είναι εμπεγμός και δεύτερον έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης με 2-3 μήνες.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ένας χειμώνας πολύ δύσκολος αν συνεχιστεί η κατάσταση. Που ακόμα και αύριο το πρωί, αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί τελειώνει η κατάσταση εντελώς στα στενά του Ορμούς, στη Μέση Ανατολή και όλοι πάνε σπίτια τους και έχουμε ειρήνη ξανά,
0: mm-hmm.
1: οι συνέπειες αυτού του πράγματος θα τις έχουμε το χειμώνα.
0: Mm-hmm.
1: Όσο μάλλον όταν η ένταση εξακολουθεί να υπάρχει. Δεν ξέρω πώς θα βγει αυτός ο χειμώνας, mm-hmm. πραγματικά.
0: Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Σίγουρα πάντως απομένουν αρκετοί μήνες μέχρι τις εκλογές και όντως περιμένουμε από όλα τα κόμματα και ειδικά από την αντιπολίτευση να αρχίσουν να εξειδικεύουν τα μέτρα τους, να απαντούν πιστικά στις ανάγκες της κοινωνίας, ώστε όπως λένε να αλλάξουν τους πολιτικούς συσχετισμούς, γιατί όπως είπες και εσύ, η κυβέρνηση έχει φθορά, αλλά η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη. Μένει λοιπόν να το δούμε αυτό.
1: Ναι, γιατί στην τελική αυτό που κοιτάζει ο κόσμος, υπάρχει ο κόσμος που λέει okay, εντάξει, αυτόν ξέρουμε, τον Μητσοτάκη προηγουμένου, αυτόν εμπιστευόμαστε.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Περάσαμε και την πανδημία μαζί, περάσαμε κρίσεις από εδώ, από εκεί, καλά τα κουτσοκατάφερε.
0: Ναι, ναι.
1: Πού να μπούμε σε περιπέτειες τώρα, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ή στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ερώτημα λοιπόν εδώ, ο Μητσοτάκης λοιπόν μια χαρά το εκμεταλλεύεται. Αυτό και καλά κάνει, έτσι, το ξέρει.
0: Ναι.
1: Το ερώτημα είναι λοιπόν τι κάνουν οι υπόλοιποι εδώ για την ανατροπή.
0: Ναι,
1: και υπενθυμίζω τι είχε γίνει το 2015.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη για το σχολείο σου εδώ στο κόκκινο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή
1: καλό
0: συνέχεια.
1: Απόγευμα.
0: Καλή δουλειά. Ο συνάδελφος ο Δημήτρης Τερζής από το in.gr.
2: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Στο κόκκινο.
4: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
5: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
5: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
4: Τέλος τα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
6: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια mortal.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
7: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

Έχουμε και σήμερα αρχή εβδομάδας αρκετά μηνύματα. Η Μαρία μας γράφει πως θα πρέπει στα ποσοστά της να θρίζουμε και τον Σαμαρά, εννοείς της ακροδεξιάς, Μαρία. Πάντως είναι φανερή η πρόθεση του κυρίου Σαμαρά να πλαγιοκοπήσει από τη δεξιά την κυβέρνηση, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό. Ακούσαμε και το χθεσινό βίντεο που ανάρτησε. Το βίντεο χθες ο κ. Σαμαράς το ανάρτησε πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη. 5-10 λεπτά πριν ολοκληρωθεί. Και δεν περιορίστηκε μόνο στα ζητήματα που βλάπτουν από τα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είχε μια ευρύτερη προσέγγιση. Μίλησε για οικονομία, μίλησε για Τέμπη, μίλησε για ΟΠΕΚΕΠΕ, για κρούσματα διαφθοράς. Προσπάθησε να περικυκλώσει γενικά το επιτελικό σύστημα και τον Μητσοτάκη. Πάντως, οι αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη στο παρελθόν, το Αντώνη Σαμαρά, ο Μητσοτάκης χθες φωτογράφησε το 1993 όταν ο Σαμαράς έριχνε την κυβέρνηση του πατρός Μητσοτάκη και είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι έχει την τεχνογνωσία ο Σαμαράς να κάνει κακό στην παράταξη. Οι αναφορές λοιπόν αυτές συνιστούν σίγουρα αναβάθμιση της πίστας της αντιπαράθεσης με τον πρώην Πρωθυπουργό. Βγήκε και η Ντόρα σήμερα και έδεσε το γλυκό, η διαχρονική αντίπαλος του Σαμαρά. Πρόκειται λοιπόν για μια κόντρα πλέον που προσλαμβάνει χαρακτηριστικά ανοιχτού παραταξιακού πολέμου, κάτι που ίσως να μην ευνοήσει το μητσοτακικό σύστημα σε σχέση με το στόχο του επαναπατρισμού παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων. Οι περισσότεροι λένε ότι αυτή η κόντρα δίνει πόντους στο Σαμαρά. Μένει να το δούμε αυτό. Πάντως, σε αυτό το φόντο ο Μητσοτάκης έδειξε ότι δεν έχει και πολλά περιθώρια να αφήσει κάποια αιχμή κατά του άλλου πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, γιατί χθες αρκέστηκε να πει ότι έχει μια καλή προσωπική σχέση με τον Κώστα Καραμαλή και όλοι στο ρεπορτάζ γνωρίζουν, όλοι γνωρίζουμε ότι καλά-καλά δεν ανταλλάσσουν μια καλημέρα. Δεν βρίσκονται καν, δεν ανταλλάσσουν ένα SMS. Και τα γεγονότα απαντούν, έτσι. Είναι αδιάψευστα και αδιάσυστα. Την ώρα που ο Μητσοτάκης μιλούσε το Σάββατο προς τους παραγωγικούς φορείς, ο Καραμαλής ήταν αλλού. Ήταν στην Ξάνθη και παρουσίαζε ένα βιβλίο για τον Μίμη Δωμάζο και τον Αντώνη Αντωνιάδη. Παλιές ποδοσφαιρικές δόξες. Okay. Και πάντα σύμφωνα με τις ερμηνείες που δίδονται, ο Μητσοτάκης έδειξε να προβληματίζεται για τις διαρροές προς τα δεξιά του, ισχυριζόμενος ότι δεν υπάρχει woke agenda από την πλευρά της κυβέρνησης και πως εντάξει, αν κάποια σχολικά βιβλία προωθούν τη woke agenda, εδώ είμαστε για να τα διορθώσουμε. Αυτό συζητήθηκε περισσότερο χθες Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και στα πηγαδάκια. Για να δούμε όμως τη μεγάλη εικόνα, γιατί αυτά αφορούν ένα στενό παραταξιακό ακροατήριο. Όσο για τις διαθέσεις του κυρίου Μητσοτάκη σε περίπτωση νέας τετραετίας, μόνος ή με παρέα, τις έκανε εμφανείς αυτές τις διαθέσεις χθες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αυτή η αναφορά του ότι δεν φοβάμαι τις μεταρρυθμίσεις, δεν φοβάμαι τις συγκρούσεις, προδιαθέτει για μια νέα περίοδο μνημονιακή χωρίς να είμαστε σε μνημόνιο. Αυτός ο μεταρρυθμιστικός ίστρος, αυτό το στυλ, δεν φοβόμαστε τις συγκρούσεις με τις συντεχνίες και το ένα και το άλλο, παραπέμπει σε εκείνη την περίοδο, τη μνημονιακή, που είδαμε σε κοινωνικό επίπεδο που κατέληξε. Και κάτι άλλο, ο Πρωθυπουργός δεν μασάει τα λόγια του. Ισχυρίστηκε χθες ότι η χώρα χρεοκόπησε γιατί επικράτησε η λογική που λέει ότι οι άνθρωποι πρέπει να μπαίνουν πάνω από τους αριθμούς. Αυτή είναι η λογική που μας οδήγησε στη χρεοκοπία σύμφωνα με τα πρωθυπουργικά λόγια. Τα είπε όλα. Τα είπε. Είναι ξεκάθαρος. Τώρα όποιος θέλει τον ακούει προσεκτικά και κρίνει.

Λοιπόν, Νατάσα γράφει στάχτη και μπούλμπερι, άσε την αγένεια να μην υποδεχτεί τον Τσίπρα στο Μαξίμου από τον Σαμαρά. Αυτό ήταν το λιγότερο. Εδώ είχε καταργηθεί επί Σαμαρά, επί συγκυβέρνηση Σαμαρά, το briefing και ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν έδινε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης συνεντεύξεις τύπου. Καλό είναι να τα φρεσκάρουμε αυτά, έτσι. Να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας σε σχέση με αυτά. Τώρα, στα πιο ουσιώδη και στα πιο σοβαρά, ανοίγει ο ΣΥΡΙΖΑ εκ νέου την υπόθεση Νοβάρτης, μέχρι την φερόμενη συμμετοχή του Άδωνη Γεωργιάδη στο σκάνδαλο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, που μάλλον βρίσκεται υπό το καθεστώς της ανησυχίας, για να μην πούμε πανικού, και ανέβασε νωρίτερα κατακόρυφα τους τόνους, λέγοντας πως η αγωνία των ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ να περάσουν το 3% τους οδηγεί σε παραλογισμό. Πάντως, αύριο το πρωί στις 12 το μεσημέρι, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενο από τον τομεάρχη διαφάνειας, τον Παύλο Πολάκη, τον συντονιστή του τμήματος διαφάνειας, τον Μάρκο Χατζησάβα, και τον δικηγόρο, τον Γιάννη Απατσίδη, θα επισκεφθεί τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, προκειμένου να κατατεθεί επίσημη αίτηση για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα αδιευκρίνιστα ποσά του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προαναγγείλει μια σειρά πρωτοβουλειών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, του σκανδάλου, και τονίζει πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για αυτή την προσπάθεια πλήρους διαλεύκανσης. Και μάλιστα τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλες θεσμικές ενέργειες για τις οποίες θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση. Και βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης χθες δεν βρήκε δεν δέχτηκε μία ερώτηση γύρω από το σκάνδαλο Νοβάρτης, που αναθερμάνθηκε στη δημόσια σφαίρα μετά τις τελευταίες καταγγελίες του Μάριου Σαλμά, που στόχευαν ευθέως στον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν έγινε μία τέτοια ερώτηση στη συνέντευξη τύπου προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για να ακούσουμε δηλαδή πώς θα την υποβαθμίσει ή πώς θα την προσπεράσει αυτή την ερώτηση. Βλέπετε, η Αυγή και το Κόκκινο, όπως και άλλα αντιπολιτευόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κόπηκαν από την χθεσινή συνέντευξη τύπου, παρά το γεγονός ότι αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι οι ενοχλητικοί αυτοί δημοσιογράφοι ήταν παρόντες στο Βελίδιο, στη διαδικασία. Αλλά και όσες και όσοι από αντιπολιτευόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης έκαναν ερωτήσεις, στριμώχτηκαν προς το τέλος της τρίωρης διαδικασίας. Τότε που είχε κοπεί η τηλεοπτική μετάδοση, έτσι είχε μόνο μείνει η μετάδοση της ΕΡΤ. Και έτσι αντιλαμβάνεται, κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα προφανώς, έτσι αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση τον έλεγχο της εξουσίας και την πολυφωνία. Αυτό όμως μαρτυρά φόβο, μαρτυρά ανησυχία και έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Έτσι δεν είναι ή μήπως όχι?

0: Bond. James Bond.
1: Καλησπέρα στον Αντώνη. Ασφαλώς θα μεταβιβάσουμε το μήνυμα που στέλνεις. Κανένα ακόμα, πόσο μάλλον ο Μητσοτάκης, δεν συζητά αυτό που γίνεται και αναφέρεται στο απαράδεκτο ζήτημα των 216 ευρώ ελεημοσύνης από το ΚΕΑ. Αυτό είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, έτσι. Και τα 430 ευρώ που είναι το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων. Τώρα που σφυρίζουν οι προεκλογικές παροχές, γράφει ο φίλος ακροατής, από όλους, ίσως είναι η ώρα για μια συζήτηση ή και προώθησή του. Είναι δυνατόν να ζήσει άνθρωπος με αυτά και μάλιστα ηλικιωμένος με αυξημένες ανάγκες? Προφανώς και όχι. Που είναι αυτονόητη η απάντηση. Προφανώς και όχι. Αλλά θα το θέτουμε αυτό το ερώτημα. Αλλά είναι προφανής και η απάντηση που θα παίρνουμε. Όχι. Υπάρχει και μια ερώτηση σε σχέση με το τι έγινε σήμερα αναφορικά με την κηδεία του Μπλάντιτς. Καταρχάς, η σωρός του Μπλάντιτς τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα, έτσι, του πρώην στρατιωτικού διοικητή των Σερβοβόσνιων, ο οποίος πέθανε ενώ εξέτειε ισόβια κάθριξη για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το ζήτημα εδώ είναι άλλο, ότι η δημόσια απόδοση τιμών στο Μλάντιτς προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είχε προειδοποιήσει τώρα πιο σωστά το Βελιγράδι να μην προχωρήσει σε δημόσια εξύμνηση ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε για τη γενοκτονία της Σερεμπρένιτσα, την πρώτη που αναγνωρίστηκε δικαστικά στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχουν πάρει στο Ουκρανία. Η Επίτροπος Διεύρυνσης μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψή της στο Βελιγράδι σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Διαβάζουμε στο Associated Press ότι η ενταξιακή πορεία της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ή άλλως παραμένει στάσιμη, με το πρακτορείο να επισημαίνει ως βασικά εμπόδια τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση στη χώρα, αλλά και την άρνησή της να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία. Τώρα αυτό το τελευταίο. Κλείνουμε. Πάμε. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Η Μαριάνθη Πάτσελη ήταν στην επικοινωνία. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 6. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η ελληνική αναπτυξιακή.

0: Está.
1: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Εύβοια, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στο Πεύκο Δάσος, στην περιοχή Μακρύ, στο Δήμο Δηλφίων Μεσαπίων. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Νωρίτερα στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής Τριάδα προς Ψαχνά. Σε εξέλιξη, αλλά με βελτιωμένη εικόνα, βρίσκεται η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, που εξακολουθεί να καίει για 8η ημέρα. Τουλάχιστον 6.200 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Δύο εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη στη Δράμα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται αύριο Τρίτη Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Οργή και απογοήτευση από εργατικά συνδικάτα, εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων και συνταξιούχων για τα αποσπασματικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Σύραφη προεκλογικών εξαγγελιών και ανεπαρκής χαρακτηρίζει η ΓΕΣΕ τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Για εμπεγμό κάνει λόγο το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων. Κανένα μέτρο δεν είναι άμεσης εφαρμογής, παρατήρησε μιλώντας στο κόκκινο ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Η κυβέρνηση αρνείται να αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές ευελιξίες, αρνείται να αυξήσει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, συντηρεί την ακρίβεια και φουσκώνει υπερπλεονάσματα για να αποπληρώνει πρόωρα φθηνό χρέος, τονίζει σε δήλωσή του ο Νίκος Παπάς, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης οικονομικών του κόμματος, ενώ κάνει λόγο για ελλειπή μέτρα που πηγαίνουν για το 2027, το 2028, ακόμα και αργότερα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη ΔΕΘ παρουσιάζει ένα πλήρες σύγχρονο οικονομικό πρόγραμμα για τους πολλούς, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης. Όπως είπε, η προσπάθεια κατεδάφισης του κόμματος της αριστεράς που κυβέρνησε τη χώρα απέτυχε. Ανησυχία στην Ευρώπη μετά τη συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς του ΑΕΒΤΕ στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Άνχαλ της Γερμανίας. Για σαφή εντολή να κυβερνήσει, έκανε λόγο νικητής των εκλογών Ούλριχ Ζίγκμουντ και ζήτησε τη διεξαγωγή διερευνητικών συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη για τη Γερμανία, αλλά και ένα ισχυρό προειδοποιητικό μήνυμα για ολόκληρη την Ευρώπη, χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την εκλογή. Η νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία υπογραμμίζει την ανάγκη συγκρότησης ενός προοδευτικού και δημοκρατικού μετώπου απέναντι στο ρατσισμό, το μίσος και τη μυσαλλοδοξία υπέρ της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συνύπαρξης. Οι υπεύθυνοι για την νίκη του ΑΕΒΔΕ στη Γερμανία έχουν ονοματεπώνυμο. Η ευθύνη βαραίνει τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και τη δεξιά ηγεσία της Ευρώπης, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης των αδιευκρίνηστων ποσών του Άδων Γεωργιάδη και μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενο από τον τομεάρχη διαφάνειας Παύλο Πολάκη, τον συντονιστή του τμήματος διαφάνειας Μάρκο Χατζησάβα και τον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη, θα επισκεφθεί τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ζητείται ρητά η ενδελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ως αποκάλυψη ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την πλήρη διαλεύκανση των πτυχών του σκανδάλου της Νοβάρτης, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Με τις καταθέσεις της σύζυγου και της κόρης του 59χρονου μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ξεκίνησε σήμερα μετά τη διακοπή του Αυγούστου το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολύκροτη δίκη στη Λάρισα. Σοβαρά τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν στην πλατφόρμα αναπληρωτές.gov.gr της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου κατά τη διαδικασία σύναψης των ψηφιακών συμβάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της πρώτης φάσης για το σχολικό έτος 2026-2027. Η μαζική είσοδος 1.000 εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα προκάλεσε σημαντική επιβάρυνση. Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε παράταση ως τις 7. Η ταινία «Σπασμένη φλέβα» του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη επελέγει ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στο πλαίσιο της 91ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου των ΗΠΑ, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ από σήμερα, Δευτέρα ως και την Πέμπτη, λόγω εργασιών. Στη Διεθνή Ενημέρωση για Ουσιαστική Πρόοδο προς την Επανέναρξη των Διαπραγματεύσεων για τον Πόλεμο στην Ουκρανία, κάνει λόγο απεσταλμένος των ΗΠΑ της Αμερικής Steve Witkoff μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδο συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών, τόνισε ο Witkoff. Παράλληλα, το Ελιζέ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ανέφεραν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στο Κίεβο με Ευρωπαίους εκπροσώπους μια νέα ρωσική πρόθεση για διαπραγματεύσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Αστέρας Τρίπολης αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Ηρακλή στο μάτς με το οποίο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Super League.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου και στα υπηρετικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο τώρα στον Αλέξη Βάκη.
1: Στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάνθη Πατσελή στην τηλεφωνική επικοινωνία υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Ενοχλήστε την και ενοχλήστε και εμάς αν θέλετε μέσω Viber, στέλνοντας μας μήνυμα δωρεάν, χωρίς χρέωση, ρωτώντας κάτι ή κρίνοντας αυτό που ακούτε, εν πάση περιπτώσει. Ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059 και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό καλεσμένο που θα βγει τηλεφωνικά. Τώρα, ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που ανοίγει έναν ιστορικό ελληνικό δίσκο. Αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1981. Έχει τον τίτλο «Τα Συναξάρια». Είναι δίσκος του συνθέτη Γιώργου Χατζηνάσιου με αποκλειστικό ερμηνευτή τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ένας δίσκος που πολύ αγαπήθηκε και πολύ συζητήθηκε όλα αυτά τα 45 χρόνια που πέρασαν από τότε. Για λόγους που έχουν να κάνουν με τις αναμνήσεις μας αλλά και την τρέχουσα αισθητική μας, είπαμε να επιμείνουμε με αυτόν τον δίσκο και να τον παρουσιάσουμε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο, ανάλογα με το πόσο θα μιλήσουμε, με ένα καλό μου φίλο που την χάνει και βιογράφος του Γιώργου Χατζηνάσιου τον τελευταίο καιρό. Αναμένεται το σχετικό βιβλίο πριν τα Χριστούγεννα, λέει, το περιμένω φυσικά με ενδιαφέρον. Και ο Γιώργος Χατζηνάσιος είναι αυτός που καλώς εχόταν των πραγμάτων, θα βγει στην τηλεφωνική γραμμή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επί του παρόντος, εδώ στο στούντιο, υποδέχομαι τον αγαπημένο μου φίλο, τον Μάνο Στεφανίδη. Είναι κριτικός και ιστορικός τέχνης, είναι συγγραφέας. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Κόκκινου το Σωτήριο έτος 2006 στην Οδό Σαρή. Είναι φίλος μου. Μάνο, καλώς μας ήρθες.
1: Αλέξη, με πολύ χαρά είμαι εδώ, στα παλιά λιμέρια, και χαίρομαι για το θέμα μας. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε αυτά που έχουμε βιώσει για αυτό το σπουδαίο ερμηνευτή, τον Δημήτρη Μητροπάνο, για αυτό το σπουδαίο δίσκο και προφανώς και για όλους τους υπόλοιπους συντενεστές και τον συνθέτη του, τον πολύ αγαπημένο μου Γιώργο, ο οποίος διανύει ευσταλής το 84ο έτος της ζωής του, πολύ δημιουργικός. Έχει οργό στην Ελλάδα και...
0: Προχτές έβλεπα ότι έδινε συναυλία.
1: Ακριβώς. Ήταν στη Λιβαδιά και ήταν και στη Ρόδο και ήταν από εδώ και ήταν και από εκεί. Και κάνει αυτό που αγαπάει, δηλαδή αυτό σχεδιάζει στο πιάνο. Εκεί νομίζω ότι είναι μοναδικός. Και δίνει το βήμα σε νέες φωνές, νέους ανθρώπους. Και αυτό είναι σπουδαίο. Νομίζω ότι θα μας τα πει και ο ίδιος σε λίγο.
0: Ναι, ναι. Τώρα, γιατί διαλέξαμε τα Συναξάρια για να σταθούμε σε αυτόν τον δίσκο και όχι σε κάποιον άλλο?
1: Νομίζω ότι είναι ένας κορυφαίος δίσκος και του Γιώργου. Ο Γιώργος Χατζηνάσιος βγάζει το πρώτο του LP το 1972, όταν είναι μόλις 30 χρονών, 29-30 χρονών, και κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο δίσκος λέγεται 4-5-3. Τέσσερα τραγούδια λέει ο ένας ερμηνευτής, ο Διονυσίου, πέντε λέει ο Κόκοτας και τρία
0: Γαλάνη,
1: εμφανισμοί. Πρώτο εμφανιζόμενοι μαζί με τον Μούτσι και μαζί με τον Γιώργο. Εκεί υπάρχει η περίφημη Αφιλότιμη, αλλά και μια σειρά πολύ σημαντικών τραγουδιών. Μετά ο Γιώργος, ο οποίος αγαπάει φοβερά, το είπαμε ήδη, την τζαζ, αγαπάει εξαιρετικά την μουσική που κυρίως έχει μια επιμελημένη ενορχίστρωση που έχει ανατροπές και εκπλήξεις. Πειραματίζεται σε πάρα πολλά είδη μουσικής για να φτάσει το 81, δηλαδή 9 χρόνια μετά, και να κάνει έναν δίσκο αναφορά στην παιδικότητά του, στην παλιά πόλη της Θεσσαλονίκης, στο Γεντί Πουλέ, εκεί που έχει ζήσει και που έχει μεγαλώσει, που έχει μάθει μουσική, που έχει λάβει μέρος στα πανηγύρια ή στις κυριακάτικες εκδηλώσεις των γύρω περιοχών, πιτσιρίκος ακόμα, μαθητής του γυμνασίου, να παίζει.
0: Και συμμαθητής του Διονύση Αβόπουλου.
1: Μεγαλύτερος, δύο χρόνια, στο ίδιο σχολείο όμως.
0: Με εκείνη την περίεργη φιλία που είχαν τότε, την και κόντρα που αποθανατίστηκε, ναι.
1: Κοιτάξτε, ο Χατζηνάσιος δεν έχει κόντρες, απλώς μερικά πράγματα τον θλίβουν, τα ξεπερνάει και
0: το πάει. Το λέω για την ιστορία και μόνο, αλίμονο.
1: αυτό που επίσης σε μένα με συγκινεί σε αυτό το δίσκο, καταρχάς νομίζω ότι καθιερώνει τον Μητροπάνο ως κορυφαίο δημιουργό. Αν πρέπει να πούμε κάτι, και ο Μητροπάνος και ο Νίκος Ξυλούρης, κατά την άποψή μου, είναι ακατάταχτοι. Δηλαδή, ενώ το ελληνικό τραγούδι ξεκινάει, ξέρω εγώ, το λαϊκό τραγούδι, με το Στέλιο και με τον Γρηγόρη και με το Στέλιο, και με τον πρόδρομό τους τον Στράτο Παγιουμτζή, και έχει τους συνεχιστές που έχει, έτσι, το Γαβαλά και τα λοιπά, το Διονυσίου, ο Μητροπάνος με αυτήν την ακατέργαστη φωνή και ο Ξυλούρης με την εξίσου ξύλινη, ακατάταχτη φωνή, νομίζω ότι είναι μοναδικές περιπτώσεις. Με τα Συναξάρια ο Μητροπάνος φτάνει σε ένα υψηλότατο επίπεδο ερμηνείας, δοκιμάζεται σε δύσκολα τραγούδια.
0: Έτσι.
1: Τραγούδια που θέλουν τενόρο. Οι πρώτες δισκογραφίες του Στέλιου είναι μπελκάντο. Ο Τσιτσάνης γράφει μπελκάντο. Λαϊκό μπελκάντο, αλλά μπελκάντο. Και έπρεπε ο Μητροπάνος, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συνθέτη, σε αυτά τα πολύ ψηλοδουλεμένα, όπως είπες, πάρα πολύ καλά τραγούδια, έπρεπε να ξεπεράσει όλα του τα ντεφό, τις εύκολες λύσεις, όπως δηλεί ο μύθος, και χάρηκα που μου το επιβεβαίωσες πριν μπούμε μέσα. Όντως, όπως λέει και ο Γιώργος, τον έβαλε, ζήτησε από τον παραγωγό ένα μήνα να κάνει ακριβώς, να απέχει από το ποτό και από το τσιγάρο.
0: Ο Μητροπάνος τώρα.
1: Ο Μητροπάνος, ναι. Ελπίζω να επέβαλε και ο Μητροπάνος στο Χατζηνάς, ξέρω εγώ, να απέχει από το σεξ, ας πούμε, για να υπάρχει μια
0: ισορροπία.
1: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, αλλά το αποτέλεσμα, το οποίο το αποδέχεται και ο συνθέτης, θα μας τα πει φαντάζομαι σε λίγο, ήταν πέραν πάση προσδοκίας, και δες ρε φίλε πόσο τα τραγούδια αυτά είναι επίκαιρα σήμερα.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι που ήταν με λόγια του Μιχάλη Μπουρμπούλη, «Η αγάπη χάθηκε», πασίγνωστο και αγαπημένο. Τα περισσότερα τραγούδια στα Συναξάρια είναι με λόγια του Μιχάλη Μπουρμπούλη, αλλά υπάρχουν και δύο τραγούδια σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Το ένα από τα δύο, λέω, το ακούσουμε τώρα, «Γύρνα το φύλλο», ένα πολύ λυρικό κομμάτι. Μετά θα πούμε και τους συντελεστές, γιατί πρέπει να αποδίδουμε τα εύση μας στους συνεργάτες.
1: Ο Γιώργος αναφέρει από τον πρώτο του δίσκο όλους τους μουσικούς.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ λοιπόν δεν παίζουν Κώστας Παπαδόπουλος.
0: Θα τα πούμε έναν προς έναν, θα τους αναφέρουμε μετά. Προς το παρόν, γύρνα το φύλλο με λόγια του Μάνου Ελευθερίου.

0: Αυτό ήταν το υπέροχο λυρικό «Γύρνα το φύλλο» με λόγια του Μάνου Ελευθέριου, τραγούδι από τα Συναξάρια του Γιώργου Χαζινάσκη με ερμηνευτή τον Δημήτρη Μητροπάνο, δίσκος του 1981, παραγωγή της Polygram με διευθυντή παραγωγής τον Φίλιππο Παπαθεοδόρου, ένας δίσκος που υλοποιήθηκε στο στούντιο Polysound Μιχολύπτη το Γαβρίλ Παντζή. Και να πούμε και τους μουσικούς βέβαια, το δικαιούνται και πρέπει.
1: Επιβάλλεται.
0: Και ειδικά ο Χατζηνάσιος που ποτέ δεν παρέλειψε αυτή την...
2: Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι το είχε καθιερώσει και μετά έγινε...
0: Τρία μπουζούκια συμμετέχουν στον δίσκο, σε διαφορετικά κομμάτια ο καθένας. Ο Γιάννης Μπηθηκότσης, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης και ο Κώστας Παπαδόπουλος. Ο Μπάμπης Λασκαράκης, κιθάρες. Ο Νίκος Αντίπας παίζει κρουστά. Ο Γιώργος Ζικογιάννης ηλεκτρικό μπάσο, ο Νίκος Πανταζής κόντρα μπάσο, ο Πάνος Ιατρού μπαγλαμά, ο Γιώργος Καλοθανάσης ακορντεόν, ο Γιάννης Δέδες ακουστική κιθάρα. Τους υπόλοιπους τους είπα νομίζω. Και είμαστε εδώ στο στούντιο με τον φίλο μου τον Μάνο Στεφανίδη, ιστορικό και κριτικό τέχνης και συγγραφέα και φίλο και τα πάντα. Και εν προκειμένου βιογράφο του Γιώργου Χαζινάσκη, τον οποίο θα βγάλουμε και στο τηλέφωνο, είπαμε, στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Συζητάμε για τα Συναξάρια. Και σε έκοψα, γιατί πρέπει να βάζουμε και ένα τραγούδι, βέβαια.
2: Δεν με έκοψες, ίσα ίσα που ήταν πολύ χαρά που το άκουσα. Βλέπεις ότι στα τραγούδια του Γιώργου, μάλλον ο Γιώργος αντιμετωπίζει τα τραγούδια σαν μικρές συμφωνίες. Mm. Σαν μικρές, ας πούμε, μουσικές δωματίες.
0: Μονόπρακτα, μουσικά ακριβώς, μονόπρακτα. Ναι.
2: Αλλά και οι στίχοι. Και δεν είναι τυχαίο ότι συνεργάζεται με τον
0: Μπρουμπούλη, ας πούμε, με τον Ελευθερίου.
2: Με τον Μιχάλη, με τον Ελευθερίου. Ένα τραγούδι γράφει και ο Μάνος Κουφιανάκης.
0: Και ένα, ο Κυριάκος Ντούμος, νομίζω, ναι.
2: Ναι. Είναι επίσης αυτά, και αυτό είναι η δύναμη του λαϊκού τραγουδιού, είναι επίσης αυτοτελή μονόπρακτα. Είναι κάτι που ξεκινάει και που κορυφώνεται και στο τέλος έχει ένα ευχάριστο ή ένα δυσάρεστο τέλος. Επανέρχομαι κάθε τόσο σε αυτό το φοβερό τραγούδι, αρέσει και στο Γιώργο πολύ, το Σιγάνο Ψυχάλισμα. Mm-hmm. Όπου έχει το φυσικό χρόνο, αυτός περιμένει, ας πούμε, είναι, και υπάρχει και η κορύφωση, πήγε η ώρα 9.30 και περιμένω ακόμα.
0: Το αυτό το πράγμα βάλα, λες, τώρα,
2: είναι, ναι. Προφανώς, είναι τσεχοφικό τραγούδι, mm-hmm. γραμμένο όμως και παιγμένο από τους μάγκες του Πειραιά. Είμαι Πειραιώτης, όπως ξέρεις. Επίσης.
0: Είσαι Πειραιώτης αλλά Παναθηναϊκός.
2: Είμαι Πειραιώτης ταμπουριώτης και είμαι η ντροπή της οικογένειας, ναι, είμαι Παναθηναϊκός. Λοιπόν, εμένα με συγκινεί ακόμα και αν μου επιτρέπεις αυτός ο δίσκος, γιατί εμφανίζονται φίλοι μου αγαπημένοι. Το εξώφυλλο το έχει κάνει ο Θεόδωρος Πανταλέων, ο μεγάλος ζωγράφος. Έτσι. Έφυγε πρόσφατα, με τον Πανταλέοντα έγραψα το πρώτο μου βιβλίο, που ήταν βέβαια αφιερωμένο στη ζωγραφική του κάπου το 1984, mm-hmm. Δηλαδή πριν από 42 χρόνια. Επίσης με τον αγαπημένο μου φίλο τον Μιχάλη Μπουρμπούλη, θα σου πω μια ιστορία πάνω σε αυτό, και τον Μάνο Ελευθερίου, με τον οποίο είχα μια πολύ έτσι φιλική σχέση, αλλά δεν ήταν το δέσιμο που είχα με τους άλλους δύο. Ο Μάνος ήταν αρκετά έτσι απόμακρος, απλώς η αδελφή του, πολύ γνωστή ζωγράφος, αυτή μας έφερε σε επαφή και είχαμε μερικές πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες. Όμως για τον Μιχάλη, επίτρεψε μου να το πω αυτό πολύ σύντομα, με έχεις αγχώσει, κοιτάς το ρολόι σου, κοιτάς το κινητό σου.
0: Θέλω να είμαι απίκος στο χρόνο, βρε Μάνο.
2: Λοιπόν, έχω και μια δεύτερη διεύθυνση στο διαδίκτυο, την οποία μετά από κάποια χρόνια είπα ότι δεν έχει νόημα και τη σταμάτησα. Αλλά αυτό δεν σταματάει ποτέ, αυτή υπάρχει. Εγώ δεν μπαίνω μέσα, εγώ δεν βάζω κείμενα, αλλά από καιρούς καιρών, κάθε 6 μήνες, κάθε ένα χρόνο, μπαίνω και βλέπω κάποιες έτσι... κάποια μηνύματα που μου
0: έρχονται.
2: Και μπαίνοντας μέσα πριν από καιρό, βλέπω ένα μήνυμα του Δήμου Μούτση και ένα μήνυμα του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Και ο Δήμος Μούτσης είχε πεθάνει και ο Μιχάλης Μπουρμπούλης μου έλεγε, ρε τρελόπεδο που είσαι, τι κάνεις, και είχε φύγει πριν από 6 μήνες. Ήτανε σαν να είναι γράμματα από τον ουρανό.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις για ποιο λόγο αγαπώ αυτό το δίσκο.
0: Ναι.
2: Στο επόμενο τραγούδι μπορώ να κάνω αφιερώσεις. Επιτρέπετε, κύριε Παραγωγέ.
0: Επιβάλλεται, λοιπόν, κύριε συναδελφέ.
2: Το επόμενο τραγουδάκι μας το αφιερώνουμε.
0: Έχουμε 2 λεπτά ακόμα να μιλήσουμε για να μπορέσουμε να το βάλουμε στην ώρα του και να μην σακατέψουμε. Το μεθεπόμενο.
2: Να πω την αφιέρωση.
0: Να το κλείσω αυτό το κέρατο, γιατί αν δεν το.
2: Λοιπόν, εγώ λέω την αφιέρωση. Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω στον αδελφό μου Πάρη και στη Χαρά που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Θα μεταθέσουμε την αφιέρωση για 1,5 λεπτό μετά. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο είναι το τέταρτο στη σειρά. Εκ των πραγμάτων δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε αυτά τα 11 τραγούδια συν ένα που επαναλαμβάνεται ως ορχιστρικό.
2: Με το ορχιστρικό να κλείσεις όμως, σε παρακαλώ.
0: Όχι, μπορώ να κλείσω με το ορχιστρικό ως τραγούδι. Αυτό το υπέροχο, μια παρέα είμαστε, mm-hmm. το οποίο είναι ο ύμνος της Ελλάδας. Ο ύμνος της συλλογικής Ελλάδας, της Ελλάδας που πιάνεται από τον ώμο του διπλανού της, ας πούμε. Αυτό το τραγούδι το πιάσε πάρα πολύ καλά ο Μιχάλης Μπουρμπούλης και το μελοποίησε καταπληκτικά ο Γιώργος Χατζηνάσιος.
2: Ξέρεις ότι παρεμβαίνει και όπως ο κάθε συνθέτης έχει το δικαίωμα, δηλαδή με τον στιχουργό του δουλεύουν μαζί. Αν μια φράση δεν βγαίνει, αν δεν είναι σωστή μουσικά, και έχει κάνει τέτοιες παρεμβάσεις. Αν τα πούμε όλα, να τα διαβάσουμε και στο βιβλίο. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Το βιβλίο θα βγει τώρα κοντά, είπες, από τις εκδόσεις Νίκας.
2: Από τις εκδόσεις Νίκας, πολύ σωστά. Εντάξει, ξέρεις κάτι. Είναι ένας καινούριος χώρος για μένα, πολύ γοητευτικός. Και ενώ στην αρχή νόμιζα ότι είναι τα πράγματα εύκολα, και επειδή εντάξει, αγαπάω το θέμα, γράφω χωρίς δυσκολία, αλλά πια θέλω να διασταυρώνω και να μείνω σε ένα ντοκουμέντο, να καταγράψουμε δηλαδή αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εποχή μετά το Μάνο και το Μίκη. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
0: Σωστό. Λοιπόν, μην παραπονιέσαι στα 5-8 με ευφυή τρόπο. Ενώ εξωτερικά που τα πλασάρει αυτά τα 5-8 που δεν το καταλαβαίνεις, ο Γιώργος Χατζηνάσκες, αλλά παλιά του τεχνικός κοινωνός, όμως θα μπει και ο ίδιος. Καταπληκτικός ο Δημήτρης Μητροπάνος. Νομίζω ότι οι στίχοι ανήκουν στο Μάνο Κουφιανάκη. Το αφιερώνεις στον αδελφό σου.
2: Στον αδελφό μου και στη Χαρά.
0: Πάμε.

0: Το τραγούδι που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας έχει τον τίτλο «Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης». Είναι με λόγια του Κυριάκου Ντούμου. Είναι ένα τραγούδι που αναπλάθει εικόνες από την παλιά Θεσσαλονίκη. Και βέβαια ο Γιώργος Χατζηνάσιος, συνθέτης αυτού του δίσκου και σαλονικιός βέρος, veritable που λένε, δικαιούται να μιλάει για αυτά τα πράγματα. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, η Μαρία Πατσιαλή στην επικοινωνία. Ο φίλος μας ο Μάνος Στεφανίδης, βιογράφος του Γιώργου Χατζηνάσιου, είναι μαζί μας καλεσμένος στο στούντιο και μας υποσχέθηκε ότι, εξετάζοντας διεξοδικά τα συναξάρια για αυτόν τον αγαπημένο δίσκο που παρουσιάζουμε σήμερα, θα κατέβαλε προσπάθειες να μιλήσει ο ίδιος ο συνθέτης για αυτό το έργο. Και ειδού έχουμε τον Γιώργο Χατζηνάσιο στη γραμμή. Μαέστρο, μεγάλη χαρά και τιμή μας που μιλάμε.
1: Έχετε Αλέξη και Μάνο με δίπλα σου. Ευχαριστώ και από μένα. Η εισαγωγή που κάνατε με έφερε σε ένα ωραίο παρελθόν. Που ήταν η Θεσσαλονίκη αυθεντική και γνήσια.
0: Εσείς αυτά τα πράγματα που λέει το τραγούδι τα ξέρετε. Ο γιος του Αγάπιου με τα σαξόφωνα αλλά και με τα πανηγύρια τα έχετε με το κουτάλι φάει αυτά τα πράγματα.
1: Σίγουρα. Βέβαια. Και όταν είδα το Κυριάκου Ντούμου το στίχο συγκινήθηκα πάρα πολύ και λέω να ρε παιδί με ένα κομμάτι που πρέπει να γράψουμε για τη Θεσσαλονίκη. Αυτό έπρεπε. Λοιπόν, δεν έχει ούτε ερωτικά, ούτε αυτά, ούτε τίποτα. Ήταν μια ιστορία γνήσια όπως ζούμε εμείς οι Θεσσαλονικείς.
0: Μάλιστα. Εγώ είμαι θαυμαστής σας από το 1973 όταν έφτασε στα χέρια μου ο δίσκος σας «Διαδρομή». Τότε με τον Μητσιά, τη Γαλάνη, τον Κόκοτα και τον Θέμη Ανδρεάδη. Και τα ξέρω τα τραγούδια απ' έξω και από τότε νομίζω ότι ξέρω σχετικά καλά το έργο σας.
1: Πολύ ευχάριστο.
0: Και το εκτιμώ βεβαίως πάρα πολύ. Σας έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια κύριε Χατζηνάσιο, ενώ κάνετε συναυλίες. Προχτές έβλεπα ότι ήσασταν στη Λιβαδιά. Τραγούδια δεν βλέπω.
1: Πάντα χαμένος ήμουνα.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Δεν είχε κάποιο τρόπο.
2: Έλα Γιώργο τώρα, όχι μελαγχολικά πράγματα, σε παρακαλώ.
1: Τι να κάνουμε. Αυτό το ξέρω, το ζω καθημερινά. Το θέμα ότι με πήρατε να μιλήσουμε σημαίνει ότι ακόμα υπάρχω.
0: Και θα υπάρχει και θα υπάρχω που λέει και το Καζαντζίδη στο τραγούδι. Και θα βγει και το βιβλίο και θα μας κάνετε την τιμή να έρθετε εδώ ζωντανά στο στούντιο να μιλήσουμε για δύο ώρες και να το παρουσιάσουμε. Αλλά πείτε μου, η μουσική, η τραγουδοφτιαχτική ας πούμε που λένε είναι σαν το ποδήλατο, δεν ξεχνιέται. Μπορεί να αγαπάτε την τζαζ.
1: Αλλά... Και το κολύμβι και το ποδήλατο.
0: Έτσι, ναι.
1: Ξεχνιέται.
0: Άρα τραγούδια πρέπει να γράφετε ακόμα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, μπορείτε να βρείτε την εταιρεία παρακαλώ. Να με πάρει τηλέφωνο γιατί εγώ δεν έχω πάρει ποτέ εταιρεία να μου κάνει δίσκο.
0: Ναι. Ήταν η επανάσταση.
1: Δεν θα βρείτε καμία εταιρεία.
0: Ναι. Κάνατε και την επανάσταση τότε μετά τον δίσκο που. Με τον Μπάριο που σταματήσανε να παίζουν το χαρτί του δημιουργού και είπατε δεν θα παίξω άλλο. Καταλαβαίνω. Ναι.
1: Δεν θα
0: αναλαμβάνω
1: το όνομά μα απ' έξω. Τελείωσε.
0: Έχετε δίκιο.
1: Τελείωσε. Δεν υπήρχε κίνητρο. Νομίζω ότι βγάλουμε τόσα εκατομμύρια οι συνθέτες. Βγάλουμε μόνο το οικονομικό. Και αυτή η βιτρίνα, α πούμε, που ήταν το όνομά μας, ήταν όλη η ιστορία.
0: Έτσι ακριβώς όπως
1: το λέμε. Και μα διαφημίζανε στα ραδιόφωνα, τότε διαφημιστικά αυτό ήταν. Στην Αμερική δεν διαφημίζουν οι συνθέτες. Αλλά βγάλει ένα κομμάτι με το πράξη. Να ήταν και εσείς και τα εγγόνια σου μαζί. Ένα κομμάτι. Εμείς θέλαμε λίγο και μια ρεζάντα, ρε παιδί μου. Λεζάντα την κόψαμε. Και από εκεί υποφέρω και από τότε.
0: Και το πνευματικό δικαίωμα, θυμάστε από πόσες περιπέτειες έχει περάσει και ακόμα δεν έχει λυθεί. Ότι μπορεί να μην υπάρχει ΑΕΠ, αλλά και η διάδοχη κατάσταση δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε τελειώσει όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Όλη η δημιουργία δεν υπάρχει.
0: Και αν το λέτε εσείς που έχετε κάνει τόσες επιτυχίες και όσο να είναι, θα μιλάτε από κάποια θέση, ας πούμε, ισχύως, τι να πούνε και οι νεότεροι συνάδελφοί σας που βολοδέρνουν.
1: Οι νεότεροι έχουν βρει ωραίες διεξόδους, τις οποίες εμείς παλιά μας ξέρουμε, που μέσα από το ίντερνετ τα πλασάρουν τα κομμάτια. Εμείς την πατήσαμε, δεν ξέρω δηλαδή τώρα μου ποιος τώρα πώς. Θα γίνει ένα κομμάτι γνωστό δικό μου, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Γιώργο μου, επιτρέπεις να πω κάτι.
1: Έλα Μάνο μου, έλα.
2: άκουσέ με σε παρακαλώ πολύ. Ξανακούγοντας πάλι αυτά τα τραγούδια μετά από 45 ολόκληρα, δηλαδή μετά από μισό αιώνα, διαπιστώνει κανείς και πόσο φρέσκα είναι, αλλά και συγχρόνως τι υψηλό επίπεδο είχες καταφέρει να,
0: ψιλοβελονιά,
2: κανονική, να επιτύχεις και στην σύνθεση και στην επιλογή των,
0: και στην ενορχήστρωση, επιμένω,
2: και στην ενορχήστρωση και τα λοιπά, στις εισαγωγές. Άρα λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτό, δηλαδή ότι υπάρχουν τραγούδια που νικάνε το χρόνο και που μπορούν ανα πάσα στιγμή να γίνουν κτήμα και των νεότερων γενιών. Δηλαδή τώρα είναι σπουδαίο ότι αυτή τη στιγμή την εκπομπή την ακούνε και νεότερα παιδιά, και είναι προφανές ότι από την επικοινωνία που έχουμε, από τα τηλεφωνήματα που έχουμε, ότι τα τραγούδια αυτά είναι ζωντανά και αρέσουν. Άρα αυτό πρέπει να σε χαροποιεί.
1: Εντάξει, θα είναι δεδομένο για μένα. Δεν είναι
2: δηλαδή τώρα ήσουν να
1: έχεις... Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε.
2: Έχεις επαφή με ένα ευρύ κοινό, δηλαδή παίζεις ζωντανά μουσική. Δεν σε ικανοποιεί ότι γεμίζεις μεγάλους χώρους, ότι ο κόσμος έρχεται?
1: Σύμφωνα. Εμείς όμως δεν είμαστε μόνο performance που λένε και οι Αμερικανοί. Είμαστε και δημιουργοί, δηλαδή πρέπει να γράφουμε και κάτι.
0: Με την ευκαιρία των Γκρέκο, τι γίνεται, μαέστρο? Δηλαδή, πότε θα παιχτεί επιτέλους? Γιατί ακούω για τον Γκρέκο και τον Γκρέκο δεν το έχω ακούσει ακόμα.
1: Εντάξει, υπάρχουν μουσικά που δεν μπορώ να σας πω. Κάτι παίζει, ας πούμε, για κάπου να πάει πολύ σημαντικά. Αλλά για θέμα διακρατικό και κάτι τέτοιες ιστορίες.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αλλά η όπερα αυτή δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Πιστεύω πάρα πολύ. Γιατί έχει κάνει μεγάλη αίσθηση όταν παίχθηκε αυτές τις 4-5 μέρες. Και στους καλλιτεχνικούς κύκλους. Πάντα με ρωτάνε για το έργο τι έγινε.
2: Εγώ να πω εδώ ότι μετά το τέλος των παραστάσεων στο Μέγαρο διοργανώθηκε στο Σεντ Τζος Λεκαμπέτους μια ειδική βραδιά. Την διοργάνωσε η Βάσο Παπαντονίου, η φίλη του Μεγάρου Μουσικής, όπου έπαιξε στο πιάνο με δύο πολύ σπουδαίους λυρικούς τραγουδιστές κάποια βασικά κομμάτια της όπερας, και ήταν εκεί όλο το αθηναϊκό οδείο, ας πούμε, έτσι, από μαέστρους, από ερμηνευτές και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα λοιπόν...
1: Αυτό δεν πήρε καμιά έκθεση, όπως το ξέρεις εσύ μάλλον, εγώ και τώρα που τα πούνε κάποια παιδιά και ενδιαφέρουν. Δεν πήρε καμιά έκθεση.
2: Έγινε
1: λίγο από αυτά που είχαν όμως
2: Έγινε σε ένα κλειστό κύκλο. Ήταν παρόν ο Λουκάς Καριτινός, ήταν παρόν ο Μύρον Μιχαηλίδης, ήταν παρούσα η Ειρήνη Καράγιαννη. Τώρα αυτά τα ονόματα που
1: μου... Ήταν σαν να έδινε εξετάσεις σε μία, ας πούμε, ηγεσία καθηγητών, και αυτό ήταν. Ωραία. Δεν περνάνε κάτω μόνο με αυτά.
2: Πέρασες όμως, πέρασες τις εξετάσεις.
1: Η κλασική μουσική δεν την προτρέει κανείς, τέρμα. Δεν υπάρχει. Και βέβαια και αλλού δεν υπάρχει. Αλλά όταν η Γαλλία, ας πούμε, 40-50 εκατομμύρια, ο πυρήνας των ανθρώπων που ενδιαφέρονται είναι 2 εκατομμύρια τουλάχιστον. Δεν είναι 500 άνθρωποι στα 10 εκατομμύρια.
0: Τόσοι πάνω κάτω είναι, σωστό το λέτε.
1: Οι οποίοι είναι συνδρομητές κιόλας, δεν είναι νομίζω. Καταλόγους ότι θα παιχθεί αυτό και λοιπόν, δεν είναι νομίζω.
0: Εκτός από την όπερα γράφεται και μικρότερες φόρμες, εξακολουθείτε να γράφετε τραγούδια, κύριε Χαζινάσιο?
1: Όχι, όχι.
0: Καταρχήν,
1: οι στιχουργοί, Αλέξη, είναι τόσο απογοητευμένοι εδώ και χρόνια, γιατί δεν έχουν κανένα κίνητρο για να γράψουν.
0: Ναι, δεν τους
1: ούτε αδικώ. Οικονομικό, ούτε τους αναφέρει ποτέ κανείς, ας πούμε, ούτε και παλιά. Λοιπόν, μόνο ξεχωρίζαν ο φίλος Μπορετσέρης, ο Φωτόπουλος και η Λίνα, που βγήκαν προς τα έξω, ας πούμε, και μπορούν να κάνουν και πράγματα μόλις τους. Συναυλίες, συμπαρουσιάσεις κλπ. Όλοι οι άλλοι είναι στην ανυπαρξία.
0: Ναι,
1: γι' αυτό δεν με πλησιάζει. Τόσο θα πάρει. Το ξέρει ο Μάνος το πει. Όταν μιλάγαμε, τα πράγματα δεν έκανε. Δεν πήρα δημοσιογράφο, δεν πήρε εταιρεία και δεν πήρα ποτέ στιχουργό. Ποτέ τηλέφωνο.
0: Εσείς...
1: Δεν πήρε εταιρεία να μου κάνει δίσκο, ποτέ.
0: Αναδείξατε στιχουργούς όταν σας έπαιρνα να γίνεις. το Γιώργο Κανελόπουλο. Θυμάμαι πρόχειρα.
1: Και τον Κυριάκο το πούμε με εμένα. Mm-hmm. Και ο Νίκος Βρετός.
0: Και ο Μπουρμπούλης με εσάς στην ουσία έκανε τις μεγάλες επιτυχίες.
1: Και κάνει Μπουρμπούλης. Και κάνει με το...
0: Και με το Χατζηδάκη είχε κάνει. Και, ναι.
2: Και με το Μίκη είχε κάνει.
1: Όχι, είχε κάνει με το Πασόκ που ήταν τότε με το συνθέτη του.
0: Τον Αντριόπουλο, ναι.
2: Μεγάλη περίπτωση ο Μιχάλης. Και πολύ γλυκός άνθρωπος. Ήταν αγαπημένος φίλος, αγαπημένος.
0: Ναι. Μαέστρο, για να μην τα πολυλογούμε, συμφωνούμε με το που θα βγει το βιβλίο να έρθουμε να σας πάρουμε, να έρθετε εδώ στο στούντιο και να το κάνουμε δύο ώρες και να μιλήσουμε.
1: Είμαι τόσο δύσκολος, γιατί μου το
0: έπαιρα. Γιατί είσαστε ακριβοθόρητος, μαέστρο.
1: Ναι, όχι καλέ. Πλάκα μου κάνετε.
0: Οκ, θα χαρώ λοιπόν που θα εκπληρώσετε αυτή την υπόσχεση, γιατί ως υπόσχεση το εκλαμβάνω.
1: Σίγουρα με μεγάλη χαρά να το κάνω, έτσι μόνο.
2: Θα περάσουμε πολύ ωραία.
0: Θα περάσουμε πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλό
0: θα διαβάσουμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο και λέω να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι σας με τον τίτλο «Πάει η ζωή μου άδικα», με τα λόγια του Μιχάλη Μπουρμπούλη, από τα Συναξάρια με τον Δημήτρη.
1: Ωραία. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Μητροπάνος όντως καθάρισε τη φωνή του. Φαίνεται εδώ ότι η φωνή του έκανε δουλειά. Έτσι. Διότι ένας τραγουδιστής της δεκαετίας του 70, με τις τότε καταχρήσεις, τσιγάρα, ουίσκια, ξενύχτια, όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δημιουργούν πολύποδες, δημιουργούν διάφορα πράγματα στο λαιμό που μετά είναι μια αναστρέψη πολλές φορές. Και
1: είδες
0: χρειάζεται...
1: ότι πιάνει πολύ ψηλές νότες, είδες ότι κρατάει πολύ.
0: Είναι τέλειο.
1: Το τραγούδι, δηλαδή την αναπνοή του, ας πούμε. Μπορώ να σου πω ότι μόνο αυτό, μόνο ο Κατατζίδης μπορούσε να το κάνει. Αυτό το άνοιγμα, ας πούμε, και αυτό το. Και πολλοί συγκρίνουν τον Μητροπάνο με τον Κατατζίδη. Εγώ σου είπα την άποψή μου. Είμαι, τον θεωρώ, ας πούμε, ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν μπορώ να τον κατατάξω κάπου.
0: Ακατάτακτος.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Και ο δίσκος στα Συναξάρια, κατά τη γνώμη μου, το σκέφτηκα προχθές, δηλαδή, είναι αυτό που έλεγε ο Σαρτζετάκης, ανάδελφος. Με την έννοια ότι τίποτα από τα προηγούμενα και από τα επόμενα.
1: Ναι, δεν το ξανά έκανε ο Γιώργος. Δεν έγραψε.
0: Όχι μόνο ο Χαζινάσιος, κανένας. Δεν το κομπιάρισε κανείς αυτό το δίσκο. Δεν μπορεί.
1: Κατάλαβα τι λες. Και νομίζω ότι έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Και εγώ συμφωνώ. Και είδες, τα ακούμε τώρα, τα είχαμε ακούσει αυτά πιτσιρίκι, ας πούμε, και βλέπουμε πόσο ζωντανή και πόσο έτσι συγκινησιακά φορτισμένη είναι αυτή η μουσική.
0: Mm-hmm. Και πρωτότυπη και με αδρέσεις μελωδικές γραμμές και έχοντας τα λαϊκά χρώματα αλλά και το λυρισμό μαζί και εκμεταλλεύεται ένα μεγάλο δυναμικό που λέγεται Δημήτρης Μητροπάνος αλλά με υποδειγματικό του και παρθένο τρόπο. Όλα αυτά είναι πράγματα δύσκολα, έτσι. Και ο Χαζινάσιος δεν ήταν καν 40 χρόνων όταν δεν έκανε αυτό το δίσκο.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Μα με τον Μητροπάνο, θα έχεις δει φαντάζομαι και τη φωτογραφία στο εξώφυλλο, είναι συνομήλικοι. Και έγιναν και φίλοι, παρότι δεν είχαν προηγουμένως την εργασία, η επιτυχία αυτού του δίσκου τους έκανε να είναι πλέον πολύ κοντά. Ο άλλος του πολύ κοντά είναι ο Μανώλης Μητσιάς. Mm. Όπως λέει ο μαέστρος, είναι ο πρώτος που τον παίρνει του Αγίου Γεωργίου για να του πει χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, στη μνήμη ενός φαλιού ρεμπέτη με λόγια του Μιχάλη Μπουρμπούλη, είναι ένα τραγούδι που επίσης αναπλάθει μνήμης από τα παλιά και που δίνει και το λαϊκό στοιχείο μέσα από πριμιτίφ, ας πούμε, καταστάσεις.
1: Και τελικά βιωματικό πολύ.
0: Έτσι ακριβώς. Να το ακούσουμε τώρα.

0: Ένα τραγούδι που είναι αλλά παλαιά, αλλά και δεν είναι ταυτόχρονα, που είναι μοντέρνο, αλλά πατάει στα πάτρια.
1: Ναι, σε ακούσματα παλιότερα βέβαια. Ναι.
0: Που αναπλάθει καταστάσεις, αλλά τις φτιάχνει έτσι ώστε να ηχούν σαν παρθένες, καινούργιες και φρέσκες. Γενικά ένα μυστικό που έχει ο Χατζηνάσιος, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορώ να το αποκρυπτογραφήσουμε εύκολα.
1: Μα και σε αυτή την εκπομπή, και πολύ καλά κάναμε, μείναμε σε μια του, σε ένα του δίσκο, αλλά και σε μια του, ας πούμε, ιδιότητα. Αλλά ο Χατζηνάσιος είναι πάρα πολλά πράγματα. Ο Χατζηνάσιος έχει γράψει ορατόρια, το χρονικό της Αλώσεως, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Έχει γράψει αυτή την περίφημη όπερα για τον Γκρέκο. Έχει συνεργαστεί, έχει πάει στην Eurovision και έχει επιτύχει και μάλιστα έτσι, πολύ υψηλή βαθμολογία. Ναι, με το Μάθημα Σολφές, που είναι ένα πάρα πολύ αλλά Broadway τραγούδι, ας πούμε. Έχει συνεργαστεί από τον Στράτο Διονυσίου ως την Αλέκα Κανελίδου ή τον περίφημο δίσκο με την Νάνα Μούσκουρη για να κάτι εντολή. Κοίταξε τι τεράστιο εύρος. Και να μην μιλήσουμε για τη μουσική, για το σινεμά που έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα.
0: Από ταινίες του Κλέρχου Κονισιώτη, κοσμοπολίτικες και ευρωπαϊζουσες του 70 μέχρι τη Γλυκιά Συμμαρία του Νικολαίδη.
1: Και η Γλυκιά Συμμαρία είναι όλη γραμμένη. Είναι κρίμα που δεν το ρωτήσαμε, θα μας τα πει όταν έρθει εδώ. Έχει πολύ ενδιαφέρον με ποιο τρόπο την έγραψε, πώς συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη που ήταν πάρα πολύ δύσκολος και τελικά πόσο το αποτέλεσμα είναι αυτό που τον καλύπτει περισσότερο από όλα τα άλλα.
0: Έτσι,
1: δηλαδή είναι πολυσχηδής. Εγώ, ας πούμε, πρωτοαγάπησα τον Γιώργο όταν άκουσα το «Με λένε Γιώργο», το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Λένε όλοι ότι δεν είναι πολιτικό συνθέτης και δεν είναι. Αλλά δεν υπάρχει έργο τέχνης που να μην έχει ένα πολιτικό βάρος. Τι λέει το «Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω». Είναι όχι ο συμβιβασμένος άνθρωπος της δικτατορίας, είναι ο καταπιεσμένος. Αυτός δηλαδή ο οποίος δεν έχει φωνή, είναι το αντίθετο από τα ηρωικά μεγέθη του Λιβαδίτη ή του Θεοδωράκη, αλλά είναι εξίσου υπαρκτό, μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ πιο υπαρκτό και πιο σύνηθες. Ο άνθρωπος που συνειδητοποιεί την ήττα του και την αδυναμία του. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και ο στίχος, τον ανέφερε στο στιχουργό και είναι πολύ σημαντικό.
0: Ο Γιώργος Κανελόπουλος και το έγραψε 20 χρονών.
1: Και βέβαια και είναι και αυτός έβριμα του Γιώργου. Mm-hmm. Δηλαδή θα μας πει πώς τον γνώρισε.
0: Έτσι.
1: Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι σφραγίζει μια ολόκληρη εποχή και αξίζει να το σχολιάζουμε.
0: Ήρθε και ένα ωραίο μήνυμα και θα το διαβάσω τώρα που κοντεύουμε να φτάσουμε στο τέλος εκπομπής. Σπύρος, 41 χρονών, μητροπανικός. Στο στρατό, στις Σκοπιές, τραγουδούσα τραγούδια του Μίτσου για να μετράω τα λεπτά. Από τα ξαναξάρια τα τραγουδούσα όλα. Τα λατρεύω ένα προς ένα. Κομπλιμέντο αυτό.
1: Τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, με δύο λέξεις. Αν σε ρωτήσει κάποιος τι είναι τα συναξαριά, με δύο λέξεις όμως, όχι με περιφραστικό τρόπο, τι θα τους έλεγες?
1: Αυθεντικότητα.
0: Ειλικρίνεια.
1: Υπόγειο συνέστημα που δεν γίνεται εύκολα μελό. Και πάρα πολύ μελωδικό, πολύ σύγχρονο αποτέλεσμα.
0: Καλά το πας Μάνο Στεφανίδη, φίλε μας αγαπημένε. Και συγγραφέα του βιβλίου για τον...
1: Με λένε Γιώργο. Το βιβλίο λέγεται «Με λένε Γιώργο».
0: Και το έχει τραγουδήσει και ο ίδιος και στο τελευταίο αφιέρωμα που του κάναμε εδώ στο κόκκινο, χωρίς τον ίδιο βεβαίως, ξεκινήσαμε με το Χατζηνάσιο και να τραγουδάει «Με λένε Γιώργο». Λοιπόν, θα δώσουμε το χέρι στο διπλανό μας τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Μια παρέα είμαστε, λέει ο Μιχάλης Μπουρμπούλης. Το μελοποίησε αριστουργηματικά ο Χατζηνάσιος και το τραγούδισε υπέροχα ο Μητροπάνος μαζί με την χοροδία. Ένα τραγούδι αγκονάρι που μας έχει σφραγίσει όλους. Με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή.
1: Αλέξη, σε ευχαριστώ θερμά. Και εγώ και ο Γιώργος.
0: Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ και τους δυο σας και ευχαριστώ βεβαίως και την ατμόσφαιρα που ακόμα μας χαρίζουν τα συναξάρια. Ευχαριστώ επίσης τον Βασίλη Κουτούβαλη και τη Μαριάνθη Πατσελή. Από μένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου

και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τη φαφάς και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
2: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: Rockhard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
5: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

sexy people.

θαύμα. Θα κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει. Από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φυχτεί και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθεί μοναχός. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν Άθαν Ερώδη.

απλά να σου πω. Όμως δεν θα μιλήσω, μόνο αν χρειαστεί να σε παρηγορήσω. Κι αν με βλέπεις σκυφτό, μη φοβάσαι για μένα. Απόψε φιλάω τον εαυτό μου για σένα.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Rockhart Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhartfestival.gr.
0: Η ώρα είναι 9. Τον 5 και 5.

0: Καλό βράδυ λοιπόν, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά στο κόκκινο εγκληματίζεται, 105,5 στο κόκκινο βεβαίως και η γνωστή παρέα. Πρώτα απ' όλα ο Γιάννος Ηλιάδης, αγαπημένος φίλος, είναι μαζί μας στον ήχο. Η Μαρία Σπατσελίνη στην επικοινωνία και βεβαίως η τριάδα που σκοτώνει ή που τέλος πάντων σκοτώνει την λογοτεχνία, την αστυνομική. Ο κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης, ο κύριος Άντι Βρόζος και ο κύριος Θανάσης Λαζαρίδης. Πλην όμως έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας έναν από τους πιο σπουδαίους, κατά την ταπεινή γνώμη μας, συγγραφείς αστυνομικού σκανδιναβικού μυθιστορήματος, αστυνομικού βεβαίως. Ο κύριος Αρνεντάλ είναι μαζί μας και η Ιωάννα, το επιθετώ σας κυρία μου.
1: Σύνου.
0: Και η Ιωάννα Σύνου λοιπόν.
2: Την Ιωάννα έχουμε μαζί και επί τη ευκαιρία
0: και επί τη ευκαιρία έχει έρθει και ο Αρνεντάλ να πούμε παρέα.
3: Για να μην περιμένει κάτω.
0: Λοιπόν, μια χαρούμενη ιστορία για μας, μια χαρούμενη στιγμή για μας. Ο Αρνεντάλ είναι ένας άνθρωπος που θα λέγει είναι από τους πιο διάσημους στο χώρο της Nordic
2: Crime
0: λογοτεχνίας και όλα τα υπόλοιπα.
2: Και φίλος

0: της Ελλάδας και φοβερός τύπος και δηλαδή μεσογειακός, του αρέσει και η χωριάτικη σαλάτα, δικός μας άνθρωπος παρά το ότι μένει Σκανδιναβία.
1: Ιωάννα, το έχεις δώσει πεντάρικο αυτόν, ε.
2: Το έχεις δώσει έτσι είναι, το έχω δώσει.
0: Αγάπησε
3: όσα
0: την Ελλάδα.
3: Όσα πήρε τόσο καιρό για να λένε για τα βιβλία του, το έδωσε τώρα.
1: Λοιπόν.
3: Αυτό
1: παίζει. Λοιπόν, πάμε λίγο μισκούλα για να ψιλοσυντονιστούμε. Και εσείς βέβαια 6985870059 από το Viber, είτε 2 10 32 17 7 7 7, μπορείτε να στέλνετε τις όποιες ερωτήσεις σας, αλλά και έχουμε τη δυνατότητα
0: τις ερωτήσεις αλλά και να μπείτε, να μπείτε στην κλήρωση για δύο από τα εξαιρετικά βιβλία που έχει γράψει ο Γιάν. Όλα είναι εξαιρετικά, αυτά είναι πιο εξαιρετικά. Είναι το κέντρο του κύκλου που έχει γράψει μόνο στο Λομόναχο με τη βοήθεια της Ιωάννας, και το Ο Δημιουργός, το που έχει γράψει μαζί με έναν άλλο Μέστρεμ, το οποίο εντάξει τον βοηθάει και αυτό να κάνει μια καριέρα. Εκδόσεις Μετέχμιο, δύο βιβλία του Άρνε Ντάλ με την υπογραφή του. Στέλνετε από τώρα.
1: Πάμε λίγο μουσικούλα και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, να ακούμε κύριε Γρηγόρη, να βάλουμε τα ακουστικά και να ακούμε. Έχει ανοίξει ή μιλάμε στο βρόντο.
1: Στο βρόσγο. Είναι πολύ έμπειρος. Είναι πολύ έμπειρος πια ο κύριος Ζαριάδης.
0: Ειδικά στο να παίρνει τηλέφωνο και να σκούει μέσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε τη χαρά, όπως είπαμε, να έχουμε μαζί μας τον Λαραντάλ και την Ιωάννα, που θα παίξει έναν πιο σημαντικό ρόλο από ότι όλοι εμείς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με ποια...
2: Με μια εισαγωγική ερώτηση για να μας βάλει στο κλίμα και ο Γιάννη. Καταρχάς να πούμε ότι τα βιβλία όλα τα γράφει η Ιωάννα και υπογράφει ο Αρνεντάλ ως Αρνεντάλ, γιατί είναι πιο διάσημος. Θα βγει στην ιστορία όμως στην επιφάνεια και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες υποθέσεις, Γρηγόρη.
0: Κάτι έχει να, ο Τσιτσάνης κάτι έχει να πει.
2: Let's go back, John, to the 70s, where there is a notorious couple, say, Mes Cheval, you know the lady, and Père Valu, were the pioneers of what we call today the Nordic crime. The first right... The first to introduce the police procedural, as themselves they say, influenced by Ed McBain, and the first that they accept police procedural, they put the social issues within their books. Okay, so they wrote the 10 books, and this was the beginning. There are a lot of Scandinavian writers, including yourself. My personal opinion is that I will put three of them in the top quality writers: Arne Dahl, Henning Mankell, and Olof Persson.
3: Yeah.
2: I said quality wise, not commercial wise, because in that case I would put you Nesbø also.
0: Grigori, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ξέρουν τα ταϊλανδέζικα στα οποία μιλάς. Εάν θέλεις, μεταφράζεις.
2: Ναι, κάνουμε την ερώτηση, γι' αυτό έχουμε την Ιωάννα.
0: Α, με συγχωρείς. Ναι,
2: γιατί καταλαβαίνει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Μπορεί να μεταφράσουμε για όλοι μαζί. So, this was the beginning. Then came Stieg Larsson and the plane was landed on. Okay. So, can you make a comment on this? What is the reason for this international explosion success of the Nordic crime? Why people, they love to read your books, starting from the guys we said it's a difficult question, I know. Ρωτάω για να φύγει από την Ιωάννα το κόλπο, ότι ξεκινήσαμε με την επανάσταση των Σκεβάλ Βαλέ τη δεκαετία του 70, μετά ήρθε ο Στιγκ Λάρσον, μετά ποιοτικά ήρθαν τρεις μεγάλοι συγγραφείς, ο Άρνε Ντάλ θεωρώ εγώ, ο Ούλοφ Πέρσον και ο Χένι Μανκέλ. Και όλο αυτό έχει απογειώσει αυτό που λέμε Nordic crime σήμερα. Ρωτάμε λοιπόν τον Γιόν ποια είναι η γνώμη του, για ποιο λόγο έγινε αυτή η έκρηξη αυτής της λογοτεχνίας και για ποιο λόγο τους αρέσει στους αναγνώστες σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, να διαβάζουν το Nordic crime.
4: Nice to be here, by the way.
0: You're welcome.
4: Thank you. The Swedish crime fiction up until the middle of the 60s was really traditional, very English, if you like. And then came this very rapid and powerful break that turned crime fiction into something real, you know, realistic, political, with edges to especially... what they call the betrayal of the social democracy. It turned into something not so left-oriented as before, and it came from the left, you know. Sjöwall Wallö, Per Wallö was a great writer before, but also very, very much of a left-wing guy. And this turned into a tradition at that time. Do we need to translate now, or should we just go on?
5: You can go on.
4: I go on. So this was awoken again in the 90s by Henning Mankell then, who in his turn was kind of the same political guy in a way. He did not have the sense of humor that Sjöwall Wallö that made them, in my mind, almost perfect as crime fiction writers. If I could change something in their writing, it would be that their stories are very, could be a little bit more complex, perhaps.
0: Yeah.
4: But so when you read it now, it's 200 pages. It's very thin and very straightforward. But it was the ground, and it created this whole genre. So when I was like 15 at school, I read Travel Volley, all of them, and I just felt, oh, this is like coming home. And it was great, of course, and I turned into a little communist.
3: Οπότε αρχικά μας είπε ότι η σουηδική αστυνομική λογοτεχνία ήταν λίγο περισσότερο μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60 πιο αγγλική, και αργότερα έγινε αυτό το ξέσπασμα από το Nordic Crime, το οποίο, στο οποίο οι συγγραφείς θα έγραφαν λίγο πιο ρεαλιστικά, πιο πολιτικά. Υπήρχε λίγο και αυτή ίσως η προδοσία της κοινωνικής δημοκρατίας, ανέφερε. Δεν ήταν, αρχικά δεν ήταν τόσο αριστεροί οι συγγραφείς, αλλά αργότερα έγιναν. Φυσικά ήταν αριστεροί περισσότερο και πάρα πολύ καλοί συγγραφείς. Και όλο αυτό το ξέσπασμα και όλη αυτή, αυτό το στυλ που είχαν, άρχισε να γίνεται το Nordic Crime μία παράδοση. Αργότερα ήρθε ξανά στην επιφάνεια με τον Henning Mankell, ο οποίος επίσης ασχολούνταν με την πολιτική, αλλά δεν είχε το ίδιο ακριβώς χιούμορ όσο είχαν οι Χουέβαλ και Έβαλε, οι οποίοι έγραφαν λίγο πιο πολύπλοκες ιστορίες, τις οποίες τώρα βέβαια όταν τις διαβάζουμε βλέπουμε ότι δεν είναι και τόσο πολλές σελίδες στα βιβλία τους, οπότε δεν μας φαίνονται τώρα τόσο πολύπλοκες όσο ήταν τότε. Ο ίδιος τους διάβασε όταν ήταν σε ηλικία 15 ετών και ένιωσε ότι μία αίσθηση ότι βρήκε το δικό του στυλ, επιστρέφει σπίτι του. Την αίσθηση που έχουμε όλοι όταν επιστρέφουμε σπίτια μας. Και αυτό θεώρησε ότι είναι το έδαφος πάνω στο οποίο βασίστηκε το Nordic Crime.
4: And then, you know, I came back to crime fiction again. I sort of did other kinds of literature along the way. And then I came back through Henning Mankell again in the 90s, in the middle of the 90s, and I suddenly realized that crime fiction can be amazing to describe society and describe and much more. I mean, it's like going back to the to the Greek tragedies, you know, where yes. The fight between civilization and barbarism and all that. And I changed everything in my own writing, and I just found two problems with Henning Mankell, actually. One was the lack of humor, which Cheval Wally had a great amount of, and the other one was that his main character, Wallander, was really lonely. You know, he was carrying the whole world on his shoulders, and he had ulcer and stomach problems, and you know, all of that. And a bad music taste and so on.
0: Did I say that loud?
4: So I just thought, okay, I'm going to go back a little bit to Cheval Wally and pick maybe not the Martin Beck, the main character, but turn something like that, but surrounded by a real team.
2: The team, yes, the team.
4: A collective.
2: Yes.
4: It was some kind of idealistic version of the collective, you know. They work together. They don't have to fight all the time, at least. You know, it's functioning collective. So that was the basic idea, that these are gonna, it's not gonna be one mind thinking, it's gonna be a sort of combined mind.
2: You like teams, and in your most of your books there is team working together, okay?
4: Yeah.
2: In Europe, all of this, except for the Sam and Molly, or Neiman, Eva Neiman.
4: Yeah, you have to renew yourself from time to time, otherwise you just write the same Maghreb book year after year after year.
5: Να το δούμε τώρα.
3: Ναι. Ο ίδιος είπε ότι όταν, συγγνώμη, ναι, όταν διάβασε τον Χένινγκ Μάνκελ, μέσα από αυτόν είναι σαν να επέστρεψε ξανά στην αστυνομική λογοτεχνία. Έχει γράψει και άλλα είδη λογοτεχνίας με το πραγματικό του όνομα.
2: Και απογοητεύτηκε
3: από αυτά, ναι, ακριβώς.
2: Και το γύρισε στο αστυνομικό.
3: Και το γύρισε στο αστυνομικό, έτσι. Γιατί το αστυνομικό είναι ένας, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να περιγράψουμε την κοινωνία και να δούμε πώς είναι η κοινωνία σήμερα. Και λίγο ίσως να πάμε και πίσω στις ελληνικές τραγωδίες και όσα ξέρουμε που έχουμε διαβάσει από τις τραγωδίες. Άλλαξε βέβαια λίγο το στυλ του δικού του γραψίματος. Δεν του άρεσε τόσο το στυλ του Χένινγκ Μάνκελ. Όπως είπε και πιο πριν, δεν είχε το ίδιο χιούμορ που είχαν οι Χουέβαλ Βαλέ. Και ότι ο κύριος, ο χαρακτήρας του, ο πρωταγωνιστής των βιβλίων, ήταν ένας ο οποίος κουβαλούσε όλο το βάρος του κόσμου στους ώμους του, στις πλάτες του. Αυτό δεν το ήθελε ο ίδιος και γι' αυτό προσπάθησε να πάει λίγο πίσω στους Χουέβαλ Βαλέ, όχι ακριβώς σαν τον Μάρτιν Μπεκ, αλλά ήθελε να δημιουργήσει μια ομάδα. Ήθελε να έχει μια ομάδα η οποία λειτουργεί μαζί, όχι μια ομάδα που έχει προστριβές και τσακώνονται μεταξύ τους, αλλά ήθελε να έχει ένα ομαδικό και συνδυαστικό τρόπο σκέψης στα βιβλία του, στους πρωταγωνιστές.
2: Δεν το χάλασε ο Kenneth Branagh's Wallander, ok?
4: If you're asking me, that was a bit of a culture shock. But, I mean, he's a great actor, so, yes. So no problem, but it wasn't really Swedish.
2: It's not Swedish. No. He was a British Wallander.
4: He was a British Wallander, and it worked fine.
0: Forever. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να επαναλάβουμε τι έχουμε και τα λοιπά, έτσι. Έχουμε τη χαρά, λοιπόν, να έχουμε τον Αντεντάλ μαζί μας. Συζητάμε για πράγματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με την αστυνομική λογοτεχνία, βεβαίως με τον Nordic Crime, αλλά και με πράγματα που είναι έξω και πέρα από αυτά. Είμαστε εδώ στο κόκκινο 105,5, το κόκκινο εγκληματίζεται και βεβαίως να πούμε ότι δίνουμε και δύο από βιβλία του Αρνεντάλ. Ποια είναι αυτά?
2: 6985 870059, το λέμε αργά, 6985 870059 και 210-321-7777 για δύο εξαιρετικά βιβλία. Όλα τα βιβλία του Γιόν είναι εξαιρετικά. Πες το αυτό, το λέω έτσι, μετάφρασέ το. Το κέντρο του κύκλου και ο δημιουργός. Το κέντρο του κύκλου είναι γραμμένο από τον ίδιο τον Αρνεντάλ μόνο του. Ο δημιουργός είναι από το δίδυμο Αρνεντάλ και κάποιου Μέστρεμ. Εκδόσει με τέχμιο. Να δείτε τη διαφορά πώς είναι όταν γράφει μόνος του Αρνεντάλ και πώς όταν γράφει με κάποιον άλλο.
0: Να ρωτήσουμε λιγάκι τον Αρνεντάλ πώς έχει μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία, μάλλον πώς η αναγνωρισιμότητα και ό,τι σημαίνει αυτό έπαιξε ρόλο και στον τρόπο γραψίματος αλλά και στις επιλογές των ηρώων του. Είναι έτσι, δηλαδή θέλω να πω, καθόρισε η αναγνωρισιμότητα, η δυνατότητα του να μιλάμε για κάποιες εκατοντάδες, χιλιάδες αντίτυπα κτλ. Παίζουν ένα ρόλο στο ποια θα είναι η συνέχεια, ποιες θα είναι οι επιλογές των ηρώων του και εν πάση περιπτώσει πού πάει το πράγμα. Και βεβαίως εδώ βάζουμε και το στοιχείο της κοινωνικής κριτικής που υπάρχει έντονα στα βιβλία του Άρνε.
3: Did publicity or fame, your fame, have a role about how you are going to continue with writing, how you are going to choose your main characters or your stories?
4: You mean how it starts when I choose?
3: If it matters.
4: If it matters,
3: if it
4: okay.
3: Matters.
4: Absolutely. But every book starts with me looking. So it's been like that almost all the time. That I'm looking for something that makes me angry, you know, in society, or makes me sad about society. And injustices, usually, but also different kinds of cruelty. So the theme, I have to find something exciting in what makes me angry, so to speak. And that's been the driving force, I guess, pretty much. And then I have a lot of fun writing, so it becomes, you know, both angry and funny at the same time, and hopefully a bit scary as well. And but nothing of this survives without the characters. So the characters are really the most important thing in a crime fiction, in literature in general. You can create a very wonderful, complicated plot, but if you don't have real three-dimensional characters that have lives, then fuck it.
5: Εδώ λοιπόν, ακούστε, έχει έρθει η ερώτηση που ταιριάζει απόλυτα από τη φίλη μας την Νεκταρία. Mr. Dahl, in crime fiction it often seems much easier to write about absolute darkness than it is about light. After so many years in your career, does it remain a challenge for you to find humanity and hope within the darkest crime stories?
4: Really good story, or good question, super question. Okay, was it more?
5: Time out for one.
2: Yes, we have to rest a little bit because John is tired. Mm. So okay. For one minute you can get some.
1: Πόσο μου θυμίζει αυτό το Λούφα και παραλλαγή τον Μπουλικάκο που έλεγε This is a pipe ο Ζαριάδης.
4: One minute sleep.
2: Και σαν ισχό που δεν έχει στείλει ερώτηση ο φίλος μας.
5: Έχει στείλει απλώς την εγγραμμένη στα παλιά μου τα υποδήματα.
2: So γιατί... let's take a break.
6: Στο κόκκινο.
7: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
8: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι. Το δέχεσαι.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
8: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
7: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
9: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
10: Rockhart Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Μοργάνα Λεφέη και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
11: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
12: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά. Υπενθυμίζω στους φίλους και στις φίλες, Αρνεντάλ μαζί μας, Ιωάννα Σίνου μαζί μας. Και βεβαίως Γρηγόρης Αζαριάδης, κάπου εδώ τριγύρω είναι αυτός. Και ο Άντι Γρόζουγος.
1: Ας το να καθίσει λίγο έξω, να μπορέσουμε να κάνουμε καμία ερώτηση, μην αρχίσει το μάθημα αγγλικών.
0: Ποιο, δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβες τίποτα. Έχει πάρει το προφήσαση, μην το κοιτάξεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν την απάντηση σε σχέση με την ερώτηση της ακροατρίας μας.
2: So, just for
3: The difference between me and
2: no,
3: the...
2: No. No. Light and darkness.
3: Light and darkness. Light and darkness. Okay. Good. Thank you. I personally think that crime fiction is about light. It's about finding the way to light, to the enlightenment, to the truth at the end. So in a way, it's a long fight going through darkness, going through hell, if you like, to come up on the other side with some kind of clarity and some kind of justice, hopefully. So it's really... The crime fiction writer does not necessarily love blood and violence and horror, but we love getting out of it, getting away from it, finding a way out of it. And that is usually through some kind of justice at the end, where you feel okay.
0: It's a battle between darkness and
3: you have
0: light.
3: To walk through the darkness to get to the light, kind of.
2: Οπότε ναι, μας είπε ότι η αστυνομική λογοτεχνία είναι ένας τρόπος για να βρεις το δρόμο σου, για να βγεις από το σκοτάδι στο φως. Δεν έχει να, είναι μια μάχη ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως, μέσα από την οποία πρέπει να βρεις τη δικαιοσύνη και να βρεις αυτό που να βρεις την απάντηση. Οι αστυνομικοί συγγραφείς δεν αγαπάνε απαραίτητα το αίμα και τους τσακωμούς. Mm-hmm. Απλά προσπαθούν μέσα από την αστυνομική λογοτεχνία να βρουν το δρόμο τους για να βγουν προς το φως.
0: Μπορεί να υπάρξει αστυνομική λογοτεχνία χωρίς κριτική, κοινωνική, ταξική και σε σχέση με όλα όσα περίεργα και μάλιστα με έναν εξαιρετικά κακό τρόπο συμβαίνουν στις κοινωνίες μας. Μπορεί δηλαδή η αστυνομική λογοτεχνία να είναι έξω και πέρα από το τι συμβαίνει στις κοινωνίες.
2: Is there crime fiction without criticism about what is happening in our society in general? Can crime fiction be outside of it?
3: Crime fiction has been quite a lot outside, so it's a choice. You really, if either you use it for something special, or it becomes more of a you know, entertainment sort of lighter entertainment. If you look at the Agatha Christie tradition, for example, it's of course crime fiction, and it's great crime fiction, but it's not enough for me. You know,
0: it's half of the truth.
3: Exactly. So you need the other half as well. You need to look for the truth and look for the justice, I think. I come back to that all the time. We try to make justice in crime fiction.
2: Ναι, έχει υπάρξει αστυνομική λογοτεχνία. Η αστυνομική λογοτεχνία έχει υπάρξει έξω από τα κοινωνικά προβλήματα και αυτό είναι μια επιλογή. Η αστυνομική λογοτεχνία είναι μια επιλογή για το αν θα ασχοληθεί με τα κοινωνικά προβλήματα ή όχι. Μπορεί να είναι διασκέδαση, μπορεί να είναι λίγο πιο χαλαρή, όπως για παράδειγμα η Άγκαθα Κρίστη, η οποία γράφει πάρα πολύ καλή αστυνομική λογοτεχνία, αλλά για τον ίδιο δεν είναι αρκετό. Είναι η μισή αλήθεια. Χρειάζεται μέσα από την αστυνομική λογοτεχνία να κοιτάξουμε να βρούμε την ολοκληρωμένη αλήθεια, σύμφωνα με τον ίδιο.
4: Δεν τον ενδιαφέρει ότι συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό που ήθελα να τον ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Μας είπε πριν ότι προϋπήρξε ως Γιάν Άρναλντ, ως συγγραφέας, έτσι. Δημιούργησε κάποια στιγμή τον Αρνεντάλ και σαν να ξέφυγε από τον παλιό συγγραφέα. Να ελευθερώθηκε ίσως από την πίεση που ένιωθε. Τώρα σήμερα, πολλά χρόνια μετά από τότε που ξεκίνησε, Τι νομίζει ότι του έμαθε ο Άρνε Ντάλ που δεν μπορούσε να του μάθει ο Γιάν Άρναλ?
2: So, you had been writing like Jan Arnold in the beginning, and then you created Arne Dahl in order to feel free, to set yourself free. Now, after so many years that you are writing like Arne Dahl, or what do you think that Arne Dahl has taught you that Jan Arnold couldn't teach you?
3: that's a good question. Very difficult. I think there were a couple of things that I never did before I started writing crime fiction, and that is going, you know, looking for really important questions in today's society. Earlier it could be more, you know, literary stuff. But here it's always been about what's happening out there. Where are the winds blowing? What's going on right now in our society? So that's one thing he taught me. He also taught me that the main character doesn't have to be alone. They were always lonely guys in my early books. I just thought, no, let's pretend we really love the collective. We do that in a way. But also, you know, the handiwork, how to actually build a good story. That's what I learned from Arne Dahl, and I am still grateful to the guy. He's getting old now, so. but he
5: was good at that.
3: He was really good.
2: Πολύ καλή ερώτηση, αν και λίγο δύσκολη για τον ίδιο. Είπε ότι στην αρχή τον προβλημάτιζαν, πριν γράψει αστυνομική λογοτεχνία, τον προβλημάτιζαν κάποια πράγματα για την κοινωνία, αλλά ίσως λίγο πιο λογοτεχνικά θέματα. Ο Άρνε Ντάλ, αυτό που του δίδαξε, αυτό που του έμαθε, είναι να ασχολείται για το προς τα που πάει η κοινωνία, ποια είναι τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας. Επίσης ότι ο πρωταγωνιστής στα βιβλία δεν χρειάζεται να είναι ένας και μοναχικός ήρωας. Αγαπάμε τις ομάδες. Έχει γράψει, ασχολείται με τις ομάδες, οπότε αγαπάει να γράφει για τις ομάδες. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που τον δίδαξε ο Άρνε Ντάλ και του είναι ευγνώμων γι' αυτό, είναι το πώς μπορεί να χτίζει και να γράφει μια καλή ιστορία.
0: Πάμε λίγο μουσικούλα και συνεχίζουμε.
5: Το γούστο του στις γυναίκες, νομίζω.

0: εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Μια εξαιρετική παρέα που δεν θα ήταν πολύ συχνά, πολύ καλό να την έχουμε συχνά.
1: Μεγάλη μας χαρά και μεγάλη τιμή, γιατί επιμένω, εκτός από το ότι πόσο μεγάλος άνθρωπος είναι ο Ανεντάλλα, είναι από τους άνθρωπους που αγαπάει πάρα πολύ τη χώρα μας, το δείχνει με όλους τους τρόπους, έρχεται συχνά και μακάρι να μας αγαπούσαν άλλο και έτσι, γιατί αγαπάει και τον Μάρκαρη, είναι και φίλος του Μάρκαρη, λοιπόν. 6985-870-059 6985-870-059 και 2-13-21-777 για δύο από τα βιβλία του Άρνε Ντάλ, το κέντρο του κύκλου, στο κέντρο του κύκλου, και το δημιουργό που είναι το πρώτο της σειράς που γράφει μαζί με κάποιον μέστρον. Εκδόσεις συμμετέχουν και οι δύο.
2: Τι ομάδα είναι, δεν τον έχω ρωτήσει.
3: Γιουργκόρντεν.
0: Όπως γράφεται στο στοίχημα, γράφεται Τζουργκάρντεν. Όπως μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, επειδή έχω μια σχέση με τα γερμανικά, γράφουν οι Σαν Πάουλοι. Ποια Σαν Πάουλοι? Ζανκτ Πάουλοι λέγεται. Είναι ο Άγιος Παύλος, να πω. Αλλά βέβαια έτσι και εδώ.
1: Σε ένα από τα πρώτα του βιβλία, πάντως, το τυχαίο θύμα, νομίζω, το οποίο έχει και οπαδική βία που τότε δεν ήταν για τη μόδα, οι οπαδοί που τσακώνουν ότι ήταν Άικ και Χάμαρμπι. He left out the Τζουργκόρντεν. Λοιπόν, Ιωάννα, θέλω να το ρωτήσω το εξής. Ένα από τα μεγαλύτερα και τραγικότερα γεγονότα της σύγχρονης σουηδικής ιστορίας ήταν η δολοφονία του καλού μας ανθρώπου, του Ούλοφ Πάλμε, καλού φίλου και του Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει να λέμε τώρα Λεβέντης. Δολοφονεί το Ούλοφ Πάλμε. Παλιότερα σε μια συνέντευξη μου είχε πει ότι τον είχε σοκάρει και τον ίδιο τον Γιόν, γιατί είχε πει αυτό το ποιητικό ότι από την τρύπα της σφαίρας είδαμε όλες μας αδυναμίες. Η δολοφονία λοιπόν του Πάλμε αλλάζει όλη τη σουηδική κοινωνία, είναι ένα βαθύ τραύμα στην αλαζονία τους, στο ότι είμαστε πολύ δυνατοί, στην ευημερία μας, δεν κινδυνεύουμε από κανένα, ξαφνικά γινόμαστε γήινοι
0: και
1: άνθρωποι.
0: Και κυρίως το υποτιθέμενο κράτος πρόνοιας που όλα είναι ήρεμα και όλα είναι...
1: Αυτό λοιπόν που επηρέασε όλη αυτή την κοινωνία σε αυτό το βαθμό τον τρομερό, τι αντίκτυπο είχε στους αυτούς που γράφουν αστυνομική λογοτεχνία, όπως τον... και στον ίδιο και σε άλλους της γενιάς του. Δηλαδή αυτό το σοκ που επηρέασε την κοινωνία, πόσο βαθύ ήταν και για τη συγγραφή, ας πούμε.
3: So a big tragedy in the Swedish society was the murder of Olof Palme. And through that murder, you started seeing the changes in the Swedish society. It was a big trauma in the arrogance of the Swedish society. What was the impact that it left to you, all of you, that the writers that you write in crime fiction?
4: Yeah, it was like we said, as in Sjöwall-Wahlöö, the people writing those 10 books from 1965 to 1975, the last book of them was the killing of the Swedish Prime Minister. And it's exactly what happened 10 years later then. So that's a bit of a strange coincidence. But the Swedish crime fiction had been down a little bit in the 80s, and then came the killing. And suddenly that hole in the chest of Olof Palme sort of created the new boom of crime fiction. So it was kind of, because Sweden was naive, we never expected that the Prime Minister could get shot in the street. He walked alone without any security guards. On
2: a bicycle.
4: He usually bicycled, yes. And sometimes he forgot about the guards and everything. And this time he just walked along, having watched cinema, and walked along the guards. And he was shot, and that was also a shot against the naivety of Sweden and its society. Now we realized, okay, people can get killed here. That happens. And it was a waking.
1: Not the prime ministers.
4: No. It was later we had the foreign minister who also got stabbed to death, Anna Lindh. So it wasn't the last time. But this kind of started a sort of national trauma, I think, in Sweden. And everybody became a detective. You know, everybody wanted to solve this crime. So it was very interesting. And I think I was also suddenly interested in you know, solving crimes, which I never would have expected. So everybody had their own theories, you know. Oh, it was him. It was him. It was, you know, the Kurds, the Kurdish communists. That was a big trace. And another one was Israel and America, you know, CIA could be. So I actually used it in one of my early books, the third one.
1: If you can recall Lev Persson,
4: yes,
1: in his trilogy,
4: oh yes,
1: he shows his explanation, his theory about who was.
4: Yeah, yeah.
1: And he's very positive. I mean, it's not like it could be.
4: But he is a positive person in that respect. He knows everything. But he's typical in that way. He started writing in the 70s. I'm sorry about this long answer. he wrote about other stuff, you know. And then he stopped writing, and then he came back, and then it was the Palme killing he was writing about. And I would probably not have been a crime writer without it, I think. Without the killing of Olof Palme, I don't think I would have been interested enough in crimes and realizing how much it means to a society. The violence in a society says so much about what happens in that society.
3: Το ζευγάρι των συγγραφέων Χουεβάλ Βαλέ έγραψε 10 βιβλία, είπε στην αρχή, από το 1965 έως το 1975. Στο τελευταίο από τα βιβλία τους, το θέμα ήταν η δολοφονία του Σουηδού Πρωθυπουργού. Κάτι το οποίο έγινε 10 χρόνια αργότερα με τη δολοφονία του Ούλοφ Πάλμε. Και αυτή η τρύπα, όπως είπες και εσύ, στο στήθος του Ούλοφ Πάλμε, δημιούργησε αυτή τη μεγάλη έκρηξη για να ενδιαφερθούν να γράψουν, αστυνομική λογοτεχνία. Αυτή η τρύπα ήταν και η δολοφονία... Λίγο το ότι ήταν λίγο αγαθή, λίγο αφελής η Σουηδή, και αυτό ήταν και η δολοφονία. Η δολοφονία του Ούλοφ Πάλμε ήταν και η δολοφονία αυτής της αφέλειας που είχαν.
1: Της αθωότητάς
3: τους.
4: Τέλος αθωότητας.
3: Ακριβώς. Κανένας δεν περίμενε ότι ο Πρωθυπουργός μπορούσε να σκοτωθεί στο δρόμο, δημόσια στο δρόμο. Περπατούσε μόνος του έξω, στο δρόμο, χωρίς φρουρά. Είχε βγει να πάει στο σινεμά και δολοφονήθηκε. Αυτή ήταν μια αφύπνιση για αυτούς, και αργότερα δολοφονήθηκε και μια υπουργός, η Άννα Λίντ. Οπότε δεν ήταν, μαχαιρώθηκε. Δεν ήταν δηλαδή μόνο ο Ούλοφ Πάλμε που δολοφονήθηκε. Και αυτό αποτέλεσε ένα εθνικό τραύμα για τους Σουηδούς, και όλοι άρχισαν τότε να ενδιαφέρονται για να λύσουν αυτή τη δολοφονία. Άρχισαν όλοι να γίνονται detective και να βρούνε ποιος ήταν ο δολοφόνος. Υπήρχαν διάφορες θεωρίες, από κάποιος Κούρδος, ίσως από το Ισραήλ, ίσως από τη CIA, διάφορα. Ακουγόντουσαν διάφορα. Και τότε ο ίδιος άρχισε να σκέφτεται και ο ίδιος το ποιος ήταν ο δολοφόνος, και έτσι ενδιαφέρθηκε και ο ίδιος να γράψει αστυνομική λογοτεχνία. Αν δεν ήταν η δολοφονία του Ούλοφ Πάλμε, ίσως και να μην είχε ενδιαφερθεί αρκετά για την αστυνομική, να γράψει αστυνομική λογοτεχνία και να γίνει συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Η σημερινή εικόνα της κατάσταση και η εικόνα της Σουηδίας, που καλό είναι να μας πει δύο λόγια για αυτήν, πόσο παίζει ρόλο στο τι θα γράψει από εδώ και έπειτα ή το τι γράφει?
3: Today's Swedish image, society's image, how does it matter about how you decide to write, how do you decide to start writing, what do you decide to write, to continue writing?
4: It remains,
3: and tell us something about
4: the Swedish image. Yes, when Olof Palme was killed in 1986, there was this image of Sweden as the country where a prime minister could actually walk along the street on a Friday night without having any guards. So there was an image of Sweden being some kind of, if not paradise, at least, you know, a functioning...
1: Close to paradise.
4: Close to paradise.
0: Purgatorium.
4: A functioning, I don't know, judicial state, you know, all that. And now the image started to change a little bit. And when the crime fiction came, the boom in the 90s and later, there was a very big interest in seeing how this paradise fell apart, or at least what was happening behind the facades, you know. So in that way, the image of Sweden is not the same as it used to be. We also have a lot of, you know, gang criminality nowadays, and very young guys shooting each other. And not just each other, but anybody, basically. So it's become a different, let's say, atmosphere in Sweden.
3: Όταν δολοφονήθηκε ο Ούλοφ Πάλμε, μάλλον πριν δολοφονηθεί ο Ούλοφ Πάλμε, η εικόνα της σουηδικής κοινωνίας ήταν ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί ελεύθερα να βγει έξω, να περπατήσει, χωρίς κάποιος να τον ενοχλήσει, πόσο μάλλον να τον σκοτώσει. Υπήρχε μια εικόνα της Σουηδίας σαν μια λειτουργική κοινωνία, η οποία ήταν σχετικά παραδεισένια.
1: Προσπέριτη.
3: Αυτή η εικόνα άλλαξε. Εντελώς μετά τη δολοφονία του Ούλοφ Πάλμε. Και αυτή η έξαρση της αστυνομικής λογοτεχνίας στη δεκαετία του 90 δείχνει πώς αυτός ο παράδεισος κατέρευσε, πώς αυτή η παραδεισένια κοινωνία κατέρευσε. Δεν είναι η ίδια πλέον η εικόνα με αυτή που ήταν πιο πριν, και ειδικά σήμερα που υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην Σουηδία με το έγκλημα, όπως για παράδειγμα συμμορίες, οι οποίες όχι μόνο αλληλοσκοτώνονται, αλλά μπορούν να σκοτώσουν και τον οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή.
2: Πάντως μπορεί να έρθει να μείνει εδώ. Έχει εσένα, έχει φίλους. Εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Σε παράδεισο ζούμε.
0: Είναι πολύ χειρότερα.
2: Καταπληκτική ποιότητα ζωής που λέει και ο Πρωθυπουργός μας. Να κάνω μια προλαβαίνω να κάνω μια ερώτηση.
0: Γρήγορα.
4: I'm happy that you will receive me now.
2: Γιάννη, έχεις πει παλιότερα ότι κοιτούσες τον κόσμο, τον έξω κόσμο πιο πολύ. Δηλαδή πολιτική, οργανωμένο έγκλημα, κρίσεις. Αργότερα όμως στράφηκες πιο πολύ στο εσωτερικό, στον άνθρωπο τον ίδιο. Αν έγραφες σήμερα ένα βιβλίο για το φόβο της εποχής μας, τι θα φοβόσουν περισσότερο, τον κόσμο γύρω μας ή τον άνθρωπο τελικά μέσα μας?
3: You said before that you were looking the outside world, political crisis, problems, and then you started looking to the human beings. If you were writing today a book, what would you be more afraid of? The society around us, or the people inside us?
1: Or the dark inside us. Wow.
4: Well, If you look at what I am afraid of, then it's not the darkness within us; it's the darkness out there. It's the, for example, today I saw how the tech billionaires in U.S. reason about artificial intelligence. And they have this idea that there is a 25% risk that it will exterminate all of humanity. But it's worth the risk. That scares me.
3: Αυτό που τον φοβίζει περισσότερο δεν είναι το σκοτάδι και ο άνθρωπος που είμαστε εμείς, ο άνθρωπος μέσα μας, αλλά το σκοτάδι που υπάρχει στον έξω κόσμο. Ανέφερε ένα παράδειγμα ότι σήμερα διάβαζε ένα άρθρο και είδε ένα βιντεάκι ότι διάφοροι δισεκατομμυριούχοι στην Αμερική λένε ότι το AI έχει τη δύναμη να εξοντώσει, η τεχνική τη νοημοσύνη έχει τη δύναμη να εξοντώσει το 25% του πληθυσμού παγκοσμίως. Αλλά πάρα πολλοί δισεκατομμυρίουχοι στην Αμερική λένε ότι αξίζει αυτό το ρίσκο να το πάρουμε.
1: We are at the 75%.
4: Yes.
0: Right λοιπόν, now. Λοιπόν, κάπου εδώ πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, παιδιά. Λοιπόν. Ο χρόνος είναι αμίλητος γενικά στο ραδιόφωνο. Οι ευχαριστίες μας είναι λίγες σε σχέση με τη χαρά που μας δώσατε να είστε εδώ μαζί μας.
1: It was a unique experience to have Ιόν at the studio.
0: Και εγώ δεσμεύομαι, ή μάλλον δεσμεύομαι τον Ιόν, όποτε είναι εδώ, θα έρχεται να μιλάμε για τη Your Garden, να μιλάμε για οτιδήποτε. Αλλά θα έρχεται να μιλάμε.
2: Μας πει κανένα σίγουρο στο στοίχημα.
0: Κανένα σίγουρο στο στοίχημα.
1: Even from Stockholm we can talk, okay?
4: Absolutely, through the phone, I'm open for anything.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα
1: thank
0: πολύ.
1: You, thank you, thank
0: καλή
1: you
0: συνέχεια.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Thank you, it was very nice.
5: Εβδομηντατέσσερα χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Rockhart Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια mortel.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhartfestival.gr.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Για πάμε λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα, το κόκκινο εγκληματίζεται. Γιάννος Ηλιάδης, αγαπημένος φίλος, είναι μαζί μας στον ήχο. Μαρία Πατσελή, αγαπημένη, επίσης είναι μαζί μας στην επικοινωνία. Έχετε 2-3 λεπτάκια ακόμα ή 5 λεπτάκια να στείλετε τα μηνυματάκια σας για τα δύο βιβλία του Αρνεντάλ που είχαμε τη χάρα και την τιμή να έχουμε μαζί μας. Αντιπρόσωπος Γρηγόρης Λαζαριάδης και Θανάσης Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της συγκεκριμένης ώρας και του συγκεκριμένου δίωρου. Θα ενημερωθείτε δε όντως για το πότε και πώς συνεχίζουμε. Θα συνεχίσουμε, αλλά το πώς θα το δούμε και έχει να κάνει γενικότερα με το νέο πρόγραμμα που ετοιμάζεται ο πυρετοδός σε σχέση με το κόκκινο. Λοιπόν, την πρώτη ώρα είχαμε, όπως είπαμε, τον Αρνεντάλ, μιλήσαμε για αυτόν, μιλήσαμε μαζί του. Ένας εξαιρετικός τύπος, όπως ίσως εισπράξατε κι εσείς, φίλες και φίλοι, που θα έλεγε κανένας ότι αν δεν υπήρχε και το φράγμα της γλώσσας θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα περισσότερα με τον ίδιο.
1: Είναι από τις φορές που ήθελες, θα ήθελες και κάμερα.
0: Ναι, μωρέ, εννοείται.
1: Είναι από τις φορές που θα ήθελες και κάμερα.
0: Αυτό γιατί είναι ένας μία πολύ γλυκός άνθρωπος. Από την μεριά, βέβαια, έχουμε τον Γρηγόρη Ζαριάδη, ο οποίος είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας ή τουλάχιστον έτσι νομίζει. Τώρα, εγώ για τα Λανδέζη κατάκουγα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία.
1: Τα αγγλικά του Γρηγόρη ήταν αυτά που ήταν το καλώς ήρθες στο δολάριο.

0: Λέει, we have beautiful girls. Ο κήπος είναι ανθυρός.
1: Τι λέτε, κύριε καθηγητά? Άμα έρθει η κοπέλα, τι θα της πει? Τον κήπος είναι ανθυρός. Βέβαια. Λοιπόν, να πούμε ότι τη δεύτερη τούτη εδώ ώρα θα ασχοληθούμε με έναν, σε λίγο, με έναν αγαπημένο φίλο, νέο συγγραφέα, που θα μας μιλήσει για το βιβλίο του, αλλά και για κάτι όμορφο που ετοιμάζεται μέσα τον Οκτώβρη στο μέρος του, στην πατρίδα του, στο Αγρίνιο δηλαδή. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε αμέσως μετά το άσμα που θα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, εδώ στο γενικό χαμό, όπως καταλαβαίνετε, διάφορα πράγματα αλλάζουν μπαλιές μεταξύ τους και παίζουν και βόλεϊ, διάφορα πράγματα κάνουν εδώ.
1: Είναι τελευταία δύο ώρα εκπομπή, οπότε πάμε να το
0: διασκεδάσουμε. Τελευταία δύο ώρα τέτοιας μέρας. Τώρα, αν θα είναι δύο ώρα, αν θα είναι δύο μονόρα, θα δούμε, θα έχει να κάνει με το πρόγραμμα, δυστυχώς. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο, ότι βεβαίως δεν τελειώσαμε. Έχουμε έναν εξαιρετικό φίλο, όπως σας είπα προηγουμένως. Ο κύριος Κατσιπάνος, λοιπόν, ο Γιώργος Κατσιπάνος είναι μαζί μας. Θα είναι μαζί μας σε λίγο.
2: Πες ότι ο Άρνε Ντάλ ήταν opening group για να βγει η μεγάλη μπάντα από το Αγρίνιο.
1: Ναι. Στην πραγματικότητα, ναι. Ο μεγάλος στάρ της εκπομπής είναι ο Γιώργος Κατσιπάνος.
0: Γιώργος Κατσιπάνος and the Destroyers.
2: Γιώργος Ντάλ Κατσιπάνος.
0: Ναι. Ο Γιώργος Νταλκάς Κατσιπάνος.
2: Ο κατά το Γιάννης Ντάλ Δαλιανίδης, δεν θυμάσαι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο φίλος μας ο Γιώργης έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο που λέγεται «Εντολή άνωθεν». Δύο αντίτυπα υπάρχουν για σας. Ξεκινάμε λοιπόν και πάλι να στέλνουμε τα μηνυματάκια μας για το συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο είναι στο εμπαρόδο να πούμε ότι θα παραλάβετε από εδώ, ενώ οι δύο νικητές, οι νικήτριες, τι έχουμε, ένα νικητή και μία νικήτρια, μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για να ξεπερδέ, για να τελειώνουμε, έχουμε την κυρία Ελένη Μανουηλίδου και τον κύριο Ευάγγελο Συρίγο, που είναι οι δύο νικητές για τα βιβλία που θα παραλάβουν από τις εκδόσεις Μετέχμιο, από Τετάρτη Πέμπτη, θα ενημερώσουμε δηλαδή τις εκδόσεις για να παραλάβετε τα βιβλία σας. Αφού πάρετε τηλέφωνο προηγουμένως, Ελένη Μανουηλίδου και Ευάγγελος Συρίγος.
2: Θυμίζουμε ότι είναι στο κέντρο του κύκλου και ο δημιουργός.
0: Ωραία, στο κέντρο του κύκλου η κυρία Μανουηλίδου και ο δημιουργός ο κύριος Συρίγος, για να μην μπερδευόμαστε. Και πάμε πολύ γρήγορα στον κύριο Κατσιπάνο. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσιπάνο.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, το τρίτιμο, το επικίνδυνο.
0: Ναι. Άλλοτε άσχημα, πότε χειρότερα. Ανάλογα είναι, δεν είναι. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τα έχει πει και ο φίλος μας ο Χάρη Κλίν αυτό.
1: Γιώργο, επειδή ο Γρηγόρης πήρε μπρος, τις ερωτήσεις θα τις κάνει στα αγγλικά. Και σένα, εντάξει, θα συνεχίσει.
3: Εγώ θέλω να πω ότι θαύμασα πάρα πολύ το Αξάν. Δηλαδή η προφορά ήταν άλλο level. Δηλαδή πήγε τα αγγλικά σε νέο επίπεδο.
1: Τα αγγλικά, διερμηνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδί μου. Τόσα χρόνια.
0: Καλά, νομίζω ότι ο καλύτερος τίτλος έχει έρθει μακράν.
2: Από τον Τάκη.
0: Ο
2: Τάκη.
0: Κατσιπάνο and the Frigandelian. Έτσι, αυτό είναι. Έτσι είναι, αγόρι μου. Έτσι είναι.
3: Να σας πω κάτι. Επειδή όλα είναι Αγρίνιο, θα ξεκινήσω εγώ με ένα quiz, το οποίο δεν θα συμμετέχετε στις τρεις, εννοείται.
0: Ναι.
3: Θα το απαντήσουμε στο τέλος της εκπομπής, αν θέλετε.
0: Ναι.
3: Τι σχέση έχει ο Άρνε Ντάλ με το Αγρίνιο?
0: Ωραία. Να. Κοίτα να δεις. Εντάξει, εμείς δεν απαντάμε, αλλά εγώ το ξέρω.
3: Όποιος είναι φανατικός του Άρνε Ντάλ θα το ξέρει. Θα ξέρει την απάντηση, άμα θέλει να στείλουν και μηνύματα.
2: Για τους ακροατές, όποιος το ξέρει να απάντησε.
1: Τι κερδίζει, ένα τζατζίκι, κάτι, τι κερδίζει. Έτσι, βλέπεις, βάζεις ένα quiz.
3: Μια μερίδα φρυγαδέλη εδώ από το ξηρό μέρο, κατευθείαν. Με κούριερ θα το παραλάβει.
2: Με κούριερ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Έχετε καταλάβει ότι τον κύριο Κατσπάνο τον έχουμε, επειδή έχει ένα βιβλίο και λέτε όλες τις άλλες ιδέες, λέτε, δεν έχετε πει τίποτα για το βιβλίο του. Πάμε, ρε Γιώργη, πες μας, εντολή άνωθεν, δώσ' μας να καταλάβουμε τι
2: ακριβώς. Ποιος έκλεψε τα φρυγαδέλια στο εντολή άνωθεν.
0: Ναι, καλά. Για πάμε.
3: Τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, εντολή άνωθεν, λοιπόν, ναι. Τώρα θα το χαρακτηρίσω αστυνομικό μυθιστόρημα, το έχουμε πει και εμείς μαζί, Θανάση, το έχουμε πει και με όλους σας βασικά. Χρησιμοποιεί το έγκλημα, να πω έτσι, όχι μόνο για να βρει τον ένοχο, αλλά για να μιλήσει για την εξουσία, τους μηχανισμούς της και φυσικά αυτό το παρελθόν που μας ταλανίζει. Πιάνει ένα ευαίσθητο θέμα, το θέμα του εμφυλίου, εκεί είναι η αρχή. Υπάρχουν δύο χρονικοί άξονες στο μυθιστόρημα αυτό. Υπάρχουν, να το πούμε, δύο παράλληλες αφηγήσεις και λειτουργούν σαν σχεδόν δύο ιστορίες, οι οποίες στην αρχή φαίνονται ανεξάρτητες, αλλά στο τέλος ενώνονται. Ξεκινάμε το 1944 στην Άρτα, στην σκληρή μάχη που έγινε μεταξύ του Ελλάς και του ΕΔΕΣ, των δύο αντιμαχόμενων πλευρών του εμφυλίου, όπου εκεί παρακολουθούμε έναν ταγματάρχη του ελληνικού στρατού, ο οποίος έχει επιβιώσει από αυτήν τη σύγκρουση, και καταλήγει στα βουνά της Άρτας, μέσα σε μια Ελλάδα της κατοχής, του πολέμου και των συγκρούσεων. Υπάρχει και το 2020 στο Αγρίνιο, εδώ στην πόλη μου, όπου ο υπαστυνόμος Α, ο Χαριτόπουλος, ερευνά μια σύγχρονη εγκληματική υπόθεση, χωρίς στην αρχή να γνωρίζει πόσο βαθιά συνδέεται με όσα συνέβησαν κάποιες δεκαετίες πριν. Εγώ, αν με ρωτάτε, ήθελα να το 1944 να μην λειτουργεί απλά ως flashback, ήθελα να έχει έτσι μια δική του αυτόνομη αφήγηση, με δικούς του χαρακτήρες και τη δική του αγωνία. Έτσι λοιπόν ο αναγνώστης μετακινείται ανάμεσα στο 1944 και στο 2020, όπως είπα και πριν, και σταδιακά αρχίζει να καταλαβαίνει ότι αυτές οι δύο εποχές δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνονται. Δηλαδή, αν θέλω να πούμε, είναι ουσιαστικά το παρόν ερευνά ένα έγκλημα, αλλά ταυτόχρονα ερευνά και τη μνήμη, και όσο προχωρούν οι δύο αφηγήσεις, η απόσταση ανάμεσα στις δύο εποχές μικραίνει, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι μόνο αυτό που είπαμε στην αρχή, δεν είναι μόνο ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, είναι πολλά πράγματα μαζί, γιατί ανασκαλεύει πράγματα που, όπως φαίνεται και μέσα από τις κουβέντες που κατά καιρούς έχουμε κάνει, είναι καλός ή κακός ζώσα πραγματικότητα σε πολλά σημεία, έτσι δεν είναι?
3: Ναι. Κοίτα, Θανάση, για μένα το αστυνομικό μυθιστόρημα δεν είναι μόνο γρίφος, δεν είναι μόνο παζλ. Το έγκλημα και η απαρχή είναι ένας τρόπος να ανοίξεις μια κοινωνία και να δεις τι υπάρχει από κάτω. Ποιος έχει τη δύναμη, ποιος φοβάται, ποιος σιωπά, ποιος καλύπτει ποιον, ποιος έχει την εξουσία. Εμένα μου αρέσει, αν κάποιος διαβάζει το βιβλίο, θέλει να μάθει ποιος το έκανε, ρε παιδί μου, το έγκλημα, αλλά όταν τελειώσει το βιβλίο να του μείνει κάτι περισσότερο από τη λύση. Δηλαδή δεν κοιτάω μόνο καθαρά το αστυνομικό κομμάτι. Ξαναλέω, υπάρχει πολύ με ρωτάνε, ας πούμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, όταν γράφεις ένα βιβλίο, το πιο δύσκολο είναι να πεις μετά γιατί το έγραψες. Ξέρεις, έγραψα ένα βιβλίο, γιατί το έγραψες εσύ, ας πούμε. Τι θες να μας πεις, ρε μεγάλε, με όλα αυτά? Εγώ ήθελα να παίξω έτσι και με την, πώς να το πω τώρα, την ηθική αμφιθυμία των ηρώων. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι ήρωες να είναι απολύτως λευκοί ή απολύτως μαύροι.
0: Ναι,
3: με ενδιαφέρει η γκρίζα περιοχή, εκεί που ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι σωστό για λάθος λόγο ή κάτι βαθιά λανθασμένο, πιστεύοντας ότι υπηρετεί ένας σκοπός. Έτσι λοιπόν οι χαρακτήρες αυτού του βιβλίου βρίσκονται συνεχώς ανάμεσα σε αυτά τα διλήμματα. Δηλαδή ο πόλεμος, η ιδεολογία, η οικογένεια, ο φόβος, η ανάγκη για επιβίωση και εξουσία τους αναγκάσουν πολλές φορές να πάρουν αποφάσεις που δεν είναι εύκολο να κρυφθούν, πώς να το πω τώρα, εκ των υστέρων.
1: Γιώργο, όταν μπαίνεις σε τέτοια μονοπάτια, δηλαδή σε καταστάσεις, σε τραυματικές περιόδους, έχεις ποτέ το φόβο ότι υπάρχει περίπτωση να κατηγορηθείς από τους μισούς που θα σε διαβάσουν ότι παίρνεις θέση ή ότι δεν παίρνεις τη σωστή θέση ή ότι θα έπρεπε να πάρεις θέση? Φοβάσαι δηλαδή ότι σε αυτά τα πεδία, όταν κινούμαστε, είναι κάτι σαν αρκοπέδιο, έχουμε περισσότερα να χάσουμε παρά να κερδίσουμε?
3: Ναι, να σου πω αντί, το φοβόμουν αυτό, ναι. Καταρχήν, το βιβλίο έχει πολιτική διάσταση, το δικό μου, το Εντολιάνοθεν, έτσι. Αλλά πουθενή δεν ήθελα να γράψω ένα πολιτικό μανιφέστο με τίποτα. Εγώ ήθελα να δείξω, και με ενδιαφέρει η πολιτική όταν μπαίνει στη ζωή των ανθρώπων, ό,τι εννοώ με πολιτική, έτσι. Όταν η πολιτική γίνεται εξουσία, φόβο, συμφέρον, συγκάλυψη ή προσωπικό δίλημα. Δηλαδή, για μένα το βιβλίο γεννά περισσότερα ερωτήματα από ό,τι απαντά. Και αυτό το πράγμα ήθελα να δώσω. Δηλαδή, δεν κρύβω που βρίσκομαι πολιτικά, ούτε το έχω κρύψει ποτέ, το λέω φανερά. αλλά εγώ ήθελα να δείξω και μια άλλη διάσταση, ας πούμε, ότι πώς η εποχή, η συγκεκριμένη του εμφυλίου, επηρέασε και ανθρώπους οι οποίοι απλά έτυχε να ζουν σε αυτή την εποχή, οι οποίοι μπορεί να μην είχαν πολιτικό υπόβαθρο.
1: Τους πήρε μπάλα όμως.
3: Ναι, τους πήρε μπάλα. Γι' αυτό το παρελθόν στο βιβλίο δεν είναι απλώς το ιστορικό φόντο. Δεν παίζει το ρόλο του ιστορικού φόντου. Με ενδιαφέρει το πώς τα γεγονότα και τα τραύματα του παρελθόντος συνεχίζουν να επηρεάζουν ανθρώπους και οικογένειες πολλές δεκαετίες μετά. Ναι, μεν εδώ φαίνεται σε ένα μυθιστόρημα, αλλά μιλάμε για μια περίοδο η οποία μας χαρακτηρίζει πολιτικά ακόμα και σήμερα. Ακόμα ο δημόσιος λόγος έχει μια ρητορική από εκεί, από αυτή την εποχή. Α, είσαι αυτό, είσαι κομμουνιστής, είσαι το σύλλογος, όλα αυτά που λέμε.
1: Αν ζούσαμε στον εμφύλιο, θα πήγαινες από τα χέρια μου και τέτοια.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Στον εμφύλιο από μένα θα πήγαινες, έγραψε άλλος. Έτσι, και τον έχουμε κυβερνητικό εκπρόσωπο τώρα. Τέλος πάντων.
2: Ρωτάει μια φίλη, Γιώργο. Πώς ναι. μπόρεσες, λέει, να διατηρήσεις αυτή την τέλεια ισορροπία μεταξύ των δύο πλευρών του εμφυλίου? Γιατί το κάνεις αριστουργηματικά, λέει φίλη ονόματι Ιωάννα Πετρίδου.
3: Καταρχήν χαιρετισμό στην Ιωάννα, την αγαπάμε και,
2: μην την
3: και την ευχαριστώ
2: μην
3: πάρα πολύ.
0: Τι μην καρφώνεις, εσύ λες όνομα αυτό.
2: Εγώ είπα διεύση, όνομα.
0: Δεν μας έχει πει διεύση, δεν μας έχει πει τηλέφωνο.
3: Εντάξει, λέει, μην καρφώνεις. Πίσω από το δάχτυλό μας, κρυβόμαστε τώρα.
0: Ναι, ναι.
3: Εγώ αυτό που, επειδή με ρωτάνε, με έχουν ρωτήσει και άλλοι γι' αυτό, θα σου πω, προσπάθησα λίγο να κρατήσω το ιστορικό πλαίσιο ανέγκυχτο. Να μην το ερμηνεύσω με τη δική μου πολιτική ματιά, να το πω έτσι. Αυτά που θέλω εγώ να γράψω τα γράφω. Τα γράφω στον ήρωά μου, τα γράφω στις σκέψεις του, τα γράφω δηλαδή... Το κομμάτι αυτό το ιστορικό το άφησα ανέγκυχτο εκτός από μένα. Και αν θες να σου πω, αυτή ήταν και η δυσκολία όταν έγραφα το βιβλίο. Δηλαδή έσβησα πολλά πράγματα τα οποία τα έβλεπα με τη δική μου σκοπιά και τα πήγαν να τα περάσουμε στο βιβλίο. Αλλά συγκρατήθηκα και είπα να αφήσω μια τύπου τώρα όσο μπορεί να είναι μια αντικειμενικότητα όσο γίνεται στο ιστορικό πλαίσιο.
2: Μπράβο, μπράβο. Πολύ καλή απάντησή σου, Γιώργο. Πάρα πολύ καλή. Και, απλά επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα εδώ, 6985-870-059, 6985-870-059 και 210-321-7777 για το βιβλίο Εντολή Άνωθεν, το οποίο να το ζητάνε πάρα πολύ.
0: Να διαβάσουμε ένα μηνυματάκι.
2: Να διαβάσεις ένα μήνυμα.
0: Ο Αντώνης λέει: καλησπέρα σας, καταπληκτική και σημερινή εκπομπή. Οι Δευτέρες αυτές τις ώρες έχουν εγκληματιστεί. Η εκπομπή είναι ένα και μοναδικό ποιοτικό δίωρο, ομορφαίνει τα βράδια της Δευτέρας, δεν χάνουν τις εκπομπές. Εντάξει. Τελευταία εκπομπή είπαμε για σήμερα τέτοια ώρα και τέτοια, δεν θα τα πούμε.
2: Και είναι παλιός αλλάζει το πρόγραμμα. Ναι, ναι, λέει ο άνθρωπος ναι, ναι, και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι. Τους ξεβολεύουμε.
2: Ναι, ναι, λοιπόν.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα παιδιά, δεν είναι. Είναι γενικότερη η αλλαγή και όλη ό,τι έχει να κάνει με αυτό.
2: Περισσότερα θα πληροφορηθείτε στο σύντομο μέλλον, έτσι.
0: Πόσο έχει προκύψει.
3: Καλά, να σας πω, εμένα θα μου πείτε πότε είναι η εκπομπή, ιδιωτικά, έτσι. Δεν είμαι εγώ κοινό.
0: Α, δεν είσαι κοινό.
3: Μας ξεβολεύετε πάρα πολύ όμως.
1: Θα σου πούμε ποια ζώνη θα καταστρέψουμε.
2: Πες μας πότε είσαι στο. Για να ακούσουν και οι πολυπληθείς θαυμαστές σου εδώ που θέλουν υπογραφές, γιατί γράφουν και μερικοί, πότε θα είσαι στο πεδίο του Άρεως.
3: Στο πεδίο του Άρεως θα είμαι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
2: Ώρα και περίπτερο.
3: Το περίπτερο, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τον αριθμό.
0: Εντάξει, εκδόσεις.
2: Εκδόσεις βακχικών.
3: Σάββατο 6 ώρα.
2: Σε περιμένουν, γιατί εγώ χτες που περάσαμε από εκεί με τον Άντι.
3: Ναι, τα μιλούνια για μένα ρωτάνε και το καταλαβαίνω.
2: Όχι, είχαν κάνει ένα στολισμό εκεί με μοβ, κρέπια κτλ. Περιμένουν, λέει, θα έρθει ο Κατσιπάνος. Λοιπόν, την Κυριακή που έρχεται, έτσι.
3: Σάββατο.
2: Λοιπόν, γι' αυτό είπα εγώ.
1: Είδες ο Γρηγόρης, αν του στείλει άλλη μέρα. Λοιπόν, είναι αυτός στην Κυριακή.
2: Αλλά Ιωαννίδη, λοιπόν. Κυριακή όλοι για τον Γιώργο που είναι Σάββατο.
3: Ναι. Ακριβώς. Λίγο να μην είμαι εκεί.
2: Λοιπόν, και αν έχεις να μας πεις και τίποτα για κάποια σχέδιά σου, κατάλαβες, για Οκτώβριο, να
0: όχι.
2: Είναι ζεστή.
0: Για τον Οκτώβριο θα μας μιλήσει αμέσως με το τραγούδι. Αμέσως μετά το τραγουδάκι, πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά μας πεις για κάτι τις που ετοιμάζεται. Ερήμενε μόν. στο...
3: εννοείται ρίμεν. Ναι,
0: έτσι, ναι, ναι, ναι.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Για πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Νεαρέ, πες μας λοιπόν τι ακριβώς σιγά σιγά να αρχίσουμε να το περνάμε και προς τα έξω, τι ακριβώς ετοιμάζουμε για τον Οκτώβρη.
1: Το διήμερο, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, εδώ στο Αγρίνιο, θα διοργανώσουμε με κάποιους άγνωστους, δεν τους ξέρετε, το πρώτο Αγρίνιο Νουάρ Φέστιβαλ. Κεντρική, έτσι να το πούμε, κεντρικοί ομιλητές, να το πω έτσι, τώρα δεν ξέρω πώς θα μπορώ να αποκαλύψω, θα είναι ο κύριος Γρηγόρης Σεζαριάδης, ο κύριος Άντι Βρόσγος και ο κύριος Θανάσης Λαζαρίδης, δεν τους ξέρετε, είναι κάποιοι...
0: Μαζεύεις όλα τα σούργια, αδερφέ μου, τη βλέπω.
2: Ναι, φίλε, τώρα νουάρ είναι αυτό.
3: Κοίταξε να δεις, μη γίνει τίποτε.
0: Αυτό δεν είναι νουάρ, αυτό είναι patchwork.
3: Γιώργο, μη γίνει τίποτε σοβαρό, γιατί άμα γίνει κάτι σοβαρό δηλώνω σαν τον άλλο το φίλο, ότι δεν θα έρθουμε στην γιορτή της Γίδας. Άμα γίνει κάτι σοβαρό.
0: Ναι.
1: Τώρα θα το φίλε το μακάρι, όχι, δεν νομίζω να γίνει κάτι τόσο τραγικό.
3: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, θα συμμετέχουν διάφοροι συγγραφείς. Αν θέλετε μπορώ να σας πω κάποια ονόματα ενδεικτικά πέρα από τα δικά σας.
3: Κράτα τα για έκπληξη, είπες αυτούς.
2: Να μας πει, βρε, να μας πει μόνο
0: εμάς. Κάτσε, βρε, να πει. Έλα.
3: Μπορεί κάποιος να πάθει κάτι, ρε παιδιά, μέχρι τότε, ξέρω εγώ.
0: Καλά, εντάξει, θα έρθει.
1: Πάει τη γλώσσα σου, ρε φίλε, τώρα να πάθει κάποιος κάτι, να μην πάθει κανένας τίποτα.
2: Θέλει να φάει και το φαγητό του.
3: Άλλο μπήκε στην περιοχή και τους σπάσαν το πόδι, ρε. Δεν γίνονται αυτά, ας πούμε.
0: Για λέγε λοιπόν.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι συντονιστής της ομιλίας κεντρικός θα είναι ο κύριος Θανάσης Λαζαρίδης. Από εκεί και πέρα.
3: Αρκεί να μην βάζει μουσική και βάλει τον όπου θέλεις.
1: Από εκεί και πέρα θα συμμετέχουν κάποιοι ντόπιοι όπως εγώ, ο Κώστας ο Παθανασίου, ο Λευτέρης ο Μπούρος και η Κατερίνα η Θεοδωρού. Οι οποίοι έλκουν την καταγωγή τους από εδώ.
0: Συγγραφείς
1: από
0: δηλαδή, ναι.
1: Ναι. Θα είναι η Κλέρη Θεοδόρου που θα μας τιμήσει με την παρουσία της. Και ευελπιστούμε ο κύριος Πάνος Σόμπολος και Γιάννης Οπανούσης, οι οποίοι θα είναι τη δεύτερη μέρα, κυρίως την Κυριακή αυτή.
3: Μην ξανήγεσαι.
1: Αυτά είναι λίγο πολύ τα ονόματα τα οποία...
3: Αυτά είναι λίγο πολύ τα ονόματα τα οποία
1: θα φιλοξενηθούν σε αυτό το διήμερο. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί εντός των επόμενων ημερών, θα διακινηθεί και από εσάς. Και ευελπιστούμε 17 και 18 του μηνός, όσοι είναι και στην Κεντρική Ελλάδα, να έρθουν εδώ να παρακολουθήσουν το πρώτο Αγρίνιο Νουάρ Φέστιβαλ.
3: Είναι κάτι που γίνεται, Γιώργο, για πρώτη φορά, καταλαβαίνουμε, έτσι.
1: Είναι κάτι που γίνεται για πρώτη χρονιά και ευελπιστούμε, φίλε Γρηγόρη, να γίνει και θεσμός. Δηλαδή την επόμενη χρονιά να συνεχίσουμε, να το εμπλουτίσουμε. Είναι κάτι αρκετά φιλόδοξο, δεν έχει ξαναγίνει, εννοείται εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Και πέρα από τους Αγρινιώτες ευελπιστούμε να το αγκαλιάσουν και άνθρωποι και από τις γύρω περιοχές, την Πάτρα, τα Γιάννατα, Άρντιν, Άρτα, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος μπορεί να είναι.
3: Παιδιά, ο Γιώργος είναι ένας πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος και γι' αυτό πρέπει να πούμε εμείς ότι έχει γίνει μια τιτάνια προσπάθεια να γίνει όλο αυτό το πράγμα, γιατί συνήθως για τέτοια πράγματα μαζεύονται πολλοί φορείς και το δουλεύουν όλοι μαζί και κάνουν προσπάθειες. Εδώ, παιδιά, εμείς ξέρουμε ότι ουσιαστικά αυτό είναι κάτι το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό
2: είναι δημιούργημα του Γιώργου
3: από την όρεξη που έχει, από το μεράκι, από την αγάπη για να κάνει κάτι για τον τόπο του και να είναι πραγματικά μια μοναδική εκδήλωση για το Αγρίλιο. Και ευχόμαστε κι εμείς να πάει καλά και να συνεχιστεί και με άλλους να διευρυνθεί, ας πούμε. Είναι μια πρωτοβουλία πραγματικά. Ο άνθρωπος έχει τρέξει, δηλαδή εντάξει, δεν ντρέπεται να...
1: Δεν είναι μόνο δικό μου, συμμετέχουν και τα τοπικά βιβλιοπωλεία. Βοηθήσατε κι εσείς. Δεν είναι μόνο δικό μου τώρα.
3: Εντάξει,
1: μαζί φτιάξαμε το πρόγραμμα. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει και σούπερ.
3: Μεγάλη προσπάθεια.
0: Γιώργη μου, να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλή συνέχεια και βέβαια ο κόσμος το Σάββατο θα έρθει για να πάρει την υπογραφή σου.
3: Σάββατο είπαμε.
1: Εντάξει.
0: Σάββατο, εσύ αμέσως στη Κυριακή.
3: Σάββατο.
0: Ο απατεώνας του στέλνει
3: Σάββατο
0: Κυριακή, ναι.
3: Στο περίπτερο του Βακχικού, εκεί θα είναι ο Γιώργος, οπότε μπορείτε να πάτε. Υπογράφει.
1: Να πούμε, Θανάση, και τα δύο βιβλία μπορούν να, αυτοί που θα τα κερδίσουν να πάνε από το ΑΦ6 να τα πάρουν από το βιβλιοπωλείο του Βαξικού, έτσι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα δώσουμε και τα ονόματα, να τα πάρουν από εκεί.
3: Και το βιβλίο μαγειρικής για τα φρυγαδέλια μαζί δώρο, έτσι.
1: Αυτό είναι μυστικό για να έρχεσαι στα Γρήνια. Δεν θα
0: έτσι,
1: υπάρχει. Δεν τα διαδίδουμε τα μυστικά.
0: Έλα τώρα.
3: Να είσαι
0: είναι...
3: καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε που είσαι.
0: Καλό βράδυ, ρε φίλε.
1: Και δεν ξεχνάμε το quiz. Τι κοινό έχει ο Αρνεντάλ με το Αγρίνιο.
3: Σωστό. Το έχει βρει μία Έζει κυρία ακόμα. Μέχρι τώρα ονόματι Χίλτα Παπαδημητρίου. Αλλά εσύ συνεχίστε να στέλνετε.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, σα χαιρετώ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, φίλε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν μετά τον κύριο Μπράιαν Φέρι που ακούσαμε. Βεβαίως να πούμε ότι με τον φίλο μας τον Γιώργη μιλήσαμε για το φεστιβάλ στις 18 και 17 και 18 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι.
0: Στο Αγρίνιο. Πριν όμως από αυτό, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, υπάρχει ένα κορυφαίο φεστιβάλ για το βιβλίο στην Ελλάδα. Είναι το φεστιβάλ του 54ο φεστιβάλ βιβλίου, που γίνεται στο πεδίο του Άρεως. Άμεσα και έμεσα μας αφορά. Μας αφορά πρώτα απ' όλα γιατί αγαπάμε το βιβλίο γενικά, αλλά μας αφορά όμως και ως αστυνομική εκπομπή αστυνομικής λογοτεχνίας, καθώς όπως έχουμε πει και άλλη φορά, σε μεγάλο κομμάτι των εκδοτικών οίκων στην Ελλάδα εμφανίζονται, πέρα από κάποιους οι οποίοι από παλιά είχαν κομμάτι από τις, στις εκδόσεις τους από την αστυνομική λογοτεχνία, ακόμα και την εποχή που ήταν, δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές το είδος στην Ελλάδα. Ακόμα λοιπόν και αυτοί κάνουν εκδόσεις και επανεκδόσεις κάποιων από αυτά τα παλιά, τα πρώτα. Αλλά πέρα από αυτό, πολλοί καινούργοι εκδοτικοί οίκοι έχουν βάλει στο παλμαρέ τους, θα έλεγα, την αστυνομική λογοτεχνία, που είναι ένα δείγμα, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, του ότι το γεγονός, το συγκεκριμένο είδος αποκτά ολοένα και περισσότερους αναγνώστες και ρέκτες, θα έλεγα, όχι μόνο αναγνώστες από περιέργεια, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν το αστυνομικό, την αστυνομική λογοτεχνία, όχι μόνο ευκαιριακά, δηλαδή όχι μόνο ένα βιβλίο που παίρνω μαζί μου στην παραλία το καλοκαίρι, που και αυτό ισχύει, τα έχουμε πει αυτά, αλλά και σαν είδος, θα έλεγα, εξάσκησης του μυαλού, που δεν έχει να κάνει μόνο όπως παλιά ήταν ποιος έκανε τι, έχει να κάνει με πολλά πράγματα και σε μεγάλο βαθμό, όπως είπε και ο φίλος μας ο Άρνε Ντάλ προηγουμένως, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι σε μεγάλο κομμάτι της αστυνομικής λογοτεχνίας περνάει και η κριτική της τρέχουσας πολιτικής και όχι μόνο κατάστασης στις χώρες από όπου προέρχονται οι αστυνομικές ιστορίες.
1: Καλά, ήταν αποκαλυπτικό αυτό που είπε, ότι μπορεί να μην ξεκινούσε να γράφει αστυνομικά αν δεν είχε συμβεί η δολοφονία του Πάλμερ. Δηλαδή πόσο πολύ συγκλώνει σε ένα απολύτως πολιτικό, μια πολιτική δολοφονία, τους ανθρώπους, και πως έγινε το δεύτερο μεγάλο μπούμ, όπως είπε, και το πρώτο για κάποιους στη Σκανδιναβία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και η παρουσία του Ντάλ εδώ, πέρα από τύχη και χαρά και τιμή, τέλος πάντων, αυτό που μας έδειξε είναι πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει το ένα κείμενο χωρίς να απολέσει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αστυνομικού μυθιστορήματος. Δηλαδή αν κάποιος ξανακούσει την συνέντευξη του Ντάλ, θα δει πόσο πολύ χρησιμοποίησε τις λέξεις ομάδα, αυτή το κολεκτίβα, το να κάνουμε κάτι μαζί, αυτό το ανατριχιαστικό που είπε στο τέλος για την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί το έχουμε, νομίζω το έχουμε ξαναπεί, και εγώ έχω πει ότι η αστυνομική λογοτεχνία δεν θα πάψει να εξελίσσεται, με την έννοια ότι αλλάζει ο κόσμος, και επειδή είναι αυτό ακριβώς, αποτυπώνει τον κόσμο, την κατάσταση, την πολιτική, την τεχνολογική, δεν θα πάψει να εξελίσσεται.
2: Πάντως είπε ο Άντε και ένα τρομακτικό πράγμα, δηλαδή ότι σαν γενιά, έτσι, ότι τους άλλαξε τη ζωή. Ότι τους άλλαξε τη ζωή, άλλαξε την κοινωνία, εντάξει.
0: Τίποτα, αυτό που είπε για το τέλος της αθωότητας μιας κοινωνίας η οποία θεωρούσε ότι ήταν σαν ότι ζούσε στα πόπουλα. Καταλαβαίνετε, ότι όλα καλώς καμωμένα, και ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί αυτό που συνέβη. Ταρακούνησε μια ολόκληρη γενιά. Θα έλεγα ότι ήταν μια ισχυρή εκδοχή ενηλικίωσης για έναν ολόκληρο λαό.
2: Κοίταξε, εγώ επειδή τρεις φορές τον έχω ρωτήσει σε συνεντεύξεις, είναι η λέξη άτρωτη, ήμασταν άτρωτοι, αλαζόνες, ξαφνικά γινόμαστε θνητοί. Δηλαδή είναι ο Δίας, ρε,
0: μεγάλη κουβέντα. Είναι,
2: μεγάλη. Ο Δίας, ο οποίος έφαγε μια σφαίρα και λέει: παιδιά, εγώ Θεός είμαι, δεν πεθαίνω. Όχι ως πάλμα, ως κοινωνία. Λοιπόν, η κοινωνία μας αυτή ξαφνικά είμαστε κι εμείς, λέει αυτό, σαν κι εσάς είμαστε κι εμείς.
1: Το ένα κομμάτι είναι αυτό, έτσι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι αντιμετωπίσαν και οικονομικά προβλήματα. Το οποίο είναι η πρώτη καύσιμη ύλη. Τώρα, για να μην. Γιατί είναι πολλές φορές, ξέρεις, που το υποτιμάμε αυτό. Η φτώχεια είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας τώρα για τη γέννηση. Και γι' αυτό είδες όταν είπε για την Κρίστη ότι πολύ καλά αστυνομικά γράφει, αλλά.
2: Αλλά
1: αυτό έχει να κάνει, όχι, αυτό έχει να κάνει, ρε παιδί μου, και με
0: έχουμε κάνει την άποψη. Έχουμε πει την άποψή μας για την Κρίστη. Δεν είναι θέμα κουβέντα. Είναι σαφέστατα. Δεν είναι ερήμην της κοινωνίας. Είναι όμως θειασότης ενός συγκεκριμένου κομματιού της κοινωνίας, έτσι δεν είναι. Και ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Το εύπορο, το.
1: Πάντως δεν τη δείχνει ακριβώς τώρα το ότι κάνει προβολή μιας κοινωνίας μέσα από 10 πρόσωπα τα οποία παίρνουν μέρος σε ένα σκάφος, σε μια έπαυλη κτλ. Δεν το θεωρώ ακριβώς. Παρότι προφανώς μπορώ να καταλάβω στοιχεία της, αλλά τη κοινωνία παρουσιάζεται αντιπροσωπευτικά με τον τύπο ο οποίος έχουμε ξαναπεί, είναι σοσιαλιστής και είναι λίγο αλτάκος, ο άλλος είναι Έλληνας και είναι λίγο απατεώνας. Ο άλλος είναι Ιταλός και είναι μαφιόζος.
0: Περιχαράκωση της συγκεκριμένης τάξης.
1: Ναι, από ένα τάξης. Πρόσωπο. Δεν δείχνω κοινωνία.
0: Όχι, όχι.
1: Τον χαρακτηρίζω.
2: Υπάρχει το κίνημα, θυμάσαι, με τους Queen. Όποιοι αγαπάνε τους Queen, αγαπάνε και την Άγκαθα Κρίστη.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά.
2: Λοιπόν, να θυμίσουμε για 2-3 λεπτά ακόμη.
0: 6985-870-059.
2: 6985-870-059 και 2-10-3-21-7-7-7 για το βιβλίο του Γιώργου του Κατσιπάνου,
0: Εντολή
2: Άνωθεν, εκδόσεις Βαχικών. 2-3 λεπτά ακόμη στέλνετε για να πάρετε μέρος στην κλήρωση.
0: Ωραία, πάμε λίγο μουσκούλα.

0: Για πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Το τέλος αυτής της εκπομπής ως έχει, δηλαδή Δευτέρα βράδυ 9 με 11. Σύντομα θα έχετε την ενημέρωση και μέσα από τρέιλερ πότε και τι ώρα δηλαδή και πότε θα είναι η εκπομπή. Τι λέει η Κατερίνα, το βιβλίο είναι πολύ ωραίο, το διαβάσαμε, το παρουσιάσαμε και ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο και να αγαπηθεί πολύ από τους αναγνώστες σας. Ο κύριος περνάει και ο ενθουσιασμός μεγαλώνει για το Αγρίνιο, με το καλό να τον πώσουμε και να πάνε όλα καλά. Και καλά θα πάνε. Λοιπόν, να δούμε και τους φίλους και τις φίλες που, το φίλο και τη φίλη που θα πάνε να πάρουν το βιβλίο τους από τις εκδόσεις Βακικών, ναι, σωστά. Ο φίλος μας ο Χαράλαμπος, ο Πασχαλίδης και η Ιωάννα Στρουγκάρη είναι ο φίλος και η φίλη που θα πάνε από τις εκδόσεις Βακικών από Τετάρτη-Πέμπτη να παραλάβουν τα βιβλία τους, το εντολή άνωθεν του φίλου μας του Γιώργου του Κατσπάνου.
1: Η Κατερίνα που έστειλε είναι η Κατερίνα Θεοδόρου που θα αυτό είναι λέω μαζί μας.
0: Ναι, αυτό εννοώ.
2: Γι' αυτό λέμε το καλό να ανταμώσουμε.
1: Ναι. Δεν βλέπω, είστε εσείς τα ντεξ.
2: Ναι, είναι συγγραφέας η οποία είναι τοπικά. Ζει στο Αγρίνιο, κάπου ζει κοντά στο Αγρίνιο, στον Αστακό. Στον Αστακό. Λόμπστερ, αγγλιστή. Κατερίνα, ο Αστακός έχει αστακούσει μόνο καρπούς. Γι' αυτό κρατήσουν να μας το πεις από κοντά όταν σε δούμε.
0: Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν ότι κάντε μια βόλτα από το φεστιβάλ. Φίλες και φίλοι, μιλώ για τους φίλους και τις φίλες που είναι στο Λεκανοπέδιο. Αξίζει τον κόπο, αξίζουν τον κόπο. Κάπου θα τρακάρετε ή καμιά γνωστή φάτσα. Αλλά πέρα από αυτό μπορείτε να βρείτε πανέμορφα πράγματα. Όπως μας έλεγε προχθές ο πρόεδρος του Συνδόσμου Εκδοτών, κ. Αγγελάκης, είναι πάνω από 250 τα περίπτερα.
2: Δεν υπήρχε, 280.
0: Δεν υπήρχε χώρος πια για άλλες. Και βεβαίως για κάθε γούστο, για κάθε ηλικία και για κάθε είδος γραπτού λόγου μπορεί να βρει κανείς πράγματα.
2: Να σας πω, εγώ που έκανα μια βόλτα χτες και πραγματικά πάρα πολλά περίπτερα, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις ζωντανές, παρουσιάσεις βιβλίων, πάνελ που μιλάνε, θα βρείτε πράγματα να κάνετε πάρα πολλά. Θα μιλήσουμε και την άλλη εβδομάδα και για τη μεγάλη εκδήλωση που θα κάνει η ELSAL μαζί με το Φεστιβάλ Άγκαθα, έτσι, για το police procedural, για τις διαδικασίες της αστυνομίας και πώς αυτές αποτυπώνται στη λογοτεχνία.
1: Εσείς τι είστε, υπέρ του Ζαπίου ή υπέρ του παιδιού του Άρους?
2: Για τις 18 του μηνός. Νομίζω το πεδίο του Άρεως, παιδιά, είναι πιο.
0: Το πεδίο του Άρεως.
1: Πιο γόρε, παιδιά. Το πεδίο του Άρεως.
0: Είναι πολύ. Καταρχάς, είναι πολύ πιο προσβάσιμο. Για ανθρώπους που. Δηλαδή, είχαμε αυτή την κουβέντα σήμερα το πρωί με την Αρχόντη. Για μένα, ας πούμε, που έχω πρόβλημα στη μετακίνηση, είναι πολύ πιο βολικό το. Παράδειγμα, λέω τώρα. Αλλά και το πεδίο του Άρεως είναι πιο μαζεμένο. Πιο... Βεβαίως, ο χώρος είναι μεγαλύτερος. Να πούμε τα λέξη στο Ζάπι. Ο χώρος. Σαν χώρος.
1: Ανάμεσα στα περίπτερα.
0: Ναι.
1: Όχι γενικά. Τώρα γενικά το περίπτερο είναι τεράστιο. Αλλά εγώ δεν ξέρω τώρα ποιο έγινε. Ξέρεις, πού πρώτο έγινε. Εγώ πάντως.
2: Στο Ζάπιο.
1: Ναι, εγώ είμαι του παιδιού του Άρεως.
2: Παιδίου του Άρεως. Και, υπάρχει
1: σαν ένα, να γεννήθηκε εκεί.
2: Υπάρχει ένα πρόβλημα αντί ότι είναι ότι ο χώρος είναι στενός. Δηλαδή σε μέρες όπως την Κυριακή που έχει πολύ κόσμο. Είναι πρόβλημα, δηλαδή υπάρχει τράφικ.
1: Κοίτα να δεις, ένα κομμάτι του είναι δύσκολο.
2: Ναι.
1: Το πρώτο κομμάτι πέρσι, ας πούμε, ήταν πολύ δύσκολο.
2: Ναι.
1: Είναι δύσκολο προσβάσιμο να περάσεις ώρες αιχμής. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά έχει ωραία πράγματα, ναι.
2: Ωραία πράγματα είναι όλοι εκδότε. Βλέπεις κόσμο, δεν είναι τυχαία. Εγώ έκανα μια βόλτα, ξέρετε, από 15 συγγραφείς που ξέρουμε. Είναι δηλαδή πάρα πολύ ο κόσμος και πολλές εκδηλώσεις. Σε σημείο ξέρεις που ταυτόχρονα μπορεί να χάσεις κάποια επειδή εμείς θα το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή τη μέρα που έχουμε τις ELSAL με το Άγκαθα στις 18 του μηνός υπάρχει ένα ξένο συγγραφέας αστυνομικός. Δεν λέω το όνομα για να μην του κάνουμε δουλειά, κατάλαβες. Μπορεί κάποιοι να διασπαστούν, να θέλουν να δουν αυτό, να μην θέλουν να δουν τον άλλο.
0: Την ίδια ώρα.
2: Ναι, την ίδια ώρα. Είναι τρεις οι ανοιχτοί χώροι και γίνονται τρεις εκδηλώσεις ταυτόχρονα, έτσι. Πάμε να παρουσιάσει το βιβλίο του, δηλαδή ο Θανάσης, ο Άντι, ο Γρηγόρης. Ταυτόχρονα, κάπου θα σπάσει.
1: Ναι, γιατί γίνονται με κλήρωση.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, παιδιά. Τέλος λοιπόν, τελειώσαμε από τούτη εδώ την ώρα, τελειώσαμε από την συγκεκριμένη εκπομπή, με το συγκεκριμένο τρόπο της εκπομπής. Θα τα πολύ σύντομα θα έχετε την ενημέρωση για το πού και πότε, εννοώ σε ποιες ώρες στο κόκκινο πάντα θα είμαστε.
0: Δεν γλιτώνεται δηλαδή.
2: Τέλος τα δύο ώρα, φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά και τον Άρνε Ντάλλα.
1: Επιτέλους τέλος.
2: Μέχρι τέλους. Να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά. Γεια σας. Ακολουθεί η Θέκλα με τα ομορφά της. Γεια. Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. Come on, hold me tight.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 11. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Καθόμαστε στο κόκκινο, φίλοι, 105 και 5 και αυτό το βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Και απόψε θα ακούσουμε και καινούργια νέες κυκλοφορίες και διάφορα παλιότερα από εκείνα που επιμένουν και έρχονται και ξανάρχονται και εμείς τέτοια χατήρια δεν χαλάμε. Ήταν η Hat Trick, η Θεσσαλονικής Hat Trick. Μετράνε περίπου 20 χρόνια στο κουρμπέτι και στις σκηνές. Ένα τρίο, τα μέλη της μπάντας είναι ο Αστέρης, κιθάρα και φωνή, ο Πετρής μπάσο και φωνή και ο Γιώργος τα τύμπανα. Ακούσαμε το κομμάτι Σισιμικλές, εδώ η Θεσσαλονική Hat Trick, συμπράττουν με τον συντοπίτη τους και συμπολίτη τους, τον Τζίμι Πολιούδη, τον Μαζόχα. Και βγήκε αυτό το κομματάκι που μόλις ακούσαμε. Ο Πολιούδης εδώ παίζει την κιθάρα. Και μεθαύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Hat Trick και Φαντρακάρ.

στο γνώριμο ύφος του Σία Λάλας, από το νέο άλμπουμ τους, κυκλοφόρησε τώρα τον Αύγουστο πριν λίγο καιρό, με τίτλο Σιρένας, και το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Vini da Gama. Φίλοι, τα πράγματα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω εσείς πώς τα βλέπετε, αλλά δεν είναι καλή η κατάστασή μας, και μέσα και έξω. Και δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα τώρα στην Αξονία, στη Γερμανία, με τους φασίστες, οι οποίοι δεν λέγονται φασίστες. Είναι ο νέος φασισμός, που είναι φασισμός, αλλά αυτό συστήνεται αλλιώς. Και εδώ η κατάσταση δεν είναι καλή. Και σήμερα βρέθηκα με ένα φίλο αγαπητότατο. Πήγαμε για ένα καφέ και σε ένα καφενείο στα Εξάρχεια, παλιό καφενείο, το οποίο παλιά το λέγαμε το καφενείο των Ρουφιάνων, το λέγαμε παλιά. Άλλαξε βέβαια, περάσαν τα χρόνια, εκείνοι που το είχαν δεν ξέρω αν υπάρχουν πια οι άνθρωποι, τώρα είναι πολύ διαφορετικά. Είχαμε να συναντηθούμε κάμποσο καιρό, είπαμε δύο πράγματα για μας, γιατί τελικά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για αν όταν μιλάμε για τον εαυτό μας οι άνθρωποι. Ας πω, όταν μιλάμε για τον εαυτό μας λέμε άλλα ντ' άλλων, γιατί εκφράζουμε την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι, ξέρεις πότε αποκαλυπτόμαστε και πότε πραγματικά μιλάμε για μας? Όταν μιλάμε για τα άλλα θέματα, τα μεγάλα, τα σοβαρά. Εκεί φαίνεται ποιοι είμαστε. Γιατί όταν μιλήσουμε για εμάς, είμαστε κατά κάποιο τρόπο προετοιμασμένοι. Βάζουμε την κασέτα. Είναι πώς είναι οι φωτογραφίες που επιλέγουμε να αναρτήσουμε στα κοινωνικά δίκτυα. Τραβάμε, ξέρω εγώ, 5-6. Άλλοι τραβάνε και 56. Και διαλέγουμε πάντα την καλύτερη. Αυτή που μας κολακεύει. Ενώ όταν μιλάμε για θέματα άλλα, εκεί φαίνεται πραγματικά τι συμβαίνει. Λοιπόν, με το φίλο μου αυτό τον αγαπητό, θα αφού είπαμε δύο πραγματάκια, τι που τι κάνεις, πως είσαι, πως πέρασες, και μετά αρχίσαμε. Τι φασισμούς, τι Γερμανίες, τι εδώ, τι κατάσταση, τι κούλιδες, τι κουμπαράδες. Και δείξαμε και ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό. Πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις και πώς μπορείς να επαναφέρεις στη σφαίρα της ανθρωπινότητας, της γλυκύτητας, της φροντίδας, δηλαδή μιας ανθρώπινης κατάστασης όμορφης, ένα νέο παιδί στην εφηβεία που έρχεται και σου λέει, γιατί έχει μάθει από το TikTok 5 τσιτάτα και σου λέει Κασιδιάρης ή ξέρω εγώ Έξω οι ξένοι. Εμένα το μόνο που με νοιάζει είναι να βρω μια καλή δουλειά, να βρω ένα καλό κορίτσι, ένα καλό αγόρι, και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Πώς την αντιμετωπίζεις αυτή την κατάσταση? Τι του λες του παιδιού? Φίλοι μου, ένας λόγος νομίζω που νικάει αυτή η κατάσταση, η άσχημη κατάσταση, είναι ότι στηρίζεται στην ευκολία και στο γρήγορο. Δεν θέλει ούτε μελέτη, ούτε εμβάθυνση, ούτε προβληματισμό, ούτε αμφισβήτηση. Δεν απαιτεί κανένα ζόρι. Χτυπάει κέντρο στα κατώτερα που υπάρχουν, στα κατώτατα, στα τελευταία, στα αρχαίγωνα, στο φόβο, στο σεξουαλικό κάπως, κυρίως το φόβο. Και τσακ, τον πιάνει λίγο τον νέο τον άνθρωπο, του δείχνει εκεί και ένα κουστούμάκι μίας αυτοπεποίθησης και μίας ανωτερότητας, και δυστυχώς, και επειδή το υπόλοιπο πλαίσιο είναι απολύτως διαλυμένο, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο δηλαδή, και μην κοιτάμε τώρα μην κοιτάτε τα δικά σας παιδιά, που καμιά φορά και τα δικά μας παιδιά μπορεί να την πατήσουνε. Δεν έχουν τα παιδιά, δηλαδή προσλαμβάνουσες τους είναι πολύ φτωχές και ορισμένες και περιορισμένες. Και ο ορίζοντας έχει κλείσει τόσο πολύ που είναι πολύ εύκολο. Σκρολάρουν όλη μέρα, βλέπουνε, σου λέει εδώ είμαστε. Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές.
Γιατί ευσλεύτος δεν δουλεύει, είναι τεμπέλης. Λες, μα μπορεί ένας άνθρωπος να μην θέλει να δουλεύει, να προσφέρει κάτι άλλο σε μια κοινότητα, σε ένα, στο κοινωνικό. Όχι, λέει. Όχι. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, σκέφτομαι καμιά φορά κάποιες ιδέες, αξίες από τη δεκαετία του 90, από τη δεκαετία του 80 και φαίνονται επιστημονική φαντασία. Ναι. Τώρα να δείτε που θα έρθει σιγά σιγά και η αξιολόγηση του πολίτη και θα έχουμε αυτό το point system που θα αφορά την ανταπόκρισή μας και το πόσο συνεπείς είμαστε στις υποχρεώσεις μας, πληρωμές μας. Και οι καλοί θα επιβραβεύονται και οι μπαταχτσίδες θα τους λέει το σύστημα έξω. Τι, έχεις απλήρωτη δόση και θες να αγοράσεις με κάρτα το τάδε πράγμα? Όχι. Όχι. Άσο που θα έχουμε και αυτά τα αυτοκίνητα, θα μπαίνεις μέσα και θα σε σκανάρει ο υπολογιστής του αυτοκίνητου, θα σου λέει, σε βλέπω λίγο χλωμούλη. Μήπως είσαι ξενυχτάκι, για πήγαινε ρίξε κανέναν ύπνο και έλα μετά από ένα τρίωρο να οδηγήσεις. Γελάμε, αλλά να σας πω κάτι. Για εκεί πάμε.

Δεν ήταν η απόσταση ανάμεσα στο εδώ και στο εκεί. Αν δεν ήταν οι κλειστοί ορίζοντες. Αν δεν ήταν η επερχόμενη νύχτα. Αν δεν ήταν η κομμένη ανάσα. Αν δεν ήταν τα αρπακτικά από πάνω μας. Αν δεν ήταν η επαγγελία του χειρότερου. Οι ανοιχτές πληγές. Η έλλειψη πίστης. Η έλλειψη μετρητών. Η έλλειψη σχεδίου. Ο θάνατος του ονείρου. Η αυταπάτη της φυγής. Αν δεν ήταν το βάρος της ιστορίας. Το τέλος της ιστορίας. Ο θάνατος των θεών. Αν δεν ήταν ο θάνατος της ιδεολογίας. Αν δεν ήταν το τέλος των ημερών. Αν δεν ήταν η επόμενη συνάντηση. Αν δεν ήταν ο κινησμός. Ο εθισμός. Η προπαγάνδα. Ο νεοσυντηρητισμός. Οι δημόσιες σχέσεις. Η αποτυχημένη επανάσταση. Η απεσιοδοξία. Η αιώνια αισιοδοξία. Η χρόνια κατάθλιψη. Ο ήλικος. Η παράνοια. Η κρυφή υποψία. Αν δεν ήταν η δικαιολογημένη φόβη. Αν δεν ήταν η ζωή μέσα στη φτώχεια. Αν δεν ήταν η εμπορευματοποίηση των ονείρων. Το παζάρι των ιδεών. Αν δεν ήταν τα κίνητρα εγωιστικά. Το χτύπημα στην πόρτα. Αν δεν ήταν μηδενικό το περιθώριο του σφάλματος. Αν δεν ήταν ανεπαρκής η εκπαίδευση. Αν δεν ήταν η βιαιότητα των χτυπημάτων. Αν δεν ήταν οι καλύτερες μελλοντικές ευκαιρίες.

Αν δεν ήταν η προαγωγή που υποσχέθηκαν, αν δεν ήταν οι διακοπές που συσσωρεύτηκαν, αν δεν ήταν οι υπεράνω πάσης υποψίας, αν δεν ήταν εκείνοι που θα άρπαζαν την ευκαιρία, αν δεν ήταν εκείνοι που με χαρά θα επωφελούνταν, εκείνοι που θα πατούσαν επιπτωμάτων, εκείνοι που θα έφταναν στα άκρα, αν δεν ήταν τα ίδια τα άκρα όπου θα έφταναν, αν δεν ήταν εκείνοι που θα ξεχνούσαν τόσο γρήγορα, εκείνοι που δεν σ' αφήνουν να λησμονήσεις, αν δεν ήταν οι κτηνοδίες από όλες τις πλευρές, αν δεν ήταν οι εμπλεκόμενοι αθώοι, αν δεν ήταν η μακριά ουρά των εξαρτημένων, η ντροπή που ακολουθεί, η νυχτερινή όραση, η λεωφόρος του θανάτου, η απώλεια προσανατολισμού, η προβολή. Αν δεν ήταν η απόλυτη ακρίβεια, αν δεν ήταν οι αξιόπιστες πηγές, η αναξιόπιστη πληροφορία, η αλάνθαστη περιγραφή, αν δεν ήταν τρεμάμενη η απόφαση, αν δεν ήταν ακλόνητη η αντίληψη, αν δεν ήταν αργή η αντίδραση, αν δεν ήταν ατελής η μνήμη, επίμονη η πείνα, αν δεν ήταν η εικόνα του θανάτου, η μυρουδιά του θανάτου, αν δεν ήταν η υποψία πως όλα θα πάνε καλά, αν δεν ήταν η υποψία πως πρέπει να κουραστούμε ακόμα περισσότερο, αν δεν ήταν η ύπαρξη των μίδια, αν δεν ήταν οι αποδόσεις και τα στοιχήματα, αν δεν ήταν η επίσημη καταγραφή, αν δεν ήταν το συνεχόμενο φιάσκο, αν δεν ήταν η ασυδοσία του νόμου,

αν δεν ήταν η παράδοξη ερμηνεία, αν δεν ήταν η εκτέλεση των συντρόφων, αν δεν ήταν οι σιρήνες μέσα στη νύχτα, η εξαφάνιση, η σύλληψη, αν δεν ήταν τα παλιά εντάλματα σύλληψης, αν δεν ήταν νόμιμη η άβυσσος, αν δεν ήταν η στέρηση των αισθήσεων, το λάδωμα των μπάτσων, η έλλειψη χαρτιών, οι φωτογραφίες από τότε που ήμασταν μικροί, τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την πορεία της ζωής μας, τα ευτυχισμένα χρόνια, αν δεν ήταν όλα όσα αγαπήσαμε, αν δεν ήταν ο εξευτελισμός, αν δεν ήταν τα εμπόδια σιωπηλά, αν δεν ήταν οι άγνωστες αιτίες, αν δεν ήταν όλα αυτά, αν δεν ήταν κανένα από όλα αυτά, αν δεν ήταν όλα όσα θα ακολουθήσουν, αν δεν ήταν ο φράχτης, αν δεν ήταν ο φράχτης πέρα από τον φράχτη, αν δεν ήταν ο ορίζοντας, οι παγωμένες νύχτες, τα αβέβαια πατήματα, η δεσμευτική συμφωνία, η απώλεια ενδιαφέροντος, αν δεν ήταν ο βαθμός ετοιμότητας, αν δεν ήταν συντονισμένη η αντίδραση, αν δεν ήταν η άμυστη ρουφιάνη.

Θάνος Κόης, Lost Bodies. Αν δεν ήταν ο φράχτης πέρα από το φράχτη. Γιατί δεν είναι μόνο ο φράχτης, είναι και ο φράχτης πέρα από το φράχτη. Και το ίδιο ισχύει και για τα μυαλά, που καμιά φορά νομίζουμε ότι είναι ανοιχτά και τα μυαλά είναι θεόκλειστα. Και εντυπωσιάζομαι για μια ακόμη φορά για το πόσο οι άνθρωποι διψάμε για αίμα, πόσο είμαστε έτοιμοι για δημόσια δικαστήρια και λιντσαρίσματα. Μακατού τσάτ στη συνέχεια. Παλιό κομματάκι σκοτσέζι, μακατού τσάτ από δεκαετία του 80. The Shape of the Song. Κομματάκι που το θυμήθηκα, το ανέβασε προσφάτως μια συλλογή στην οποία ήταν το κομμάτι μέσα ο φίλος μου, ο Μάικο Πουγούνας.

από το άλμπουμ των Editors που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο με τίτλο Surface Echo and Sound. Ακούσαμε το κομμάτι The Rush και τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι από την Lex Walton από το άλμπουμ Ultimate Love Forever.

Κάπως νοσταλγικό ήταν αυτό το, συγγνώμη, φάνκο σόουλ κομματάκι που ακούσαμε, Λούκα, Sympathy. Και στη συνέχεια οι Νεοζηλανδοί, Aldous Harding. Έχουμε ακούσει και τις προηγούμενες μέρες και τα προηγούμενα χρόνια και άλλα άλμπουμ της. Εδώ από το πέμπτο της στούντιο άλμπουμ θα ακούσουμε το κομμάτι Train on the Island, που είναι και ο τίτλος του άλμπουμ.

down, I put a spell on you. Because you're mine.

Ωραία και αυτή η εκτέλεση. I put a spell on you. Ήταν ο Tim Curry. Timothy James Curry επέδρασε και αυτός από το Μάτιο 25 Αυγούστου τώρα του 26. Ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, τραγουδιστής. Θα τον θυμόμαστε για πολλά, αλλά κυρίως για το ρόλο του στο Rocky Horror Picture Show. Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, το Πολύπαθο, και εμείς πολύπαθοι είμαστε άλλωστε, γι' αυτό και καταλαβαινόμαστε, και ευχαριστούμε αληθινά για τα μηνύματα. Σας χαιρετάμε και σας φιλούμε όλους και όλες και όλα, άντρες, γυναίκες και παιδιά, γκέι, λεσβίες, τρανς και ό,τι όπως θέλει ο καθένας και όπως νιώθει να πορεύεται τη ζωή του. Ας ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι. Robin Hitchcock, The Vanishing Kind.

Και ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της δύο ώρες απόψινής μας εκπομπής με την Julia Holter. Αμερικανίδα, είναι και τραγουδοποιός και παραγωγός, συνθέτρια, καλλιτέχνης. Είναι και ακαδημαϊκός. Ζει στο Λος Άντζελες. Από το άλμπουμ της με τίτλο, να δεις πώς το λένε το νέο της άλμπουμ, Materia, Materia, θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται Fantasy.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ήταν η μπάντα που ακούει στο όνομα Shaking Hand από το άλμπουμ τους με τίτλο The Shining. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Mantras. Mantras είναι μια επαναλαμβανόμενη φράση ή ήχος ή μια λέξη επαναλαμβανόμενη που αγγίζει έτσι την έννοια του ιερού, χρησιμοποιείται σε προσευχές, την επαναλαμβάνουν για προσευχές.

προσευχή, υγεία, αυτοσυγκέντρωση. Πότε κάνουμε αυτοσυγκέντρωση που λέμε meditation, Γιάννο? Όταν θέλουμε να σταματήσουμε τις σκέψεις. Διότι δεν υπάρχει πιο βασανιστικό πράγμα από τις ασταμάτητες σκέψεις που έρχονται ανεξέλεγκτα. Μπαίνουν, βγαίνουν, περνάνε, δημιουργούν θέματα, σε ταράζουν, σε φορτώνουν. Και λες πώς θα σταματήσω αυτό το μυαλό να μην σκέφτεται για λίγο. Λοιπόν φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και αυτό το βραδάκι εδώ παρέα με τον Γιάννη Ελιάδη που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής 6985-87-0059, ο αριθμός στο Viber του σταθμού για τα μήνυματά σας. Σας ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε για τα μηνύματα, σας χαιρετούμε και σας φιλούμε. Και συνεχίζουμε με ένα κομμάτι από την Στέλλα. Στέλλα Σκέτο έχει διαλέξει η Στέλλα Χρονοπούλου να εμφανίζεται στο μουσικό πεδίο. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το άλμπουμ της με τίτλο Up and Away που κυκλοφόρησε το 2022. Συνεργάστηκαν σε αυτό το άλμπουμ πολύ εκλεκτή μουσική, μεταξύ των οποίων και η αγαπητότατη η φίλη Σοφία Λαμπροπούλου στο κανονάκι. Θα ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο Nomad.

Caribbean Roots ήταν ο τίτλος από το κομμάτι που ακούσαμε, ήταν ο Anthony Joseph, πολύ φυσικό αφού γεννήθηκε στο Port of Spain, στο Trinidad, επηρεασμένος από τη μουσική της Καραϊβικής και τα καλύψω αλλά και την jazz. Μουσικός και ποιητής, πάντα με στίχο κοινωνικοπολιτικό. Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία. Χτες την Κυριακή, ανοίγω το Facebook. Εγώ στο Facebook, με όσους είμαστε φίλοι και εκεί, ξέρετε ότι δεν κάνω πολλά. Ποστάρω την εκπομπή κάθε μέρα. Κανένα DJ Λίκη που κάνω και σπανίως να γράψω κάτι. Το αποφεύγω. Και έβαζα, ποστάριζα και τον Ταρκούλη όσο ζούσε ο αείμνηστος. Τέλος πάντων, ανοίγω προχτές την Κυριακή, γιατί τα μπαίνω και τα βλέπω βέβαια. Είμαι και ψιλομαζόχα κι εγώ. Και μου βγάζει στις αναμνήσεις μεταξύ πολλών άλλων μία εκπομπή που είχαμε κάνει εδώ στο Κόκκινο πριν 7 χρόνια. Μία από τις πολλές αναγνώσεις, μία εκπομπή που διαβάζαμε από το πρώτο βιβλίο του Παλαιοκώστα, «Μια φυσιολογική ζωή». Και επειδή στη φωτογραφία, το βιβλίο που είχα τραβήξει στο εξώφυλλο, φαινόταν και ο Ταρκούλης που καθόταν δίπλα, την ποστάρισα πάλι. Εντάξει, γράφαν διάφοροι φίλοι από κάτω διάφορα. Γράφει και ένας άνθρωπος, παιδιά, το εξής. Μου γράφει: ωραία ανάγνωση. Αυτά μπορούσαν να γίνουν πριν 7 χρόνια. Στο σήμερα δεν ξέρω αν έκανες ανάγνωση τέτοιου βιβλίου, μήπως μου κάραν μέσα και τα ΜΑΤ. Λοιπόν, αυτό το σχόλιο αυτού του ανθρώπου με προβλημάτισε πάρα πολύ. Διότι μέσα σε αυτή την 7 ετία πραγματικά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο υπερβολικό αυτό που έγραψα, αλλά ο άνθρωπος την έπιασε την ατμόσφαιρα, και αυτό που έγραψε σε καμία περίπτωση δεν αφορά τον τρόπο που λειτουργεί ο σταθμός, για να μην παρεξηγιόμαστε κιόλας, αλλά αφορά το πόσο έχει συντηρητικοποιηθεί η κοινωνία, το πόσο έχουμε συμφιλειωθεί με τις απαγορεύσεις, το πόσο έτοιμοι είμαστε να υπακούσουμε σε κάθε εντολή, σε κάθε απαγόρευση, το πόσο έτοιμοι είμαστε στο να δεχτούμε κάθε έλεγχο της ζωής μας και κάθε περιορισμό στο όνομα της ασφάλειας και μιας κοινής συμφωνίας που σε καμία περίπτωση δεν την υπογράψαμε εμείς.

και εκλεκτή παρέα. Ακούμε τη σύνθεση Stolen Moments. Ολοκληρώνουμε, φίλοι, και το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής εδώ στο Κόκκινο 105.5. Χαιρετάμε και σας φιλούμε όλες και όλους, αλλά και τα σκυλάκια που μας ακούνε, όπως ας πούμε η Σπίτι.

Και αυτή ήταν η Νόρα Τζόνς στο κομμάτι Virginia Moon. Και επανορθώνω αμέσως, διότι μας ακούνε και γατάκια, όπως ενημερωνόμαστε. Γιάννο από το Control, τα σέβη μας τον Μιαουρίτσιο Τσετσένο.

τραγουδίστρια, στιχουργός, παραγωγός, κιθαρίστα, η Cassandra Wilson που ακούσαμε μόλις τώρα στο κομμάτι Red River Valley. Μας άφησε και αυτή χρόνους τώρα, 1η Σεπτεμβρίου του 26, από οικογένεια, ο πατέρας δάσκαλος της μουσικής και κιθαρίστας και μπασίστας, ο Herman Fox Jr., η μάνα δασκάλα, η Cassandra Wilson που κινήθηκε ανάμεσα στα gospel και τα blues, ανάμεσα ας πούμε στον ήχο της Motown και την jazz.

Ήταν η Mamas and Papas California Dreaming στις 28 Ιουλίου του 1974. Και μετά από την τελευταία της εμφάνιση, και αφού είχε τηλεφωνήσει και στην παλιά της συνεργάτηδα και φίλη της την Michelle Phillips να της πει πόσο ωραία ήταν και πόσο την καταχειροκρότησε το κοινό, η μάμα Cash Elliot πέφτει να κοιμηθεί και δεν ξυπνάει ποτέ. 2 μήνες πριν τα 303 γενέθλιά της, η τραγική σύμπτωση είναι ότι πεθαίνει στο διαμέρισμα που της είχε παραχωρήσει ο Χάρι Νίλσον στο Μάιφερ του Λονδίνου, και 4 χρόνια αργότερα στο ίδιο διαμέρισμα και στην ίδια ηλικία πεθαίνει και ο Keith Moon, ο ντράμερ των Who, που θα ακούσουμε τώρα στο Pinball Wizard.

και στη συνέχεια οι Beatles προσπαθούν να πραγματοποιήσουν το ακατόρθωτο, να επιδιορθώσουν μια τρύπα. Fixing a hole.

φίλοι, έτσι σας καληνυχτίζουμε απόψε. Rolling Stones, 2000 Light Years From Home. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε αληθινά εσάς για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη, δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι? Το δέχεσαι?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 1:00.

0: το κόκκινο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 2.

περπατάς με τη σκιά σου. Να τρως, να πίνεις, να γελάς, να τραγούδας και να θυμάσαι. Αν κοιμάσαι, να ξυπνάς και να είναι δίπλα σ' όπου πας. Να είναι Θεός το τέρι σου. Κι άμα δεν είναι, δεν πειράζει, δεν βάριεσαι, δεν σε νοιάζει. Μη σκοντάφτεις, δεν

Πρέπει να μεγαλώσω τα όρια. Να περπατήσω στο ευτυχισμένο ξέφωτο με το καλό νερό. Και να μην σκέφτομαι τη νύχτα, τον καταιγισμό της πιθανής φωτιάς, την έρημο, τη στάχτη, την ανθρώπινη ήττα. Να ξανοιχτώ πάνω στη γη σφυρίζοντας, σαν να πηγαίνω να κάμω στο βουνό τον ήλιο δαχτυλίδια, ως να ήτανε να ραβωνιάσω τάχα την ειρήνη του κόσμου με την ιστορία. Ως να πηγαίνω σε μια δουλειά χαρούμενη και βιαστική, σαν να πηγαίνω για άγριες φράουλες.

πονάς, ειν πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή, διώξε το άλλο κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, ειν πανάκριβο στο λέω.

μάγεψαν και σένα, ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λεπτό.

0: χρόνια.
1: Στο κόκκινο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 3.